Είχε ακούσει τα έργα αυτά και του άρεσαν πολύ. Και ότι έχει τελειώσει μια σύνθεση ποιητική, την οποία γράφει πάρα πολλά χρόνια, και νομίζει ότι με αυτό θα μπορούσε να με εμπνεύσει και να κάνουμε ένα έργο κοινό άλλων διαστάσεων. Λέω βεβαίως, του έδωσα τη διάθεσή μου, πάω στο Παρίσι γιατί έφυγα την άλλη μέρα. Σε μία εβδομάδα ήρθε ο ταχυδρόμος. Μου έφερε λοιπόν το Action ST. Το ρούφιξα και το τελείωσα. Ο Ελίτης είπε μια κουβέντα στα γράμματα που ανταλλάσσαμε. Μία λαϊκή λειτουργία. Ήθελε μία, όπως το Βυζάντιο, μία λαϊκή λειτουργία. Και όταν τελείωσε πλέον, είχα και τελευταία κριάδα, διότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας το πήγε σε ένα κύκλο τέλος πάντων διανοημένων κλπ. Ο οποίος το απέρριψε. Λέει, μην το βγάλεις αυτό, λέει, θα γίνουμε ρεζίρι. Και επηρέασε λίγο και τον Ελίτη, μου λέει, μήπως είναι τόσο κακό και δεν πρέπει να το βγάλουμε. Όχι, θα το βγάλουμε. Διότι είχε ατέλειες, δεν μπορούσε να βγει με τέτοια τα μέσα να βγει αυτό. Αλλά βγήκε η πνοή του έργου. Θυμάμαι δε μάλιστα ότι όταν κάναμε το ένα το Χελιδόνι, ήρθε ένα σχολείο. Και να δείτε το στούντιο. Ήταν παιδάκια 10 ετών. Λέω, καθίστε μέσα. Μου λέει ο Καρελόπουλος, λέει, κύριε, θέλουν να πάρει τη ανάσα τους. Δηλαδή, πιστεύω στο τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το Χελιδόνι, να σκεφτείτε ότι ήταν 100 παιδάκια τα οποία ανάσανε.

0: Έτσι λοιπόν, όπως ακούσατε νωρίτερα από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, πλέον γνωρίζουμε ότι όταν ηχογραφήθηκε το ένα το Χελιδόνι, συμμετείχαν με τις ανάσες τους και 100 μικρά παιδάκια σε αυτήν την ηχογράφηση. Έδωσαν τη δική τους πνοή. Όπως είχε εκμυστηρευτεί ο Μίκης Θεοδωράκης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Σήμερα που συμπληρώνονται 5 χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη, λέγαμε νωρίτερα ότι είχε συναντήσει πολλές φορές και τον Ελίτη εκεί στο καφέ του Λουμίδη. Εντυπωσιασμένος λοιπόν ο Ελίτης από τη μελοποίηση του έργου του Ρίτσου, είχε πει λοιπόν τότε στο Θεοδωράκη ότι ολοκληρώνω ένα μεγάλο ποίημα και θα ήθελα να το διαβάσεις. Του το έστειλε λοιπόν στο Παρίσι και ο Θεοδωράκης ενθουσιασμένος είπε ότι οι στίχοι του ξεπετάγονταν μέσα από τους στίχους τους όλη η Ελλάδα. Ολοκλήρωσε τη μελοποίησή του μέσα σε μία εβδομάδα. Και όπως έλεγε ο ίδιος, ήθελε ένα λαϊκό αλλά συγχρόνως ορατόριο, μία λαϊκή λειτουργία. Το άξιον εστί ο Μίκης Θεοδωράκης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2021. Τώρα, μέσα στις πασχαλιές. Και με την Αμαλία σήμερα επιλέξαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του και να μοιραστούμε μαζί σας και τα λόγια του, αλλά φυσικά και τη μουσική του. Δέκα λεπτά μετά από τις 9 τραγουδάει η Αμαλία και πολύ καλά κάνει και τραγουδάει. Όλα τα τραγουδάει, όσα έχουν παίξει και όσα θα ακολουθήσουν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, την τυχερούλα, όπως λέω εγώ από την πρώτη ώρα. Τυχερούλα.
1: Έλα, τώρα, πες μου γιατί Ελληνίδα, τώρα είμαι τυχερή.
0: Κρίσας και τα λοιπά, ναι, γιατί παιδιά...
1: Κοίτα, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι, το Λάσκαρη Αγοραστό στην Επιμελητή και τη Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπαίνω μέσα στο σταθμό, 6 ώρα το πρωί.
1: Παρακαλώ.
0: Και ξεκινάω την προετοιμασία της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Ανοίγω πολλά site για να δω ποια είναι η επικαιρότητα η τελευταία. Μεταξύ άλλων ανοίγω και το InStyle. InStyle.gr. Βλέπω τίτλο «Ποιο ζώδιο θα δει ξαφνικά χρήματα το Σεπτέμβριο και πότε». Ο παλαιό παιδιά, λέτε να είμαι τυχερός.
1: Η γριά μπάμπου, εγώ που γερνάω, γιατί λέει τα ζώδια της γης, έτσι μου είπες. Χθες γερνάμε, γρηγορότερα.
0: Ναι. Αλλά πώς ξέρεις, παιδί μου.
1: Γριά μπάμπου με είπες.
0: Ο Σεπτέμβριος, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας μήνας, ο οποίος φέρνει, δημιουργεί νέες ανάγκες, έρχονται έκτακτα έξοδα, χρειάζεται μια ανασύνταξη του προϋπολογισμού και τακτοποίηση των υποχρεώσεων για την νέα σεζόν.
1: Με ΦΠΑ να πληρώνεις, με να πληρώσεις εφορία κτλ.
0: Ωστόσο, λοιπόν, οι πλανητικές μετατοπίσεις του μήνα δημιουργούν εξαιρετικά ευνοϊκές συγκυρίες για συγκεκριμένους προσώπους του ζωδιακού κύκλου,
1: ναι,
0: φέρνοντας απρόσμενες ευκαιρίες για αύξηση του εισοδήματος, επιστροφές οφειλών ή κερδοφόρες συμφωνίες. Λοιπόν, αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο μεγάλος ευνοημένος στον τομέα της ρευστότητας...
1: Κασαδούρα δηλαδή θέλει να πει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Κασαδούρα, αυτό είναι η ρευστότητα, η κασαδούρα.
0: Ο μεγάλος ευνοημένος, ναι, λοιπόν είναι ο Ταύρος.
1: Ωρε, αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα με έχεις για πολύ εδώ.
0: Γιατί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να δει απρόσμενη οικονομική ενίσχυση μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Αλήθεια λες.
0: Γιατί
1: τώρα το πίστεψα.
0: Η παρουσία του ουρανού στο ζώδιο σου,
1: έτσι, ναι,
0: σε συνδυασμό με τις θετικές όψεις που σχηματίζει ο ήλιος από τον φιλικό Παρθένο,
1: ναι,
0: σου δίνω να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ενεργοποιούν άμεσα τους άξονες των προσωπικών σου εσόδων και των δημιουργικών σου σχεδίων.
1: Τώρα εντάξει, το περιμένω. Περιμένω να γεμίσουν οι τσέπες μου.
0: Θα έχεις λοιπόν άμεσα υλικό όφελος. Θα υπάρχει εισρωή χρημάτων.
1: Εισρωή κιόλας.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά είναι εισρωές, θέλω να βλέπω εισρωές.
0: Θα έχεις ξαφνική απόρριψη μιας παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας, την αμοιβή από ένα project που είχε καθυστερήσει, αλλά και ένα αστραπιαίο κλείσιμο μιας συμφωνίας που θα αποφέρει άμεση προκαταβολή. Πέφτει, παιδιά.
1: Η κασαδούρα. Ως μέτρη μου, πώς δεν τα έχω δει όλα αυτά για τα
0: εσύ δεν τα έχεις δει, αλλά εδώ λοιπόν το λέει ξεκάθαρα.
1: Μπράβο, παιδί. Δεν θα με
0: αναμένονται εξελίξεις. Μέχρι... Λοιπόν, οι ημερομηνίες κλειδιά είναι 6 με 8 Σεπτεμβρίου και 15 με 17 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα οικονομήσεις, Κάτζου.
1: Θα οικονομήσω.
0: Τη χερούλα, μην με ξεχάσεις.
1: Θα πάω στη Θεσσαλονίκη στη Δέθη, λες εκεί πέρα να κάνω καμιά συμφωνία. Τίποτα να κάνω εκεί πέρα.
0: Δεν πας και είναι αυτά που θα ακούσεις εκεί.
1: Μπράβο, θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόσα δεις θα δώσει. Θα δώσει και σε μένα τίποτα. Θα πάρω κι εγώ και δεν μου πάρω.
0: Υπάρχουν και άλλοι ευνοημένοι, λέει. Υπάρχουν και άλλοι ευνοημένοι. Είναι και ο Σκορπιός μαζί με τον Λέοντα, οι οποίοι θα ευνοηθούν. Αυτά. Αλλά ο κυρίως ευνοημένος, αυτός που θα οικονομήσει λοιπόν περισσότερο, είναι ο Ταύρος.
1: Θα καταλάβεις αν οικονόμησα, αν ήρθε αυτές οι εισρωές. Δεν θα με δεις τον Οκτώβριο εδώ. Καταλάβεις, γιατί άμα έχεις πολλές εισρωές. Okay, χρειάζεται να ξυπνάς από τις 5 ώρα, θα κάθομαι σπίτι μου και κοιμάμαι. Κακούς, ακούω εγώ. Είσαι μόνος σου.
0: Α, υπάρχει λέει και ευνοϊκό σενάριο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Θα γλιτώσω από την κάτσου, παιδιά.
1: Βέβαια, έτσι μόνο.
0: Μακάρι να βγει αληθινό λοιπόν αυτό. Καλημέρα και στη Βασιλική. Καλώς βρεθήκαμε, Βασιλική. Αμαλίτσα, λέει, μας έλειψες ως medium. Τι βλέπεις, εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Όχι, εγώ βλέπω εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Καλά,
1: μπορεί και τον Μάρτιο, μπορεί και τον Ιούνιο. Αυτό βλέπω. Θα μου το πω στην φίλη μας.
0: Μας φώτισες.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε περισσότερο με την ακρίβεια, ναι, με τις τιμές, με την πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, αλλά και τις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς, μετά και από τα χτυπήματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που ανεβάζουν την τιμή στον Brent, άλλο που δεν θέλαμε δηλαδή. Από την άλλη, έχουμε αυτή την ανάφλεξη στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία,
1: έτσι,
0: ότι κρύβεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία αρχές Αυγούστου.
1: Κλείνει το ρωσικό προξενείο.
0: Και
1: έτσι,
0: το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, και η Ευρώπη λέει.
0: Και ο Πούτιν όμως απαντάει και λέει ότι η Γερμανία έχει κατασκευάσει τα στοιχεία, ναι, έχει φυτέψει τα στοιχεία και ότι υπάρχει ένα αντιρωσικό μένος και στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Εντάξει, πάντως να ξέρετε ότι ετοιμάζει, λέει, απάντηση, θέλω να τη δω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έτσι, είναι κάπως, όλο αυτό κάπως μας κάνει όλο, κάπως μας ανησυχεί, μας προβληματίζει, θα πω ότι μας ανησυχεί. Πάντως δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό που συμβαίνει, μαζί με και με τον πόλεμο που συνεχίζεται και κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν χτυπήματα, έτσι και το πετρέλαιο να παίρνει την ανιούσα φυσικά.
0: Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε, ναι, αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας,
2: καλημέρα,
1: κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε. Καλή σεζόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά, και για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Να σας ρωτήσω τώρα, είπαμε λίγο με τον Ιωσήφ Καλαμπάκη.

0: μειώσεων υπεροχρονισμένα, να λέει δηλαδή θα γίνουν οι μειώσεις σε 2 μήνες, να αφήνει ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες και να έρχεται να ανακοινώσει τις μειώσεις 2 μήνες μετά. Έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών έφυγε στη συζήτηση από τον κύριο Θεοδωρικάδο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, 8 Ιουλίου του 2021. Και στην άνοιξη που είχε με προσώπους σούπερ μάρκετ και βιομηχανία. Αρχές Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου έμειναν όλα ανεξέλεγκτα. Και φαίνεται ότι σε μια σειρά προϊόντων από αυτά τα οποία φαίνονται μειωμένα, υπήρξε ράλι ανατιμήσεων από 20 έως 35% για να φτάσουν να έχουν μείωση 5 ή 7% χτες. Κάποια έχουν μείωση, αλλά έχουν μείωση σε σχέση με εκείνα που ήταν τον Αύγουστο.
1: Έχετε κάνει έρευνα για αυτά τα προϊόντα.
0: Τον Ιούλιο. Ας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω μάρκετ, άμα θέλετε μπορώ να πω και μάρκετ.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πω προϊόντα.
0: Εδώ, άμα δείτε ακριβώς. Εγώ βλέπω σαμπουάν 400 ml. Το οποίο 8 Ιουλίου ήταν 2,43 ευρώ, 30 Αυγούστου είχε πάει 3,54, 31 χθες πήγε 3,25. Πήγε 0,82, δηλαδή παραπάνω από όταν τον Ιούλιο. Αλλά έχει μειωθεί σε σχέση με όταν προχθές που είχε ανέβει ήδη πάνω από 1 ευρώ. Φυσικό τιμό πορτοκάλι. Και εδώ πανηγυρίζει η κυβέρνηση για μείωση 11%. Έως τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου ήταν 3,14. 28 Αυγούστου πήγε 4,5. Χθες ανακοινώθηκε 4,05. Άρα 29% και η τωρινή τιμή, η υψηλότερη από εκείνη που ήταν τον Ιούλιο. Κλείνω. Κοτομπουκέ. Πολύ γνωστή φίρμα. 8 Ιουλίου 11,59. 29 Αυγούστου 7,08. Χθες πήγε 7,07.
2: Κύριε Τσοκαλά, πώς είναι τα προϊόντα που έχετε καταγράψει και υπάρχει αυτή η απόκληση?
0: Πάρα πολύ γρήγορα, πάνω από 30 προϊόντα, αλλά είδα και παραπάνω. Εγώ δηλαδή δεν είμαι ειδικός, έκανα μία μελέτη προσωπική χθες. Αλλά νομίζω ότι έρχονται και έχω την εικόνα που τη στενώ των καταναλωτών, ότι αυτό είναι σε πάρα πολλά προϊόντα.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτό έγινε σκεμμένα από... Όχι, ενώ η κυβέρνηση το γνωρίζει. Όχι, σκεμμένα από αυτό που κερδοσκοπούν έγινε. Αλλά από την κυβέρνηση το γνωρίζει και δεν μιλά και δεν κάνει ελέγχους. Αυτό λέω. Γιατί υπήρχε μια συμφωνία για πάγωμα των τιμών μέσα στο καλοκαίρι.
0: Η κυβέρνηση είναι ανίκανη. Δεν μπορεί να ελέγξει. Η κυβέρνηση είναι στο κόλπο. Να το πούμε απλά, κύριε Κάτζου. Εγώ δεν ξέρω και τα δύο είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά και τα δύο θετικά δεν είναι. Αν είναι ανίκανη και δεν μπορεί να ελέγξει. Και αυτή η ανικανότητα δεν είναι, ξέρετε, το πρώτο τρίμηνο της ακρίβειας. Θα πούμε ακρίβεια 4 χρόνια ολόκληρα, 5 αυτή τη στιγμή. Αν πράγματι δεν μπορεί, είναι ανίκανη και πρέπει να φύγει. Αν είναι στο κόλπο και εκταπατά και κοροϊδεύει, γιατί εδώ πέρα...
1: Βαρύ είναι αυτό που λέτε, καταλαβαίνετε ότι λέτε ότι κοροϊδεύει τον κόσμο και εκταπατά.
0: Παρουσιάζει ως μειωμένες τιμές, τιμές που είναι αυξημένες σε σχέση με 1,5 μήνα πριν.
2: Το χάσαμε τον κύριο Τσοκαλά. Εντάξει.
1: Μας ακούτε, κύριε Τσοκαλά. Ωραία, ωραία.
0: Είναι το κλασικό που κάνει η κυβέρνηση. Βαφτίζει το ψάρι κρέα. Προχτές μας έλεγε ότι έχει ψηφίσει προστασία πρώτης κατοικίας. Όλοι ξέρουν ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα προστασία πρώτης κατοικίας. Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαίωμα προαίρεση γιατί προστούει ευρωπαϊκούς κανόνες. Βέβαια, ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Γενικτήριο. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση η οποία πολύ συχνά κινείται.
2: Εσείς, κύριε Τσοκαλά, λέτε. Εσείς λέτε, κύριε Τσοκαλά, από την πλευρά σας, ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η δυνατότητα, επειδή πάτε στα κόκκινα δάνεια, για έναν δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πάει στην αγορά, δηλαδή σε κάποιο φαντ. Αυτό
0: είναι. Απλά. Ζήτη πολύ απλά. Είτε ένα δάνειο είναι να πουληθεί από μια τράπεζα σε φαντ, ή από ένα φαντ σε ένα άλλο φαντ, ή το έχει ήδη το φαντ.
2: Λέτε τώρα και για τη δευτερογενή και για την τριτογενή ενδεχομένω αγορά.
0: Εμείς λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και εκεί που έχει ήδη πουληθεί. Θα πρέπει.
2: Σε ποια τιμή όμως, κύριε Τσοκαλά?
0: Θα σας πω. Θα μάθουμε λοιπόν, θα μας ενημερώσει και η τράπεζα που πούλησε και το φαν που αγόρασε. Ποια είναι η μέση τιμή του χαρτοφυλακίου, γιατί ξέρετε δεν πουλήθηκαν ένα-ένα τα δάνεια.
1: Ναι, πουλήθηκαν ως πακέτο.
0: Σε πακέτα.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε την ειδική τιμή κάθε μεμονωμένου δανείου. Μπορούμε όμως να γνωρίζουμε

0: μέχρι τη τιμή του χαρτοφυλακίου εντός του οποίου ήταν το δάνειο, παράδειγμα, του κ. Καλαμαράκη. Εμείς τι λέμε, αν το δάνειο του κ. Καλαμαράκη πουλήθηκε 50% της τιμής, να μπορεί το φαντ να πάρει από τον Καλαμαράκη το 70%, να κερδίσει. Λέμε να μην κερδίσει.
1: Άρα ποιο είναι το νόημα τότε, αν είναι να το πουλεί, να κερδίσει και το φαντ. Να μην κερδίσει.
0: Να κερδίσει το 100% στην τόπου.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν
1: αυτό δεν αντίκειται και στους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους
0: κανόνες.
1: Όχι, σας ρωτώ.
0: Ακούστε, θέλετε η κυβέρνηση ότι αντίκειται, λέει, την μη υποχρεωτική, μη κανονιστική αρχή της μη χειροτέρευσης του πιστωτή. Δεν είναι αρχή που είναι υποχρεωτική. Δεν αντίκειται όμως, διότι όταν είναι το φάνο να έχει αγοράσει του Καλαμαρά και το δάνειο 50% και πάρει 70%, δεν μειώθηκε η θέση του, βελτιώθηκε. Αντίστοιχα στην τράπεζα, αν είναι να πουλήσει το δάνειο του Καλαμαράκη στην κυρία Κάτσου 50, το Καλαμαράκη έχει 70, παραπάνω δεν παίρνει η κυρία Κάτσου που είναι πάντ. Άρα πώς μειώνεται η θέση της.
2: Πάντως αυτό το οποίο λέτε είναι να έχει το δικαίωμα λοιπόν ο δανειολήτης να εξαγοράσει το δάνειο, αλλά σε υψηλότερη τιμή από ό,τι θα το αγόραζε ένα φαντ το οποίο αγοράζει χιλιάδες δάνεια μαζί.
1: Κάναμε σημαντικό discount.
0: Εμείς λέμε να μπει ένα πλαφόν το όριο κέρδους των φαντ. Να μην κερδίζει 500%, δηλαδή είναι λογικό να το πήρε 20% και να ζητάει από το δανειολήπτη το 100% στην τόπου, στην προσαυτή, στην δικαστικά έξοδα.
1: Ωραία. Να δούμε λοιπόν
0: και
1: γιατί
0: να
1: έχει προκύψει.
0: Να 20%. Να πάρεις το 40, να βγάλεις την 20.
1: Καταλάβαμε.
0: 100% κέρδος είναι, δεν και λίγο.
2: Κύριε Τσοκαλά, μία ερώτηση ακόμα, γιατί αύριο έχετε και την επετειακή εκδήλωση για την Τρίτη του Σεπτέμβρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, εκεί που είναι παραδοσιακά το κάστρο του Πασόκ. Μεταξύ άλλων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βάζετε ψηλά και το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών.
0: Ναι.
2: Το ακούσαμε χθες και από τον πρόεδρο του Πασόκ. Ναι. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό ο
1: μηχανισμός. Για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μόνιμη φορολόγηση.
1: Α, δεν είναι μόνιμο, δεν θα είναι
0: μόνιμο. Έχουμε μόνιμο μηχανισμό όπου θα ελέγχει πότε έχω κέρδη ουρανοκατέβατα και θα παρεμβαίνει. Για παράδειγμα,
1: τα
0: δηληστήρια, είδαμε το πρώτο τρίμηνο να έχουμε φοβερή κερδοφορία. Δεν θα έπρεπε να έχει παρέμβει ένα μηχανισμό στην αναπία. Δεν έχω πέραν του λογικού κέρδη. Αντίστοιχα στα τρόφιμα. Έτσι θα μπορούσαμε και αυτές τις προκερδείς τάσεις που είδαμε πριν και εξηγούσαμε να τα αποφύγουμε. Άμα ξέρει η αλυσίδα ότι αν εγώ πάω και αυξήσω τιμές, το μεσοδιάστημα που το Υπουργείο είναι να ανακοινώσει μειώσεις, αύριο θα μου τα πάρουν με φορολογία, θα πάει να το κάνει. Τώρα είναι στο φραγουαμπέλι. Εμείς λέμε λοιπόν θα υπάρχει ένα μόνιμο μηχανισμό όπου θα ελέγχει αυτά και θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν κέρδη ουρανοκατέβατα και απορολογεί. Θα εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση είναι πιο πολιτική, γιατί άκουσα χθες την κυρία Κοφονολικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να λέει ότι εμείς ουσιαστικά δεν ασχολούμαστε με τον Πασόκ. Ας ασχολείται αυτό μαζί μας. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε. Εμάς αντιπαλός μας είναι και η αντιπολίτευση, κάνουμε στην κυβέρνηση. Το Πασόκ κάνει σε εμάς. Και λίγο παξιωτικά ως προς το Πασόκ ήταν η αναφορά της κυρίας Κοφονολικολάκου. Τι απαντάτε, κύριε Τσουκαλά?
0: Τώρα όλοι ξέρουν που κάνει. Έκανε επίθεση στο Πασόκ τέλος Ιουλίου, όπως θυμάστε. Δεν την περιμέναμε. Από ένα κόμμα που θέλει να λέγεται προοδευτικό, απαντήσαμε. Κάνει και τώρα. Ανεβαίνει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να προλάβει τον Ανδρουλάκη. Δεν ανεβαίνει μία για να πει κανείς πρέπει να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Ανεβαίνει τυχαία δύο φορές που ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ακούω ότι έχετε πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ακούω συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν συμφωνούν όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια και λένε και οι δύο υπέρ των ΠΑΤ. Όταν συμφωνούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν συμφωνούν στην ελευθερική πολιτική, όταν συμφωνούν στον νόμο Κατρούγκαλου. Πού είναι η διαφορία?
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά.
0: Εμείς κάνουμε πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς ο αγώνας είναι μονομέτωπος. Είναι πράγματι λυπηρό ότι ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα αντιπολίτευση επιλέγει να χτυπάει το Πασόκ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν το περίμενα προσωπικά γιατί εκεί μέσα αξιόλογους ανθρώπους το κόμμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι είναι και προοδευτικοί άνθρωποι και είναι πράγματι λυπηρό ότι η ηγεσία του κόμματος εξαντλεί όλο το κεφάλαιό της στο να χτυπήσει το Πασόκ και να μην αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Τσοκαλά, ο καθένας κρίνει.
0: Εμείς έχουμε έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, τις πολιτικές, τις συντηρητικές, τις πελατειακές, τις νεοφιλελεύθερες. Αν πράγματι αυτές τις πολιτικές τις επαγγέλλονται και κόμματα που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, προφανώς αντίπαλο μας είναι οι πολιτικές. Δεν μπορούμε, αν διαφωνούμε, θεματοχώρου των Ορδανίων. Αν δεν θέλουμε φαντ, δεν μπορούμε να μην κάνουμε κριτική και σε ένα κόμμα που είναι υπέρ των φαντ. Και έως τώρα η πολιτική του.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Τσουκαλά,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Α, ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης του πηγαίνω τους δίσκους, προσπάθησα να είναι φρόντισα να είναι μάλλον η μουσχουρή, όχι ο μυθικός, να μην τον τσιγκλίσω πολύ. Και αμέσως λοιπόν είχε ένα μικρό τραπεζαρί έτσι αριστερά επάνω και μας είχε μαγειρέψει η Μαρό. Όταν λοιπόν το άκουσε, τότε αμέσως βγήκε και μου έδωσε όλα τα ποίηματά του, όλες τις συλλογές. Πάω στο Παρίσι, αμέσως μου άλεξε εκεί, έκανα μια μικρή επιλογή κλπ. Το ίδιο βράδυ της Τούρις Μπέρσης είχα γράψει τα τέσσερα τραγούδια της Επιφάνεια. Του τηλεφωνώ ότι θα ξαναπάω, τούτη φορά μου είχε ετοιμάσει στο σαλόνι μεγάλο αυτό. Του τάπεζα λοιπόν στο πιάνο και την ώρα που παίζω το Περιγιάλι άρχισε να γελάει η κυρία Σεφέρη. Αυτό σου το λέω, τι έχεις πάθει, λέει. Όχι, με συγχωρείτε, λέει κύριε Θεοδωράκη, αλλά είναι τόση συγκίνησή μου. Έχω μάθει να το ακούω από τον Γιώργο και τώρα το ακούω έτσι κλπ. Συγκινήθηκε πολύ. Έκλαψε.

Και η συνεργασία λοιπόν με τον Γιώργο Σεφέρη. Όλα αυτά τα έχει αποκαλύψει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ακούσατε για τη συνεργασία με τον Ρίτσο, με τον Ελίτη, τώρα με τον Σεφέρη. Στην αρχή τον ξένησε η ερμηνεία του Πιθικότσι, αλλά στη συνέχεια όταν είδε την αποδοχή που υπήρχε στην κοινωνία, η ικανοποίησή του ήταν

0: Βέβαια, καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου έπαιξε η Μαρό, ο μεγάλος έρωτας του Γιώργου Σεφέρη, όπως ακούσατε από τον ίδιο τον Μίκη Θεοδωράκη, που σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από κοντά μας. Ευτυχώς όμως έχουμε το έργο του, το οποίο θα μας συντροφεύει για πάντα. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Πολλά τα μηνύματα και για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Ο Θάνος πάντως δηλώνει ενθουσιασμένος με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Ναι.
0: Πείτε του, λέει, να κάνει κόμμα μόνος του. Ακόμα εγώ θα πάω να τον ψηφίσω. 100% θα πάρει. Μπράβο του, ωραίος, απλός, λιτός και κατανοητός.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ διαβασμένος και τα λέει και πολύ κατανοητά ο κύριος Τσουκαλάς και ξέρει θέλει να πει και πώς να τα πει, αυτό να το πούμε.
0: Καλημέρα Κώστα, κάτι τέτοια λέει κάνετε και ξεκαθαρίζει η πλήρη τωρινή παρακμή μας. Είναι το καθαρτήριο.
1: Και για μας, ακριβώς.
0: Οι μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Γιάννη Μαρκόπουλου και τόσων άλλων Ελλήνων δημιουργών. Σε πολύ λίγο θα έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για τα νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Βρισκόμαστε όμως το Σεπτέμβρη, είναι μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα όμως αυτά θέλουν και ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από το eFood και κουπόνι 50 ευρώ από τον Κοτσόβολο. Όλα αυτά όπως τα ακούτε και ταυτόχρονα με τη χαμηλότερη χρέωση αποκλειστικά για φοιτητές. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Ο φούρνος στο Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα. Ο Ιωσήφ την τρώει στο δρόμο, ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Παιδιά, είναι αλήθεια. Είναι γεγονός αυτό που περιγράφει η Κάτζου. Παναγιώτης Βολάνιος, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Θα πούμε πάλι αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών, από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα Τσιεράς Οδού στο ύψος του Ελαιώνα και το ανωδικό στο ύψος της Θηβών στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίον δεξιά για την κυκλοφορία, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Ομόνοια, σε σταδίου Μάρνη Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Παναγιώτη, επειδή πες πάρα πολλά, τώρα όπως θα βγεις από το στούντιο, στρίψε κατευθείαν αριστερά και πήγαινε ευθεία. Εκεί θα συναντήσεις λοιπόν τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εκεί λοιπόν θα πιεις δροσερό, πεντακάθαρο, κρύο, γάργαρο νερό. Μετά από όλα αυτά που είπες, το χρειάζεσαι έτσι για να πάρεις μια ανάσα. Και να το ευχαριστηθείς, γιατί ο επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι η ιδανική λύση αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και για εμάς και για την οικογένειά μας και παράλληλα να φροντίζουμε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μιλάμε για υπέροχο design, βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Παναγιώτη, έφυγες για τον ψύκτη αφής της Rainbow Waters.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, ευχαριστούμε λέει πολύ για το βαθύ καθάρισμα σήμερα στα αυτιά και την ψυχή μας. Να σε καλά αγαπημένη Δημήτρη, καλή συνέχεια, καλημέρα στον Παράσχο. Καμιά φορά λέει η έκφραση αθάνατος ακούγεται τετριμένη, αναφερόμενος και εκείνος ναι. Φυσικά στον Μίκη Θεοδωράκη. Να σε καλά, καλημέρα. Πάρα πολλά μηνύματα και από Ταύρους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για το ζώδιό σας. Θα οικονομήσετε λεφτά. Ναι. Το λέει και η Ελισάβετ. Δέχεται συνέχεια προτάσεις. Καλημέρα, Ελισάβετ.
1: Για να δούμε εγώ τι
0: καλημέρα
1: θα κάνω.
0: Και στον Άσο, ο οποίος λέει πήγε και πήρε ήδη κουτάλα, ο Σταύρος, για να φάει καλά, να φάει με χρυσή κουτάλα. Ναι. Αλλά και ο φίλος μας ο Διονύσης, ο Καντιάνης. Καλημέρα και σε σένα, Διονύση. Τώρα. Πάμε στα καθόριστα. Πάμε στα άλλα. Πάμε στο Άρεν. Πάμε στο Θήλη. Γιατί ρε παιδί μου, υπήρξε αυτή η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τα φάρμακα υψηλού κόστους. Η κατασκευάστρια λοιπόν εταιρεία εκεί πέρα είχε δώσει μια τετραπλή επιλογή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Άρεν, Θήλη, άλλο και ακαθόριστο. Το βλέπει λοιπόν αυτό ο Αντώνης Σαμαράς μεταξύ άλλων, γιατί το είδανε κι άλλοι. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι η woke agenda είναι αυτή η οποία επικρατεί και την προωθεί η κυβέρνηση και το μόνο ακαθόριστο είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Κυριάκος Βελόπουλος με το που το βλέπει, βγάζει και εκείνος ανακοίνωση, βγάζει και μια ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει αγαπημένοι μας πρόεδρε στον Αντώνη Σαμαρά, έγινε ένα λάθος από την κατασκευάστρια εταιρεία, ψυχραιμία, δεν έγινε και κάτι τρομερό. Και γίνεται ένα μπάχαλο γενικά με το ακαθόριστο.
1: Με το ακαθόριστο, αλλά να σου πω ότι έτσι πριν από λίγο έχει κυκλοφορήσει. Ότι όταν το 2013 ποιος ήταν πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς δεν ήταν.
0: Ναι, μέχρι το 2014.
1: Ωραία. Βλέπω εδώ κάποια έντυπα.
0: Μέχρι το 2015, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων, έντυπο καταγραφής νεοπλασματικών ασθενειών, αν βλέπω καλά. Και εδώ λέει φίλο Άρεν Θήλη άγνωστο.
0: Έχει άγνωστο το 2013.
1: Ναι, ναι. Το έχω το έγγραφο, το έντυπο.
0: Έλα Χριστέ και
1: λοιπόν,
0: Παναγία.
1: Και βλέπω και άλλο εδώ, πίνακας και τα λοιπά. Βλέπω εδώ, πίνακας αφιλοασθενή. Δίσαι, Άρεν Θήλη άλλο.
0: Άλλο.
1: Ναι. Και άγνωστο και άλλο.
0: Και άγνωστο και άλλο. Τώρα ναι. Ήταν άλλο και ακαθόριστο όμως.
1: Εντάξει, το ακαθόριστο τον πήραξε τον κύριο Σαμαρά μάλλον.
0: Έχουμε προχωρήσει τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά το 13... δηλαδή, ο κ. Σαμαράς υπηρετούσε την woke agenda, γιατί. Το βλέπω, τα έντυπα εδώ είναι έντυπα, δεν είναι τα λικά.
0: Τα βλέπεις εσύ αυτά τα έντυπα.
1: Τι σε νοιάζει, βέβαια. Κάνω ρεπορτάζ εγώ.
0: Εγώ δεν το ήξερα, παιδιά. Ούτε τώρα το αποκάλυψε η τσούχτρα. Εγώ δεν είχα πάρει είδηση τίποτα.
1: Λοιπόν, να λέω ότι υπήρχε και τότε το άλλο, όχι το καθόριστο, και τώρα μπήκε και το καθόριστο. Εντάξει, έχει κατέβει όλο αυτό. Είπε ότι έγινε ένα λάθος από αυτόν που έφτιαξε.
0: Εγώ, επειδή με κατανοώ ότι ήταν ένα λάθος στην κατασκευή από την εταιρεία που είχε αναλάβει να υλοποιήσει αυτή την πλατφόρμα.
1: Γιατί όμως όλη αυτή.
0: Εγώ όμως λέω.
1: Η τρεμούρα.
0: Έκανε λάθος αυτή η εταιρεία ή χρησιμοποίησε ένα ISO, όπως είπε η εταιρεία συγκεκριμένο. Δεν βλέπει κανείς την πλατφόρμα πριν ανέβει ώστε να το ελέγξει.
1: Ωραία, σου λέω εγώ δεν τη βλέπει. Τώρα τόση καούρα για το ακαθόριστο. Αυτό και ότι έχει η κυβέρνηση γόκατζε. Μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, πραγματικά μου φαίνεται περίεργο. Και φυσικά, εδώ τώρα, εντάξει, η μάχη είναι εκεί στα πιο δεξιά της δεξιάς, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι, δεν ήταν,
0: στα πολύ δεξιά.
1: Στα πολύ δεξιά. Μπράβο, στα πολύ πολύ δεξιά.
0: Ναι, τέρμα, τείχο.
1: Μπράβο, τείχο, εκεί. Μπαμ και κάτω. Αλλά λέω όταν το 13, σε ανάλογα έντυπα.
0: Αυτό υπάρχει... δεν το ήξερα εγώ. Είχε άλλο και άγνωστο και το 13. Ναι. Ακαθόριστο δεν είχε.
1: Ακαθόριστο δεν είχε το 13. Μας έτσουξε. Μας πείραξε.
0: Είναι λίγο το ακαθόριστο.
1: Άσε μας πουλάκι μου τώρα, άσε μας πουλάκι μου.
0: Καλά, σ' αφήνω. Όπως λέει ο Λάσκαρης, είναι άλλο αυτό. Εδώ συζητάμε για σένα, μην φεύγεις από το θέμα.
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με ακαθόριστα αλλά και καθορισμένα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Κάθε μήνα αγοράζω, λέει, τα ίδια πράγματα επίτηδες από το μάρκετ για να δω τις αυξήσεις. 1η Σεπτέμβρη έδωσα και 20 ευρώ παραπάνω και επίτηδες πηγαίνω πάντα στο ίδιο σούπερ μάρκετ. Για ποιες μειώσεις συζητάμε. Καλημέρα Δημήτρη και καλό μήνα και καλό κουράγιο. Ο Πάνος από την άλλη, αν ακούσετε τίποτα δυνατού θορύβους, μην τρομάξετε, ξεκίνησε η μάχη κατά της ακρίβειας. Πήγα χθες σούπερ μάρκετ, όλα πιο ακριβά. Εμείς μεταφέρουμε τα δικά σας μηνύματα, εδώ την δική σας εμπειρία από τις αγορές. Και ο Πέτρος για την κίνηση, ενημερώστε, λέει τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι αν θέλει να φτιάξει το Κηφισό, να βάλει σοβαρό ωράριο σε φορτηγά μεγάλα και μικρά και ναι, εκεί στο Κηφισό, αλλά και σε όλη την Αθήνα. Σου έλεγα νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Για εκείνη την επική κόντρα που είχαν η κυρία Σοφία Βούλτεψη με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκαν εκεί σε επιτροπή της Βουλής. Προεδρεύουσα ήταν η κυρία Σοφία.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνεις. Ξεκινάμε δηλαδή τον πίφα από την αρχή. Η πρώτη ερώτηση ήταν: εσείς γιατί είστε στο Προεδρείο? Με ποια ιδιότητα? Εγώ της λέει: γιατί είμαι? Γιατί είμαι η αρχαιότερη από την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Ναι, λέει η άλλη, αλλά εγώ είμαι πρόεδρος κόμματος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, που είσαι πρόεδρος κόμματος. Και γενικά, παιδιά, έγινε ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Είναι το ιδανικό δίδυμο για κόντρα η κυρία Βούλτεψη με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
3: Είναι στο
2: Webex. Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
3: Είναι στο Webex, υπάρχει και είναι τεχνολογία.
2: Από την ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
3: Δεν είσαστε η ΚΑΓΕΠΕ.
2: Ας ανοίξουν
3: εσείς τις... δεν είστε ούτε η ΚΑΓΕΠΕ,
2: δεν είμαστε
3: ούτε η ΓΕΠΕΟΥ.
2: Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ που παρακολουθείτε τον Πρέτατο.
3: Δεν ξέρω τι ΑΕ είσαστε τόσα χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Πρέτατο.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να
2: σκοτήσετε. Και βέβαια, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα. Βλέπουμε ότι
3: οι
2: προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
3: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο.
2: Κάντε κάποιο λάθος. Είστε εσείς θα μου δίνετε το λόγο.
3: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
2: Δώστε μου το λόγο παρακαλώ, γιατί
3: δεν έχετε το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
2: Τι είστε εσείς,
3: τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Επιτρέψτε μου παρακαλώ.
3: Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή, η κυρία Ρούσου.
2: Είναι αυτό.
3: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω.
2: Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
3: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν
2: θα
3: το πω εγώ. Εντάξει. Πόσο χρόνο θέλετε?
2: 2 λεπτά.
3: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
3: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
2: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
3: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμα.
2: Και επειδή μάλλον δεν θα ξέρετε να κλείσετε και το κουδούνι που χτυπάει, τελειώνω εδώ. Ευχαριστώ.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
0: Εντάξει, μοναδικές στιγμές, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Τα ακούσατε όλα μόνοι σας.
1: Ασχολίαστο.
0: Αυτά ήταν 2 λεπτά από τα περίπου 10 λεπτά της κόντρας που υπήρξε ανάμεσα στις δύο κυρίες. Καλή τους ημέρα.

0: Θα κλείσουμε με την όμορφη πόλη, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο, αφού πρώτα μεταφέρει η Αμαλία ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Και τώρα λοιπόν πάμε να κλείσουμε με την όμορφη πόλη. Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Σήμερα που μιλάμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, να μην κλείσουμε με την όμορφη πόλη και μάλιστα με την δική του ερμηνεία. Αυτά λοιπόν για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ακολουθεί Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, ανταμώνουμε και σήμερα. Ε, γιατί το λέω με αυτό το ύφος. Δεν θέτε να ξέρετε. Μωρέ, δεν θέτε να ξέρετε, αλλά ούτως ή άλλως θα τα συζητήσουμε, θα τα μάθετε. Κάποιοι από εσάς τα ξέρετε ήδη. Διότι δεν πάει καθόλου καλά, ε. Μου λέγανε χθες στο κανάλι, βρε Γκαντέμι. Λέω Γκαντέμι, είμαι επειδή είναι δυνατό ρεπορτάζ. Εγώ μιλούσα εδώ και καιρό ότι θα υπάρξει ελληνοτουρκική. Τα πράγματα θα πάνε. Δεν πάνε καλά. Εγώ έλεγα ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να κάνει και θερμό επεισόδιο. Και μου λέγανε όλοι είσαι υπερβολικός. Τους έλεγα βρε θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος. Θέλει να πάει σε πρόορες εκλογές για λόγους εθνικού συμφέροντος. Και είμαστε το καλύτερο αυτό. Έλα μωρέ υπερβολικέ. Από χθες αρχίσαν να με λένε Γκαντέμι ρε Μάρια. Διότι το πράγμα έχει φτάσει πραγματικά σε ένα άλλο επίπεδο. Έχει γίνει πολύ ενοχλητικός ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και βεβαίως βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη, στελναχώρια και οργή οι Ευρωπαίοι να ασχολούνται πάρα πολύ με την Ρωσία. Ναι, είδατε πέσαν όλοι πάνω στη Γερμανία να την προστατεύσουν. Αμέ, όλοι. Αλλά για τα drones εκεί στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου. Αλλά εδώ, ναι, είναι απλά πέμπτη σήμερα. Τι να πω. Θα τα πούμε πάντως πάρα πολύ αναλυτικά, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε και την εμφάνιση Τσίπρα. Νομίζω ότι πολλά από αυτά τα οποία ακούσατε από τον κύριο Τσίπρα σας τα είχαμε πει. Είχαμε και την αντίδραση και της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Σήμερα ξημερώνει μια διαφορετική ημέρα, όπου δυστυχώς θα έχει να διαχειριστεί όλα αυτά τα οποία της άφησε πίσω της η προηγούμενη ημέρα. Και για να λέμε του στραβού το δίκιο, της άφησε πάρα πολλά. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά όπως τα βάζουμε καθημερινά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου, η αρχόντισσα, η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου, εδώ του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα μπορείτε να καλείτε, να της δώσετε τον παλμό της πόλης και βεβαίως να μας τον μεταφέρει εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Και όσοι δεν θέλετε αυτά που έχετε στο μυαλό σας να ακουστούν στον αέρα, δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αυτά τα μηνύματα εγώ τα βλέπω σε πραγματικό χρόνο μπροστά μου στην οθόνη του υπολογιστή. Στούντιο papakirialfm.gr, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η μαγική μας συχνότητα. Ας ξεκινήσουμε και σήμερα κάπως έτσι για να ξυπνάμε, γιατί σας βλέπω λίγο νοθρούς. Πάμε κυρία Ψάλτη.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 55 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί και θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, παρακαλώ. Μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η μέρα, είναι ότι πρέπει για μας. Με σκοτάδι ερχόμαστε στη δουλειά, με σκοτάδι φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, της ενημέρωσης και με τη δική σας βεβαίως βοήθεια, όπου θέλω τον παλμό της πόλης, θα χαρτογραφήσουμε και αυτό το πρωινό την επικαιρότητα. Σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος ή Ανθιμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος ή Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε, όσο πιο χαρούμενα γίνετε και πάντα με τους δικούς σας ανθρώπους.

στις ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Σαν σήμερα έχουμε τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα, να ξέρετε, όπου πραγματοποιείται μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία. Νομίζω ο Νίκος από το Ho Chi Minh City θα έχει να μας δώσει μπόλικο ρεπορτάζ σήμερα. Ακροατής μας, αμέ. Εγώ τα έλεγα στη Στεφανία, διεθνή καριέρα εδώ. Δεν με άκουγε. Ho Chi Minh City. Έχουμε Σίδνεϊ, έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε Γερμανία, έχουμε Βέλγιο, έχουμε Αγγλία, έχουμε Γαλλία. Μας ακούτε παντού και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχουμε την ημέρα της σημαίας στην Αυστραλία, την ημέρα των πεσόντων στην Τινησία. Το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Έχουμε ημέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία. Ημέρα καταδίκης της Βρετανικής Αποικιοκρατίας στο Ιράν. Αυτό μου ακούγεται σαν ανέκδοτο. Ημέρα καταδίκης της Βρετανικής Αποικιοκρατίας στο Ιράν.

Έχουμε δυστυχώς πολλά και κακά μαντάτα όσον αφορά στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε αρκετά θεματάκια στο ελεύθερο ρεπορτάζ. Έχουμε τον 47ο, ο οποίος μας αλλάζει τα φώτα και έχουν γίνει, τι να πω τώρα, θα πω το σύστριγκλο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε τις επιχειρήσεις που προτιμούν κουπόνια αντί αυξήσεων. Και έχουμε και αυτό.

Όχι ακριβώς αυτό, αλλά ξέρετε, παλιά θα λέγαμε πήδηξη βελόνα. Πήδηξη βελόνα. Πηδάει και η βελόνα. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αυτό.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, το ορθόδοξο, το παλιό ΠΑΣΟΚ, το οποίο ασφαλώς έχει αφήσει πολύ δυνατό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Σήμερα λοιπόν σε μια τελείως διαφορετική πολιτική συγκυρία από τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυε το ΠΑΣΟΚ με ένα κόμμα εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη που ψάχνει να βρει το βηματισμό του. Σήμερα θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση στην Κρήτη. Εκεί έχει επιλέξει ο πρόεδρος, ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να κάνει την επέτειο, την 50η. Έλα παιδάκι μου, μα δεν λειτουργεί, μα είναι φοβερό αυτό. Την 52η επέτειο λοιπόν από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, 52 χρόνια. Κυρία Ψάλτη, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος πρέπει να σας πω, διότι εξακολουθούμε να παραμένουμε μικρότεροι σε ηλικία από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και αυτό κάτι. Είναι και αυτό κάτι. Λοιπόν, σε όλους εκεί έξω, όσοι και όσες κάποτε κατεβαίνατε με τις σημαίες του πράσινου ήλιου, με τις ελληνικές σημαίες, γεμίζατε τις πλατείες προεκλογικά, γεμίζατε τα λιμάνια, γεμίζατε τα στάδια για να ακούσετε τον Ανδρέα Παπανδρέου, για όλους όσοι ψηφίζατε ΠΑΣΟΚ, τώρα πάρα πολύ έχετε φύγει. Δικό σας έχετε φύγει, εννοώ και έχετε πάει σε άλλο κόμμα, δεν εννοώ κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, δικό σας.

Θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα την περιήγησή μας στις πολύ ενδιαφέρουσες, επαναλαμβάνω, γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Θα μου επιτρέψετε όμως μία μικρή παράκαμψη, διότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν στον αέρα, όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε για αυτή τη φρικαλαιότητα που έλαβε χώρα στην Κυψέλη, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο νους μας. Για αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στη γωνιά μιας πολυκατοικίας, στη γωνιά μιας γειτονιάς, που αν παραδείγματος χάρη αυτοί οι άνθρωποι δεν χρωστούσαν χρήματα εκεί στο Airbnb, δεν ανάγκαζαν τον ιδιοκτήτη να πάρει αυστηρά, να πάρει μέτρα, αναγκάστηκε και είπε, για μένα, αν θέλετε, νομίζω ότι όλοι είχαν την πληροφορία ή το είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι κάτι περίεργο συνέβαινε εκεί, ότι υπήρχε έστω διακίνηση ναρκωτικών. Γιατί με αυτό το πρόσχημα, όχι με αυτό το πρόσχημα, με αυτό το επιχείρημα, έπεισε ο ιδιοκτήτης τους αστυνομικούς να μπουν μέσα στο σπίτι. Τι έκανε λοιπόν ο ιδιοκτήτης? Κλείδωσε την πόρτα για να μην μπορούν να φύγουν και φώναξε την αστυνομία. Τους είπε, δεν μου έχουν πληρώσει τα νίκια, μου χρωστάνε. Και την ίδια ώρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει υπάρχουν πολλές ναρκωτικές ουσίες. Αυτό το οποίο αντίκρισαν οι αστυνομικοί, δεν θα το ξαναπεριγράψουμε, όχι. Δεν αντέχω ούτε καν εγώ να το περιγράψω. Το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, ούτε καν. Ούτε καν. Αλλά όλη αυτή η ιστορία και το γεγονός ότι το 2020 αποκαλύπτεται ο πατέρας μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, είχε καταδικαστεί για μαστροπία, κυκλοφορούσε ελεύθερος, ήταν εκεί έξω. Αυτά τα οποία έχουν πει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από τις 20 μαχαιριές στο κορμάκι του βρέφους, οι 15 ήταν μεταθανάτιες. Είχε παγώσει το κορμάκι του και προσπαθούσαν

με τον παγοθράφτη, με τον παγοθράφστη, δεν μπορώ καν να το πω. Προσπαθούσαν να ξεπαγώσουν το παιδί. Μιλάμε για πράγματα τα οποία, τι σας λέω, συμπαθάτε με. Θέλω ειδικά το πρωί να λέμε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα, αλλά δεν ξέρω, με ξύνει, μου κλωτσάει, με πιάνει το στομάχι μου με όλα αυτά. Σβρείτε, δείτε τι γίνεται δίπλα σας. Και όταν βλέπετε πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά και απέχουν της κανονικότητας, δεν ξέρω, επιληφθείτε επί του θέματος. Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, έχουμε αποτύχει ως πολιτεία με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Οι αρχές, διαβάζω στο ενικός.gr, εξετάζουν νέα ιατροδικαστικά δεδομένα. Παράλληλα διερευνούν τη βιολογική συγγένεια των ανήλικων παιδιών. Ανοιχνεύουν και διάφορες παλαιότερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπουν και διάφορες ποινικές υποθέσεις, ξεχωριστές ποινικές υποθέσεις που συνδέονται με τους κατηγορουμένους. Τώρα τι να σας πω, το τι έχει υποθεί. Η 15χρονη είναι έγκυος. Μάλλον λέει, πρόσεξε, η μάνα, μάλλον λέει, ο πατέρας είναι ο 26χρονος Αφγανός, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Ο οποίος 26χρονος Αφγανός πήγαινε, ερχόταν, μπαινόβγαινε στο σπίτι, κοινόβιο το είχαν κάνει. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αισθάνθηκα απλά την ανάγκη να ξεκινήσω με αυτό, το οποίο μας έχει δημιουργήσει τεράστια θλίψη σε όλους, τεράστια οργή. Τεράστια όμως. Πάμε για τα υπόλοιπα. Έχουμε φτάσει στο σημείο η πολιτική αντιπαράθεση και όλα αυτά τα οποία... Ναι, να μας φαίνονται ευχάριστα και να τα λέμε με ευχάριστο τρόπο. Είδατε τι είπε ο Μητσοτάκης, μωρέ. Είδατε θετική ατζέντα, λέει. Πήγε στον όρμο το Φαλιρικό. Εκείνο το έργο, πόσα χρόνια ακούς για Αττική Ριβιέρα. Άλλα τόσα θα ακούσω για ότι φτιάχνεται η Αττική Ριβιέρα, Μαρία Ψάλτη. Διότι πήγανε, πέσαν υπογραφές. Ήταν και ο Μητσοτάκης εκεί. Και είπε συνεχίζονται τα έργα και την επόμενη τετραετία. Και βεβαίως, εχθές είχαμε Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Σας χρωστάω τις υπόλοιπες γωνιές του ημερολογίου. Το 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. Το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Σύνταγμα! Γι' αυτό και ονομάστηκε και πλατεία Συντάγματος. Επειδή φώναζαν σύνταγμα. Πιάνετε την αλληλουχία, Εντάξει, οκ. Okay. Το 1958, με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τεντιμπόιδες. Πόσο ξένο, μακρινό και αστείο ακούγεται πραγματικά. Θυμάστε και την ταινία με τον Τζανετάκος, ήταν, ποιος ήταν. Θα τα θυμάται, ο Σταυρακάκης αυτά. Όταν θα μπει στο στούντιο θα μας πει. Που είχε πετάξει γιαούρτι στον καθηγητή και τον είχαν πιάσει. Και μετά του είχαν βάλει και μία ταμπελίτσα εδώ και τον περιφέραν εκεί στη γειτονιά. Έτσι και του φωνάζαν Teddy Boys, Teddy Boys. Ωραίες, φαντάζεσαι τη σήμερον ημέρα να βλέπαμε κάτι τέτοιο, Την ώρα που ο κάθε ένας κυκλοφορεί όπως να είναι. Κατεβαίνει στο κέντρο της Αθήνας και λες τώρα, ωρε πού βρίσκομαι, ωρε τι γίνεται εδώ. Ο κάθε ένας ντυμένος όπως να είναι. Δεν έχει σημασία πλέον, πρώτα απ' όλα. Η κλιματική κρίση, να ξέρεις Μαρία Ψάλτη, και γενικότερα η κλιματική αλλαγή χτύπησε πρώτα απ' όλα τις ενδυματολογικές μας επιλογές. Δεν έχει σημασία τι εποχή είναι, εμείς θα ντυνόμαστε όπως θέλουμε. Έχω δει παραδείγματος χάρη, βρέχω διβλαμένο κάτω στο κέντρο της Αθήνας με 40 βαθμούς Κελσίου και φορούσε το παλτό και τον κοιτούσα και μου λέει κιόλας με υφάκι το γυαλί, το μαύρο. Βγάζει το γυαλί, ύφος, τι κοιτάς. Λέω, βρε άδερφε μου, συγγνώμη, του λέω, ειλικρινά, επειδή εγώ, ξέρεις, χειμώνα καλοκαίρι είμαι με κοντομάνικο. Εσύ καλοκαίρι με αυτό, άποψη. Αδερφέ μου, του λέω, μπρος θα καλύτην ο πόνος. Ενώ χειμώνα δεν έχεις δει κάτι κοριτσόπουλα που βγαίνουν έξω, η πλάτη έξω, το πόδι έξω, χωρίς καλσόν. Γιατί χωρίς καλσόν μας χαλάει τη μόστρα. Η πλάτη έξω, έχουμε και λίγο μπούστο παραπάνω και όλα τα σχετικά. Εντάξει, ουσιαστικά λίγα πράγματα είναι μέσα. Τι να κάνουμε. Και η πρώτη ερώτηση που σου έρχεται στο μυαλό είναι το εξής. Δεν κρυώνεις? Όχι, μπρος τα κάλλη την ο πόνος. Αυτό, γι' αυτό σας λέω, η κλιματική κρίση χτύπησε πρώτα απ' όλα τις ενδυματολογικές μας επιλογές. Το 2004 είχαμε την τραγωδία στο Μπεσλάν, στη Βόρεια Οσετία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε σχολείο που είχαν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Οι νεκροί είχαν φτάσει στους 330, 155 εξ αυτών παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωση των ομήρων. 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Βάλε αυτό το σημείο, βάλε αυτή τη μουθάρα που υπάρχει, για βάλε.

Εδώ συνεχίζουμε με τον Βασιλιά, στα 25 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και επειδή βλέπω τα μηνυματάκια σας, μπαίνω σε πειρασμό. Με μουσικό χαλάκι, τον Βασιλιά. Ο Βήχας δεν σ' αφήνει, μου γράφει η Ελπίδα. Καλημέρα μας, καλή δύναμη. Δεν ξέρω, εγώ πάντως τον έχω αφήσει ελεύθερο να πάει οπουδήποτε αλλού θέλει. Αλλά αυτός δεν έχει κάτσει εδώ. Του αρέσει μάλλον. Του αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταφέρει να ξεκουράσω και λίγο τη φωνή μου. Καλά, εντάξει. Όχι ότι μιλούσα με ένα κοινό μας γνωστό. Γιώργο στο μικρό του. Και σου είναι και πολύ οικείο και το επώνυμο εσένα. Λοιπόν, μιλούσα και του λέω... Δεν έχω ξεκουράσει, του λέω, ρε Γιώργο, για τη φωνή. Σιγά μου, λέει, ρε Ρέμο, τραγουδάς το βράδυ, έχει δίκιο κι αυτός. Από την πλευρά του έχει τα δίκια του. Έχει τα δίκια του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι διαφορετικό θα ήταν να ήταν λίγο πιο... Λίγο να χαλαρώναμε, ρε παιδί μου. Και τώρα μπροστά μας και με τη ΔΕΘ, δύσκολο να χαλαρώσουμε, πάρα πολύ δύσκολο. Γεια σου, ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Ανεβαίνει η ημέρα και η θερμοκρασία. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, μου γράφει. Κοντεύουμε να σας φτάσουμε. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ και μου στέλνει και print screen από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Αμέ, διότι μας ακούνε εκεί. Καλημέρα, Αριστοτέλη μου.

Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα. Την καλημέρα μου λέει με υγεία Σπύρο, καλή εκπομπή φίλε. Θα κάνει θερμό επεισόδιο λέει ο... Δεν θα πω τώρα το όνομα, το υποκοριστικό. Κρίμα είναι. Όχι τίποτα άλλο, διότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι θερμού επεισοδίου Ερντογάν. Για να μην κάνει εκλογές, γιατί... γιατί ξέρει λέει που θα καταλήξει. Όσο λέει για τον Τσίπρα θα βρει το δρόμο του, τα φιλιά μου. Παιδιά ακούστε, η ΔΕΘ θα καθορίσει, έχω την εντύπωση, πολλά πράγματα όσον αφορά στο μελλοντικό σχεδιασμό των κομμάτων. Διότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ ουσιαστικά θα αρχίσουν να τοποθετούν την πύλια εκεί που πρέπει. Μάλλον εκεί που πρέπει. Το εκεί που πρέπει εννοώ στις προτιμήσεις τις δικές σας. Εσείς είσαστε αυτοί που επιλέγετε. Δεν επιλέγει κανένας άλλος για εσάς. Κανένας άλλος. Εδώ εγώ έχω τα χαρτιά μου και διαβάζω. Είναι το ρεπορτάζ το χθεσινό. Έχω τα γυαλιά μου κάπου. Εδώ τα έχω, ουγάρ έρχεται μόνο. Καλά είναι αυτά που θυμάσαι και τα λες απ' έξω όταν πρέπει να διαβάσεις, εκεί ζορίζει το πράγμα. Λοιπόν, μία νέα φορολογική συμφωνία. Αυτό είναι το ρεπορτάζ το χθεσινό. Αυτό είναι το οποίο έβγαινε από την κυβερνητική παράταξη. Μία νέα, λέει, φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε διάφορους προϋπολογισμούς, επειδή δεν θα μπορούν αυτά τα μέτρα να τα περάσουν με ένα προϋπολογισμό, θα τα περνάνε τμηματικά σε πολλούς προϋπολογισμούς μέχρι το 2030. Έτσι, για να σας κάνω εγώ τη μετάφραση, την ερμηνεία. Αυτό σημαίνει. Τι άλλο έχουμε? Ένα λεπτάκι, πήρα τις σημειώσεις μου. Για πρώτη φορά θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, ακούστε εσείς εκεί έξω. Ακούστε εσείς εκεί έξω που μου έχετε τεμπελιάσει. Το προφίλ λέει του συνεπούς. Θα παίξει λέει για πρώτη φορά πολύ μεγάλο ρόλο. Το προφίλ του συνεπούς λέει φορολογούμενου πολίτη. Πληρώνεις, θα έχεις εκπτώσεις. Δεν πληρώνεις, την πάτησες. Και ρωτάω εγώ τώρα ο Βλάξ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό θα εφαρμοστεί επαόριστον ή εδώ στην Ελλάδα? Έλα ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, επειδή μαζεύτηκαν και πάρα πολλοί που χρωστάνε, που τελικά δεν μπήκαν στις ρυθμίσεις, και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί δεν μπήκες ρε φίλε στις ρυθμίσεις? Γιατί δεν μπήκες στις δόσεις? Για ποιο λόγο δεν εκμεταλλεύτηκες το νέο εξοδικαστικό? Να δούμε και αν λειτουργεί κιόλας. Γιατί προς το παρόν έχουν γίνει, είναι πολλές αιτήσεις, μέσα σε ένα μήνα 6.000 λέει έχουν. Αλλά να δούμε πώς θα λειτουργήσει και τι σημαίνει να είσαι συνεπής. Το μοντέλο αυτό πάντως θα συνδυαστεί με ένα ευρύτερο πακέτο φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων, το οποίο ο Πρωθυπουργός θα το εντάξει στον οδικό χάρτη που θα παρουσιάσει σε μερικά 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Ψάλτη, ξέρετε τι ξεχάσαμε? Τώρα μου το θύμισε. Μπήκα λέει στο Facebook και δεν είδα ανάρτηση. Θα βγάλουμε φωτογραφία, θα βγάλουμε. Ξεχάστηκα γιατί έφτασα λίγο αργά, αργούτσικα. Μιλούσα στο τηλέφωνο, ήταν ξύπνια η κόρη μου, η μεγάλη. Μου έστειλε μήνυμα. Μπαμπά είσαι ξύπνιος? Πώς το λέει η πρωτοψάλτη, Θωμά είσαι σπίτι? Ναι, μπαμπά είσαι ξύπνιος? Φυσιολογικό να είναι ο μπαμπάς ξύπνιος στις 2,5 ώρα. Τι? Τώρα, ναι, όχι, το μήνυμα μου το έστειλε, μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Ετοιμαζόμουν και μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Αυτό. Μπήκα στο αυτοκίνητο, μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Κάποια στιγμή τη λέω: μπαίνω στην Αττική Οδό, κλείνουμε το τηλέφωνο. Θα σε ξαναπάρω σε λίγο. Την ξαναπήρα μετά. Μιλούσαμε μέχρι που έφτασα εδώ. Οπότε δεν ξεχάστηκα και δεν κάλαμε φωτογραφία. Την καλημέρα μου στην Ανούλα μου. Στην Ανούλα μου, Ανούλα. Μοντελάρα. Στο ύψος μου. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο. Μου έλεγε ο κολλητός μου. Ρε μπαγάσα μου, λέει, πώς γίνεται, τα παιδιά σου μοιάζουν, αλλά αυτά είναι όμορφα. Ναι, εντάξει, βάλε Phil Collins.

Και για να δείτε τα πράγματα εκεί με την Τουρκία πόσο άσχημα πηγαίνουν, ανοίγω εισαγωγικά. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι η δήλωση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγω επίσης εισαγωγικά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία. Κλείνω τα εισαγωγικά. Σημείωσε επίσης ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν από την πλευρά του προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας τη χώρα μας να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ναι. Για βάλε.

Για ελάτε, ποιοι είσαστε εκεί έξω? Φορτηγατζίδες, εκαβίτες, εκαβίτισες, όλοι οι αυτοκινητιστές, ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Οι οδηγοί των απορριμματοφόρων, τα πληρώματα των απορριμματοφόρων εκεί στην πλάτη που μας ξεβρωμίζεται καθημερινά. Όλοι όσοι εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Τρολάρουμε κιόλας λίγο το σύστημα με το fuel, γιατί φαντάζομαι ότι όταν οι Metallica το τραγουδούσαν στη σκληρή version, εμείς το έχουμε λίγο unplugged, λίγο με διαφορετικό mood, είναι λίγο το πρωί. Και έχει να κάνει και με το εξής. Α, για δώστε αυτό το σημείο, please.

Με κλάμα και συνέστημα, κυρία Ψάλτη, διότι στα 2, τόσο που έχει φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, μόνο με λιγμούς μπορούμε να το λέμε το fuel. Μόνο με λιγμούς. Λοιπόν, όλοι εσείς εκεί έξω, εσείς που εργάζεστε στη λαχαναγορά, στην Ιχθυόσκαλα και στέλνετε μηνύματα, όσοι θέλετε να ξέρετε να μας δώσετε γενικότερα ρεπορτάζ, εδώ είμαστε, 211-200-8200, εκεί σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ωραίος Πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος, η πολιτεία έχει αποτύχει από αρχαιοτά των χρόνων. Καλημέρα, καλημέρα μου γράφει. Θα με κάνεις να ξαναρχίσω τα αρχαία γνωμικά. Το σκέφτομαι ακόμα, νέα σεζόν. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Εδώ δυστυχώς στη σύγχρονη Ελλάδα είναι λίγο ανάποδα τα πράγματα. Ο Αντρίκος, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη μου στέλνει. Την αγάπη μου, πραγματικά την αγάπη μου. Έχουμε μπλέξει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχουμε μπλέξει με τον 47ο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε μπλέξει με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί έξω. Υπάρχει ένα πολύ έκριθμο κοκτέιλ, πολύ μεγάλη αναταραχή σε όλα τα επίπεδα. Εμείς προβληματιζόμαστε, ανησυχούμε. Για κάποιους είναι απλά Πέμπτη. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Πολλές πολλές καλημέρες. Είμαι εγώ που πέταξα γιαούρτι κατά γυναικός. Καλημέρα Άρχοντα Σπύρο. Ο Νίκος από τον Πειραιά στέλνει. Τι έγινε ρε παιδιά? Έπεσε κάτι? Κάτι. Α, πέφτουν πράγματα από τις τσέπες μου, δεν είναι τίποτα. Οι καραμέλες. Ο Πάνος μου γράφει, ακούγεται ότι ο Ερντογάν ετοιμάζεται για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Πολύ ωραία, διότι ο χειμώνας πλησιάζει και πρέπει κάπως να ζεσταθούμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι κάποιος πρέπει να μάθει ιστορία στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο οποίος, εδώ τα έχουμε πει, δεν έχουμε πει, έχουμε πει για το άρθρο 116, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Κάποιοι μου λένε μην το λες καθημερινά. Μα τι να μην το λέω καθημερινά, αφού κάθε μέρα και κάτι γίνεται. Σας έχουμε πει για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Ερντογάν. Ο οποίος έχει υιοθετήσει πλήρως καταστάσεις τακτικές που μας οδήγησαν και στο Κυπριακό του παρελθόντος, του πολύ άσχημου παρελθόντος όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το δόγμα Νιχάντ Ερίμ ακολουθεί ο Ερντογάν. Με βάση αυτό το δόγμα κατάφεραν οι Τούρκοι και διχοτόμησαν την Κύπρο μας. Κατάφεραν και δημιούργησαν αυτή τη δυσάρεστη και δύσοσμη κατάσταση στην Κύπρο μας, που κανείς ουσιαστικά δεν ασχολείται για την σωστή λύση του θέματος. Και τη λύση με βάση τα δεδομένα. Και ποια είναι τα δεδομένα? Ότι υπάρχουν κατοχικές δυνάμεις στην Κύπρο.

Και ασφαλώς μπορεί ο Ερντογάν να λέει κάθε τρεις και λίγο για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, αλλά βεβαίως αποκρύπτει από την άλλη κάτι πάρα πολύ βασικό. Ότι η γαλάζια στρατιά, η πέμπτη στρατιά όπως την ονομάζουν, εκεί στην Τουρκία, έχει ένα και μόνο στόχο. Απόβαση στα ελληνικά νησιά. Είναι αποβατική δύναμη για το πώς θα καταλάβουν τα ελληνικά νησιά. Αυτό δεν το λέει ο Ερντογάν. Α, αυτούνου είναι αναφέρετο δικαίωμα. Η άμυνα των νησιών δεν είναι. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο ο Ερντογάν έχει εκνευριστεί και με το θόλο. Έχει εκνευριστεί, προσέξτε, και με την υπεροπλία της χώρας μας στους εφαίρες, αλλά και στο Αιγαίο.

Ο 47ος εξέφρασε την επιθυμία να πραγματοποιήσει μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομολογό του, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όταν θα είναι έτοιμοι, λέει, να συνάψουν μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ναι. Τώρα μας δουλεύουν ψιλογαζί. Όλοι μαζί. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας από την άλλη, διαβάζω στα τηλεγραφήματα, ο Μπόρις Πιστόριους, το Πιστόριους πηγαίνει στο μυαλό σας αλλού, ε. Τον θυμάσαι τον αθλητή με τις λεπίδες, ναι. Είχε ένα θεματάκι με την σύντροφό του. Τι είναι θεματάκι? Τη δολοφόνησε. Δεν είναι. Καλά δεν το θυμάμαι, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, προειδοποίησε λοιπόν ο Πιστόριους, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. Αντιθέτως, λέει, ανοίγω εισαγωγικά, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Γερμανία, και το έχουν υιοθετήσει πάντες, θεωρούν ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με οπλισμένο μη επανδρομένο αεροσκάφος έχει γίνει από τη Ρωσία, έχει πραγματοποιηθεί από τη Ρωσία. Είναι τα χαρακτηριστικά, φέρει, λέει, τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Αυτή τη δήλωση έκανε η Κάγια Κάλλας. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν παναθεμάτες, να πούμε, οι δύο γυναίκες είναι εκεί πάνω και είναι και επικεφαλής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και η Κάγια Κάλλας. Δεν λένε Μαρία ούτε καλημέρα, να ξέρεις. Ούτε bonjour δεν λένε. Συναντιόνται στους δρόμους εκεί στο ζήτημα τους λήψους και μία πάει δεξιά, η άλλη αριστερά. Είναι φοβερό. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, πόσο δε μάλλον στη δικιά μας που έχει και πολλά προβλήματα. Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκοος με λετονικό διαβατήριο και άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο έχουν συλληφθεί. Και αυτούς τους δύο τώρα τους έχουν τοποθετήσει και τους έχουν πει είναι Ρώσοι. Πρόσεξε τώρα. Ένας Ρώσος υπήκοος με λετονικό διαβατήριο. Γιατί λοιπόν να μην την έχει κάνει την επίθεση η Λετωνία? Πάμε παρακάτω. Ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Γιατί λοιπόν να μην την έχει κάνει την επίθεση η Λευκορωσία? Αστειεύομαι, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει λόγος που έχουν αυτές τις υπηκότητες και αυτά τα διαβατήρια. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την εντύπωση ότι εδώ τα πράγματα έχουν και μια άλλη διάσταση. Μια τελείως διαφορετική διάσταση. Θα διαβάσω τα μηνυματάκια σας. Θα έρθει και ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για την αθλητική μας ενημέρωση. Γι' αυτό δεν σας έχω πει τίποτα για τα αθλητικά. Δεν ξέρω καιρός γιατί παίζει, να πούμε γιατί ο Σταυρού το δίκιο. Του Σταυρού μου πηγαίνει το μυαλό 14 Σεπτέμβρη για άλλους λόγους. Θα τους πούμε, είναι φέτο. Ναι. Τι κάνει, νοήματα από πίσω? Α, όχι, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε μερικά από τα μηνυματάκια σας. Ακούγεται ότι ο Ερντογάν ετοιμάζει θερμό επεισόδιο. Πολύ επίκαιρο, γιατί έρχεται χειμώνας και το φυσικό αέριο έχει ξεφύγει. Μόνο να με ενημερώσει εγκαίρως να μην ανάψουμε καλοριφέρ τσάμπα, λέει ο Πάνος. Εντάξει, το τραβάς λίγο από τα μαλλιά. Το θερμό επεισόδιο θέλει να το κάνει ο Ερντογάν. Διότι θέλει να πάει σε προώρες εκλογές. Μέσα στο 27, να ξέρετε, θα έχουμε εκλογές και στις δύο χώρες. Θα βρει τον τρόπο ο Ερντογάν. Μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα τις έχει σκαρφιστεί τις εκλογές τις προώρες ο Ερντογάν, για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Διαφορετικά είναι η τελευταία θητεία. Για να μπορέσει να πάει σε εκλογές, το άρθρο 116 της τουρκικής εθνοσυνέλευσης λέει λόγω εθνικών συμφερόντων. Άρα λοιπόν τα μαζεύει όλα αυτά, τα κάνει σούμα, μία από το Ισραήλ, μία το Ισραήλ από τη μία πλευρά, μία η Ελλάδα, για να δημιουργήσει το θερμό επεισόδιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι προχωρά πιο γρήγορα, έχω την εντύπωση, από ό,τι περίμεναν όλοι. Τώρα το ότι έσκασε μύτη, γιατί μου λέτε κιόλας, ο Νίκος από το Τετιμπόιδες ήταν ο Αντώνης ο Μαλανδρής και ο Σωτήρης ο Παπαδόπουλος. Το Σωτήρη τον Παπαδόπουλο είχαν εξηρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρενικό. Ευχαριστώ. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Τι να κάνουμε τώρα? Γι' αυτό είμαστε στο Real FM. Έσκασε μύτη ο επικεφαλής της ΜΙΤ.
Η μύτη, να ξέρετε, οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή της Τουρκίας, δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα εμάς η ΑΕΠ. Εκεί είναι ολόκληρος οργανισμός. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Μιλάμε για πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο οργανισμό. Δεν είναι δηλαδή παίξε γέλασε. Το γεγονός ότι ήρθε και ήταν, λέει, μια επίσκεψη αυρότητας, επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά το παρελθόν ο Έλληνας επικεφαλής της ΑΕΠ είχε κάνει αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία. Τα συμπεράσματα δικά σας, δεν έχω, γιατί το κολλάω εδώ. Εντάξει ρε παιδάκι μου, τώρα γιατί το κολλάω και εγώ εδώ. Έχω κοιμηθεί λίγες ώρες, είδα και ένα όνειρο αυτό το άλλο και το κολλάω, δεν ξέρω. Μου ήρθε στο μυαλό. Τι έκανε, ας πούμε, ο Μίστερ Μιτ στην Ελλάδα. Την ώρα που γίνεται πανικός. Την ώρα που πετάνε. Μισό λεπτάκι. Πού το. Εδώ το έχω. Έλα. Έλα, θα ανέβεις. Μπράβο. Όχι, τώρα πρέπει να κατέβεις. Παλεύω εγώ με την τεχνολογία. Μισό λεπτάκι. Παλεύω με τον υπολογιστή, Δημήτρη. Παλεύω με τον υπολογιστή, δεν κατεβαίνει. Έλα, θα τη βρω με την άκρη. Διότι είχαμε τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν που προχώρησαν χθες, πραγματοποίησαν 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. 11 παραβιάσεις. Άρα λοιπόν, το να έχεις τέτοιου είδους συναντήσεις, συζητήσεις. Μάλιστα κάποιοι λένε, τώρα λέει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Κατάλαβες γιατί με πιάνει βήχας. Διότι κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Μα πώς θα συναντηθούν. Πώς θα συναντηθούν με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Ή θα πρέπει να συναντηθούν και να κάνει ο Μητσοτάκης γαργάρα την επιθετική, όχι μόνο πλέον ρητορική, αλλά και πρακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν, ή θα πρέπει να κάνει γαργάρα ο Ερντογάν το γεγονός ότι θα ψέξει ο Μητσοτάκης την Τουρκία για την τελευταία πρακτική, για την πρακτική που ακολουθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή να κάνουν μια συζήτηση, να κάνουν μάλλον μια συνάντηση και μετά η δημόσια συζήτηση τι θα είναι. Θα είναι χορογραφημένη του στυλ «Γεια σου Ρετζέπ, αλλιουχα, Κυριάκο» αυτό, ή θα είναι μια δημόσια, πώς να το πω τώρα, ένα δημόσιο σπάσιμο. Ένας δημόσιος τσακωμός, ένας δημόσιος διπλωματικός τσακωμός. Τι από τα δύο. Ούτε το ένα ωφελεί, ούτε το άλλο, ποτέ εγώ δεν βλέπω να γίνεται καμία συζήτηση, καμία συνάντηση, ούτε στο ποδάρι, ούτε τίποτα. Άντε να πιούν ελληνικό καφέ ο ένας, τουρκικό ο άλλος. Γιατί ούτε σε αυτό δεν μπορούν να συμφωνήσουν, θα πω εγώ. Για βάλτε.

0: Διότι μόνο με έρος Ραμαζώτη έτσι αρμόζει στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Μόνο με έρος Ραμαζώτη μπορούμε να υποδεχθούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Δόξα σε Θεός, ακούμε. Λίγο. Είναι 4-5 παρά 10 το πρωί.
0: Μα πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος. Όχι, ο αέρος
1: ωραίος είναι, αλλά να ξυπνήσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι με σένα ξυπνάει ο κόσμος?
0: Όχι, και τι κάνουμε τότε εδώ πέρα, να το κλείσουμε το μαγαζί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός που είσαι μέσα στο αυτοκίνητο το καταλαβαίνω. Αλλά κάποιος που κοιμάται θέλει να ξυπνήσει.
0: Ναι, εγώ τον νιώθω.
1: Θα ακούς κάτι καντήλια ιστορικά.
0: Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν πειράζει. Δεν
1: ιστορικά θα είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αρκεί να λένε σωστά το όνομα του σταθμού και το όνομά μου.
1: Ναι. Ιστορικά θα είναι τα καντήλια.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι, κοίτα, το λέω με πόνο διότι του νιώθω. Διότι το πρωί που μπαίνω στο αυτοκίνητο είμαι και εγώ σε μια κατάσταση αυτό.
1: Πόσο ποτήρια έχεις? Ένα ποτηράκι.
0: Δεν έχω προλάβει για το άλλο. Έχω φτιάξει για το καφέ.
1: Δεν θέλω. Ευχαριστώ. Πάω σπίτι μου.
0: Μου, μα δεν πρόσφερα.
1: Μα όρια, γιατί δεν πίνω το καφέ.
0: Ναι, αλλά δεν πρόσφερα κιόλας.
1: Και σου λέω δεν πίνω το καφέ.
0: Ναι, το ξέρω. Μου το έχεις πει 500 φορές, γι' αυτό το λόγο πλέον δεν προσφέρω. Το φτιάχνω και το πίνω μόνος μου.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι, καλό είναι.
1: Έχεις,
0: θα έρθει η Βουγιουκλιώτη και θα συνδράμει.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε εμείς ακόμα, είναι
1: βράδυ,
0: ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης εδώ.
1: Ήταν ένα βράδυ
0: παλικάρι μου.
1: Που μετά τις 12.30 ώρα έσκασαν επισημοποίησεις μεταγραφών. Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ, που έπαιζε στην Ισπανική Χιρόνα μετά από 1,5 χρόνο. Ο Μαροκινός Διεθνής Μέσος, που αγωνίστηκε στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Έδωσαν στην Χιρόνα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ θα πάρει 14 εκατομμύρια για 4 χρόνια, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια ετησίως. Βλέπω ότι δεν σε ενδιαφέρουν τα ποσά, είσαι...
0: Όχι, τα ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, δεν με ενδιαφέρουν τα ποσά. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα ποσά, ίσα.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, αργά χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η απόκτηση του Τζαμαϊκανού Extreme Leon Bailey. Δανεικός, αγωνίζονταν στη Ρώμα από την Άστον Βίλα. Υπέγραψε τετραετές συμβολίο συνεργασίας και ο διεθνής Τζαμαϊκανός. Επίσης, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Τιάγκο Νους, τον επιθετικό του ΟΦΗ. Όμως θα μετακινηθεί στους Ερυθρολεύκους από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Θα παίξει δηλαδή στον ΟΦΗ μέχρι το 31 Δεκεμβρίου και μετά θα μετακινηθεί στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ χθες το βράδυ επίσημα ανακοίνωσε την επιστροφή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζωάο Μάριο, που έπαιζε στην Μπεσίκτας και επιστρέφει. Ο Ζωάο Μάριο είχε σημαντική συμβόλη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική σεζόν. Ο Ροντινέι και επίσημα στην ομάδα της χώρας του, στη βραζιλιάνικη Σάντος. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, συνεχίζει στην Σάντος. Τώρα, κύπελλο Ελλάδος χθες το βράδυ. Είχαμε στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον κάτοχο του τίτλου ΟΦΗ. Πολύ σημαντική η παρουσία του τερματοφύλακα του ΟΦΗ, του Χριστογιώργου, που έβγαλε κάποιες σωτήριες από κρούσεις έκανε. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Έχασε τον Τέιλορ με κόκκινη κάρτα. Ο Τέιλορ δεν θα παίξει στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ήταν αρχή στο δεύτερο ημίχρονο, διακόπηκε για περίπου 25 λεπτά. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, κεραυνούς, καταιγίδα, αέρα. Για περίπου 25 λεπτά έριχνε πολύ νερό στη Θεσσαλονίκη και μέχρι να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση με τη βροχή είχαμε διακοπή, δεν είχε ξεκινήσει ο αγώνας, ξεκίνησε μετά τις 11:25 που ήταν. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια ο Ολυμπιακός 4-0 κέρδισε στη Λάρισα την ΑΕΛ με τέρματα τον Γκονζάλες, Γκουστάβο Σα, Μπρούνο και Ρόκα. Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Χρυσούπολη κερδίζοντας 2-0 την ομάδα του Νέστου με τέρμα του Ζήνη και του Γεωργίεφ, ο Νέστος ομάδα της Super League 2, η ΑΕΛ επίσης ομάδα της Super League 2. Η Κηφισιά απέναντι στην Μαρκό εκτός έδρας ήρθε ισόπαλη 2-2. Ο Ατρόμητος με γκολ του Τσιλούλη στο 80 που έγινε αλλαγή στο 61 λεπτό κέρδισε στις Σέρες τον Πασεραϊκό με 1-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 9 το βράδυ με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλο. Θυμίζω νομίζω ότι είναι η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Και στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα δυστυχώς τα κορίτσια δεν τα κατάφεραν, αποκλείστηκαν από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Γυναικών. Η εθνική μας ομάδα στον Πρωνό της Τσεχίας έχασε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη, τρεις φορές κάτοχο του χρυσού μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Σερβία. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, τραυματισμό στο γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αρχές του δεύτερου σετ, μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Της έχει τοποθετηθεί νάρθηκας στο γόνατο και επιστρέφει σήμερα μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για να διαπιστωθεί, να κάνει μαγνητική και να διαπιστωθεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός της. Δυστυχώς, όταν η Αγγελοπούλα έπεσε στο Τάραφλεξ, εκεί ήταν συγκλονιστικές στιγμές, γιατί όλες οι αθλήτριες, ακόμα και οι Σέρβες, ξέσπασαν σε γλυγμούς βλέποντας την αθλήτριά τους στο Τάραφλεξ να είναι τραυματισμένη και να υποφέρει. Λοιπόν, έχουμε και τον Τσιτσιπά, δεν είπαμε. Πριν από περίπου 2 ώρες τελείωσε το παιχνίδι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στους 32 του Αμερικανικού Open. Προκρίθηκε λοιπόν στους 32 στον τρίτο γύρο. Κέρδισε 3-1 σετ τον Νότιο-Αφρικανό Λιόιν Χάρις, νούμερο 39 στον κόσμο. Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος, ο Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στον κόσμο. Σε έναν αγώνα ο Στέφανος, που διήρκησε 3 ώρες και 20 λεπτά, πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο. Απόψε μετά τις 10 το βράδυ παίζει στο δεύτερο παιχνίδι της για το Αμερικανικό Open η Μαρία Σάκκαρη με την Ουκρανή Σταρού Τσόφτσεβα.
0: Μα και εσύ πηγαίνει στα δύσκολα.
1: Σούπα, έχει 200 σύμφωνα και το όνομα της κυρίας.
0: Πώς είναι το μικρό της?
1: Τι?
0: Το μικρό της πώς είναι?
1: Θα σου το πω αμέσως.
0: Σαρούνα?
1: Όχι ρε παιδί μου, Σαρούνα. Τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος? Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει συλληφθεί ακόμα να γίνει μια προσαγωγή με αυτά που λες?
0: Για ποιο λόγο, παιδάκι?
1: Μα και Σαρούνα θα λέγεται γυναίκα Ουκρανή Σαρούνα.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται να λέγεται Σαρούνα.
0: Γιατί?
1: Με τίποτα.
0: Πώς αλλιώς, Κάτια?
1: Λοιπόν,
0: Κάτια.
1: Δεν λέγεται Σαρούνα.
0: Ναι.
1: Η συγκεκριμένη αθλήτρια που είναι στο 58 της παγκόσμιας κατάταξης λέγεται Γιούλια. Η Ουκρανή λέγεται Γιούλια Σταρό.
0: Σαν τα ζαχαροπλαστεία.
1: Γιούλια Σταροντούπτσεβα. Σαροντούπτσεβα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι, okay. Πόσο χρόνο είναι? 26 χρόνων είναι.
0: 26 χρόνων. Λοιπόν, ευτυχώς που είναι στο νούμερο 58.
1: Στο 58 είναι η Μαρία Νιχτή.
0: Φαντάζεσαι να ήταν πιο πάνω. Να ήταν, ας πούμε, στη δεκάδα. Και να έπρεπε να λέει κάθε φορά σε κάθε Open ο Σταυρακάκης.
1: Όχι μόνο εγώ. Δεν πιστεύω ότι είμαι μόνο εγώ. Πιστεύω ότι με το όνομα της κυρίας που έχει πάρα πολλά σύμφωνα θα δυσκολευτούν αρκετοί. Λοιπόν.
0: Τι άλλα έχουμε?
1: Τι άλλα? Τα είπαμε όλα. Τι άλλα θέλει?
0: Δεν έχει κάτι άλλο? Δεν ξέρω, ρωτάω ρε παιδί μου.
1: Έχει 2 λεπτά για να πάμε στο break.
0: Όχι, ένα λεπτό έχει, αλλά έχω μηνύματα, έχω πράγματα να πω. Δεν είναι ό,τι θέλεις, άμα θέλεις αποχωρέει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι στα είπα όλα. Μεταγραφές, τελευταία μέρα ουσιαστικά έτσι για μεγάλες μεταγραφές. Και τώρα μπαίνουμε σε την άλλη εβδομάδα σε ευρωπαϊκή πορεία, γιατί ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Κάτι για το πρωτάθλημα της Μάλτας ή οτιδήποτε?
1: Της Μάλτας δεν έχω. Δεν έχει φτάσει χάρη μου ακόμα. Στη Μάλτα όμως έχω πάει. Εντάξει, για δουλειά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι ποδοσφαιρικός αγώνας.
1: Όχι.
0: Ελλάδος...
1: Ψάξε να βρεις τι είχε γίνει το 1986 ή 87 στη Μάλτα, που έγινε η αεροπειρατεία στο ελληνικό με το αεροσκάφος των Αιγυπτιακών αερογραμμών που πήγαν μετά στη Μάλτα και κάνανε ντου οι ειδικές δυνάμεις και είχε μέσα Έλληνες ναυτικούς οι οποίοι...
0: Και εσύ ήσουν με τις ειδικές δυνάμεις?
1: Είχα πάει μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες δημοσιογράφους και βάλει σε ελληνική κυβέρνηση και για τη μεταφορά των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την επιχείρηση. Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε
1: όπου
0: πάρα
1: μαζί,
0: πολύ.
1: Για να σου δώσω ένα τίτλο, με τον Θοδωρή το Δρακάκη.
0: Ξέρεις
1: ποιος είναι ο Θοδωρής Δρακάκης? Μπράβο, τον εκλεκτό συνάδελφο.
0: Τι ερώτηση έκανε?
1: Είχαμε...
0: Αν ξέρω ποιο είναι ο Θοδωρής Δρακάκης. Όλος ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο Θοδωρής.
1: Αλλά τότε ήταν το ρεπορτάζ πολύ καλό. Είχαμε τηθεί με νοσοκομιακά ρούχα. Και είχαμε πάει από το αεροδρόμιο εκεί που καθόμαστε με το ΣΕΔ, δεν μας αφήνουν να φύγουμε. Είχαμε πάει σε μια αίθουσα για να μετρήσουμε πόσοι είναι οι Έλληνες νεκροί που θα έρθουν μέσα.
0: Γράφω για να βγάλει. κάνει το ρεπορτάζ.
1: Ο Δρακάκης το είχε σκεφτεί αυτό. Πώς έγινε αυτό, ο Δρακάκης το είχε σκεφτεί, όχι εγώ.
0: Λοιπόν,
1: εγώ ήμουν πολύ πιο μικρός τότε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ναι, μπανάνα με καφέ. Ναι, έχω και μπανάνα, δεν την είδες εδώ. Έπρεπε να κάνω φωτογραφία με την μπανάνα. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Και θα επανέλθουμε, διαφημιστικό διάλειμμα βεβαίως, και θα επανέλθουμε κάνοντας την επανεκκίνησή μας, όλη την ειδησιογραφία, για να τα βάλουμε κάτω και βεβαίως να αναλύσουμε και 2-3 θεματάκια που έχουμε ρεπορτάζ, και ρεπορτάζ το οποίο, εντάξει, μας έχει λίγο βγάλει από τα ρούχα μας. Κυρία Ψάλτη, δικό σας, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM, η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξαναοργανωνόμαστε, διότι έχουμε και αλλαγή στο 211-200-8200 πλέον. Σας υποδέχεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη, η οποία θα κάνει γρήγορα και την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα Χριστούγεννα. Και όταν φύγει το 2026, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο αλλάξει και μυαλά ο 47ος. Αν και έχω την εντύπωση ότι του 47ου τα μυαλά ίσως να του τα αλλάξουν οι ενδιάμεσες εκλογές εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχω την εντύπωση ότι την περιμένει τη σφαλιάρα, αν και δεν βλέπω να υψηλοϊδρώνει ταυτή του. Τέλος πάντων, η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και σας ευχαριστώ πολύ με τα μηνυματάκια σας. Ο Πάνος λέει: θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, παρακαλώ να ενημερωθεί πρώτα η τηλεόραση. Εμείς το ρεπορτάζ το έχουμε δώσει. Και αν θέλετε, μπας περιπτώσει, τηλεόραση για να ενημερώνεστε, εγώ σας τα έχω πει, δεν μ' ακούτε, το πρωί Μάνος Νυφλής με Γιάννη Κολοκυθά στο Open, που ενημερώνουν σωστά και τα λένε και έξω από τα δόντια και παίρνουν και συνεντευξάρες και γενικότερα. Να ξέρεις, Μάνο μου, καλημέρα, καλημέρα, προσοχή στο δρόμο, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι. Να ξέρεις ότι κάθε φορά γεμίζω το θεματάκι μου το τηλεοπτικό με ζητηματάκια που βγάζει η εκπομπή. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Άντε όλοι μαζί.

το ζητήσατε να ξαναπαίξει. Εγώ χατήρια δεν χαλάω. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι ημέρα Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Και υπάρχουν τόσες πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα. Μία από αυτές έχει να κάνει με αυτό το τραγουδάκι. Με αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει αρχίσει τα μηνύματα.

περίπου. Όχι, δεν θα κάνω τώρα τη προσαφαίρεση. 6 και 55. 5 λεπτά πριν από τις 7 η ώρα θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει στις 19 και 53. Διανύουμε τη 246η ημέρα του έτους. Σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 ιδρύει το ΠΑΣΟΚ. Ιδρύει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το παλιό ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ που έμεινε για πάρα πολλά χρόνια στην εξουσία, ένα από τα δύο βασικά κόμματα της μεταπολιτευτικής περίοδου της χώρας μας.

Γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος, η Φίβη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος, διότι τώρα που ακούει ο Μάνος, την πατήσαμε, ξέρετε. Αλλά το τσεκάρω εγώ το εορτολόγιο πλέον, διπλά και τριπλά. Σήμερα λοιπόν στην Κρήτη θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της αξιωματικής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, με πάρα πολλά στελέχη, με πλήθος κόσμου, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσουν τα 52 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Και βεβαίως, επειδή είμαστε στα τελευταία 100 μέτρα της ΔΕΘ, με μπόλικη, πάρα πολύ δυνατή πολιτική επικαιρότητα και κινητικότητα, είχαμε εχθές τις είχαμε τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Εξαγγελίες κάνει ο Πρωθυπουργός. Είχαμε λοιπόν τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε και τις διαρροές νωρίτερα από την πλευρά της κυβέρνησης, σε περίπτωση που προλάβει και τα πει ο Τσίπρας, και βεβαίως μετά την εκδήλωση, μετά την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, είχαμε και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάει λέγοντας. Έχουμε μάχη πολιτικών χαρακομμάτων. Η ΔΕΘ αυτή, επειδή είναι και προεκλογική, έχουν ανεβάσει από μόνοι τους οι πολιτικοί μας αυτό τον πύχη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Αλλά ξέρετε, συμβαίνουν και περισσότερα. Συμβαίνουν και μάλλον πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα και πολύ πιο κρίσιμα πράγματα στον κόσμο, και με αυτά θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Η ελληνοτουρκική σχέση περνάει κρίση. Ναι, πολύ μεγάλη κρίση. Και αυτό δυστυχώς φαίνεται από τις τελευταίες τοποθετήσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις ο Τούρκος Πρόεδρος, κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, λέγοντας μάλιστα ότι έχει πάρει το λάθος μονοπάτι και πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Αυτά λέει ο Ερντογάν, χωρίς βεβαίως να υπενθυμίζει ότι η γαλάζια πέμπτη στρατιά είναι μια στρατιά η οποία έχει δημιουργηθεί με ένα και μόνο σκοπό και στόχο: να κάνει αποβάσεις στα ελληνικά νησιά. Και τα έχουμε πει ότι ο Ερντογάν έχει μπει στη διαδικασία, έχει μπει βαθιά και έχει διαβάσει, έχει μελετήσει και ακολουθεί το δόγμα του Νιχάντ Ερίμ, ο οποίος ήταν ο αρχιτέκτονας, δυστυχώς για μας, της κατάληψης, της κατοχής της μισής Κύπρου από τους Τούρκους. Αυτό λοιπόν ακολουθεί ο Ερντογάν, δημιουργεί την γαλάζια πατρίδα, μιλάει για τους μουσουλμάνους της Θράκης και τους αποκαλεί τουρκική μειονότητα. Έχει βάλει όρια τον 25ο μεσημβρινό, λες και καθορίζει αυτό.

την πότηση του καλωδίου που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο. Αυτή έχει μπει ο γαλλικός κολοσσός, είναι και Ισραηλινή, αλλά γενικότερα δεν κάθεται φρόνιμο παιδί. Έχουμε απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας, από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και τη δήλωση αυτή ο Γεραπετρίτης την έκανε αμέσως μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, που έχει και αυτό τη σημασία του. Θα διαβάσω μερικά από τα μηνύματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πανικός. Επίσης, ένα από τα μεγάλα θέματα είναι ασφαλώς αυτό το οποίο έχει προκύψει, την αποκάλυψη που έχουν κάνει οι γερμανικές αρχές, ότι στις αρχές Αυγούστου, πίσω από την επίθεση, την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας με τα ντρόουν, βρίσκεται η Ρωσία. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τεράστιο διπλωματικό ζήτημα. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιστόριους, προειδοποίησε πως η στρατιωτική επικράτηση της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ενθάρρυνε τους αυταρχικούς ηγέτες παγκοσμίως, και βεβαίως το κλείδωσε και το έκανε ενιαίο με αυτή την επίθεση στη Λειψία.

Υπενθύμησε λοιπόν ο Πιστόριους ότι η Ρωσία, εάν ήθελε, ο Πούτιν είναι αυτός που αν ήθελε θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο. Και πρόσθεσε ότι αντιθέτως διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας. Αυτός είναι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας. Είχαμε δηλώσεις και από άλλους. Είχαμε δηλώσεις από την Καγιά Κάλλας, η οποία η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Ακόμα δεν μπορούν να συνεννοηθούν με την Ούρσουλα, να ξέρετε. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας φέρει τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας. Έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπηκός με λετωνικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη διαπραγματεύονται με την Ουκρανία τη χορήγηση άδειας με σκοπό να κατασκευάζονται από το Κίεβο πύραυλοι Patriot. Δεν ξέρω τι να πω τώρα με το πώς το σκέφτονται, ρε παιδάκι μου. Πώς γίνεται η όλη ιστορία την ώρα που τι να πει κανείς. Έχουνε το σκοπό τους, έχουνε σίγουρα το σκοπό τους. Τους χρειάζεται, λέει, ο Ουκρανικός στρατός για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, λέει, αυτή δεν είναι μία άμεση λύση, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε και άλλα θεματάκια. Οι νορβηγικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του ρωσικού επιβατικού πλοίου Προφεσόρ Μολγάνοφ, ελπίζω να το λέω σωστά, αλλά και να μην το λέω σωστά, σημασία έχει το γεγονός, όχι το όνομα, στο νησί Σβάλμπαρντ, στην Αρκτική, κατόπιν, λέει, αιτήματος της Ουκρανικής Κρατικής Ενεργειακής Εταιρείας Ναυτογκάζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία στον τύπο. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν γύρω-γύρω μας. Το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Έχουμε μπλέξει από όλες τις πλευρές. Εδώ για τη χώρα μας είναι ημέρα Πέμπτη, 3 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, και όλοι ζούμε στο ρυθμό του πλανήτη 90 δεύτερο.

Στις δύο τελευταίες συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου κλείδωσαν τα τελευταία μέτρα. Έχει κλειδώσει, μαθαίνω, και το ποσό. Αλλά δεν το λένε, το κρατάνε μυστικό. Πώς το έλεγε η Αλίκη, έχω ένα μυστικό, ένα τέτοιο πράγμα. Μα το προηγούμενο χρονικό διάστημα διέρανε, υπήρχε η διαρροή 1,7, 1,8, 2,1, 2,3. Τώρα έχουν κλειδώσει τελείως μα τελείως.

λίγο στο στόμα τους όσον αφορά στο ποσό, ε. Τρεις Αυγούστου είπα, μάνο μου, 3 Σεπτεμβρίου εννοούσα, μάνα μου. Ναι, 3 Σεπτεμβρίου, 3 Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου να περνάς. Τι είπα, είπα χρόνια πολλά 3 Αυγούστου. Είμαι ικανός να το έχω κάνει. Εδώ πάλι καλά. Λέμε και σωστά τα ονόματα. Πλέον. Διαραίουν λοιπόν τη νέα φορολογική συμφωνία με τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τα νοικοκυριά. Διαραίουν ότι θα γίνουν άμεσες παρεμβάσεις από το 2027. Μιλάνε για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα ανέβει και ενδεχομένως να ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1.000 ευρώ. Μεικτά μιλάμε πάντα, εκεί πάντως κάπου θα πάει. Κρατάνε, λέει, δύο δυνατές εκπλήξεις. Δίνουν πραγματάκια πλέον όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέρετε, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, εάν μετά τη συγκεκριμένη ΔΕΘ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία περιμένουν οι παραγωγικοί φορείς να ακούσουν, αυτό το ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας νομίζω ότι θα μείνει στα λεξικά ως ορθοπαιδικός όρος. Σκέτο, χωρίς τίποτα άλλο.

Θα τα πάμε λοιπόν με τη σειρά για να μπούμε καθαρά σε αυτή την πολιτική κόντρα η οποία δημιουργείται ξεκάθαρα. Αυτό το δίπολο ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, σε κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και βεβαίως ανάμεσα σε αξιωματική αντιπολίτευση και το κόμμα του Τσίπρα και ανάμεσα σε κυβέρνηση και του κόμματος του Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ και θα ξεκινήσω από αυτό το νέο φορολογικό σχέδιο με παρεμβάσεις που όπως σας είπα θα υλοποιηθούν σταδιακά από το 2027 έως το 2030. Για πρώτη φορά μπαίνει πολύ ενεργά στο παιχνίδι το προφίλ του συνεπούς φορολογούμενου. Ποιος θα το κρίνει αυτό? Μα ασφαλώς η ΑΔΕ. Εννοείται. Ποιος θα το κρίνει? Μεταξύ μας. Έχω εγώ γνωστούς παραδείγματος χάρη. Να, θα βάζω τη Μαρία την Ψάλτη και θα την ρωτάω. Μαρία, είμαι συνεπής φορολογούμενος πολίτης. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Η Μαρία ήδη σήκωσε τα χέρια και έκανε ότι είμαι σωστός φορολογούμενος πολίτης. Άρα την επόμενη χρονιά δικαιούμαι έκπτωση. Και εσύ, Μαρία μου, είσαι πολύ συνεπής φορολογούμενος πολίτης. Άρα δικαιούσε και εσύ έκπτωση. Λοιπόν, είδατε. Και στους ελεύθερους επαγγελματίες θα πηγαίνουμε και θα βάζουμε την υπογραφή μας. Ό, δεν πάει έτσι. Η ΑΔΕ λοιπόν είναι αυτή η οποία θα ορίζει τους κανόνες τι σημαίνει συνδεπής φορολογούμενος πολίτης. Το πακέτο μέτρων θα στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών, των συνταξιούχων, των μισθωτών, των αγροτών μέσω αυξήσεων επιδομάτων, μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών και στοχευμένων φορολογικών ελαφρύνσεων. Αμέ, είναι το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι αυτό. Εννοείται. Άρα λοιπόν έχει βάλει μέσα στο κουβά, μέσα στο καλάθι, έχει βάλει όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα η κυβέρνηση. Φαίνεται στα δημοσκοπικά ευρήματα ότι υπάρχουν προβληματάκια. Υπάρχουν προβληματάκια. Και με τις οικογένειες φωνάζουν οι πολυτεκνοί, φωνάζουν οι τρίτεκνοι, φωνάζουν οι δίτεκνοι. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το δημογραφικό και τι θέλουνε? Χρήματα. Φωνάζουν οι συνταξιούχοι, φωνάζουν οι μισθωτοί και βεβαίως φωνάζουν και οι αγρότες μετά την ύλα που έπαθαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φώναζαν και πριν, τώρα φωνάζουν περισσότερο.

Μετά τη σύσκεψη, όταν βγήκαν και είχαν πάρει αυτά τα μέτρα, καθόμουν εγώ και σημείωνα με το. Εκεί είχα το χαρτάκι μου, σημείωνα από εδώ, σημείωνα από εκεί. Πρόκειται, μου λένε, για μια νέα σχέση με την εφορία. Λέω, ποια εφορία, την ΕΥΥ εφορία. Δηλαδή να είμαστε όλοι σε γιουφόρια κατάσταση, για να το πω, για να το ξεκαθαρίζουμε. Όχι, ρε, μου λέει, με την εφορία. Με την αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μοντέλο, τώρα για να το βάλουμε στην σοβαρή διάσταση του πράγματος, είναι ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει πρώτα απ' όλα λιγότερη προκαταβολή, αναδιάρθρωση, λιγότερη προκαταβολή και τεκμήρια, αναδιάρθρωση του τεκμαρτού. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η προκαταβολή του 55% κινείται πλέον προς το 40%. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Εφόσον το δημοσιονομικό περιθώριο φαίνεται ότι το επιτρέπει, αυτό θα κλειδώσει ακόμα και την τελευταία στιγμή, στο παραπέντε. Όσον αφορά στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, μεγάλο μέτωπο. Δεν θα πάει σε οριζόντια κατάργησή του από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά σε σταδιακή. Μιλούν για αναμόρφωση. Άλλαξαν τη λέξη αλλαγή και έχουν βάλει τη λέξη αναμόρφωση. Σταδιακή αναμόρφωση, λέει, παύλα αποδόμηση του συστήματος. Σας είπα για τον κατώτατο μισθό. Θυμάστε αυτό τον αλγόριθμο. Τον αλγόριθμο, λέει, με τον οποίο ο κατώτατος μισθός θα βγαίνει με βάση την αύξηση, η κάθε αύξηση του τελευταίου κατώτατου μισθού θα βγαίνει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην σε περνάει, ρε παιδί μου, στην επόμενη κατηγορία, να μην σε ανεβάζει κατηγορία και να φορολογείσαι περισσότερο, για να είναι μονίμως στην ελάχιστη φορολογητέα βάση. Θυμάστε τι λέγανε οι περισσότεροι και είχαν δίκιο. Ότι κοίτα, ναι, μου έδωσες παραπάνω χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά τα οποία μου έδωσες, πρώτον, μου τα έφαγε ο πληθωρισμός. Ένα το ζητούμενο. Δεύτερον, με ανέβασε κατηγορία, φορολογητέα κατηγορία, οπότε τώρα πληρώνω περισσότερα. Άρα λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα κρατάνε τον φορολογούμενο, θα κρατάνε αυτόν που παίρνει τον κατώτατο μισθό στην ελάχιστη φορολογητέα βάση. Δεν το βλέπω κακό. Καλό το βλέπω. Απλά επαναλαμβάνω, επειδή όλα αυτά είναι πληροφορίες, περιμένουμε να ακούσουμε με προσοχή τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πάμε λοιπόν τώρα. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θα συνεχίσουμε θεσμικά.

Θα πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση πριν ανέβουμε πάλι στη Θεσσαλονίκη με τον, για να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Τσίπρας. Με ένα βίντεο λοιπόν με ιστορικές στιγμές του Πασόκ και όχι μόνο. Επέλεξε ο Χάρης Δούκας να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του κινήματος. Να πούμε ότι εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης, από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσω, αλλά ξέρετε, το είδα μπροστά μου και μου έκανε εντύπωση. Πόσα Πασόκ υπάρχουν, βρε παιδάκι. Δηλαδή πόσοι, τέλος πάντων. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συμπαθάτε με, βρέθηκε στην Κρήτη, παρέθεσε δείπνο, ήταν κόσμος και κοσμάκης εκεί. Σήμερα θα είναι το κυρίως μενού με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, και μάλιστα λένε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να πει πολλά, πάρα πολλά. Ούτως ή άλλως το πρόβλημα που η Βελόνα παραμένει κολλημένη και εμφανώς η Βελονίτσα, η δημοσκοπική Βελονίτσα του ΠΑΣΟΚ κοιτάει προς την αρνητική πλευρά, προς την αφαίρεση και όχι προς την πρόσθεση, είναι ένα ζήτημα και περιμένουμε επιθετική ομιλία από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μεταξύ όλων των υπολείπων, να ξέρετε, ο Μητσοτάκης παραθέτηκε τη θετική ατζέντα. Εχθές ήταν στην υπογραφή για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων και είπε ότι τα έργα θα συνεχίζονται και την επόμενη, τα έργα υποδομής θα συνεχιστούν και την επόμενη την επόμενη τετραετία. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε πενταετία. Λέτε να... Όχι, δεν. Την επόμενη τετραετία, σε κάθε περίπτωση. Πάντως... μία από τις συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είχε να κάνει με την τακτική που ακολούθησε η αξιωματική αντιπολίτευση όσον αφορά στα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος. Πολύ σκληροί ήταν οι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι πρώτα απ' όλα αυτά τα οποία έχει πει δεν μπορούν να εφαρμοστούν, ότι ουσιαστικά θέλουν να πρημοδοτήσουν τον Παταχτσή, ότι εμείς όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε τα έχουμε ήδη ανακοινώσει, ο νέος εξοδικαστικός, οι πάρα πολλές δόσεις, ότι από τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσει να ισχύει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τα έχουμε πει εδώ με τον Στρατή, τον Νικολακέα, με τη Μαρία, με τη Μοσκοπούλου, με τους πάντες. Με τους πάντες τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είσαστε τακτικοί ακροατές, οπότε ξέρετε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και έπειτα όμως, ένας από τους πυλώνες της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη και γενικότερα και οι δηλώσεις που αρχίζουν να γίνονται και από την πλευρά των κορυφαίων στελεχών και υπουργών της κυβέρνησης είναι εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στα χθεσινοβραδινά του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες ότι ο κατώτατος μισθός, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι η ανακοίνωση που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι τετραψήφιο το ποσό του κατώτατου μισθού. Πάνω από τα 1000 ευρώ, να ξεπεράσει το όριο τα 1000 ευρώ. Και αν ακόμα αυτό ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού του κυρίου Μητσοτάκη, μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προτείνει κατώτατο μισθό 1000 ευρώ, προτείνει ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Προτείνει κατάργηση πανελληνίων. Προτείνει αποκέντρωση 5 υπουργείων. Προτείνει κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και πατριωτική εισφορά 1% στους ισχυρούς. Περιλαμβάνει επίσης το σχέδιο του κυρίου Τσίπρα. Ένα λεπτάκι. Πού πήγε, βρε παιδιά. Α, ωραία. Λοιπόν, περιλαμβάνει επίσης και το εξής. Το χάσαμε. Α, λοιπόν, εδώ έχουμε και το κόστος. Προτείνει επίσης το εξής. Μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές.
προτείνει επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα σπίτια τους. Εμένα, ξέρετε, αυτό πάρα πολύ μου αρέσει, διότι η κόρη μου σπουδάζει στο Ρέθυμνο. Ναι. Το να παίρνει ένα 500 κάθε μήνα, το θέμα είναι βγαίνει, βρε παιδί μου, ο λογαριασμός. Ωραία είναι όλα αυτά. Όλα αυτά, λοιπόν, τα υπολογίζει το οικονομικό του επιτελείο αυτά στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν βγαίνει ακριβά ο λογαριασμός. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα το πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο αυτό το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας? Για να γίνει και η κοστολόγηση από εκεί. Έχει πει και άλλα πράγματα, πρέπει να σας πω. Η κυβέρνηση. Χάσαμε, λέει, το λογαριασμό. Ανοίγω εισαγωγικά. Χάσαμε το λογαριασμό. Τα μέτρα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίας του τρίτου μνημονίου, την υπερφορολόγηση και εξόντωση τόσο της μεσαίας τάξης όσο και των οικονομικά αδύναμων. Από το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό. Πηγές. Είχαμε επίθεση ασφαλώς. Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Και μάλιστα αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας ιδιαίτερη, λέγοντας ότι ουσιαστικά αυτό που προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός ξυπνά τις πιο άσχημες μνήμες στη μεσαία τάξη. Λοιπόν, Πασόκ επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Και παράλληλα καταλογίζει στον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste το 80% του προγράμματος του Πασόκ και ότι αντέγραψε την περσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Ναι. Η κυβέρνηση τώρα δεν ξέρω πότε προλάβανε να κάνουν την κοστολόγηση, αλλά ουσιαστικά όλο αυτό λέει το πακέτο. Ένα λεπτάκι να σας πω, το βγάζει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ, αν δεν με απατάει, αν βλέπω καλά, στα πινακάκια τα οποία έχουν μοιράσει δεξιά και αριστερά. Αυτά. Αυτή είναι η πολιτική κόντρα του πράγματος όσον αφορά στη ΔΕΘ. Είπαμε, η ΔΕΘ θα ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά αυτός ο πήχης δεν ξέρω εάν τελικά θα φτάσει. Για μένα, ξέρετε τι, το πιο έντιμο, για να μην μπερδευόμαστε τώρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, το λέω από την άποψη, δεν το λέω υποτιμητικά, κάθε άλλο. Αλλά ο καθένας, το κάθε κόμμα έχει βγάλει το δικό του πρόγραμμα. Σωστά, σωστά. Ο καθένας έχει μπει στη διαδικασία και ουσιαστικά έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Σωστά, σωστά. Για να μπορέσει ο πολίτης, λοιπόν, να ξέρει τι θα γίνει, να ξέρει τι ισχύει και τι δεν ισχύει, υπάρχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι το καλύτερο. Και το πρόγραμμα το κυβερνητικό και το πρόγραμμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης απευθείας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και τελειώνει η ιστορία. Καθόμαστε τώρα να κάνουμε τι? Να κάνουμε εμείς τον υπολογιστή, τον υπολογισμό? Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη στέλνει την καλημέρα του. Αδερφέ, καλημέρα. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και εσύ και σε όλες. Και σε όλους τους συναδέλφους σου, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Ξέρετε εσείς. Ο Τέλης καλημέρα λέει στον κύριο και στον κύριο Σταυρακάκη. Πότε κοιμάται, τον ακούω σχεδόν σε όλες τις εκπομπές. Ήρωας. Αριστοτέλη μου, εδώ δείχνουμε το κράμα μας. Όλοι μας. Λοιπόν, και πολύ περισσότερο ο Μιτσάρας μας.
Σώσ' μου, λέει, τρακάρισμα ταξί με τζιπάκι σταδίου και Αμερικής. Μου στέλνει ο Γιάννης ο ταξιτζής, μου έστειλε έτερο μήνυμα. Το τζιπ έφαγε το κόκκινο, τα μάξια είναι στη μέση του δρόμου, μάλιστα. Λοιπόν, για να δω εδώ στο χάρτη, εάν έχει τίποτα, δεν είναι ακόμα η... Όχι, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στο κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα είναι τα πάντα κατά πράσινα, ακόμα και στον Πειραιά που εχθές τέτοια ώρα είχε ένα κοκκινάκι παραπάνω, τώρα είναι ελάχιστο. Πάντως σε κάθε περίπτωση προσέχετε εκεί. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το φίλο ακροατή, τον ταξιτζή, τον Γιάννη από την Πεύκη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, αγαπητέ μου Γιάννη. Έχει γίνει τροχαίο, έχουμε τρακάρισμα ενός ταξί, ενός συναδέλφου του Γιάννη, με τζιπάκι, με SUV, σταδίου και Αμερικής. Το SUV, σύμφωνα με τον Γιάννη, μπιστόλιασε το κόκκινο. Βρέπει να πάρει ευχή. Αυτά τα φαναράκια, αυτά τα φώτα τα οποία είναι στην άκρη του κάθε δρόμου και αναβοσβήνουν, δεν είναι φαναράκια τα οποία τα έχουν εξομείνει από τα προηγούμενα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά? Όχι. Δεν αναβοσβήνουν απλά, ξέρετε, για να ομορφαίνουν την... στο κόκκινο σταματάμε. Τώρα αυτή η ιστορία, έλα ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα ποιος θα κυκλοφορεί? Σε κάποιους από εσάς δεν πάει καλά. Όπως επίσης κάποιοι άλλοι αρέσκεστε να μπαίνετε ανάποδα. Δεν σας ενδιαφέρουν, ρε παιδί μου, τι υπάρχει στο δρόμο, τι ταμπέλες υπάρχουν, τι όρια ταχύτητας. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Μένω, λέω, λίγο πιο κάτω τώρα να κάνω τον κύκλο. Ναι ρε μπακλαμά, να κάνεις τον κύκλο. Να κάνεις τον κύκλο. Λοιπόν, έχουμε αυτό το ατύχημα, να προσέχετε παρακαλώ πολύ. Σπύρο λέει καλημέρα. Α, ο Νίκος Αγγελίδης. Γεια σου ρε Νίκο, από το αρτοποιείο εκεί, από το φούρνο. Από τη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλο το σταθμό, στέλνει ο Νίκος. Εδώ κολλημένο το ραδιοφωνάκι, ε. Παγάνης και Βραχά έρχονται μετά. Βραχά και Παγάνης. Οπότε κολλημένο. Το κολλημένη βελόνα στο ραδιοφωνάκι σας. Real FM 97,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γενικότερα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, επειδή είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, να το εκμεταλλευτείτε. Να βρείτε λοιπόν το ραδιοφωνικό σταθμό που βρίσκεται στην περιοχή σας, στο νομό σας, στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι που μένετε, που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που εξερωτεύεστε. Και να μείνει εκεί κολλημένη η βελονίτσα σας. Σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει το πρόγραμμα του Real FM. Και βεβαίως, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να μας βρείτε μέσω των FM, μπορείτε να κάνετε κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε το application του Real Group, του real.gr. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8, ακούτε live και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play και βεβαίως να σας πω ότι υπάρχει και ο realplayer.gr που μπορείτε να το βρείτε επίσης μέσω του real.gr. Για να τα λέμε και αυτά. Και επειδή είναι Κυριακή, είναι Πέμπτη και την Κυριακή, ξέρετε τι σημαντικό έχουμε. Κυκλοφορία Real News. Και επειδή από τη Real News βγαίνουν όλες οι ειδήσεις, θα σας πω το εξής. Να σπεύσετε να την αγοράσετε. Διότι εκτός από θεματάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχουμε και το εξής. Δωράρες. Έγκλημα στην παραλία αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News. Μία νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Αμέ. Μαζί Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Καλώς ήρθες, νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, παρακαλώ να μην ξεχαστείτε. Θα έχουμε θεματάκια τη Δευτέρα το πρωί, ε. Και τώρα να μ' ακούτε εμένα στις 4 ώρα το πρωί τη Δευτέρα.
να σας γκρινιάζω που δεν έχετε αγοράσει τη Real News, δεν θα σας είναι για καλό. Επίσης, να δείτε, μέσα στην γκρίνια είμαι και καλούλης. Όχι εγώ βασικά, ο Real FM. Ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός λοιπόν του Real FM σας στέλνει τρεις μέρες στο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχουμε και δεύτερο δωράκι, δωράρα όχι δωράκι. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, παρακαλώ. Και με το πρόγραμμα Buy Now, Pay Later κάνετε αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Καλό είναι, μαράκι. Θέλεις να αγοράσεις, θέλεις να αλλάξεις στρωμά. Αν θέλεις να αλλάξεις, η επιλογή είναι αυτή. Το σκέφτεσαι, βλέπω. Όχι, γιατί είμαι και εγώ στη διαδικασία, κατάλαβες. Πρέπει να βάλω... Δεν, αυτό είναι άλλη... Να, σου λέει ότι 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Είναι κάτι αυτό. Παίρνεις και 2 στρώματα με 1.000 ευρώ. Σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, είναι το έτερο δώρο. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και ακολουθήστε απλά τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Και να ξέρετε ότι 7 Σεπτεμβρίου θα είναι και μετά τη ΔΕΘ, θα μετράμε και τα λεφτά. Την μπαίνει στην τσέπη, μαράκι, οπότε μπορούμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε. Lady Gaga. Και Lady και Gaga. Εδώ στο αφού έβαλες Lady Gaga.

Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Τα της ΔΕΘ τα είπαμε, της ΠΡΟΔΕΘ. Τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα τις αναφέραμε αναλυτικότατα. Τις απαντήσεις από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση επίσης. Τις πληροφορίες σας τις δώσαμε για πραγματάκια τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Για τα ελληνοτουρκικά, που είναι το μεγάλο θέμα, βλέπω τα μηνυματάκια σας, εντάξει, ότι ουσιαστικά... βρε παιδιά, ήταν απόρρια ρεπορτάζ. Και γι' αυτό το λόγο, δηλαδή ο Κωνσταντίνος με πάρα πολύ αγάπη μου λέει το εξής. Είσαι, μου λέει, καντέμις. Μιλούσες, λέει, για θερμά επεισόδια, για το ένα, για το άλλο, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Δεν είναι θέμα, ρε, εσύ, κάθε φορά όταν έχουμε... Όταν έχουμε κάποιες πληροφορίες, όταν βλέπουμε κάποια πράγματα, το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Ο Οδυσσέας εδώ μου στέλνει μήνυμα που αναφέρθηκα στο δόγμα Νιχάντ Ερήμ. Το ψάχνεις και λίγο παραπάνω. Να δεις, η Τουρκία εδώ και 50 χρόνια παραπάνω χρησιμοποιεί την ίδια τακτική. Έχει μία συγκεκριμένη από την... αυτό δεν βγήκε καλά. Έχει μία συγκεκριμένη στρατηγική. Μετά τις συμφωνίες, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά γενικότερα και εκεί το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τη Συμφωνία του Μοντρέ, μετά τη Λοζάνη και όλα τα σχετικά, η Τουρκία μονίμως ψάχνει να βρει τρόπους για να απεγκλωβιστεί από όλες αυτές τις συμφωνίες. Μάλιστα ο Ερντογάν, εάν ρωτήσετε, εάν έχετε την ευκαιρία, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να σας φέρνει πιο κοντά διάφορες πληροφορίες και αναλύσεις που κάνουν κάποιοι άνθρωποι στους οποίους δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Πάρα πολλοί αναλυτές που γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Ερντογάν, μου έλεγαν το εξής χαρακτηριστικό, ότι θεωρεί ότι ο Κεμάλ, παραδείγματος χάρη, έχει κάνει ένα τεράστιο λάθος με τα Δωδεκάνησα. Διότι έβαλε την υπογραφή του να παραχωρηθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Το θεωρεί ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Κεμάλ. Και ότι προσπαθεί αυτός ως νέος... Ναι, μην πω τώρα... τίποτα έτσι αυτό, προσπαθεί ουσιαστικά να διορθώσει αυτό το λάθος. Δηλαδή την ώρα που ο Ερντογάν καταγγέλει, λέει, παραβιάζεται τις συμφωνίες, στρατιωτικοποιείται τα νησιά, την ίδια ώρα αυτός έχει βάλει την κατοχική μπότα στην Κύπρο και δεν την κουνάει κιόλας, την ίδια ώρα απειλεί για πράγματα τα οποία άπτονται των απόλυτων εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, και την ίδια ώρα έχει και τη Γαλάζια Στρατιά, η οποία Γαλάζια Στρατιά κάνουνε, παιδιά, να ξέρετε, μέχρι και πώς το λένε, ασκήσεις, όχι προσομοιώσεις, κάνουν ασκήσεις για το πώς με σενάρια πολέμου, τα οποία σενάρια κάθε φορά που κάνουν άσκηση είναι η ανακατάληψη νησιού. Απόβαση σε νησί. Σε ποιο νησί θα πάτε να κάνετε απόβαση? Στη Μάλτα? Πού θα πάτε να κάνετε απόβαση, ας πούμε? Για ποιο λόγο κάνετε σενάρια, κάνετε ασκήσεις με τέτοια σενάρια? Πού θα πάτε, στη Γαλλική, στη Γαλλική Ατόλη? Στην Ατόλη Μορουρόα, πώς τη λένε? Και προετοιμάζεστε. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέει. Αλλά εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός και με εξοργίζει, το επαναλαμβάνω, με το που βγήκε η Γερμανία και είπε, παιδιά, λοιπόν, έχουμε τον ένοχο. Αρχές Αυγούστου τον υβριδικό πόλεμο, την υβριδική επίθεση που δεχθήκαμε εναντίον μας, είναι η Ρωσία, είναι ο Πούτιν από πίσω. Και αυτομάτως ξεκίνησαν δηλώσεις. Ο Ρούτε, η Ούρσουλα, bonjour Ούρσουλα, comment ça va? Ακόμα, το έχω πει τρεις φορές σήμερα. Bonjour Ursula, μπας και ξυπνήσει, ρε Μαρία. Τι να κάνω ο άνθρωπος. Η Ursula, η Καγιακάλας.
Οι πάντες, το Μακρόν τον βγάζω εκτός, διότι ο Μακρόν ούτως ή άλλως δεν φεύγει, δεν έχει δικαίωμα άλλης θητείας και το γαλλικό σύνταγμα δεν του δίνει το δικαίωμα να πάει σε πρόωρες εκλογές όπως του το δίνει του Ερντογάν, που δημιουργεί όλη αυτή την ιστορία για να πάει σε πρόωρες εκλογές. Εγώ σας το έχω πει, σημειώστε το 27, θα έχουμε δύο εκλογές. Θα έχουμε μία εκλογική αναμέτρηση εδώ στην Ελλάδα και θα έχουμε και μία εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία. Αναμέτρηση, τρόπος του λέγει. Ένα από τα επιχειρήματα, έλα το είπα, που έχει ο Ερντογάν και λέει στο εσωτερικό της χώρας εκεί και το συζητάνε, είναι ότι, μα τι να κάνω, δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Δεν υπάρχει, λέει, διάδοχη κατάσταση. Μα αφού τους έχει κλείσει τη φυλακή όλους. Ποιος να διεκδικήσει την... Πρώτα απ' όλα φοβούνται να πάνε εναντίον τους. Λέει, θα καταλήξω κι εγώ στη φυλακή. Θα πάω και θα γνωρίσω από την αρχή το κελί του Οτσαλάν. Λοιπόν, δεν είναι τώρα πράγματα αυτά και δεν κουνιέται φίλο. Με ένα περιστατικό πάνω από το αεροδρόμιο της Λειψίας και έχουν ξεσηκωθεί όλοι να στηρίξουν τη Γερμανία και σε εμάς καθημερινά να έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Εχθές μόνο τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Να ξέρετε ότι έχουμε φτάσει πλέον, δεν μιλάμε για παράβαση του FIR Αθηνών, μιλάμε για παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να ξέρετε ότι μέσω του application και μέσω του realplayer.gr, διότι μας ακούνε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, μας ακούει και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Τα Airbnb δεν τα ελέγχει κανείς, λέει ο Νίκος. Δεν ξέρει κανείς ποιος τον νοικιάζει, νομιμοποιητικά έγγραφα δεν ζητούνται, δεν ελέγχονται. Δηλαδή, μπάτε σκύλια, λέστε. Εδώ υποχρεωτικά ο ιδιοκτήτης δηλώνει το ποιος μένει μέσα, ποιος το ενοικίασε με τα ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα στην αστυνομία. Παλιά πήγαινε, λέει, αυτοπροσώπος, τώρα πια ηλεκτρονικά. Τι ξέρετε εσείς τώρα εκεί στη Σαϊγκόν, μωρέ Νίκο? Τι ξέρετε εκεί στη Σαϊγκόν? Και ασφαλώς αναφέρεται στην Κυψέλη ο Νίκος, που τα είπαμε και νωρίτερα. Προφυλακίστηκαν ασφαλώς. Κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες και η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου σαν ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Εντάξει, ένας κόμπος, ρε παιδιά, όταν μιλάμε για 15 χρονών κοριτσάκι, μας πιάνει. Όταν μιλάμε για ένα βρεφάκι, το οποίο βρέθηκε με κάτι ψυγμένο μέσα σε μια βαλίτσα και βρέθηκε με 20 μαχαιριές. Δηλαδή δεν του χωράει ανθρώπινος νους. Και από τις 20 μαχαιριές, λέει, 15 ήταν μεταθανάτιες. Τώρα, τέλος πάντων, θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Αν ενοχλώ να φύγω, ναι. Καλημέρα, λέει, από Αλεπότρυπα Κυψέλης. Σταμάτα, λέει, να μιλάς, να ακούσουμε τις διασκευές που βάζει η Μαρία Ντε. Η Μαρία Ντε, αυτό, ναι. Άμα ενοχλώ να φύγω, ναι. Εντάξει, απλά, τέλος πάντων, προσπαθούμε να κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή, αυτό. Οπότε αναγκαστικά πατάμε πάνω στα τραγουδάκια. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, παίζουμε λίγο και με τα τραγουδάκια, αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, αν ενοχλούμε, okay. Προσοχή, γιατί σήμερα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εξακολουθεί να μένεται από χθες το απόγευμα η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Οδηγούνται σήμερα δύο άνδρες στον εισαγγελέα ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στο Μύτικα Θιβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Προσοχή μωρέ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Βλέποντας προηγουμένως το χάρτη επικινδυνότητας, έχουμε και νούμερο 4. Εδώ στην Αττική πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Τα έχουμε πει όλα και για τον κύριο Μπένο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο. Ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Σας αφήνω για να ακούσουμε την τραγουδάρα. Σας έχω πει ότι πλέον θα κλείνουμε την εκπομπή με καμπανιώτικα τραγούδια. Ξέρετε εσείς, όλοι οι καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Την αγάπη μου. Γεια χαρά.

0: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
1: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
3: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
4: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο. Αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Τι γίνεται?
0: Είμαστε καλά. 5η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι είπατε?
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: Θα ξαναδώ στο Σεπτεμβρίου.
1: Θα τα ακούσουμε μετά. Θα τα ακούσουμε. Βέβαια.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Η δρόμη τώρα είναι άδειος. Έχετε ξεκινήσει, το αντιλαμβάνεστε. Ήρεμα όμως με τον γκάζι, διότι είναι και τα κομμάτια, όπως θα πες, τα κομμάτια της στοχίας.
1: Κόμβος. Η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος.
0: Ναι,
1: είναι στους δρόμους Αττικής.
0: Είναι και
1: αστυνομική.
0: Καινούργιες κάμερες που κάποιοι βλέπουν ότι τις υποτιμάτε, δεν τις μετράτε. Θεωρείτε ότι τώρα τι είναι, αυτές είναι σαν τις άλλες εκεί δέρμα. Αυτές οι κάμερες όμως καταγράφουν παραβιάσεις. Παραβάσεις, όχι παραβιάσεις. Παραβιάσεις κάνουν οι Τούρκοι. Παραβάσεις. Και κάποια στιγμή έχω την εντύπωση ότι περνώντας από εκεί 1, 2, 3, 4, 5 φορές μπορεί να σας έρθει και το SMS από την τροχιά. Άρα ψυχραιμία.
1: Και δεν θα είναι αυτή τη φορά spam, δεν θα είναι phishing.
0: Θα είναι κανονικότατο.
1: Θα είναι κανονικότατο.
0: Μπείτε εδώ.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Τροχουέα. Μπείτε εδώ.
1: Τροχουέα.
0: Παράβασης. Μπείτε εδώ. Θα είναι κανονικό. Λοιπόν, Κασιανή Βραχά. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Νίκος Σαμπρανίδης απέναντί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς στο tpapakirialfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 αφήνετε τα μηνύματά σας.

0: Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Ανακοινώσαμε πρόγραμμα.
1: Ανακοίνωσε πρόγραμμα.
0: Ανακοινώσαμε πρόγραμμα, σου λέω.
1: Και μπράβο σου, αυτό θα το τηρήσεις όλο το χρόνο ή μόνο μέχρι τα, για το τέλος του 26. Αν δεν μιλάς για σένα.
0: Όχι, όχι. Λέω οι ηλικίες θέσεις παράταξη. Απλά λέω okay. Ανακοινώσαμε γιατί έχω σκοπό να τα επαναλάβω.
1: Θα τα επαναλάβεις.
0: Ναι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας χθες ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει εάν και εφόσον έχει την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ, βέβαια τα 1000 ευρώ είναι 20 ευρώ πάνω από τα 980 που φημολογείται ότι θα το ανεβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είναι σημαντικό όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλά είναι σημαντικό. Μισθολογικές αυξήσεις 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς, 500 ευρώ για γιατρούς και νοσηλευτές. Επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα σπίτια τους.
1: Πόσο είπαμε?
0: 500 ευρώ.
1: 500 ευρώ.
0: Για 10 μήνες το χρόνο όμως.
1: 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Σύνολο 5.000.
0: Ναι.
1: 10 μήνες, 500, 5.000.
0: 5.000, ναι. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και στα είδη υγιεινής. Αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου χωρίς να διευκρινίζει πόσο είναι για την νησιωτικότητα αυτό. Ναι. Και όλα αυτά μαζί με κάποια άλλα τα υπολογίζει με καθαρό οικονομικό κόστος 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει κάνει και άλλες προτάσεις βέβαια. Είπε ότι θα χτιστούν σπίτια μέσα σε μια τετραετία για να βοηθήσουν το στεγαστικό πρόβλημα. Αύξηση των επενδυτικών πόρων είπε επίσης. Επίσης τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτά τα έσοδα θα τα πάρει από έναν μηχανισμό που θα φτιάξει για τη δίκαιη φορολόγηση.
1: Πατριωτική εισφορά.
0: 1% στους ισχυρότερους οικονομικά Έλληνες. Την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών με το οικονομικό επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να υπολογίζει την απόδοσή του στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Εδώ τώρα μια σημειολογική παρατήρηση. Θυμάμαι τον Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 στη Θεσσαλονίκη που μιλούσε για αλληλεγγύη. Βγάζουμε τη λέξη αλληλεγγύη και στη θέση τη βάζουμε την πατριωτική εισφορά. Αυτή την οποία περιέγραψες συνοπτικά, αλλά αποτελεσματικά. Και μαζί με τα υπόλοιπα που είπες και μείωση ΦΠΑ και κατάργηση πανελλαδικών. Και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, έχουμε και τις καταργήσεις των πανελλαδικών και άλλα μέτρα που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα εφαρμοστούν. Έχει και τις αντιδράσεις του, εννοείται, και από το ΠΑΣΟΚ έχει ανακοίνωση και η Νέα Δημοκρατία. Πριν πάμε όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Για πάμε να πάρουμε μια γεύση, βέβαια.
2: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια. Και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή ενδυμότητα. Η βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία. Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η χώρα μας πριν απ' όλα χρειάζεται μία ηθική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο. Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία.
1: Αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε έχει να κάνει, νομίζω, με το βασικό σύνθημα του Άλεξ Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προεκλογικά. Είναι το δίλημα που το έβαλε, τον ακούσαμε να το βάζει. Διαφθορά ή εντυμότητα. Τώρα αν το αφήγημα αυτό είναι έγκυρο σε όλες τις πτυχές, αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Βεβαίως και πολιτικά είναι ισχυρό και ως αφήγημα και ως σύνθημα. Και στην πολιτική βεβαίως αυτή η διάκριση έχει την αξία της. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πολύ καλά κάνει, επιλέγει από πού θα πάει δηλαδή, από πού θα χτυπήσει την κυβέρνηση. Αλλά είναι ένα αφήγημα ευάλωτο. Διότι η κυβέρνηση θα του βάλει ζητήματα, θα του βάλει θέματα στην πορεία προς τις εκλογές, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Παράδειγμα, η αλλαγή του ποινικού κώδικα, παραμονές των εκλογών του 2019, με μία ήδη, είχαμε ήδη πάει στις κάλπες μία φορά. για τις ευρωεκλογές, το οποίο δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Παράδειγμα, η κατάτμιση του έργου της πατρών πύργου στην Πελοπόννησο, που δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Και άλλα παραδείγματα πάρα πολλά. Ο ΠΚΠ, τεχνική λύση, θυμίζω τεχνική λύση, μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έπιασε και πολύ καλά, έκανε δεκάδες περιπτώσεις από το 2021 και μετά, αλλά θυμίζω ότι ενισχύθηκε, τσιμεντώθηκε το 2017, επί των ημερών του. Άρα, για να μπορέσει να προστατεύσει και να προτάξει το δίλημα διαφθορά ή εντυμότητα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να δώσει, θα προκληθεί από τους αντιπάλους του. Δεν θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο η Δημοκρατία, γιατί το ΠΑΣΟΚ θα χτυπήσει σε αυτά. Θα προκληθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το ένα είναι αυτό, Κασιανή. Το άλλο, κατά την άποψή μου, είναι, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το διαπιστώνω επικοινωνιακά και είμαι πολύ ικανοποιημένος πολίτης αυτής της χώρας, από όσα είπε χθες ο κ. Τσίπρας, διαπιστώνω μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Έρχεται δηλαδή απαντώντας με το πρόγραμμα που παρουσίασε σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Αυτά που λες είναι ρεαλιστικά, είναι εφαρμόσιμα. Τα παρουσιάζει ως ρεαλιστικά και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Έρχεται δηλαδή και λέει: έχω εντοπίσει σταθερές πηγές χρηματοδότησης. Θα τα κάνω, είναι πολύ συγκεκριμένα. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 27. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η διάθεση, η βούληση. Θα το δούμε αυτό στην πράξη βέβαια. Να πάει και στο Συμβούλιο Δημοσιονομικών, που είναι ένα πράγμα, ένας οργανισμός εθελοντικός. Δηλαδή, αν θες ως κόμμα πηγαίνεις εκεί προεκλογικά και πηγαίνεις έως 10 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, που τα κοστολογεί και έχεις και τη σφραγίδα της κοστολόγησης. Δηλαδή, λες 500 ευρώ, όπως είπες, στους φοιτητές οι οποίοι
0: φοιτούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
1: Μακριά από το σπίτι τους. Ναι. Πολύ ωραία. Θα σου πει λοιπόν το Συμβούλιο αυτό εθελοντικά πόσο στοιχίζει αυτό το μέτρο. Και πηγαίνει στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια αντιπαράθεση, έχοντας τη σφραγίδα της πιστοποίησης. Επαναλαμβάνω, εθελοντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε όλα τα κόμματα εκεί. Όποιος θέλει θα πάει. Όποια θέλει θα πάει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δηλαδή γίνεται μια κουβέντα συγκεκριμένη. Και σου λέει: εγώ έχω αυτά, το πρόγραμμά μου είναι αυτό, τα χρήματα είναι, θα τα βρω από εκεί. Εδώ όμως οφείλω να κάνω και την επόμενη παρατήρηση. Πατριωτική σφορά. Σε ποιους αναφέρεται η ελληνική αριστερή παράταξη?
0: Στους οικονομικά,

0: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι να εισέπραξαν από εκεί κάποιο ποσό το οποίο να είναι, ας πούμε, να μας λένε ζητήματα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα δοκιμαστεί στην πράξη. Το πρόγραμμα πάντως της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης κατατέθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βρίσκεται στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Περιμένω να κάνει και οι υπόλοιποι το ίδιο, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρώ ότι είναι καλές προτάσεις που έχει κάνει. Δεν ξέρω αν τα οικονομικά τους είναι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι. Αν είναι αυτά και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει, να δώσει όλα αυτά τα μέτρα, να τηρήσει όλα αυτά τα μέτρα και να πάρει χρήματα από αυτά που υπόσχεται, είναι, το βρίσκω ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και πάρα πολύ φιλόδοξο. Από την άλλη όμως, Γιώργο, υπήρξε η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας είναι στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι στα 5,5 που διατείνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε το λογαριασμό με τα μέτρα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, μεταξύ όσων σχολίασαν και οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ενώ τίναξε την μπάνκα στον αέρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Αυτή είναι η κυβερνητική άποψη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λέει: κοιτάξτε, εμείς τα έχουμε κοστολογήσει. Η άποψή μας είναι αυτή, ότι είναι, πώς είπες, 5,5 δις.
1: 5,5 δις.
0: Άλλοι λένε ότι είναι 7,39 δις. Πάντως, λέει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι κοστολογημένα και αυτό θα φανεί στην πράξη. Βεβαίως, πρόσεξε. Γιατί αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει. Υπάρχει διακριτή γραμμή ανάμεσα στη μεταρρύθμιση και την παροχολογία. Άλλο μεταρρύθμιση, άλλο παροχολογία. Και γι' αυτό είπα ότι θα δοκιμαστούν στην πράξη. Μια άλλη παρατήρηση. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε προσωπικά, γιατί μέχρι χθες το κάνανε τα στελέχη του και στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη, αλλά και όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Βγήκε λοιπόν χθες και είπε ότι την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια την πετύχαμε εμείς, δηλαδή η κυβέρνησή του. Ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια επί των ημερών.
1: Ναι, ήταν ρητορική.
0: Τον Αύγουστο του 18. Επίσημος, μάλιστα. Αφού λοιπόν διεκδικεί τα παράσημα της εξόδου, θα πρέπει να πάρει και το άλλο κομμάτι. Ποιο δηλαδή? Πώς βγήκαμε εμείς από τα μνημόνια? Που δεν εγώ εκτιμώ δεν έχουμε βγει, αλλά πάση περιπτώσει πες ότι βγήκαμε. Είμαστε σε φάση επιτήρησης. Έτσι, αυτό εννοώ.
1: Δεν είμαστε σε φάση πρέπει εφαρμογής. Ακόμα να λογοδοτούμε, να έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Γι' αυτό δεν έχουμε βγει.
0: Είμαστε σε φάση επιτήρησης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πώς βγήκαμε λοιπόν από τα μνημόνια, όπως το περιέγραψε ο κ. Τσίπρας? Δεν βγήκαμε μετά από μια σκληρή λιτότητα. Δεν βγήκαμε μετά από μια υπερφορολόγηση. Δεν πληρώσαμε ένα λογαριασμό όλοι μαζί, κυρίως αυτοί που χαρακτηρίζονται ως μεσαία τάξη στην Ελλάδα και οι συνταξιούχοι. Αυτά πώς δεν γίνανε? Εάν διεκδικείς ότι έβγαλες τη χώρα από τα μνημόνια, θα πρέπει να οικειοποιηθείς και να αποδεχθείς και την ευθύνη των μέτρων. Γιατί έτσι βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν μπορεί να βάζεις γραμμούλες και να λες από αυτό το κομμάτι θα κρατήσω μόνο αυτό που θέλω και το άλλο το πετάω. Αφού λες ότι έβγαλες την Ελλάδα από τα μνημόνια, πρόεδρε, πρέπει να παραδεχθείς και τα προηγούμενα. Είναι ψευδές αυτό που λέω, δεν ήταν σκληρή η λιτότητα.
1: Δηλαδή είναι
0: περάσαμε όμορφα.
1: Η Νέα Δημοκρατία που επίσης ισχυρίζεται ότι έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια και οικειοποιείται και τα μέτρα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δική του διακυβέρνηση.
0: Δεν ξέρω αν οικειοποιείται η Νέα Δημοκρατία ότι έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Στη δική μου τη συνείδηση και στη δική μου τη γνώση, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε βγει. Είμαστε σε καθεστώς επιτήρησης.
1: Μαζί σου σε αυτό.
0: Δηλαδή δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει αυτό που θα ήθελε να κάνει, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις. Και όπως φωνάζω εδώ από την πρώτη μέρα που συνυπάρχουμε ενώ στα ραδιόφωνα του Real FM, τα κόμματα που κυβέρνησαν, προσέξτε, μην αρχίσετε πάλι να μου γράφετε για κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει, τα κόμματα που κυβέρνησαν γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν υπογράψει. Για πόσα χρόνια. Τώρα το τι λένε στον κόσμο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κρατάω τον πατριωτισμό, την πατριωτική εισφορά στη θέση της αλληλεγγύης που θυμάμαι στο παρελθόν πριν από 12 χρόνια πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό εγώ είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί και βάζω και μία διάσταση ακόμα. Θα χτυπηθεί και αυτό. Γιατί ήδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εμείς βγήκαμε και μειώσαμε 90 φόρους. Και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έρχεται υποσχόμενη φόρο.

0: φόρο όμως για τους ισχυρούς οικονομικά.
1: Κάτσε να δούμε ποιοι είναι ισχυροί οικονομικά. Αυτό που θα πρέπει να καθοριστεί.
0: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο.
1: Ισχυρός οικονομικά είναι αυτός ο οποίος παίρνει τόσα χρήματα, έχει αυτά τα έσοδα, έχει αυτή τη ζωή, έχει αυτό αυτή την πολυτέλεια κτλ. Να μας το πούνε, να το ξέρουμε. Γιατί εκεί, εγώ θυμάμαι, μια δυσκολία Ιούλιο-Ιούνιο στα στελέχη της ελληνικής παράταξης να το περιγράψουν αυτό στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα ραδιόφωνα. Πώς θα το περιγράφουν, ποιος είναι ο ισχυρός. Ποιος είναι, πώς διόρισατε. Πες μας, ο ισχυρός είναι αυτός. Και ξέρω εγώ, γαλανά μάτια, πράσινα. Καστανά. Γιατί σε βλέπω χαμογελά.
0: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Όχι. Φαντάζομαι δεν θα πει ότι μια οικογένεια με παιδιά που έχει 50.000 ευρώ το χρόνο ετήσιο εισόδημα είναι ισχυρή.
1: Συμφωνώ μαζί σου γιατί επαναλαμβάνω, περνάνε τα χρόνια και βλέπεις κάθονται πάνω στην πλάτη. Όπως σημαίνει για άλλο τον κόσμο. Να είμαστε χαρούμενοι που γερνάμε και μεγαλώνουμε. Όχι εσύ, εσείς ακόμα έξω. Γιατί εγώ θυμάμαι κάποτε σου λέω μια δυσχέρεια στο να προσδιοριστεί η μεσαία τάξη. Υπήρχε μια δυσχέρεια, ρε παιδί. Βγαίνανε τότε. Μετά τους ήταν υπουργούς όλους αυτούς. Και υπουργάρες, έτσι, στα οικονομικά. Έλεγε ο άλλος του. Ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μας την εποχή εκείνη. Προσδιορίστε τη μεσαία τάξη. Ποια είναι τα έσοδά της. Εμείς θα κάνουμε αυτό που δεν κάναν οι άλλοι και κοινωνική δικαιοσύνη και θα διαπραγματευτούμε. Και φτάσαμε κάποια στιγμή να λογίζεται ως μεσαία τάξη επί των ημερών του κ. Τσακαλώτου. Γιατί πρεσάρανε οι πιστωτές αυτός που έβγαζε 18.000 το χρόνο. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό πρέπει να καθοριστεί, να το ξέρουμε προεκλογικά. Ποιοι είναι αυτοί οι ισχυροί που. Όχι, που λες εσύ, που λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Πρέπει να το δούμε. Αν είναι να λέμε ότι ισχυρός είναι ο 18.000 το χρόνο.
1: Λέμε, το παρελθόν.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το 1% που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά έχει ένα αξιόλογο πρόγραμμα νομίζω και μιλάει για αύξηση των μισθών για γιατρούς και
1: εκπαιδευτικούς. Πολύ σημαντικό.
0: Που νομίζω ότι οποιαδήποτε είναι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να το κάνει. Είναι πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι οι άνθρωποι αυτοί για το έργο που προσφέρουν στη χώρα και ειδικά οι γιατροί με τις ατελείωτες βάρδιες, επίσης και οι εκπαιδευτικοί που πάρα πολύ αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε χωριά με 7 παιδιά από διαφορετικές τάξεις.
1: Συμφωνώ μαζί σου και είναι ωφέλιμο ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετατοπίζει το κέντρο του ενδιαφέροντος σε αυτούς τους κλάδους ως προς τους γιατρούς για παράδειγμα. Ποιος δεν γνωρίζει ή όποιος έχει πάει σε ένα νοσοκομείο τον αγώνα που δίνουν εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Τώρα μιλάμε βέβαια για τους γιατρούς. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να εκπαιδεύονται αυτοί οι επιστήμονες από το ελληνικό κράτος, από το ελληνικό δημόσιο και στην πλειοψηφία τους να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εδώ οι αποδοχές είναι πολύ χαμηλές. Και να πηγαίνει σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο και να δίνουν αγώνα πραγματικά, υπεράνθρωπο αγώνα. Να βλέπεις ότι είναι δύο ειδικευόμενοι. Με 60-70 ανθρώπους απ' έξω να περιμένουν σε κάθε εφημερία ανατέταρτο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Το άλλο που λέει ο Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχεις εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατίθενται στην ελληνική περιφέρεια και σε ακριτικά νησιά και οι άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα στέγασης. Πάνε εκεί. Και στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί παραδείγματα καθηγητών και δασκάλων που κοιμόντουσαν για πάρα πολλές νύχτες στο αυτοκίνητό τους. Και όταν παίρνεις 850 ευρώ και πηγαίνεις σε ένα νησί για να νοικιάσεις, πόσα θα σου μείνουν. Είναι προφανές και μπράβο τους που μετατοπίζουν το κέντρο του δημοσίου διαλόγου, του ενδιαφέροντος δηλαδή, σε αυτούς τους κλάδους. Μπράβο τους. Να η συζήτηση πρέπει να γίνει, κατά την άποψή μου.
0: Σε αυτό το μέτρο, η Νέα Δημοκρατία που έχει βγάλει, να ξέρεις, την κοστολόγηση, πώς κοστολογεί τα μέτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το μέτρο για το 500 ευρώ αύξηση για τους και νοσηλευτές, το κοστολογεί στα 630 εκατομμύρια ευρώ. Και το μέτρο για τους εκπαιδευτικούς, δώσ' μου μισό λεπτό να το βρω, είναι στα 800 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, σου λέει η Νέα Δημοκρατία, ο λογαριασμός είναι μεγάλος και τα χρήματα που λέτε ότι θα βρείτε δεν φτάνουν. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, 800 και 600 είναι 1,4 δις.
1: Ναι, ας δώσουν και αυτοί λιγότερα επιδόματα. Της Νέας Δημοκρατίας εννοώ. Λιγότερα βοηθήματα. Εγώ είμαι πάντα τη άποψη ότι δεν συνάδει με την ιδεολογία τη να δίνει τα. Εντάξει, βέβαια εδώ οι συνθήκες είναι ειδικές. Έχουμε τον πόλεμο στον κόλπο. Πιο πριν είχαμε την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Σύμφωνοι. Αλλά δείτε και εσείς ένα άλλο μείγμα. Σε αυτό βοηθάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επαναλαμβάνω, η τοποθέτησή του πάνω σε αυτές τις θέσεις, τις ιδέες, είναι ωφέλιμη κατά την άποψή μου.
0: Επίσης, η ιδέα για τα 500 ευρώ στους φοιτητές στην περιφέρεια. Να σου πω κάτι. Ναι. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος πολιτικής στήριξης της επαρχίας. Αντί να τη στηρίξω.
1: Πόσο είναι αντί αυτό, να έχεις τη στηρίξω. Εκεί εικόνα, πόσο στοιχείς, πάντα το ξέρεις και εσύ, το Συμβούλιο των Δημοσιονομικών.
0: Να σου πω πόσο λέει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα πόσο στοιχίζει αυτό καθ' αυτό δεν ξέρω. Μισό λεπτό το βρω και να σου πω. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος για να στηριχθεί η επαρχία. Όχι με να λύσει το δημογραφικό, ας πούμε, αλλά να στηριχθεί η επαρχία. Να στηριχθούν τα πανεπιστήμια, τα περιφερειακά που κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Να στηριχθούν επαρχιακές πόλεις οικονομικά.
1: Να.
0: Δεν είναι άσχημο.
1: Αρκεί να βγαίνει.
0: Όταν
1: αρκή
0: υπάρχει φοιτητούπολη. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι το ετήσιο κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Για το 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές που φοιτούν αυτή τη στιγμή σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
1: Αυτά θα πρέπει να αθρηστούν κάπου. Να, μια καλή ιδέα. Συμβούλιο Δημοσιονομικών. Πάνε εκεί όλα τα κόμματα. Να αθροίσουν τις υποσχέσεις, να δούμε το κόστος.
0: Και με αυτόν τον τρόπο, ένα παιδί που έχει περάσει, ας πούμε, νομική Κομωτινής, που είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή, και δεν μπορεί να πάει στην Κομωτινή, γιατί είναι από την Αθήνα, και δεν μπορεί η οικογένειά του να υποστηρίξει ένα σπίτι στην Κομωτινή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το κάνει.
1: Είναι βοήθημα, αρκεί να βγαίνει όμως.
0: 400 εκατομμύρια.
1: Είναι πολύ καλή ιδέα, αρκεί να βγαίνει.
0: 400 εκατομμύρια το χρόνο δεν τα ακούω πάρα πολλά, Γιώργο μου.
1: Δηλαδή,
0: και που φαντάζομαι η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει κάνει και τους πιο αυστηρούς υπολογισμούς. Έτσι, δεν τα λέω με το όπως υπολογίζει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Σας τα λέω με τη Νέα Δημοκρατία για να είμαστε στο μεγαλύτερο δυνατό.
1: Ναι. Λοιπόν, στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας στο studio@papakirialfm.gr. studio@papakirialfm.gr. Αν ακούσατε, αν διαβάσατε, αν είδατε. Πώς βλέπετε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, Κωνσταντίνα από τη Στουτγκάρδη. Τον βλέπω να είναι λίγο εξαιρετικά, εξαιρετικά καχύποπτος, θα έλεγα, απέναντι σε όσα υπόθηκαν χθες.
0: Κοίτα, ο κύριος Τσίπρας γύρει τα πάθη.
1: Ναι.
0: Είτε τον αγαπάνε, είτε τον μισούνε. Δεν έχει κάποιος που να λέει.
1: Τον ηλεκτρισμό αυτό στην κοινωνία. Την άβρα.
0: Κάπου να είναι στη μέση. Ναι. Ή θα στέλνουν μηνύματα που θα τον λατρεύουν σαν Θεό, ή θα στέλνουν μηνύματα που θα τον βρίζουν μέχρι εκεί που δεν υπάρχει.
1: Πριν φύγουμε, γιατί θα έχουμε σήμερα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε εδώ πέρα, πάρα πολλά εδώ με την Κασιανή. Έχουμε και καλεσμένους και ηχητικά, έχουμε και θέματα. Έχουμε. Κύριε Σαπρανίδη, έχουμε δύο λεπτά ή. Τα έχουμε. Ωραία. Κουβεντιάσαμε με την Κασιανή χθες το βράδυ για την υπόθεση αυτή με την οικογένεια στη Φουρνά Βρετανία. Μάλιστα. Και ασχολήθηκα λίγο, γιατί δεν στο είπα, δεν προλαβα να σου το πω, γιατί...
0: Έχουμε και ηχητικά μαθές.
1: Ανοίγω απλώς μια παρένθεση. Ναι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε περίπου τι έχει συμβεί, τι λέει η οικογένεια. Θυμίζω ότι η οικογένεια ανακοίνωσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι πάει στην Άξο, γιατί νομίζω ο πατέρας είναι από την
0: Άξο. Ναι, ο πατέρας πήγαινε από την Άξο.
1: Δύο πράγματα με τη μορφή ερωτημάτων, γιατί ασχολήθηκα λίγο με αυτό. Πρώτον. Δεν θα ασχοληθώ με τα τρόκτικα τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι ή με την υγρασία. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια στην επαρχία, ειδικά αν είσαι στο Ελατόδασος που σου έλεγα στα 900, γιατί στο παρελθόν είχα επισκεφτεί το συγκεκριμένο πανέμορφο χωριό. Αλλά αν ισχύει ότι τα παιδιά της οικογένειας δέχτηκαν εκφοβισμό, bullying δηλαδή, στο σχολείο, αν ισχύει ότι το μαγαζί που έφτιαξε η οικογένεια, καταναλώνοντας, εξαϊλώνοντας και την τελευταία δεκάρα από τις οικονομίες της για να εισφέρει ή για να συνδράμει, για να συμμετέχει στην τοπική κοινωνία, στηρίχθηκε από ελάχιστους στο χωριό. Αν ισχύει ότι υπήρχε η άποψη, έλα μωρέ, αυτή η Αθηναία είναι, να πω ότι είναι μια ανοησία. Αν ισχύει, αυτή η συμπεριφορά είναι μια ανοησία. Οικογένειες σαν αυτές δεν έρχονται για να κάνουν επίδειξη αθηναϊσμού, ανωτερότητας. Έρχονται εκεί για να συνδράμουν και να σηκώσουν το βάρος της συντήρησης και της ύπαρξης τόσο όμορφων χωριών μαζί με τους ντόπιους. Αν ισχύουν αυτά και αν ισχύει ότι η οικογένεια έχει τέτοιου είδους παράπονα, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να το ξανασκεφτείτε εκεί. Δεν γίνεται και να τους έχετε αλλά και να τους διώχνετε με τον τρόπο σας. Κλείνω την παρένθεση και μετά το συζητήσουμε αναλυτικά.
0: Θα το συζητήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και του τίτλου ειδήσεων με τη Χρυσή Κλεισιώτη.

0: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκιωτη. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση, χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των ΗΠΑ.

0: καρδιά να γερνά.
1: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Κυρία Κασιανή Βραχά.
2: Κυρία Γιώργο Παγάνη.
1: Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη
2: είναι
1: η ιδρυτική διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Παρουσιάστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ξενοδοχείο King's Palace, στη Συμβολή των Οδών Πανεπιστημίου και Κριζότου στην Αθήνα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974.
2: Αυτό το τραγούδι όμως δεν έχει γραφτεί γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό το τραγούδι λοιπόν έχει γραφτεί από τον Μάνο Ελευθερίου, είναι η Μάνος Ελευθερίου στους στίχους και η Ηλίας Ανδριόπουλος στη μουσική. Έχει γραφτεί για την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 έναντι του Όθωνα, ώστε να υπογραφεί σύνταγμα. Και έτσι τα κατάφερε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Τότε θυμίζω ο στρατηγός Μακρυγιάννης είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ.
1: Σωστά.
2: Κατάφεραν και ανάγκασαν τον Όθωνα να υπογράψει σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι γραμμένο το συγκεκριμένο τραγούδι και όχι για το Πασόκ. Όμως η νεολαία του Πασόκ τότε της άρεσε το τραγούδι, το συνδύασε με την ιδρυτική διακήρυξη και συνδεόμαστε και ξεκίνησαν να το οικειοποιούνται στο Πασόκ. Κάποια στιγμή όμως το 2011 ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Ανδριόπουλος, απαγόρευσε στο Πασόκ να ξαναπαίξει σε εκδηλώσεις του, το θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες.
1: Ναι. Τα λες πολύ ωραία και μου φαίνεται στο μυαλό τώρα, γιατί είσαι μια συνάδελφος με πολύ ταλέντο, με διάθεση, ναι. Και μ' αρέσει που βουτάς την ιστορία έτσι. Τρελαίνομαι κι εγώ να ξέρεις, γιατί την πλατεία Κλαθμόνος την ονομάσανε πλατεία Κλαθμόνος, όπως γνωρίζεις. Για να δεις ότι η ιστορία κύκλους κάνει, το μόνο που αλλάζει είναι τα ονόματα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, τον 19ο αιώνα, 1800 δηλαδή, τώρα εν προκειμένου 1876-78, δεν υπήρχε μονιμότητα στο δημόσιο. Κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση, απέλυε τους υπαλλήλους της προηγούμενης για να βάλει τους δικούς της ψηφοφόρους. Να του ξαναστημίζει κάτι, γιατί εσύ και εγώ δεν υπήρχαμε το 19ο αιώνα. Λοιπόν, οι απολυμμένοι συγκεντρώνονταν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που βρισκόταν εκεί στην περιοχή και κλαίγανε. Διαμαρτύρονταν και κλαίγανε. Και το 1888 ο χρονογράφος και συγγραφέας ο Δημήτριος Καμπούρογλου περιέγραψε αυτή την εικόνα στο άρθρο του στο περιοδικό εφημερίδα Εστία, αποκαλώντας την κήπο ή πλατεία Κλαθμόνος, δηλαδή του κλαθμού και του κλάματος. Για να δεις ότι...
2: Και το δερμό.
1: Η ιστορία κάνει κύκλους και αλλάζουν μόνο τα ονοματεπώνυμα.
2: Εντάξει, ευτυχώς τουλάχιστον υπάρχει μονιμότητα πλέον. Οπότε όσοι μπήκανε με τα κομματικά γυαλιά μπήκανε.
1: Εδώ σε μένα που τα λες αυτά έχω διατυπώσει τις ενστάσεις μου.
2: Για τη μονιμότητα.
1: Το οποίο δεν μπορεί ο καθένας ή η καθεμιά να μπαίνει στο δημόσιο και να λέει «Α, εδώ είμαστε τώρα». Διότι εσύ που είσαι ευσυνείδητη, θα κάτσω εγώ παραδίπλα, να σου πω. Επειδή είσαι πιο μικρή από μένα, δεν κάνεις και τη δική μου τη δουλειά. Και άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει.
2: Και εγώ να πάω να πιω λίγο το καφεδάκι μου έξω.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Σε παρακαλώ.
1: Θα πάω στο Σαπρανίδη που είναι και η σειρά μου και θα καθίσουμε. Θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
2: Κάνει και το Σαπρανίδη τη δουλειά μια στιγμή.
1: Ναι, γίνεται και ο Σαπρανίδης λέει ναι. Αυτό να κάνει. Λοιπόν, όχι. Με κανόνες.
2: Πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση. Αν όχι κατάργηση της μονιμότητας, πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει αξιολόγηση σοβαρή.
1: Ναι,
2: από εξωτερικούς παράγοντες και όχι εσωτερικά με τον προϊσταμενό σου που μπορεί
1: και
2: να έχει τσακωμάρα.
1: Και κίνητρα, μου, κίνητρα. Είχε ένα ρεπορτάζ Real News μέσα στον Αύγουστο του Γιώργου Λικουρέτζου για τα κίνητρα που θα δοθούν πλέον στο δημόσιο και θα δίνονται και σε μια λογική επιδομάτων και σε αξιολόγηση, γιατί αυτό που λένε τα κόμματα στην αντιπολίτευση λένε «Μα τι θα, ποιος θα με αξιολογεί εμένα, ο πολιτικός προϊστάμενος ο οποίος είναι μέλος του κόμματος που κυβερνά, μάλιστα». Αναβάλουν δικλείδες ασφαλείας AI. Θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η Κασιανή έρχεται κάθε μέρα, έρχεται. Είναι συνεπής, είναι. Είναι παραγωγική, είναι. Ο διπλανός της, τον οποίο το συγκρίνει η AI, έχει πρόβλημα. Δεν έρχεται έγκαιρα στην εργασία. Δεν είναι αποτελεσματικός. Κάνει, ξέρω εγώ, την κοπανάει, λέμε τώρα. Να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια. Πολύ ωραία. Και λένε τώρα εδώ, και καλά κάνουν, τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πω ότι μερικές φορές αυτοί που είναι συντηρητικοί, πραγματικά συντηρητικοί, είναι αυτοί οι οποίοι επιμένουν να είναι κολλημένοι δεκαετίες πίσω. Αυτή είναι η πραγματική συντήρηση. Όταν λες δεν θέλω να αλλάξει τίποτα. Αυτό γουστάρω εγώ. Αλλάζει ο κόσμος γύρω με ταχύτητα και εσύ έχεις μείνει στο 1970, 80, 84 που ήταν και ωραίες εποχές αυτές τότε. Αυτή είναι η πραγματική συντήρηση. Να βλέπεις ότι όλοι αλλάζουν, αλλά εσύ έχεις μείνει ίδιος τέλος. Εδώ. Αυτό είμαι. Γεια σας. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Έχουμε μηνύματα, αν ναι.
2: Έχει ξεκινήσει ταλαιπωρία, να ξέρετε, στην έξοδο του λεωφορείου Αθηνών. Όχι ακόμα ουρές χιλιόμετρων, με μικρές καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε αυτή την ώρα κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Υπομονή για όσους βρίσκεστε αυτή την ώρα εκεί και υπομονή σε όσους θα βρίσκεστε σε λίγη ώρα εκεί και θα έχει αυξηθεί η κυκλοφορία.
1: Ο bypass ευός μου λέει ερώτημα.
2: Ναι.
1: Αν το παιδί μου περάσει στην Αθήνα. Θεσσαλονίκη μένει ο bypass, έτσι το λέει και το όνομά του. Το επίδομα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας ισχύει. Υποθέτω ότι έχουν καταλήξει ότι το κόστος ζωής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι μικρότερο από ότι στην Κομωτινή ή τα Γιάννενα. Βρε τι φωστήρες είναι αυτοί. Υποθέτω και εγώ ότι.
2: Νομίζω θα δουν οι απαντήσεις
1: και διευκρινήσεις.
2: Ναι, από αυτό που κατάλαβα εγώ τουλάχιστον από τις ανακοινώσεις, είπε για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια εντάσσονται, είναι μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τα δύο, την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν νομίζω ότι περιλαμβάνονται σε αυτά. Φαντάζομαι ότι είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια του Αιγαίου, του Ιωνίου, της Πάτρας, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, εν πάση περιπτώσει.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Βάιος, καλημέρα, ο οποίος με χαρακτηρίζει απαξιωτικά μπατριώτη. Με ρωτάει αν ο Τσίπρας είναι πολύ τίμιος. Το τίμιος, αδερφέ, γράφεται όμως με γιώτα, όχι με ήττα. Για πρωθυπουργός. Να σε ενημερώσω, Βάιε, ότι εσύ είσαι εκτός γραμμής. Γιατί όπως παρατηρήσαμε την Κασιανή νωρίτερα, αναφέρεται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες στην παρουσίαση προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην Παράταξη. Εγώ μέτρησα ή 7 ή 8 φορές στην πατριωτική εισφορά. Συνεισφορά και στον πατριωτισμό. Εσύ είσαι εκτός γραμμής, αδερφέ. Προσαρμόσου. Δεν κάνεις πλάκα με τον πατριώτης που λες, γιατί είσαι εκτός γραμμής.

0: Ο Real Blocker σε λέει συμπικραμένο για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι πολλές αμαρτίες. Εντάξει, Real Blocker, καλημέρα.
1: Real Blocker, ακόμα είμαστε πικραμένοι, ε. Αν μου πεις τόση πίκρα που έχουμε φάει τα τελευταία 17 χρόνια, 16-17 χρόνια, πώς να... Κρατάμε κι εμείς, καταλάβες, μικρό καλά.
0: Τρέμετε, σας λέω, έρχεται πανετολικάρα δυνατή φέτος.
1: Πες το ρε Κασιανή, έχουμε λόγο να φοβόμαστε, ρε.
0: Θα σου δώσω εγώ πίκρες φέτος, ο Τίτορμος.
1: Γιατί να μου δώσεις?
0: Γιατί έτσι? Γιατί μας πήρε τον Κοντούρι, δεν θα το συγχωρέσω αυτό στον Παναθηναϊκό ποτέ.
1: Προς το παρόν μας έδωσε τον Κοντούρι.
0: Ποτέ δεν θα το συγχωρέσω αυτό. Ποτέ δεν θα το συγχωρέσω.
1: Έλα τώρα, κάνετε πλακούλες, λέει ο Θοδωρής, καλημέρα σας. Για το πρόγραμμα θα κάνει και δημοψήφισμα. Εντάξει, δεν είναι δημοψήφισμα όταν πηγαίνεις σε εκλογές με ένα πρόγραμμα. Σαν δημοψήφισμα είναι.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνεις με ένα πρόγραμμα. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ γουστάρω τρελά να γίνεται αυτή η κουβέντα. Δηλαδή να συζητάνε για αυτά που λέγαμε πριν. Για τους φοιτητές, όπως είπαμε, για τους γιατρούς, για τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς συνολικότερα. Από το να συζητάνε και να λένε ντροπή σας! Ντροπή σας, δεν τρέπεστε λίγο, είστε ξεφτυλισμένοι. Ξέρω, τραμπούκι τι λένε, γιατί τώρα το ταμπούκος είναι της μόδας. Τελευταία λέγεται Εβραίος.
0: Και φασίστας.
1: Ναι, και φασίστας και τα συναφή μέσα στο κοινοβούλιο. Για καθίστε ρε παιδιά. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία κάνετε γιατί δεν αποφάσισε να μην ψηφίσει την κυρία Κρήτα ως αντιπρόεδρο στο κοινοβούλιο. Μάστε. Ακούω μια δεύτερη διάσταση. Αυτή τη δέχομαι να μελετηθεί, να λέει εκεί η Νέα Δημοκρατία τα υπολόγισε ώστε μετά που είναι στο ξέρεις στο Συμβούλιο των Αντιπροέδρων ψηφίζει για την ηγεσία σε ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι.
1: Και λένε κάποιοι ότι το έκανε επίτηδες στη Νέα Δημοκρατία για να χειραγωγήσει την επιλογή, τη διάσκεψη και την επιλογή των ηγεσιών σε ανεξάρτητες αρχές. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, να το δούμε στην πράξη αυτό. Αν ισχύει ή δεν ισχύει, εδώ είμαστε. Δόξα τω Θεώ, εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ότι το βουλώνουμε και δεν μπορούμε να γράψουμε και δεν μπορούμε να μιλήσουμε και δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι. Όλα τα λέμε. Όλα. Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, να μην ψηφίσω το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί θεωρεί ότι είναι τοξικό, θεωρεί ότι τις επιτίθεται με έναν τρόπο που δεν συνάδει με το κοινοβουλευτικό ήθος. Και καταγγέλνουν. Βγαίνει το Πασόκ και καταγγέλνει τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Όταν το 23, γιατί εγώ δεν άκουσα το Πασόκ να το διαψεύδει. Δεν ψήφισε τον εκπρόσωπο του κόμματος κ. Κωνσταντοπούλου.
0: Θες να το ακούσουμε την κόντρα στη Βουλή?
1: Για πάμε.
2: Αφήστε τους εξυπλακισμούς μαζί μου και τη ιδιότητα. Τέλος η ιδιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
3: Αξιωματική αντιπολίτευση έστω και από καραμπόλα το Πασόκ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
4: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα πατριάρχη.
2: Το Πασό δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
1: Και αυτό που συμπλήρωσε ο κύριος Μηταράκης πήγα να πω, αλλά πολύ καλά έκανες και είπες να ακούσουμε.
0: Γι' αυτό σου λέω να τα ακούσουμε.
1: Πώς καταγγέλεις ότι η Νέα Δημοκρατία αφαιρεί το δικαίωμα από μια γυναίκα να συμμετέχει στη διάσκεψη των αντιπροέδρων, όταν έχεις κάνει το ίδιο πράγμα και εσύ το 2023? Ή εσύ το έκανες για λόγους αγωνιστικούς?
0: Α, ναι.
1: Θέλω να πω λίγο μέτρο, ρε παιδιά. Λίγο μέτρο, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι. Δηλαδή και αυτοί που τα βρίσκουν οι πολιτικοί μεταξύ τους, γιατί πλακώνται μεταξύ τους. Και εμείς, αν τα αναζητήσουμε, στο 23 είναι. Δεν είναι το 13, ούτε το 2003. Στο 23 είναι εδώ, πριν από 3 χρόνια. Καταγγέλεις τη Νέα Δημοκρατία και έχεις κάνει το ίδιο πράγμα πριν από 3 χρόνια. Αλλά εσύ το έκανες γιατί είχες λόγους. Τι?
0: Κύριε, εγώ θέλω να πω στον κύριο Δουδωνή λίγο να ηρεμήσει. Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Πρωθυπουργός λέει, είναι Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επειδή δεν συμφωνεί στην εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο, όπως είπες και εσύ πριν, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας ηρεμήσουμε λίγο γενικά όλα τα κόμματα.
1: Καλοσύνες, παιδιά.
0: Λίγο να ηρεμήσουμε, να λέμε κανένα λογικό πράγμα σε αυτό
1: δεν
0: το πράγμα που λέγεται
1: πάντως,
0: Βουλή.
1: Επειδή το είπες τώρα, δεν είμαστε τίποτα υποτελείς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επειδή το είπες, γιατί το χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος πολιτικός. Δουλεύουμε. Και ματάκια έχουμε, και μνήμη έχουμε, και αυτάκια έχουμε. Και γυρνάμε λίγο πίσω, επαναλαμβάνω, 3 χρόνια πίσω. Δεν είναι ότι κάναμε καμιά βουτιά στο παρελθόν, όπως λέγαμε πριν για την πλατεία Κλαθμόνος και το Σύνταγμα του 43, του 1843. Χαλαρώστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο.
0: Χαλαρά λίγο, χαλαρά. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο ποπκόρν και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photobooth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα και στον Πέτρο που λέει σε 10 ημέρες που αποφυλακίζει το Ηλία θα στρώσετε όλοι. Πέτρο, καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
0: Προς το παρόν, στρωμένος είναι ο Ηλίας, ο οποίος αρνείται ότι, πώς το λένε, είχε γνώση και συμμετοχή σε όσα έκανε Χρυσή Αυγή. Και βλέπω τελευταία ότι εκεί σε αυτό το χώρο που προφανώς αναφέρεσαι υπάρχει και μια απέχθεια για το μέανδρο και το χεράκι το ψηλά το τεντωμένο. Τώρα υπάρχει απέχθεια. Γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Κρύφο θαυμασμός υπήρχε. Επομένως, ποιος τρώνει, ας το αντίδειξε ιστορία και η ζωή.
1: Την αντίδραση του Πασόκ στα μέτρα Τσίπρα στην ΙΠΑ.
0: Όχι, δεν μου την είπες.
1: Λοιπόν, επίθεση έκανε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες.
0: Οπα.
1: Το Πασόκ λοιπόν καταλογίζει στον πρώην πρωθυπουργό ότι έκανε copy-paste το 80% του προγράμματος του Πασόκ.
0: Και ακόμα δεν έχει μιλήσει η κυρία Καριστιανό.
1: Και ότι αντέγραψε την περσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέει το Πασόκ. Επίσης, χθες ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που ήταν εδώ στο Ιωνίσιο Καλαμαρά και στην Αμαλία Κάτσου, είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι κάνει περισσότερο κριτική στο Πασόκ από ό,τι κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πω στο συμπαθέστατο Κώστα Τσουκαλά και εξαιρετικό εργατολόγο. Ότι πρόλαβε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, κύριε εκπρόσωπε, το Πασόκ. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, αυτό το λέει πραγματικότητα. Γιατί σας θυμίζω ότι εκεί πρόλαβε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα. Δηλαδή ο Τσίπρας έρχεται με τα στελέχη του μέχρι χθες. Χωρίς πρόγραμμα και βρέθηκε στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Ένα όψιμο αυτό πρέπει να σας προβληματίζει. Τώρα, το ποιος αντίγραψε προφανώς αυτό, ξέρεις, όταν λέγεται. Πάει να πει ότι οι θέσεις οι οποίες εκπέμπονται είναι σχετικά καλές. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν χαρακτηρίζεται χρήσιμο, δεν το διεκδικεί κανένας. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ δεύτερη φορά. Άλλο πρόγραμμα, άλλο παροχολογία. Είναι διακριτή η διαφορά και εκεί ήταν η παγίδα γιατί την πατήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν. Και περιμένω να δω ποια κόμματα θα πάνε στο Συμβούλιο Δημοσιονομικών για να ρωτήσουν αυτά που έχουμε σκοπό να υλοποιήσουμε. Πόσο κάνουν. Κάνουν όσο είπαμε, όσο έχουμε υπολογίσει. Παίρνεις τη σφραγίδα από εκεί και πας και κάνεις εκλογές. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά από το παρελθόν. Αν θέλουμε να λέμε ότι κάτι μάθαμε από την κρίση και τα μνημόνια και από τις συγκρούσεις, είναι αυτό. Ένα από τα πράγματα που μάθαμε είναι αυτό.
1: Δεν έχει κάνει κάτι ο κ. Τσίπρας από ό,τι κατάλαβα όμως.
0: Ακόμα όχι, είναι πολύ νωρίς.
1: Όχι, νωρίς είναι. Απλά λέω μην έγινε και δεν το κατάλαβα.
0: Μα δεν έχουν προκυρηθεί εκλογές ακόμα.
1: Όχι.
0: Έχουν το δικαίωμα να πάνε μέχρι την Κυριακή των εκλογών.
1: Το περιμένουμε.
0: Εγώ το θεωρώ χρήσιμο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Την ίστα, τι ώρα, ρε παιδί.
1: Εγώ το θεωρώ απαραίτητο, όχι χρήσιμο. Εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει όλα τα κόμματα να πάνε, να το καταθέσουν, να πάρουν την αξιολόγησή τους, να μας πούνε πόσο κάνει και με τη σφραγίδα, για να ξέρουμε κι εμείς τι να αποφασίσουμε, ρε παιδάκι μου.
0: Μάλιστα. Ο Real Broker, ο φίλος μας, λέει: ειλικρινά περιμένει ο κ. Τσίπρας στο πλούσιο 1% να ανοίξει το πορτοφόλι λόγω πατριωτικής ευαισθησίας. Ως ανέκδοτο, καλό ακούγεται. Είπα κι εγώ ότι έχω μια, πώς να το πω τώρα, δυσκολία να το δω να εφαρμόζεται. Ενδιαφέρον έχει βεβαίως.
1: Προαιρετικό θα είναι. Θα τους λέει εσείς, καλέ μου κύριε, που έχετε λεφτά, άμα θέλετε και μπορείτε 1% να δώσετε στον πατριωτισμό. Όχι, υποχρεωτικό θα είναι.
0: Ναι. Ο Μιχάλης λέει: λεβέντι μου από το ύφος σου και τα λεγόμενά σου, θεωρώ ότι πρέπει να έσκησε χθες ο Τσίπρας. Ποιο ύφος μου και ποια λεγόμενά μου. Θες να φωνάζω ζήτω Τσίπρας ή ζήτω Μητσοτάκης ή ζήτω Ανδρουλάκης ή ζήτω Βελόπουλος για να είσαι ικανοποιημένος εσύ. Όχι, ρε μεγάλε. Να κάνουμε τώρα. Εγώ προσπαθώ να πω αυτά που κατάλαβα. Τώρα, αν εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφωνία ή ερωτήματα, καλώς ήρθες στον κόσμο σου. Τι να σου πω. Εγώ στον κόσμο δεν έχω καμία δουλειά.

Συνεχίζει εδώ ο Real Broker. Λέει ο Τσίπρας λέει ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Μητσοτάκης λέει ότι μας έβγαλε από την εποπτεία. Και εγώ ακόμα αναρωτιέμαι γιατί έχουμε ένα μάτσο μνημονιακό νόμο στο κεφάλι μας. Γιατί έχουμε. Καλά, εγώ δεν νομίζω ότι έχει ισχυριστεί κανείς ότι έχουμε βγει από την εποπτεία. Δεν πιστεύω ότι έχει. Αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί εδώ ο Real Broker άλλο είναι ένα θέμα συζήτησης. Πρέπει να πληρώνουμε, εφόσον υπάρχουν τα χρήματα, ως Ελλάδα εννοώ, για να φεύγουν από τη μέση πιστωτές όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να πληρώνουμε για να παρουσιάζεται καλύτερα η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Μπας και ωφεληθούν οι νεότερες γενιές ή και εμείς. Άμεσα, γιατί υπάρχει ένα συνταξιοδοτικό που οριακά αντέχει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Αυτά είναι τα θέματα. Και αυτό επίσης θα μπορούσε να φωτιστεί από την πολιτική αντιπαράθεση τους επόμενους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε χαρακτηρισμούς τύπου άντερε τραμπούκε, άντερε φασίστα, άντερε δεν ξέρω τι, κατσαπλιά και τα συναφή μέσα στο κοινοβούλιο. Γιατί αυτό δεν είναι πολιτικός διάλογος προφανώς.

0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες φουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας «Στα σουπλάι μου». Είναι μια ταινία εξαιρετική, καταπληκτική του 1986. Μια ταινία για τους εφήβους, αλλά και για όλους εμάς.
2: FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε, κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε,
14: ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο Έλληνα πατέρα του μωρού και της Γερμανίδας συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του στον 26χρονο Αυγανό. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για τη φωτιά στον Μύτικα Θεβών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε 6% ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό το 2027 και πατριωτικό φόρο 1%. Συναγερμός σήμανε στην Νάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μαροκινού Διεθνούς Μέσου Αζεντίνου Ναΐ που αγωνιζόταν στην Ισπανική Τζιρόνα. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Τζαμαϊκανός Διεθνής Εξτρέμ Λιόν Μπέιλι που ανήκε στην Άστον Βίλα. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Πεσίκτας. Περισσότερα στο φιλο.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη εκπομπή. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Καλή δύναμη στους δρόμους, όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από τα αυτοκίνητά σας. Οι μόνες καθυστερήσεις που θα εντοπίσετε αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου είναι στην άνοδο του Κηφίσου, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στο γνωστό σημείο από Χαϊδάρη μέχρι παραλίας Προπυρού.
0: Στην άνοδο Κηφίσου ψιλοφουντώνει το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν έχετε να διατρέξετε Κηφισό, θα σας έλεγα να επισπεύσετε, μην καθυστερήσετε, γιατί όπως σωστά λέει η Κασιανή, πάνω από το χτελιοσίον, από εκεί ξεκινάνε τα προβληματάκια και βλέπω και ποτηλιάρισμα. Και είναι μόλις 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3η του Σεπτέμβρη σήμερα. Λέγαμε πριν, κάναμε και στην άξη εκπομπής και τη βουτιά στην ιστορία για το 1843 που λέγες με αυτό το πολύ όμορφο τράγωδι, γιατί μετά εγώ πήγα στην πλατεία Κλαθμούνος και φτάσαμε και σιγά σιγά στο 1974. Έχουμε λοιπόν το Πασόκ και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα από χθες, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σημαντικούς άξονες από το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Μερικά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις 300 και 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές αντίστοιχα, άλλα επιδόματα 500 ευρώ μηνιαίου στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα, αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου για την νησιωτικότητα. Συνολικό κόστος υπολογίζει το οικονομικό του επιτελείο στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δίκαιη φορολόγηση ως αντιστάθμισμα, μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών.
0: Κάναμε και τη σχετική ανάλυση και βλέπω από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αρκετά. Κάποιοι που πιστεύω ότι θα τον ακολουθήσετε ή τον εμπιστεύεστε, και βεβαίως είναι δικαίωμά σας, γιατί εδώ δημοκρατία έχουμε, αυτό λέγαμε, όλες οι απόψεις είναι θεμητές, όσες ενισχύουν τη δημοκρατία βεβαίως, και οι υπόλοιπες, η δημοκρατία δίνει χώρο σε όλες τις απόψεις. Βλέπω ότι έχετε μια δυσκολία προσαρμογής, γιατί έχει φέρει ο Αλέξης Τσίπρας και το έχει βάλει μέσα, και μάλιστα νωρίτερα στο ηχητικό που παίξαμε, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δηλαδή, στο ηχητικό βγαίνει, από το ηχητικό, ένα απόσπασμα που βάλαμε χθες πριν από λίγο με τον Αλέξη Τσίπρα, βγαίνει το δίλημα που πάει να παρουσιάσει. Δηλαδή, εμείς είμαστε έτοιμοι απέναντι στην ανετοιμότητα. Έτσι, πώς το είπε ακριβώς, το είπε. Ετοιμότητα απέναντι στη διαφθορά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως που βλέπω ότι έχετε μια δυσκολία είναι η πατριωτική εισφορά, ο κοινωνικός πατριωτισμός, γιατί σας βλέπω εδώ πέρα μερικούς δεν το έχετε αντιληφθεί. Το πατριωτικό το έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας ως σημαία στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Προσαρμοστείτε, παιδιά. Προσαρμοστείτε, γιατί μένετε εκτός γραμμής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τζίμι από το Ρότερνταμ, ο οποίος προφανώς είναι, τον βλέπω έτσι, έχει έντονη χρειά στα μηνύματά του. Λέει, παγάνι φιλοκυβερνητικέ. Μάλιστα. Εσύ προφανώς, εγώ είμαι φιλοκυβερνητικός, είσαι αντικειμενικός. Πάμε παρακάτω. Άκου, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Καλός, κακός, αλλά ούτε Ευρωπαίος ούτε Έλληνας εισαγγελέας κάλεσε στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να δώσει εξηγήσεις. Λάρι Κίνγκ. Με λέει και Λάρι Κίνγκ. Λοιπόν, Τζίμι μου καλέ. Καλέ μου Τζίμι. Επειδή στο δίλημα διαφθορά που λέει η εντιμότητα, ξέρω εγώ, όπως το περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας, σου εξήγησα και σε εσένα και στους φίλους που μας ακούνε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είπα, η Νέα Δημοκρατία θα χτυπήσει εκεί. Δηλαδή θα πει, μας εγκαλείς για διαφθορά, κύριε Τσίπρα. Ωραία, ποια είναι η απάντησή σου για την επιμονή στην αλλαγή του ποινικού κώδικα του 2019 με προκηρυγμένες εκλογές ως τελευταία πράξη του κοινοβουλίου? Ποια είναι η απάντησή σου για την κατάτμιση των έργων στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου? Ποια είναι η απάντησή σου για την τεχνική λύση το 2017 στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Εσύ δεν έκανες παρακολουθήσεις, θα του πούνε. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είπα. Γιατί θα τεθούν. Και από ό,τι διάβασε νωρίτερα η Κασιανή και την αντίδραση του Πασόκ απέναντι στην παρουσίαση των συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, θα τεθούν και από το Πασόκ, από ό,τι καταλάβετε. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι τα θέματα που θέτει η κοινωνία ή τα θέματα που θέτουν τα κόμματα νομοποιούνται μόνο αν επιλαμβάνεται η εισαγγελία, Χαίρομαι που είσαι τόσο νομοταγής. Αλλά ισχύει αυτό στην αντίληψή σου και για τις αποφάσεις δικαστικές για πρώην υπουργούς της κυβέρνησης? Εκεί δεν μου έχεις γράψει ποτέ, για παράδειγμα, για τους δύο υπουργούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Ποτέ δεν έχει στείλει μήνυμα γι' αυτό. Άρα, όταν κάνουμε συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, από κάπου πρέπει να πιανόμαστε και κάπου να καταλήγουμε. Όχι να αλλάζουμε θέμα κατά πώς μας συμφέρει. Και το άλλο που θέλω να πω και να κλείσω για να μην... Είπα ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε το κέντρο βάρους της συζήτησης σε θέματα που κατά την άποψή μας και της Κασιανής και τη δική μου είναι κρίσιμα, όπως για παράδειγμα η αμοιβή των γιατρών, η αμοιβή των καθηγητών, των εκπαιδευτικών. Κρίσιμα θέματα. Η ενίσχυση των φοιτητών οι οποίοι θα φύγουν από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και θα πάνε στην περιφέρεια, και τα μηνύματα που έρχονται εδώ καταγράφουν μια διαμαρτυρία την παιδεία, και εμείς τα παιδιά που θα φύγουν από τη Θεσσαλονίκη να πάνε στην Αθήνα ή τα παιδιά που θα φύγουν από την Αθήνα να πάνε στη Θεσσαλονίκη, για αυτά τίποτα λένε. Έτσι. Το οποίο θεωρώ ότι θα διευκρινιστεί σε δεύτερο χρόνο. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας διεκδίκησε την έξοδο από τα μνημόνια. Και εγώ ρωτάω, μόνο την έξοδο? Τη λιτότητα προηγήθηκε την αιματηρή υπερφορολόγηση? Την αιματηρή υπερφορολόγηση δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Οι ίδιοι τα λέγανε. Οι ίδιοι κάναν λόγο για υπερφορολόγηση. Αυτά δεν τα διεκδίκησαν.

0: Τώρα έρχεται ως ένας άλλος άνθρωπος και όχι ως, όπως ήταν την περίοδο της διακυβέρνησης της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα. Έχουμε τον Νίκο Ανούρη.
0: Έχουμε Νίκο Ανούρη.
1: Θα σου πω μετά κάτι, γιατί μου, ή να το πω τώρα πολύ γρήγορα. Θυμάμαι κάποτε ο καημένος πατέρας μου. Είχα πάρει το δίπλωμα εγώ μερικούς μήνες. Τον παρακαλούσα να μου δώσει το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητό του όμως ήταν εργαλείο δουλειάς γι' αυτό. Ένα παλιό καλό αυτοκίνητο. Οπότε Πάσχα πήρα το αυτοκίνητο που λες. Λοιπόν, δώστε μου ρε πατέρα, να πάω. Ήμασταν σε ένα ωραίο σπίτι. Να πάω τα παιδιά εδώ του σπιτιού μια βόλτα. Μου το δίνει. Με το που το πήρα, σε τρία λεπτά, σε ένα τσιμεντένιο στήλο από πίσω, σπασμένο προφυλακτήρα, αριστερό φανάρι και το καπό. Έξαλλος. Περνάνε μήνες. Καλοκαιράκι. Πάλι εγώ θέλω το αυτοκίνητο γιατί έχω μια κοπελίτσα και θέλω να την πάω βόλτα. Λέω, έχω αλλάξει. Ξέρω. Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Κοίτα που το είχα κάνει, το είχα λιανίσει το αυτοκίνητο το Πάσχα.
0: Γρουνα, ναι.
1: Τώρα που είναι Ιούλιος, Αύγουστος, ξέρω. Μου το δίνει να μην σταπολογώ, καταλήγω σε μια γράνα μέσα. Εγώ μάθαινα, ο πατέρας μου πλήρωνε. Κλείνω την παρένθεση.
0: Πάμε στον Νίκο Νανούρη, γιατί χθες εκτός από τα πολιτικά που ήταν έντονα, είχαμε και τον έξαλλο Ερντογάν να καταφέρεται κατά της Ελλάδας ή να εγκαταλείψει, λέει η χώρα, η Ελλάδα, την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σύντομα θα είναι παρελθόν η πεποίθηση στο ζήτημα των F-35. Πάμε να μας τα πει αναλυτικότερα ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χθες ήταν η παρέμβαση του Ταγίπ Ερντογάν, ήταν το αποκορύφωμα, θα λέγαμε, των κινήσεων της Άγκυρας μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο είχαμε τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε την αντίδραση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε κάθε ελληνική κίνηση και χθες ο Ταγίπ Ερντογάν ξεκάθαρα εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για το θέμα ξεκάθαρα αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου. Κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά και μπορώ να πω ότι είναι η πιο αιχμηρή κίνηση, η πιο αιχμηρή παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά από τον Ταγίπ Ερντογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών το 2023. Δηλαδή το να ακούμε από τον Τούρκο πρόεδρο, αφού έθεσε το θέμα από στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ότι άμα στείλουμε ένα μήνυμα στην Ελλάδα από το ΚΑΣ, τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θα μας ακούσουν, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η συγκεκριμένη αποστροφή.
1: Και Νίκο μου, με αυτή την αποστροφή και με, αυτό, με όσα είπα, ακυρώνει στην ουσία και την διακήρυξη των Αθηνών, γιατί υποτίθεται ότι εκεί είχαν δεσμευτεί και οι δύο πλευρές ότι δεν θα εφηνιδιάζουν, ότι δεν θα βγαίνουν σε επιθετικές γραμμές. Αυτά προφανώς έχουν ακυρωθεί στην πράξη, έτσι.
2: Σίγουρα είναι ξεκάθαρα, είδαμε ξεκάθαρα κλιμάκωση θες. Καμία σχέση με τις δηλώσεις των προηγούμενων χρόνων από την διακήρυξη των Αθηνών και μετά. Είχαμε ακούσει Τούρκους αξιωματούχους και τον Χακάν Φιντάν και τον Υπουργό Άμυνας και άλλους αξιωματούχους να εκφράζουν τη δυσάρεστιά του για τις ελληνικές κινήσεις. Πάρα πολλές φορές ο Ταγίπ Ερντογάν επέλεγε μέχρι και χθες να στέλνει έμεσα μηνύματα. Ξεκάθαρα στην Ελλάδα δεν είχε αναφερθεί. Χθες όμως το έκανε με το παραπάνω. Αυτό που δήλωσε επίσης είναι ότι η ήρεμη προσέγγιση της Τουρκίας σύμφωνα με τον ίδιο δεν πρέπει να ληφθεί ως αδυναμία. Η ιστορία λέει είναι ένας πολύ καλός οδηγός και αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Ενώ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι εποφθαλμία, τα εδάφη κανενός, ωστόσο δεν θα αφήσει να καταπατηθούν τα δικά της δικαιώματα. Ουσιαστικά αυτό που είπε χθες ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι η Τουρκία έχει δείξει μια επικοδομητική προσέγγιση από τη διακήρυξη των Αθηνών και μετά, αλλά θεωρεί ο ίδιος ο πρώτος ότι δεν πράττει το ίδιο η Αθήνα. Είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται λίγες μέρες μετά την εμβάθυνση της συνεργασίας Αθήνα-Τελαβίβ, την αμυντική συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ με την ασπίδα του Αχιλλέα. Νομίζω και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο προκειμένου να δούμε έναν εκνευρισμένο Ταγίπ Ερντογάν και τα εξοπλιστικά βεβαίως όσον αφορά τα F-35, όταν μιλάμε για εξοπλιστικά εννοώ τα F-35, υπάρχει μια στασιμότητα. Χθες ρωτήθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν αν έθεσε στον Βλάντιμιρ Πούτιν το θέμα του S-400, δεν απάντησε ξεκάθαρα. Δήλωσε ότι είχαμε τα πάντα όσον αφορά τις θερμικές σχέσεις. Προσπαθούμε ακόμα για τα F-35, ωστόσο καταλάβαμε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια αυτή εξέλιξη όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω και αυτό είναι ένα κομμάτι.
1: Τι ωραία που το λέει ο Νίκος. Πρόσεχε να δεις πώς το λέει. Γιατί ο Νίκος έχει διαβάσει πίσω από τις γραμμές και γι' αυτό μας λέει. Συνδυάζει τον θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, τη συνεργασία δηλαδή με τους Ισραηλινούς από την ελληνική πλευρά και την καθυστέρηση στην εξέλιξη του θέματος των F-35, δηλαδή τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς που θέλει ο Ερντογάν να προμηθευτεί από τις ΗΠΑ. Τα συνδυάζει. Και έχει δίκιο σε αυτό, για το συνδυασμό. Σε επίπεδο τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, μαθαίνω, ακούω ότι επιστρέφουν πάλι στην λογική, στην υπόλοιπη.

0: υποψία ότι περικυκλώνονται από τη Δύση με αιχμή του δόρατος την Ελλάδα, η οποία συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ξανά πάλι σε αυτή την αντίληψη βρίσκονται στην Άγκυρα.
1: Ναι, αυτή την αντίληψη τη βλέπαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ούτως ή άλλως. Βλέποντας να ενισχύεται ο άξονας Αθήνας-Τελαβή-Λευκοσία, θεωρούν ότι είναι ο άξονας του κακού. Δηλαδή, ο άξονας του κακού, που ένα βρώμικο παιχνίδι λένε τα τουρκικά μέσα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, που έχει στόχο την Τουρκία, και θεωρούν ότι αυτή η ενίσχυση της συνεργασίας ουσιαστικά είναι μια απάντηση στην ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας με τα drones. Έτσι, το διαβάζουμε, γι' αυτό το λόγο είχαμε και την ασπίδα του Αχιλλέα. Γι' αυτό η Άγκυρα, βλέποντας και τις ελίτες στην Ανατολική Μεσόγειο και τα σχήματα τα οποία αναδεικνύονται, αναζητεί και εκείνη τη συμμετοχή της σε νέα γεωπολιτικά σχήματα. Δηλαδή, το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θεωρούν ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπου προχθές είχαμε και τη συνεδρία στην Κωνσταντινούπολη, υπουργοί της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, θεωρούν ότι είναι ένα σχήμα το οποίο μπορεί να είναι απέναντι από το μπλοκ Αθήνας-Τελαβίβ. Έτσι το διαβάζουν τουλάχιστον εδώ στην Τουρκία, και γι' αυτό δεν θεωρούν καθόλου τυχαίο ότι τη μέρα που είχαμε τις υπογραφές στο Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα, την ίδια μέρα ακριβώς είχαμε τη συνεδρίαση της συγκεκριμένης συμμαχίας.
0: Μάλιστα.
2: Παίζει κάποιο ρόλο, Νίκο, σε αυτή την αντίδραση του Ερντογάν η προχθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν? Γιατί επειδή έβαλε στο τραπέζι και το θέμα των F-35, τον εξαγρίωσε κάπως ο πρόεδρος Πούτιν, είπε κάτι για τους S-400 που δεν του άρεσε και έβγαλε το μένος του σε εμάς τελικά?
1: Αυτό που καταλάβαμε και από την τοποθέτηση του Ταγί Περντογάν είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάτι ουσιαστικό μετά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τουλάχιστον στα εξοπλιστικά. Δεν μάθαμε αν βρέθηκε κάποια φόρμουλα προκειμένου να απομακρυνθούν οι S-400 παρά τις διαβουλεύσεις που υπήρχαν όλο το καλοκαίρι. Ενώ υπήρχε η εντύπωση στην Τουρκία ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συνενέσει να απομακρυνθεί το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα από τουρκικό έδαφος για χώρες του κόλπου, ακούγαμε μέσα στο καλοκαίρι, φαίνεται πως αυτή η δουλειά έχει πάει πίσω.
0: Γιατί να συνενέσει? Μια χαρά του δημιουργεί ζήτημα. Γιατί να διευκολύνει ο Πούτιν τους Αμερικανούς ή να διευκολύνει τους Τούρκους? Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
1: Και ζητάει και συγκεκριμένα ανταλλάγματα και στην οικονομία και στην ενέργεια. Βεβαίως στην ενέργεια ακούσαμε από τον Ταγί Περντογάν ότι πέρα από το Άκουγιου, το οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες του πυρηνικού σταθμού στο Άκουγιου, ο Ταγί Περντογάν αποκάλυψε ότι Τουρκία και Ρωσία ετοιμάζονται για αντίστοιχα project με αυτό διάστημα για νέους πυρηνικούς σταθμούς. Δεν ξέρω αν ένα από τα ανταλλάγματα είναι και αυτό. Πάντως ουσιαστική λύση δεν έχει βρεθεί και το καταλάβαμε ξεκάθαρα χθες από την τοποθέτηση του Ταγί Περντογάν.
0: Μήπως έχεις μάθει κάτι παραπάνω, εννοώ από όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για την αστραπία επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, της γνωστής ΜΙΤ, ο οποίος βεβαίως είναι και στενός συνεργάτης του Ερντογάν εδώ στην Ελλάδα, για τη συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Θεμιστοκλή Δεμέρη?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει παίξει αρκετά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Δεν το έχουν καλύψει.
0: Και δεν σχετίζεται με όσα γίνονται σε επίπεδο δηλώσεων και κλιμάκωσης από την Άγκυρα, σωστά?
1: Όχι. Mm-hmm. Δεν νομίζω να σχετίζεται. Το θέμα είναι ότι και εδώ στην Τουρκία επικαλούνται τις πληροφορίες των ελληνικών μέσων για τη συγκεκριμένη
0: επίσκεψη
1: του κεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Mm-hmm. Δεν έχουν δικιά τους πληροφόρηση. Πάντως, να σας πω, διαβάζω τώρα και τον τουρκικό τύπο. Στα πρωτοσέλιδα κυριαρχεί παντού το μήνυμα του Ερντογάν στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή από τις δηλώσεις του Ταγί Περντογάν, που είπε πάρα πολλά πράγματα, κρατάνε αυτά που είπε για τα ελληνοτουρκικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για την πορεία.
0: Μάλιστα.
2: Νίκο, να πάμε και λίγο σε αυτό της Ναύτεξ, που νότια του Καστελόριζου, που εξέδωσε η Τουρκία και βγήκε και το ερευνητικό, ένα μικρό ερευνητικό που έχει στη διάθεσή της η Άγκυρα. Την ίδια ώρα είδαμε και στο Marine Traffic να μετανομάζεται η περιοχή αυτή νότια του Καστελόριζου σε πάρκο Φατιγέ Κάς.
1: Ουσιαστικά αυτό που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι με την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων, η Άγκυρα θέλει να το φέρει πέρα και στο πεδίο, και η συγκεκριμένη η Ναύτεξ, η οποία εξέδωσε και με το ερευνητικό σκάφο το οποίο βγήκε το δίο του Καστελόριζου, αυτό το στόχο έχει να κεφαλαιοποιήσει αυτά τα οποία ανακήρυξε μέσα στον Αύγουστο. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να περάσει τις θέσεις στην Τουρκία, και βλέπουμε μια κλιμάκωση και στο πεδίο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, και ενδέχεται να τη δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατά τα ψέματα, το είχαμε πει και στο δελτίο του Real FM, ότι βλέπουμε ότι τα ήρεμα νερά δοκιμάζονται και τα θαλάσσια πάρκα και η αντίδραση της Άγκυρας στα χωροταξικά πλαίσια που κατέθεται η Ελλάδα και οι θέσεις δηλώσεις του Ερντογάν, νομίζω ότι συνθέτουν ένα μοσαϊκό της κλιμάκωσης έντασης το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Να σου πω, Νίκο μου, και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης διευκρινίζεται ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι πολιτική της πλέον. Όταν δηλαδή δεν τηρείται από την άλλη πλευρά, δεν έχεις λόγο εσύ να κρατάς πολιτική ήρεμο νερών όταν ο άλλος δεν έχει καμία ηρεμία. Λοιπόν,
2: να σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο.
0: Νίκο Νανούρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιατί αντιδρά λοιπόν η Τουρκία, να πούμε και στους ακροατές μας, γιατί βγήκε έτσι ο Ερντογάν με αυτή την ένταση. Το είπε και ο Νίκος δηλαδή. Το λένε και τα αρκετά μέσα, οι αναλύσεις, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και γιατί αντιδρούν οι Τούρκοι τώρα σε αυτό. Διότι ο θόλος ο οποίος θα κατασκευαστεί αλλάζει μια εξίσωση σημαντική. Αν η πρώτη, λέμε τώρα, αν υποθέσουμε ότι είχαν στο μυαλό τους οι Τούρκοι οποιαδήποτε στιγμή να κάνουν επίθεση. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και λέγανε ότι εμείς έχουμε τεράστια δύναμη, επομένως θα εξαντληθούν οι Έλληνες να μείνονται. Αυτό περιγράφουν οι ειδικοί τους οι σύμβουλοι ενώ στα μίντια, ότι αυτή ήταν η λογική τους, ότι θα κάνουν μια επίθεση με δεκαπλάσιο στράτευμα, με δεκαπλάσια πυρομαχικά, με πυράβλους κτλ. Και ότι κάποια στιγμή τα πυρομαχικά της Ελλάδας θα τελειώσουν. Με την ασπίδα του Αχιλλέα, με το θόλο δηλαδή, αν απορροφηθεί η πρώτη επίθεση από ένα δικτυωμένο πλέγμα αναχαιτιστών, αισθητήρων, μετά έχεις τα Ραφάλ, έχεις τις Μπελαρά, έχεις τα υποβρύχια, τα οποία απελευθερώνονται από τη στατική άμυνα, από την άμυνα δηλαδή των νησιών. Οπότε εδώ αλλάζει το πράγμα. Και αυτό που είχαν οι Τούρκοι το τζαμπουκά, και είναι η τουρκική λέξη, ότι προσέξτε γιατί εμείς ανά πάσα στιγμή μπορούμε να σας δημιουργήσουμε πρόβλημα οπουδήποτε, αλλάζει. Και ένα τελευταίο. Το αν είναι πετυχημένη η συνεργασία και η συγκεκριμένη αγορά, η οποία θα στοιχίσει 3 δισεκατομμύρια, 0,35 αν δεν κάνω λάθος, αν είναι πετυχημένη η συνεργασία, θα κριθεί από τις ανακοινώσεις κομμάτων. Θα κριθεί από τις ανακοινώσεις που θα κάνει η Άγκυρα. Η Άγκυρα αντέδρασε.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενώπιον του ανακριτή, οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας.

0: χάσω.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Τρίτη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Φαίνεται θα είναι ηλιόλουστη, θα είναι όμορφη, να τη ευχαριστηθείτε. Καλημέρα ρε φίλε Αντώνη. Καλημέρα ρε φίλε Αντώνη που σε παραδέχομαι για τις εικόνες νωρίς, για να μας στέλνεις μηνύματα και να σου αφιερώσω και αυτό, να σε ρωτήσω σχετικά με το όνομά σου. Αν ξέρεις να μου πεις τι κάνει ένας κατζόχυρος πάνω σε έναν άλλο κατζόχυρο. Ξέρεις Αντώνη μου? Εσύ Κασκανή ξέρεις?
2: Όχι.
1: Βελονισμό κάνει Αντώνη. Καλημέρα. Αχ, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Άντε, γιατί είστε πολύ αντικειμενικοί μερικοί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας.
2: Παναγιώτης Βολάνιος, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Αρχικά θέλω να πω ότι εγώ το βελονισμό τον ήξερα. Απλά δεν ήθελα να απαντήσω. Περίμενα να το βρει και η Κασιανή, αλλά μάλλον είναι πολύ νωρίς ακόμη.
1: Είσαι πάρα πολύ ωραίος εσύ. Δεν παίζεις. Είσαι καταπληκτικός. Τι βλέπεις εκεί στην κίνηση? Για πες, γιατί ο κόσμος
2: χρειάζεται βελονισμό και έξω στους δρόμους για να ηρεμήσουν.
3: Θα φανεί, σήμερα θα κάνω τη διαφορά, θα ξεκινήσω από το ρεύμα εξόδου της Αθηνών. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου σχεδόν μέχρι και το Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδο τη Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρέντι, από το ύψος της Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πάμε προς κέντρο, αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι και Πανόρμου, και κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο στο ύψος του Χαρανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο του λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στον Πειραιά με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις Κόνωνος Αλιπέδου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στο ογκόμο της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
1: Λοιπόν, είναι μια μέρα, Παναγιώτη μου, σαν όλες τις άλλες λες.
3: Ακριβώς, έτσι αντιχάκτηκα.
1: Έτσι ξεκινάει το πράγμα και κλιμακώνεται μέσα στο επόμενο μισάωρο, υποθέτω. Σωστά, κύριε Βολάνιε?
3: Ναι, μέχρι τις 9 γίνεται... Πανικός.
1: Γίνεται πανικός.
2: Τουλάχιστον εκτός από τη λεωφόρο Αθηνών δεν βλέπω αλλού ρες χιλιόμετρων. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν κοκκινάκια πολλά στο χάρτη, αλλά ρες χιλιόμετρων μόνο στην έξοδο της λεωφόρο Αθηνών αυτή την ώρα. Οπότε είναι κάτι θετικό. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαρώ εγώ μερικούς δημοκράτες, όπως τη φιλενάδα μου την Εύα. Γεια σου ρε Εύα, καλημέρα. Non paper παγάνη πήρες ή δεν έχει ξυπνήσει το κόμμα ακόμα? Να κάνω μια ερώτηση ρε Εύα. Όποιος έχει άποψη για τα πράγματα και δεν είναι ίδια με τη δική σου, είναι βέβαιο ότι έχει πάρει non paper? Όποιος δεν έχει ταύτιση με αυτά που ακούσει, με αυτά που θα θέλεις να ακούσει, έχει πάρει non paper? Αυτό σημαίνει δημοκρατική αντίληψη των πραγμάτων.
2: Συζητάμε πολύ, Γιώργο, αυτές τις μέρες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Είχαμε και την Εθνική Πρωτοβουλία και μας έχει φάει λίγο αυτή η κατάσταση. Αλλά είχαμε και την ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος για αυτό το μήνα. Το ρεύμα, η χοντρική ρεύματος έχει ανέβει κατά 21% τον Αύγουστο, μαζί με την αύξηση από τους προηγούμενους μήνες. Ξεπερνά τα 40% η αύξηση στο ρεύμα. Στα τιμολόγια φαίνονται οι εταιρείες να απορροφούν ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν παραμένει όμως να υπάρχει αύξηση στα τιμολόγια.
1: Ναι.
2: Για να τα ακούσουμε και από έναν ειδικό, να πάρουμε μια γεύση από το τι είπε ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, χθες στον Real FM.
1: Και επανερχόμαστε.
4: Η ΔΕΗ αύξησε 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20. Μέση τιμή.
1: Ναι.
4: Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα, και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα $95. Mm-hmm. φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
0: Ναι, ναι.
4: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
1: Να πιαστούμε, Κασιανή, από το βαρύ χειμώνα που λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, το Γιάννη Παπαγιάννη. Έτσι από εκείνη το.
2: Ναι, ναι, από το Γιάννη το Παπαγιάννη.
1: Λοιπόν, απέχει ο χειμώνας ελάχιστους μήνες. Δηλαδή, είμαστε Σεπτέμβριο, το ξέρω τώρα ότι κάποιοι λέτε, ρε μεγάλε, κάτσε πρώτα να φύγει το καλοκαίρι. Επισήμως 21 Σεπτεμβρίου φεύγει. Πολύ ωραία. Φεύγει 21 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν. Πού είναι τώρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο?
2: Είναι πάνω από τα 70 ευρώ τη μεγαβατόρα.
1: Μάλιστα. Έχει μια αύξηση καταγραφή στο συν 76%, γιατί αυτό έχει να κάνει με τις διεθνείς εξελίξεις, έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον πόλεμο στον Περσικό, με όσα συμβαίνουν, κύριε Γιώργο. Και εδώ τι έπρεπε να κάνουμε εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ και βέβαια και η Ελλάδα, να αποθηκεύσουμε αέριο, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να έχουμε αποθηκευμένο αέριο για τους μήνες που έρχονται.
2: Γιατί το φυσικό αέριο το χρησιμοποιούμε και στη θέρμανση, αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Παντού το χρησιμοποιούμε.
2: Αυτή τη στιγμή όμως οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται περίπου στο 64,7%, ενώ ο μέσος όρος πενταετίας ήταν κοντά στο 82%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι των φορτίων φυσικού αερίου, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί από τα στενά του Ορμούς περνάνε ελάχιστα πλοία. Και τα διεκδικούν οι ασιατικές αγορές, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας κανονικός τζόγος εκεί και να το παίρνει τελικά το φορτίο αυτός που θα δώσει την καλύτερη προσφορά. Επομένως, αν είχαμε σκεφτεί από πριν να γεμίσουμε τις αποθήκες και να μην περιμένουμε αυτή τη στιγμή να κυνηγήσουμε τα φορτία που περνούν από τη Μέση Ανατολή, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Κάτι το οποίο έκανε το Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, το είχε προβλέψει για το αμερικανικό LNG. Ότι θα πρέπει δηλαδή να αποθηκεύσουμε μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί έρχονται δύσκολοι μήνες. Και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία αυτής της δυσκολίας. Δηλαδή επίκειται, έρχεται. Με το ιστορικό που είπες, με το χαμηλό ιστορικό, 60, πόσο ήταν,
2: 64,7%
1: είναι αυτό που έχουμε αποθηκεύσει, είναι το 82% που είχαμε την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, είναι χρηματιστήριο η υπόθεση, ακριβώς όπως περιγράφεις.
2: Και το θέμα ποιο είναι? Ότι εφόσον έχουμε κόψει και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και η μόνη αυτή τη στιγμή η χώρα που μας δίνει είναι η Νορβηγία φυσικό αέριο, που και εκεί δεν υπάρχουν καθημερινές, δεν το παίρνουμε καθημερινά γιατί υπάρχουν και εργασίες συντήρησης κτλ. Επομένως, δεν υπάρχει από κάπου αλλού αυτή τη στιγμή να προμηθευτούμε το φυσικό αέριο, να γεμίσουμε τις αποθήκες μας, ώστε να είμαστε ασφαλείς για το χειμώνα. Όχι μόνο για την επάρκεια. Η επάρκεια μπορεί να υπάρξει, αλλά και το να μην χρειαστεί να πληρώσουμε τα μαλλιοκέφαλά μας στην κυριολεξία για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου που, ξαναλέω, το χρησιμοποιούμε όχι μόνο στη θέρμανση, αλλά και στον ηλεκτρισμό.
1: Και αν δεν βρεθεί αρκετό αέριο, η τιμή ανεβαίνει μέχρι να βρεθεί κάποιος που θα καταναλώσει λιγότερο. Αν δεν βρες τον αυτόν. Αυτό τώρα, αυτή την αδυναμία, γιατί εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή αδυναμία στην πρόβλεψη. Την είχε περιγράψει από τον Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, επιμένοντας κυρίως σε ένα θέμα: η Ευρώπη έπρεπε να εξασφαλίσει εγκαίρως μακροχρόνιες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, όσο διέθετε ακόμα χρόνο και διαπραγματευτική ισχύ. Έτσι.
2: Τώρα, άμα φτάσει η μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή να την αγοράζουμε πάνω από 100, είναι 70, αλλά άμα γίνει ο τζόγος εκεί με τις ασιατικές αγορές, να φτάσουμε να το αγοράζουμε πάνω από 100 ευρώ την κιλοβατόρα το φυσικό αέριο, κλαύτα καράλαμε.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας εξακολουθούν να έρχονται. Καλημέρα, Βέρα μας. Καλημέρα, γλυκιά μου Βέρα.
2: Και στη Βασιλική τη Στεριοπούλη, την αγαπημένη.
1: Βασιλική. Λοιπόν, ο Χιλίαρχος. Οπα. Μόνο 45 λεπτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί αυτή η στάση, είπαμε, δεν ήξερα. Τώρα έμαθε. Και θέλει να δει αν έμαθε. Α, ότι ασχοληθήκαμε εννοεί 45 λεπτά. Κάτσε, δεν είσαι δίκαιο, δε Χιλιάρχε. Βάλαμε μέσα, έχουμε βάλει εδώ πέρα και το κοινοβούλιο, του καυγάδε. Βάλαμε μέσα, βάλαμε το. Πώς το λένε.
2: Τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά. Τα φουρνά, συζητήσαμε.
1: Τη φουρνά, βάλαμε. Γεια σου, ρε αγαπητέ. Καλημέρα, φίλε.
2: Yeah. Έχω να σας κάνω μια πρόταση για τις επόμενες ημέρες. Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, ναι, η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Αμαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Αμαρούσι Volleyball Days λοιπόν 2026. Το Αμαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπει στο παιχνίδι, αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή ή να δεις επιπλέον πληροφορίες, στο τμήμα πετοσφαίρισης του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου 1896 μπορείς να απευθυνθείς ή αλλιώς στο www.marusi.gr.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Λίγο καλοκαίρι ακόμα δηλαδή, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με έναν απαυτικό, lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα φίλε. Ο Γιάννης θυμάται τη συμφωνία των Πρεσπών για την οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Εδώ στο μήνυμα που στέλνει. Γεια σου Real Blogger ξανά. Με τις κοκορομαχίες, αυτές είναι που σε απασχολούν. Προσπαθούμε να περάσουμε από τα μνήματα. Ο Δανίλ, καλημέρα από Γάβδο. Ούτε τράφικ, ούτε κόρνες, ηρεμία και γαλήνη. Και πρωινή βουτιά με 32 βαθμούς. Κατάλαβες πώς να μην ζηλέψεις.
2: Και να είμαστε στη Γάβδο τώρα.
1: Ο κύριος Γιάννης, άλλος Γιάννης, έχει βάλει και το πίθα, μπορεί να μην θέλει όμως να το αναφέρω. Επομένως, λέει: επειδή το λέει συνέχεια και με ύφος, πάμε να δούμε τα βασικά. Ο κρατής έχει δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει και με τα μηνύματά του να το δείχνει. Εσύ έχεις μικρόφωνο δημόσια συχνότητα και μιλάς σαν κομματικό στέλεχος με το μανδύα του δίθεν δημοσιογράφου. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, αυτό είναι λυπηρό πολύ. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, κύριε Γιάννη μου, να ενστερνίζομαι την κομματική άποψη. Του τεμαχίζω την αλήθεια, γιατί εγώ κάνω προσπάθεια. Το έχω πει πολλές φορές και ευχαριστώ το Real FM που μου δίνει τη δυνατότητα. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι αντικειμενικός, ισχυρίζομαι ότι είμαι δίκαιος όμως. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτά που θεωρώ θετικά και σε αυτά που θεωρώ αρνητικά. Αν εσείς περιμένετε από μένα να μην βάζω ερωτήματα ή να μην ασκώ κριτική σε όλους, διότι κάποιοι ενοχλείστε, είναι δικό σας πρόβλημα. Ο ακροατής έχει δικαίωμα βεβαίως να στέλνει τα μηνύματά του, δεν έχει δικαίωμα όμως να προσβάλλει. Και όταν κάποιος προσβάλλει, απαντώ, όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά απαντώ, πώς να το πω, έτσι με λίγο πάθος, με λίγη ένταση.
2: Ο φίλος Άκης από το Αμβούργο, την καλημέρα μου και την καλημέρα και τη δικιά μας,
1: Αντεντεάκη.
2: Είναι πράγματα δυναμία πρόβλεψης της Ευρώπης στο φυσικό αέριο. Γιατί τελικά κάποιοι πληρώνουν το λογαριασμό και κάποιοι άλλοι εισπράττουν τους φόρους, λέει ο φίλος Άκης από το Αμβούργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προέβλεψε νωρίτερα το πρόβλημα αυτό με το φυσικό αέριο. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
10: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
9: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
10: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
9: Αυτά.
10: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
11: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
13: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
14: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μεγάλη χαρά έχω, Κασιανή μου, θέλω να σου πω.
7: Μεγάλη χαρά, γιατί τι έγινε?
6: Γιατί έρχεται ο Κώστας από το απόγευμα, με ακολουθεί και να είναι καλά ο φίλος.
7: Να είναι
6: ο οποίος
7: καλά.
6: Έχει καταπληκτικά μηνύματα. Σου δίνω μια έτσι γεύση από το μήνυμά του, πώς θα ξεκινάει. Σε μένα απευθύνεται, όχι σε σένα, εσένα σε... ακόμα σε μελετάει. Λοιπόν, επιτελικό πρωινό κριντζάκι και κράχτη της επικοινωνιακής στρατηγικής αποβλάκωση και αποχάβνωση των δούλων, υπηκόντες, ποτάτων, κατσαπλιοκοτσαμπάσιδων και συνεχίζει. Να είσαι καλά, ρε Κώστα, μου λείψαν οι εισαγωγές σου, τα μηνύματά σου. Καλημέρα, φίλε. Dans le métro,
7: une dernière danse pour oublier. Πήρε χαμπάρι τι έχει γίνει στην Κρήτη.
6: Ο για πες.
7: Λοιπόν, άκου να δεις, πριν λίγες μέρες μας έρχεται μία είδηση που λέει ότι έπεσαν θύμα απάτης υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης, μιας υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης. Μπήκαν σε...
6: Φίσινγκ.
7: Περίπου φίσινγκ. Ναι. Ουσιαστικά οι hackers τι έκαναν, πλαστογράφησαν την σελίδα της τράπεζας και νόμιζαν οι υπάλληλοι ότι βάζουν κανονικά τους κωδικούς. Στην τράπεζα την κανονική. Ναι. Αυτοί όμως το εκμεταλλεύτηκαν, πήραν τους κωδικούς.
6: Είχαν τέτοια χρώματα, είχαν περίπου το ίδιο λογότυπο ή περίπου το ίδιο περιβάλλον.
7: Ακριβώς, ναι, ναι. Και εύκολα σε ξεγελάει αυτό.
6: Βάζει ο άλλος
7: τους κωδικούς. Των τραπεζικών λογαριασμών της υπηρεσίας του Δήμου. Καταφέρουν λοιπόν οι τύποι αυτοί να αποσπάσουν 152.000 ευρώ και να τα μετά πρώτα σε ελληνικούς λογαριασμούς και έπειτα να τα περάσουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Ναι. Τέλος πάντων, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προσπαθεί, κάνει ράνι, ανακτά κάποια χρήματα. Όμως χθες μαθαίνουμε ότι έγινε ακριβώς το ίδιο στο Δήμο Ρεθύμνου και απέσπασαν αυτή τη φορά 500.000 ευρώ.
6: Πάρα πολύ. Αυτό δείχνει τη διακλαδικότητα των υπηρεσιών και την πολύ καλή επικοινωνία που έχουν. Δηλαδή, συνεννοούνται για τα προβλήματα, ρε παιδί μου.
7: Μέσα σε μια εβδομάδα.
6: Και προφανώς δεν ήταν ο ίδιος υπάλληλος, υποθέτω. Θα ήταν διαφορετικός.
7: Όχι, είναι στο Δήμο Ρεθύμνου το ένα, στην περιφέρεια Κρήτης το άλλο. Αλλά εντάξει, ανησυχείτε, ρε παιδιά.
6: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Για το ρητό. Ελληνικό δημόσιο αθάνατο. Δικό μας, λατρεμένο. Τι.
7: Ο ελληνικό δημόσιο αθάνατο.
6: Ναι. Θέλω να σας πω. Και να σας καλέσω να το κάνετε. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάντος, με λατινικά, φυσικοαερίοελλάντος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. 18 11 33.
7: Διαγωνισμός του Real FM και αυτή την εβδομάδα. Τρεις ημέρες στο ναύπλιο προσφέρει ο Real FM και η Select Rent a Car. Δίνουμε επίσης ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και ένα σετ συσκευών πρωινού της Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Καλή σας επιτυχία την ερχόμενη Δευτέρα, εκκλήρωση στις 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίτ και του Μπαμπ Παπαδημητρίου. Εμείς θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε σήμερα. Σαν σήμερα, να ξέρεις, έφυγε η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη από τη ζωή. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Να ξέρεις, το 1972 ανεβαίνει στο θέατρο Broadway η μουσική κωμωδία των Αλεξάνδρ Μπρεφόρ και Μαργαρέτ Μονό, η Γλυκιά Ήρμα. Πρωταγωνιστούν σε αυτό η Έλλη Λαμπέτη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Πρόκειται μια μοναδική παράσταση γιατί, όχι επειδή τη μουσική την είχε γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά γιατί η Έλλη Λαμπέτη τραγουδάει σε θεατρική παράσταση για πρώτη και τελευταία φορά στη μεγάλη μεγάλη καριέρα της και το αποτέλεσμα είναι μαγικό που θα ακούσουμε σε λιγάκι.
6: Και με αυτόν τον τρόπο θα σας χαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σαπρανίδη, την Εύη Βουγιουκλιώτη και δώσουμε ραντεβού για αύριο.
7: Ναι, θα ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτσου αύριο στις 6, παιδιά, ραντεβού.

0: Real FM.
1: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψήλο.
5: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Τιμόμενη χώρα στη φετινή ΔΕΘ είναι η Ιαπωνία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο Έλληνα πατέρα του μωρού και της Γερμανίδας συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του στον 26χρονο Αυγανό. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινα. Στα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για τη φωτιά στον Μύτη Καθηβών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λιον Μπέιλι, που αγωνιζόταν δανεικός στη Ρώμα από την Άστον Βίλα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε ύστερα από 1,5 χρόνο ο Αζεντίνου Ναΐ, που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Προσδιορίζει τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ ιδεολογικά και πολιτικά. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση, που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, ένα έχω να σας πω. Η Κάτζου θα τον μεθύσει τον ήλιο, είναι σίγουρο ναι. Αν δείτε με τι ένταση τραγουδάει και με τι ένταση φέρνει στο μυαλό της αναμνήσεις εκεί από τις ιστορικές αυτές στιγμές της ιδρυτικής διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, δεν θα το πιστεύετε.
1: Δεν θα το πιστεύω.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Δεν μου φαινόταν,
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς τα δικά μας, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μ' αρέσει αυτό. Και όλο αυτό το. Μου θυμίζει διάφορα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είναι τα χρόνια τα οποία μεγαλώσαμε.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Σαν σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη του 1974, στο ξενοδοχείο King Palace στην Αθήνα, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Το τρίπτυχο Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση.
1: Κοίτα τώρα, δεν ξέρω αν όλοι κάποια στιγμή έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το σλόγγαν, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή, ξέρεις, ΠΑΣΟΚ. Ήταν κάποια χρόνια όμως που είτε συμφωνούσες με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε δεν συμφωνούσες. Υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένα άλλο επίπεδο στον πολιτικό λόγο, μια άλλη, άλλες πολιτικές φυσιογνωμίες, με άλλο ειδικό και πολιτικό βάρος. Και αυτό μένει. Είτε, ξαναλέω, συμφωνούσες σε κάποια πράγματα, είτε διαφωνούσες. Και αυτή η διαφωνία που υπήρχε. Τώρα, μην με ρωτήσετε αν συμφωνούσα, εγώ διαφωνούσα. Εντάξει, όλοι έχουμε ψηφίσει κάποια στιγμή ΠΑΣΟΚ, θα πω εγώ. Αλλά δεν ήταν άλλα χρόνια. Πολιτικά εννοώ.
0: Προφανώς. Άλλα χρόνια, άλλες συνθήκες, τελείως διαφορετικές και άλλες προσωπικότητες, για να τα λέμε και αυτά, επειδή ακούσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ που συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια.
2: Ω! Πασοκάρα!
0: Έτσι, Πασοκάρα!
1: Έλα, η Πασοκάρα!
0: Έχουν ξεκινήσει και οι εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Με τσικουδιές και ψητά αντικριστά.
0: Είχε σφαχτά χθες, είχε οφτό, είχε αντικριστό. Στο ψυχρό Λασιθίου.
1: Το χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Μάλιστα, οι ρεπόρτερ μετέφεραν ότι είδανε μετά από πολλά χρόνια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με σημαίες του ΠΑΣΟΚ. Έλεγε ρεπόρτερ ότι είχα να δω από παιδί αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί με σημαίες του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα η κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο, στην πλατεία, εκεί στην κεντρική πλατεία. Με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και γλέντι εκεί και με λιδάριδες. Θα το κάψουν εκεί πέρα.
1: Και λογικό είναι, είναι η μέρα του σήμερα. Του τη χάλασε λίγο χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ρε παιδί μου. Γιατί είναι πια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη στη Θεσσαλονίκη. Όμως σήμερα είναι μέρα του ΠΑΣΟΚ. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Έτσι είναι. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία αναπολύει αυτά
1: λίγο,
0: τα χρόνια.
1: Βάλε κάτι λίγο ακόμα έτσι, δώσε μου λίγο ΠΑΣΟΚ ακόμα, ρε παιδί μου.
3: Αχ, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Εκεί είναι η κυρία Κάτζου, όπως καταλαβαίνετε. Είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που εντάξει, ξέρετε, εκείνος είναι Καλαμάρα, οχτάποδο. Γιατί φοράς πράσινο σήμερα. Φοράς πράσινο.
0: Λόγω της ημέρας.
1: Α, εντάξει, πουλάκι μου.
0: Λόγω 3 του Σεπτέμβρη, τι θέλεις να φοράω.
1: Μπράβο, αγόρι μου, εντάξει.
0: Έτσι.
4: Και αυτή η νίκη είναι στα χέρια μας. Να μην φοβόμαστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται, διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας που λέγεται ΠΑΣΟΚ, δεν τους σώζει τίποτα. Και από σένα, πρόεδρε, περιμένουμε ένα νεύμα. Μία λέξη. Μία λέξη που ακούγεται πάντα πριν την επίθεση, πάντα πριν έρθει η νίκη. Πάμε. Πες την και ξεκινήσαμε.
1: Πάμε.
0: Πες την να ξεκινήσουμε.
1: Έλα να πάρουμε φόρα.
0: Άντε, άντε, να ξεκινήσει η επίθεση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τρέμουν
1: πάμε.
0: Όλοι, φοβούνται.
1: Οπ.
0: Καλημέρα στον Real Blogger, ο οποίος γράφει και εκείνο το μήνυμά του Πασοκάρα. Το χαίρετε ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Ο Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει Πασοκάρα για πάντα. Και καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει στο αυτοκίνητο, ξέρει. Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
5: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάει.
6: Σωστά.
5: 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι σήμερα γεννήθηκε μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Γιατί
0: είναι
1: όλες.
0: Και εκείνη στους Βαξέδες. Είναι η 3 του Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι στους Βαξέδες. Ακόμα.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, αλλά
1: ήταν στους Βαξέδες.
0: Λέει, μήπως ξαναβρεθούμε στους Βαξέδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι αρέσουν οι Βαξέδες, πάει έρχεται. Κατάλαβε. Τους αφήνει λίγο, θέλει να τους ξαναπιάσει τώρα. Ναι. Πάμε έτσι, ρε παιδί.
0: Βέβαια δεν είναι η μοναδική επέτειος. Υπάρχει και άλλη πολύ πιο σημαντική, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλά, σαν λες. Σήμερα η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη, όταν οι Έλληνες έκαναν επανάσταση αξιώνοντας την παραχώρηση συντάγματος από τον Οθωνά. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Εκεί στην Κρήτη, όπου είναι και το προπύργιο, που είναι το κάστρο του ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά, αλλά και τα τελευταία χρόνια εκεί που έχουν καταφέρει να πρασινίσουν τουλάχιστον δύο νομοί. Να ευχηθούμε λοιπόν και πάλι τα καλύτερα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καλημέρα και στον Δήμο από τον Βόλο. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Αν είχαμε, λέει, Πασοκάρα, σήμερα θα ήταν εθνική αργία.
1: Σωστό και αυτό που το πας.
0: Είδες, θα θυμάται, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Δηλαδή, πώς έχει περάσει στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
0: Με κάθε ευκαιρία λέμε, ναι. Επί Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είχε πέσει η πανδημία, θυμάστε τι λέγανε. Αν είχαμε Πασόκ με το Βήχα, θα βγαίναμε στη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει περάσει λοιπόν στην καθημερινότητά μας για να δείξει ο κόσμος ότι τότε περνούσε καλά.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό του,
1: ναι,
0: Έλληνα.
1: Στο DNA μας.
0: Κυρίως στη δεκαετία του 80.
1: Εντάξει, ναι, όσο ζήσαμε και την δεκαετία. Και
0: ναι, γιατί
1: ζήσαμε.
0: Στη συνέχεια τη δεκαετία του 90 είχαμε ένα άλλο Πασόκ.
1: Ακριβώς.
0: Το εξυγχρονιστικό.
1: Το εξυγχρονιστικό Πασόκ, ναι, και ήταν, ναι, διαφορετικό. Άλλη τελείως, άλλη κουλτούρα. Και βεβαίως τώρα θα μου πείτε, εντάξει, μια χαρά περνούσαμε όταν ήταν ο Ανδρέας. Μετά λένε κάποιοι ότι ναι, αλλά τα πληρώσαμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ωραία χρόνια. Αυτό δεν λέει, ωραία χρόνια.
0: Είναι ωραία χρόνια, έτσι λένε και οι πολίτες. Θυμάσαι πρόσφατα, το είχαμε μεταδώσει εδώ στην εκπομπή, έναν πολίτη ο οποίος ρωτήθηκε και είχε απαντήσει για εκείνα τα χρόνια.
6: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά, είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
2: Ω, Πασόκ! Ω, Πασοκάρα!

0: Από δύο γυναίκες είχαν.
1: Από δύο γυναίκες ο καθένας. Και μπουζούκια και λουλούδια και πιάτα ό,τι θέλεις.
0: Άρα, και δύο γυναίκες.
1: Αθάνατη.
0: Από δύο γυναίκες. Σου λέει μπορούσε. Για τον κύριο μιλάω, δεν μιλάω για σένα.
2: Λέω.
0: Ακριβώς, δεν μιλάω ποτέ για σένα. Ότι θέλει να πει ότι μάλλον ότι υπήρχαν χρήματα, οπότε μπορούσε να ζήσει δύο γυναίκες, ρε παιδί μου, και είχαν δύο γυναίκες. Αυτό είναι ο κύριος, λέω έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπουζούκια σου λέει πηγαίναμε, πετάγαμε τα γαρίφαλα με τα καλάθια και τα πιάτα τα σπάγαμε, ντουζίνες. Ωραία χρόνια, ωραία.
1: Καλημέρα και στον Κώστα με το πόσο κάνει την πλατφόρμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή για την άλλη πλατφόρμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επέτειος για το Πασόκ. Χρόνια πολλά λέει. Θα πληρώνουμε τα δώρα του Πασόκ. Καλημέρα, Γεωργία. Έχετε δίκιο, λέει. Άλλο επίπεδο πολιτικής, άλλο επίπεδο πολιτικών. Δυστυχώς τώρα το πολιτικό προσωπικό της Βουλής αποτελεί τον απόπατο της κοινωνίας ένα μεγάλο ποσοστό. Χωρίς παιδεία και ίσως χωρίς πτυχία. Αλλά. Παιδεία καμία. Καλημέρα, Γεωργία. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και στην επέτειο λοιπόν για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη. Πριν πάμε όμως παρακάτω, επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
0: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργεια της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα στον Τάσο. Εγώ πάντως λέω όταν ξεκίνησε η κρίση, έδιωξα τη δεύτερη γυναίκα. Καλημέρα και στον Σοκράτη με το Πασόκ το καλοριφέρ στο φουλ και ανοίγαμε το air condition για να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Πες τα Σοκράτη, καλή σου ημέρα. Έλεγε όμως νωρίτερα η Αμαλία ότι του τη χάλασε λίγο η χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το όραμα του για την επόμενη δεκαετία. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες, δεν ήρθα να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα όραμα για την διακυβέρνηση της νέας Ελλάδας. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μια μεγάλη ομιλία. Περίπου μία μισή ώρα ήταν η διάρκεια της, εκεί όπου παρουσίασε ένα πλέγμα προτάσεων και για την οικονομία, αλλά ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο όπως είναι λογικό έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Να πάρουμε μία γεύση από όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Βεβαίως.
1: Αρχικά στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το εισόδημα και με την κοινωνία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
1: Αυτά ήταν μερικά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό απόσπασμα από τα σημαντικότερα που παρουσίασε ο

0: Τσίπρας όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση διάφορων επαγγελματικών ομάδων.
1: Ναι, απλώς να πω ότι τα συνολικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι περίπου 7, στοιχίζουν περίπου 7,4 δισευρώ. Είναι σε βάθος όμως τετραετίας, αυτό να το πούμε, γιατί ακούω διάφορα δεν είναι το κάνουμε τώρα. Είναι σε αυτό το ποσό. Λένε ότι είναι σε βάθος τετραετίας. Βεβαίως έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι ο λογαριασμός φτάνει τα 13 δις μένα χθες το βράδυ αργά, άτυπη ενημέρωση, ένα ολόκληρο, δεν ξέρω πόσες σελίδες ήταν, κάθε μέτρο το αποδομούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως ο κ. Τσίπρας τα έδωσε όλα. Και νομίζω στάθηκε στο κομμάτι αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Λέει στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας και της ακρίβειας. Εκεί στάθηκε.
0: Ναι, γιατί μίλησε για παράδειγμα για μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Όχι κατάργηση, μείωση στο 6% σε βασικά είδη. Όπως ακούσατε, αυξήσεις σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών. Το φοιτητικό αυτό επίδομα 500 ευρώ για τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.
1: Μίλησε για 120 δόσεις, για με διαγραφή των προσαυξήσεων, για διαγραφή από τον Τηρεσία. Είπε για τις πανελλαδικές ότι θα τις καταργήσει. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα πραγματικά, και εντάξει, τα οποία αγγίζουν, ξαναλέω, την κοινωνία. Έτσι, στην κυβέρνηση αμφισβητούν. Σου λέει πώς θα έχεις κοστολογήσει, πού θα τα βρεις. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό, πανεπιστημιακό και κοστολογημένο. Και τα βέλη δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και από το Πασόκ, που ουσιαστικά τι είπε το Πασόκ, ότι το πρόγραμμα του κύριου που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το έχει αντιγράψει κατά 80% από το πρόγραμμα του Πασόκ.
0: Έτσι ακριβώς αναφέρει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, ότι είναι copy-paste κατά 80% του προγράμματος του Πασόκ.
1: Και στέλνει η κυρία Νίκη εδώ τώρα ένα μήνυμα. Αμαλία, καλημέρα και Ιωσήφ. Θα μας κάνει όλους πλούσιους ο κύριος Τσίπρας. Δεν ντρέπονται όλοι μαζί. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για ένα πρώην, ένα νέο κόμμα που έπρεπε να. Τι λέγαμε τόσο καιρό, που είναι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς. Το πρόγραμμα θέλω να πω ότι ήταν. Έχει την υπογραφή του κυρίου Κουτεντάκη και του κυρίου Κουλιαράκη, το οικονομικό πρόγραμμα. Ακούσαμε πάντως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εγώ άκουσα συγκεκριμένα. Δηλαδή, δουλεμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένο. Τώρα, αν μου πείτε, αν βγαίνει ο λογαριασμός, αυτό το ξέρουν στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όμως υπάρχει αυτή η κριτική από χθες. Πού θα τα βρεις τα χρήματα.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος λέει ότι ο Τσίπρας ήταν πολύ θετικός χθες εκεί στην εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα. Έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Είπε, για παράδειγμα, ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι εντιμότητα ή διαφθορά. Ναι, ναι, ναι. Συμπληρώνοντας ότι χρειάζεται μια ηθική επανάσταση, αυτή ήταν ακριβώς η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα την επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, πέρα από αυτά που ακούσαμε σχετικά με αυξήσεις μισθών, έρχονται και άλλες αλλαγές, τις οποίες προτείνει η Ελλάς. Και καταργήσεις, για παράδειγμα, όπως την προκαταβολή φόρου, θα τα ακούσουμε και αυτά τώρα σε ένα δεύτερο απόσπασμα.
2: Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Καταργούμε τις πανελλαδικές.
0: Κατάργηση λοιπόν και των πανελλαδικών εξετάσεων, κατάργηση προκαταβολής φόρου, τέλους επιτιδεύματος. Τι άλλο?
1: Πανελληνίων.
0: Η πατριωτική εισφορά 1%.
1: Ναι.
0: Για το 1% των πιο ισχυρών.
1: Του μεγάλου πλούτου, λέει ο κ. Τσίπρας. Ναι, εντάξει. Γενικώς θα άκουσα πάρα πολλές φορές τη λέξη καταργούμε. Καταργούμε. Έτσι, πάρα πολλές φορές το άκουσα λοιπόν χθες. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα, το έχουμε πια στα χέρια μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και νομίζω ότι τώρα θα βγουν και τα μαχαίρια, καθώς πλησιάζουμε, εντάξει τώρα, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, πάνω στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα γίνει η μάχη, έτσι δεν είναι? Πόσα δίνει ο ένας, πόσα δίνει ο άλλος, πού τα βρήκες, πώς τα βρήκες, γιατί τα βρήκες. Θα δούμε τι θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε και το επόμενο, μεθεπόμενο Σάββατο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και θα
0: Και μετά θα ξαναπάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Θα πάει και δεύτερη φορά, νομίζω, για συνέντευξη τύπου, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά θα πάει για συνέντευξη τύπου. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα για συνέντευξη τύπου, που θα δεχθεί και ερωτήσεις. Άρα θα έχουμε να συζητάμε.
0: Και άλλο ένα σημείο το οποίο ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή η πρόταση για την μετακίνηση υπουργείων και υπηρεσιών του δημοσίου εκτός
1: Αττικής. Πέντε υπουργείων.
0: Είναι πέντε υπουργεία τουλάχιστον.
2: Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Το ακούω πάρα πολύ καλό αυτό. Απλώς αναρωτιέμαι. Λέω τώρα, πας εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λες, σε 6 μήνες, στους υπαλλήλους εννοώ, θα πάτε στη που είπε για το δεν θυμάμαι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εύκολο να γίνει αυτό, δηλαδή θα πούνε όλοι ναι, πάω στη Λάρισα, στην Κοζάνη, δεν ξέρω. Χωρίς τι. Δηλαδή, πώς θα γίνει.
0: Ενδεχομένως και γι' αυτό λέει και σε ορίζοντα δεκαετίας.
1: Ναι, απλώς λέω, εγώ το θεωρώ θετικό αυτό, αλλά εκφράζω το πρώτο. Έτσι, έχω έναν προβληματισμό. Πώς το κάνεις αυτό?
0: Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Εθνικής Σύγκλησης, το οποίο χαρακτήρισε τη νέα επενδυτική μηχανή για τη χώρα. Ένα ταμείο περίπου 12 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχει και αυτό έναν χρονικό ορίζοντα, το οποίο, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ παρακάτω, αλλά θα είναι, όπως το είπε, η επενδυτική μηχανή για την Ελλάδα. Αυτό το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης.
1: Ναι, ο Κώστας ήταν πολύ θετικός ο Τσίπρας χθες και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει το ζητούμενο δεν είναι μόνο εξαγγελίας. Ο κόσμος θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί λέει ο Αβραάμ ότι ο Τσίπρας χθες είπε πολλά από όσα θέλει να ακούσει σήμερα ο μέσος Έλληνας. Το ζητούμενο όμως δεν είναι οι εξαγγελίες, θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση. Εντάξει, αγαπητέ Νικόλαη Σαπρανίδη, φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων.
3: Real FM. Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου?
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάν. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
12: Από 11.
13: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
14: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
15: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
17: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, λέει ο Θανάσης. Μόνο με το Πασόκ ζήσαμε καλά. Και ζήσαμε εμείς οι πολλοί και όχι οι λίγοι που ζούσαν πάντα καλά και ενδιαφέρονται μόνο για τους εαυτούς τους. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην Παράταξη και την παρουσία του κ. Τσίπρα. Άλλος Τσίπρας, άλλο από κάτω κοινό, καμία σχέση με το ΣΥΕ, εννοώ με αυτό που λέγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Λένε πάρα πολύ θετικά, κρίνουν θετικά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι αμφισβητούν όσα είπε ή τα βλέπουν επιφυλακτικά. Κάποιοι λένε ότι, διαβάζω εγώ τον Κώστα εδώ, που λέει, ο Τσίπρας δεν κυβέρνησε με μνημόνιο, δεν έκοψε το ΕΚΑΣ, την προκαταβολή φόρου εκείνος δεν την πήγε στο 100%. Ο ίδιος δηλαδή θεωρεί ότι μίλησε ο κύριος Τσίπρας και δεν έχει κυβερνήσει ποτέ αυτή τη χώρα. Αυτό λέει ο Κώστας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Σου λέει ότι είναι πολύ σωστά μέτρα και 120 δόσεις και για τον ΕΦΚΑ και, και τα λοιπά και η κατάργηση των πανελλαδικών. Υπάρχει όμως και μια διάθεση κριτικής.
0: Να, και ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει Αλέξη Κερά, έτσι κατάργησε τα όλα και πάνω απ' όλα τη λογική. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Εμείς τις μεταφέρουμε όλες ακριβώς όπως θέλετε τα μηνύματά σας, αρκεί να μην έχουν χαρακτηρισμούς. Καλημέρα και στο Βασίλη. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, τόσα χρόνια βγαίνει ο κάθε πολιτικός με ένα όραμα. Όλο οράματα βλέπουν, αλλά στην πράξη άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό συμβαίνει χρόνια και οι Έλληνες χρυσόψαρα. Μία πρόταση. Μήπως να μεταφερθεί το Μαξί μου στο Καστελόριζο. Τι λέτε, την αγάπη μου και τη δική μας Βασίλη.
1: Και ο Γεωργία λέει: εφόσον το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι κατά 80% ίδιο με το Πασόκ, γιατί δεν συνεργάζονται να δούμε κι εμείς πολίτες, μήπως δούμε κι εμείς πολίτες λίγο φως στο τούνελ. Αυτό λέει η Γεωργία. Σου λέει: αφού είναι περίπου ίδια τα προγράμματα, γιατί δεν κάνετε μια συνεργασία. Αυτό.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και ουδέποτε λέει υπήρξα ψηφοφόρος του Πασόκ, παραδέχομαι ότι ο Ανδρέας και η πολιτική της εποχής του είχαν μια έγκλη και ένα εκτόπισμα. Σε πλήρη αντίθεση με όσους αποτελούν το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα. Μικροπρέπεια, ξεκατνιάσματα και συνεχής υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η εβδομάδα και η επόμενη και η μεθεπόμενη θα κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, ενώ λόγω ΔΕΘ και όλα τα κόμματα θα ανέβουν και θα πούν για τα οικονομικά τους προγράμματα και φυσικά το Σάββατο ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνετε τι θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση. Πάνω στο τι θα πει ο καθένας, τι θα παρουσιάσει, τι θα πει ότι θα κάνει, η κυβέρνηση έχει το ταμείο, αλλά η κυβέρνηση θα πει συγκεκριμένα μέτρα και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει, νομίζω, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εγώ αυτό που σκέφτομαι, Αμαλία μου, είναι ότι δεν θα είναι μόνο την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο. Εάν γίνουν οι εκλογές εκεί πέρα την άνοιξη του 2027, φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια εκτακτή είδηση. Φωτιά αυτή την ώρα στην Άνδρο, σύμφωνα με το ενικός.gr, από εκεί μας έρθει η ειδοποίηση. Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα, είναι σε χαμηλή βλάστηση και εξέσπασε στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου.
1: Μάλιστα.
0: Φωτιά λοιπόν αυτή την ώρα στην Άνδρο, περισσότερα στο ενικός.gr. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς μπορεί να έχουμε εδώ την πολιτική αντιπαράθεση η οποία θα συνεχιστεί και ξεκίνησε ήδη χθες το βράδυ μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και πήγες του Υπουργείου Οικονομικών, έσπευσαν να κοστολογήσουν περίπου στα 13 δισεκατομμύρια, όσα εξήγηλε ο πρόεδρος της Ελλάς, αλλά υπήρξε και η σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ, που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως και τον Ταγί Περδογάν, ο οποίος συνεχίζει τις προκλήσεις.
1: Ναι, κλιμακώνεται λοιπόν η ρητορική επιθετική της Άγκυρας εναντίον της χώρας μας. Ξέρετε, όλα ξεκίνησαν, το θυμάται και ο Ιωσήφ, με τα θαλάσσια πάρκα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. Έτσι, η έντονη και λεκτική η επίθεση προς τη χώρα μας, αλλά αυτή η ασπίδα το χιλέα και η συμφωνία με το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει οδηγεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στα άκρα. Χθες λέει ήταν στο αεροπλάνο που γύριζε από κάπου ο Ταγί Περδογάν και έκανε τις σχετικές δηλώσεις. Μίλησε πάλι για τα νησιά.
0: Κοίταξε, αυτό που είπε ο Ερντογάν χθες είναι ότι η Ελλάδα έχει πάρει έναν λάθος δρόμο.
1: Και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά.
0: Φωτογραφίζοντας τη συνεργασία με το Ισραήλ και τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Και είπε επίσης, συμπλήρωσε, ότι θα πρέπει να σταματήσει τον εξοπλισμό σε αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες όπως είναι τα νησιά. Διαφορετικά, συμπλήρωσε ο Ερντογάν, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Στέλνοντας λοιπόν ένα μήνυμα, μια απειλή, ευθεία απειλή προς τη χώρα μας, ότι αν συνεχίσετε τη θωράκιση των νησιών, Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και όπως πολύ σωστά συμπληρώνει η Αμάλια.
1: Νότια του Καστελορίζου.
0: Εκεί στο Καστελόριζο έχει εκδώσει μια παράνομη ναύτεξ και βγάζει πλοίο για έρευνες.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν σε μια καινούρια φάση και όχι θετική. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποια ήρεμα νερά τώρα, γιατί μιλάμε ακριβώς. Χθες ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τους ομολόγους του στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Ολλανδία. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει σήμερα τον πρόεδρο, τον κ. Κώστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σίγουρα βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει εργαλειοθήκη αντίδρασης. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο της διεθνοποίησης αυτής της προκλητικής πλευράς της Άγκυρας.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα από όπου και αν προέρχεται δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Αυτή ήταν η δήλωση λοιπόν του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ευρωπαϊκή συνδρομή.
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε.
0: Θα
1: και την αντίδραση.
0: Έχουμε.
1: Και την αντίδραση.
0: Γιατί δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Για πάρα πολλούς από τους εταίρους μας. Οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία και εμπορικές σχέσεις. Και σε ζητήματα εξοπλισμών. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι,
0: πουλάνε στην
1: Γερμανία,
0: Τουρκία.
1: Ισπανία.
0: Ή αγοράζουν από την
1: Ιταλία.
0: Τουρκία ή συνεργάζονται με την Τουρκία. Και όπως έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν πρόκειται για την Τουρκία, κάνουν πάντα ένα βήμα πίσω.
1: Και 10 θα σου πω πίσω.
0: Πολλοί από τους
1: εταίρους. Και ενώ υπάρχει στο τραπέζι, απειλεί για Κάζους Μπέλ. Πολέμου, έτσι. Δεν έχει φύγει το Κάζους Μπέλ. Το επαναφέρει η Τουρκία. Και ουσιαστικά το επανέφερε χθες ο ίδιος του Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι. Να απειλείται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα του ΝΑΤΟ. Από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χοντρώνει πολύ,
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ
0: το θέμα των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και δεν ξέρουμε πού θα βγάλει το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και με την παρουσία γαλλικής εταιρείας πλέον.
1: Ναι, αλλά επέμεινε ο κ. Μερνέκης ότι θα γίνει το υπόντιση του καλωδίου και ότι δεν δεχόμαστε, έτσι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και με βάση το σχεδιασμό μας. Και τώρα μου έρχονται και στη μνήμη και σε σένα σίγουρα όλες αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνσης κ. Δένδια, πάντα εδώ και όταν είχαμε ρήμα νερά, ότι απλή είναι υπαρκτή. Ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ότι η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και ότι πρέπει κτλ. Δεν είχε δίκιο τελικά. Είχε δίκιο. Το είδαμε τώρα. Με τη νέα προκλητική ρητορική και επιθετική ρητορική εναντίον της χώρας μας.
0: Κάνε μια παύση, Αμαλία μου, γιατί στο στούντιο έχει εισέλθει ο Αζεντίν Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας, καλώς τον Αζεντίν του Real FM, τον ουναή της καρδιάς μας. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Αζεντίν, από πού προκύπτει?
0: Από τη μεταγραφή. Έγινε χθες η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Ήρθε ο Αζεντίν ουναή στο Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος έλαμψε στο Μουντιάλ, έβγαλε μάτια, τον διεκδικούσαν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όμως εκείνος έκανε την επιλογή της ομάδας, της καρδιάς του. Εγώ έχω τριφύλι, λέει, εδώ, παπ, και χθες το βράδυ ήρθε στην Αθήνα.
1: Για δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Ουναΐ, παιδί μου, στον Παναθηναϊκό. Μαροκινός διεθνής.
1: Καλώς.
0: Παιχτούρα. Μεγάλη παιχτούρα.
1: Έχεις πει ξανά τέτοιες παιχτούρες και δεν σου σας βγήκε.
0: Δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Απλώς, δεν σας βγήκε.
0: Είχε παίξει εδώ και έφυγε. Και τώρα ξανάρθε.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Σαν το κερασάκι στην τούρτα τώρα που...
1: Και γιατί το λες τον Παναγιώτη?
3: Τα έχει μπερδέψει λίγο γιατί χθες υπήρξαν πολλές αφήξεις στο αεροδρόμιο.
0: Τι αφήξεις είχαμε?
3: Δεν, ήρθε και Μοντέρο, ήρθε.
0: Α, ήρθε ο Μοντέρο.
3: Αλλά ας μάθουμε, πάμε στο μπάσκετ, πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ήρθε και ο Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
0: Αλλά... Για τον Ολυμπιακό, ε.
3: Ναι, να πούμε για Ουναΐ.
0: Ουναΐ τώρα.
1: Για κίνηση ήρθε να πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και όχι για όλα αυτά που λέτε εσείς. Πρέπει να ο κόσμος να ενημερωθεί. Έλα, Παναγιώτη μου, πάμε στην κίνηση.
3: Απλά για να είμαι δίκαιος, ξεκάθαρα αδιαμφισβήτη η ποιότητα του Ουναΐ. Να το δούμε.
1: Ορίστε. Ορίστε. Είναι φύλαθλος.
3: Να τα λέμε όλα.
0: Για πες μας και τα ευχάριστα τώρα.
3: Προτιμώ να πούμε για Ουναΐ και τα αθλητικά. Αλλά θα πούμε για την κίνηση.
0: Κατάλαβα.
3: Ουρές χιλιόμετρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό. Ναι, να δούμε πώς θα τα πάει, γιατί χθες μέχρι και το απόγευμα γινόταν πανικός. Στην Άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι, ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αβελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Μοσχάτου. Αυτό συμβαίνει γιατί είπαμε, χθες ήρθαν παίκτες και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ.
0: Σωστά.
3: Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Μικρά Ασία, στο Μυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να πούμε μια καλημέρα και στον Μανώλη, ο οποίος αναφέρεται στον προαστιακό και λέει: σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν φωτιές στον Ασπρόπυργο, ο οποίος έχει γίνει πλέον χωματερή δίπλα στις γραμμές. Η ταλαιπωρία των επιβατών με τις πολύωρες καθυστερήσεις είναι απίστευτη. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με το θέμα.
1: Το δούμε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να υπάρχει μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Όλοι γνωρίζουμε πώς μπαίνουν εκεί οι φωτιές. Γιατί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα πάει και παίρνει διάφορα υλικά τα οποία τα καίει για να πάρει το χαλκό. Βάζουν λοιπόν φωτιά, παίρνει φωτιά, πάνε τα πυροσβεστικά για να σβήσουν τη φωτιά, δέχονται επίθεση με πέτρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε λίγο και λιγάκι
1: και
0: υπάρχει μια φωτιά.
1: Και σταματάνε και τα δρομολόγια. Διακόπτονται.
0: Αλλά είναι αυτό το οποίο λέει όμως ο Μανώλης με τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού που προκαλούν και την ταλαιπωρία των επιβατών. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
4: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
9: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ τη ΔΕΘ, Σάββατο 5-9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει στη Μελβούρνη. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες από την πατρίδα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει και για την τουρκική προκλητικότητα και για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά και για την επέτειο ίδρυσης του Πασόκ σαν σήμερα το 1974. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, λέει πόσο κοντή μνήμη έχουν κάποιοι, το 2015 είναι πολύ κοντά σαν παρελθόν. Η Αναστασία από την άλλη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από όσα άκουσε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα και γράφει στο μήνυμά της ότι μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας βρήκε πτωχευμένη χώρα και την κράτησε στο ευρώ και άφησε 37 δισεκατομμύρια με τις συνέπειές τους. Βέβαια, καλή σου ημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Με στρατιά Αιγαίου, λέει, απέναντι θέλουν να μην αμυνόμαστε και να κάνουμε υποκλήσεις. Αναφερόμενος στην αξίωση που έχουν οι Τούρκοι, ώστε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Έτσι, και την επιμονή αυτή του Ερντογάν. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, είναι το θέμα με τις απάτες.
1: Ναι.
0: Και με τις απάτες που πέφτουν πάρα πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι.
1: Ξέρεις, και ενώ υπάρχουν και ανακοινώσεις και από το ΔΔΕ και από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες, ξέρεις, πάρα πολύ πέφτουν θύματα εξυπνάκηδων, οι οποίοι χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους πλέον. Δηλαδή, ξέραμε για τα σημικά, τα χρυσαυγικά, τις λύσεις.
0: Παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος.
1: Μπράβο.
0: Ότι είμαι τεχνικός του ΔΔΕ και ξέρετε κάτι, υπάρχει διαρροή ρεύματος και θα πρέπει να βγάλετε χρήματα και χρυσαυγικά έξω σε μία σακούλα για να μην καταστραφούν. Πάρα πολλοί λοιπόν πέφτουν θύματα τέτοιων απατεώνων. Το θέμα είναι ότι μετά από τόση ενημέρωση, τόση έκταση που έχει πάρει το θέμα, υπάρχουν άνθρωποι που προφανώς δεν έχουν ενημέρωση, αλλά καλό θα ήταν συγγενείς τους, φίλοι τους, τα παιδιά τους, να τους ενημερώσουν, να μην απαντάνε σε κανέναν άγνωστο στο τηλέφωνο, να μην δίνουν στοιχεία και πολύ περισσότερο να μην βγάζουν σε μία σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Άκου λοιπόν περίπτωση χθες πάλι από τη Δυτική Ελλάδα.
2: Ένα ακόμη περιστατικό με μια ηλικιωμένη να πέφτει θύμα απάτης. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί και ισχυρίζεται πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και κάπως έτσι κινδυνεύουν ό,τι είχε στο σπίτι και έχει να κάνει με χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα. Τη ζητά να βάλει όλα αυτά μέσα σε μια σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα δεν έχει χρήματα στο σπίτι της και κάπως έτσι βάζει μέσα στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ.
0: Τις πήραν λοιπόν τα κοσμήματα, 8.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Μεγάλη προσοχή, δεν απαντάμε σε κανέναν, δεν δίνουμε στοιχεία σε κανέναν. Είτε παίρνουν και λένε ότι είναι από τον ΔΔΕ που δεν είναι. Είτε ότι είναι λογιστές. Είτε ότι είναι από τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι απατεώνες.
1: Ναι.
0: Και το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Mm. Περιστατικό λοιπόν στην Πάτρα αυτή τη φορά. Εμφανίστηκε, παιδιά, σε μια κυρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ποιος?
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Α, δεν με παίρνει και εμένα.
0: Ρε παιδί μου, τηλέφωνο. Για να καταλάβεις πού το έχουν πάει οι απατεώνες. Την πήραν τηλέφωνο και της λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει κόσμο κτλ.
1: Σαν έρανο.
0: Θέλει τη βοήθειά σου, αλλά ταυτόχρονα θα έχεις και κέρδος. Δηλαδή θα βάλεις 100 ευρώ και στη συνέχεια αυτά θα αυγατήσουν. Η κυρία ήταν λίγο δύσπιστη και της λέει θα κάνει βίντεο κλίση, θα μιλήσει με τον Κριστιάνο.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Και μέσω λοιπόν του AI,
1: μίλησε με τον Κριστιάνο,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, έγινε βίντεο κλίση και είδε η κυρία μπροστά της τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αποτέλεσμα να πιστεί και να μεταφέρει 100 ευρώ σε αυτή την περίπτωση σε λογαριασμό μέσω Iris.
2: Έχουμε και ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί εντύπωση. Συνδέεται με διάσημο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου κάλεσαν στην Πάτρα μια γυναίκα. Της είπε ότι είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να περάσει κάποια χρήματα μέσω Iris. Μάλιστα, η ίδια υποστηρίζει ότι είδε σε βίντεο τον ποδοσφαιριστή, τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα βίντεο που φτιάχτηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τώρα, καλή μου κυρία, είναι ποτέ δυνατό να σε πάρει τώρα βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο και να σου πει βάλε μου 100 ευρώ και αυτά θα αυγατήσουν, θα έχεις και κέρδος στη συνέχεια και εσύ να πίστηκες επειδή είδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενημερώστε λοιπόν κυρίως τους ηλικιωμένους ανθρώπους για τους απατεώνες.
1: Να είμαστε και λίγο πιο πονηρεμένοι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε, πώς όλοι και οι μικροί και οι μεγάλοι. Λοιπόν, τελείωσες.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ ένα quiz που θέλω να μου απαντήσουν οι ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι και θα είναι η έρευνα, γιατί θα έχουμε ακαδημιακή στήλη σε αυτήν την εκπομπή. Ποια μοναδικά σημεία του ανθρώπινου σώματος δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν οι επιστήμονες.
0: Ποια δύο. Σημεία.
1: Ναι, του ανθρώπινου σώματος, δύο είναι.
0: Ναι.
1: Δύο. Δεν έχουν καταφέρει. Τι πιάνεις.
0: Τι πιάνω, θα σου λέγα αυτό.
1: Να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι το πρόσωπό σου.
0: Ποια είναι τα δύο σημεία λοιπόν του σώματος του ανθρώπου που ναι. δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ναι. εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε τι θα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων προς το παρόν.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
6: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
7: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Συνετή στην Άνδρο. Στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινας ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέσω του 112 εστάλησαν τη νύχτα δύο μηνύματα από την πολιτική προστασία. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας δύο άντρες ηλικίας 53 και 45 ετών για τη φωτιά στον Μύτικα Θιβών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 32 του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που απέκλεισε με 3-1 σετ τον Νότιο-Αφρικανό Λόιν Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο. Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν.
2: Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
1: Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
2: Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
1: Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.

0: Η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη του 1843 με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, ο οποίος κυβερνούσε μέχρι τότε ως απόλυτος μονάρχης, ελαίο θεού μοναρχία, χωρίς να λογοδοτεί στους υπηκόους του. Μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν το 1843, η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη, φυσικά νωρίτερα με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη μέσα από το μεγάλο μας τσίρκο. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είπαμε σήμερα είναι 3η του Σεπτέμβρη, είναι δύο σημαντικά τα γεγονότα. Το πρώτο και κυριότερο φυσικά η επανάσταση του 1843 και το δεύτερο η επέτειος ίδρυσης
1: του ΠΑΣΟΚ.
0: Το 1974. Και σήμερα θα το γιορτάσουν όπως πρέπει εκεί στο ΠΑΣΟΚ με τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Στην Πλατεία Ελευθερίας εκεί, και μετά έχει και σαν συναυλία, πάντως γλέντι παραδοσιακό. Όλο το ΠΑΣΟΚ έχει κατέβει στην Κρήτη. Χθες ήταν το... Θέλω να πω το γεύμα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη. Είδαμε, ήταν και ο κύριος Χριστίδης, είδα τον κύριο Κουκουλόπουλο, είδα το, ήταν όλα.
0: Ήταν η δραστικά προθέρμανση χθες.
1: Προθέρμανση στο χωριό, στο χωριό της μητέρας του κύριου Ανδρουλάκη, με πολύ τσικουδιά, έτσι, και ψητά. Τι είναι, τα αντικριστά που λένε στην Κρήτη.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλα Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, πέρα από την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, αναφερθήκαμε εκτενώς στην χθεσινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του προγράμματος της Ελλάς, το σχέδιο διακυβέρνησης, το όραμα όπως το χαρακτήρισε, για την επόμενη δεκαετία για μια νέα Ελλάδα.
1: Ακριβώς, και είπαμε ακριβώς ότι είπε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Ακούσαμε πάρα πολλά από τον κύριο Τσίπρα για κατάργηση του τεκμαρτού, της προκαταβολής φόρου, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, αυξημένους μισθούς στους εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ακούσαμε πάρα πολλά, έτσι, τα οποία λένε στην Ελλάδα ότι είναι όλα κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030 και το κόστος σύμφωνα με την Ελλάδα είναι 7,4 περίπου δις ευρώ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Δύο πράγματα λέει δεν έχει εξερευνήσει ακόμα ο άνθρωπος, ναι, και η επιστήμη. Είναι η ψυχή και η καρδιά της γυναίκας. Αχ, αχ, που λέει και ο Ερντογάν, γράφει ο Γιώργος το μήνυμά του. Γιατί έβαλε ένα quiz νωρίτερα η Αμαλία, ποια είναι τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχει καταφέρει ακόμα η επιστήμη να εξερευνήσει. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος. Έχουμε φτάσει 2026, ναι, και υπάρχουν μέρη του σώματος που δεν έχουν ακόμα ερευνήσει,
1: ναι, δύο μέρη.
0: Ήταν άδειες, ρε παιδί, ναι, κάτι πράγματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τις νέες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, από τον Ερντογάν, ο οποίος ζητάει η Ελλάδα να επανέλθει στον ίσιο δρόμο, ναι, γιατί, ναι, έχει πάρει λάθος δρόμο με τη συνεργασία με το Ισραήλ, και καλεί να σταματήσει ο εξοπλισμός των νησιών. Διαφορετικά, λέει ο Ερντογάν, θα κάνει η Τουρκία αυτό που πρέπει. Η ελληνική απάντηση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει σε θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και βέβαια σας είπαμε και για τις απάτες, οι οποίες έχουν πάει σε άλλο πλέον επίπεδο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται λοιπόν τη σύγχρονη τεχνολογία και εμφανίστηκαν για παράδειγμα σε μια κυρία στην Πάτρα ως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την πήρανε βίντεο λοιπόν, της έκαναν βίντεο κλήση, της λέει «Γεια σου της κυρίας ο Κριστιάνο». Κάνω μια προσπάθεια εδώ να βοηθήσω τον κόσμο. Στείλε και εσύ 100 ευρώ και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρεις και κέρδος, θα πάρεις και πίσω περισσότερα χρήματα. Η γυναίκα πίστηκε λοιπόν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έχει τηλεφωνήσει και του έβαλε 100 ευρώ μέσω Iris. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή, ενημερώστε τους μεγαλύτερους σε ηλικία να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Χρόνια πολλά, λέει, στο ΠΑΣΟΚ. Πήγε και ο Γιώργος Παπανδρέου στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν θα δώσει το παρόν στην Κρήτη. Ναι. Βρίσκεται σε κάποια άλλη υποχρέωση. Νομίζω ότι θα είναι στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό και δεν θα παρεμβεθεί.
0: Αλλά δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
1: Όχι, όχι, καμία διαφοροποίηση.
0: Αν υπονοείς κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Μην ψάχνετε τώρα να υπάρχει και μπιφ και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει σε άλλο κόμμα μεγάλο μπιφ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να πω. Εντάξει, και εκεί στο ΠΑΣΟΚ έτσι υπάρχει ένα. Ένας προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις, τις περιμένουμε μετά τη ΔΕΘ να δούμε τι και πώς. Αλλά το μπιφ το μεγάλο, Ιωσήφ μου, είναι αλλού.
0: Πού είναι?
1: στη Νέα Δημοκρατία και είναι. Νέα Δημοκρατία, Βέση Αντώνη Σαμαράς. Εκεί είναι.
0: Καλά, ρε παιδί, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει. Παντού. Κλασικό.
0: Ορίστε, το λέει ο κύριος Μάκης.
1: Το λέει ο κύριος Μάκης.
0: Συμβαίνει, ας πούμε, παντού. Κλασικό.
1: Σε όλα τα καλά σπίτια.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ότι μπορεί εκεί πέρα να υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία.
2: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Εμείς δεν ανησυχούμε καθόλου.
1: Ο
0: κύριος Αντώνης είναι που ανησυχεί.
1: Δεν ανησυχεί μόνο ο κύριος Αντώνης.
0: Ανησυχούν περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία, επειδή ανησυχεί ο κύριος Αντώνης.
1: Πάντως έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια εκεί, έτσι. Δεν νομίζω ότι η κόντρα αυτή μένεται και θα γίνει και εντονότερο το επόμενο διάστημα.

0: και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς.
1: Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί. Γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
2: Ακόμα δεν
1: έχουμε. Η οποία να αντιστοιχεί, να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
3: Μπράβο, κύριος Μάκης.
2: Ο κύριος
3: ήταν
2: Μάκης
3: από αυτούς που είχε φέρει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
2: Βέβαια. Βέβαια.
3: Θέλει να είναι, λέει, σώνει και καλά πρωθυπουργός και προκειμένου να πετύχει το στόχο του, δεν θα διστάσει να κάνει κυβέρνηση ακόμα λίγο και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με το Πασό. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εντάξει, πώς το βλέπει ο κύριος Βορύδης, αλλά κύριε Βορύδη, ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρει τις αποφάσεις.
2: Είναι
3: του,
2: δεδομένο αυτό.
3: Και είναι ζήτημα χρόνου πλέον η ανακοίνωση για τη δημιουργία του κόμματός του.
4: Αυτό είναι σκασίλα.
1: Εμείς όμως. Ναι, πολύ. Πολύ σκασίλα όμως.
3: Καλά, δεν ξέρω είναι αν είναι σκασίλα σας.
2: Το κόμμα του Σαμαρά που θα γίνει.
3: Καλά, αυτό δεν ήταν από άλλη ατάκα. Ήταν από άλλη
2: ατάκα. Τέριαξε γάντι, βάλε.
3: Σκασίλα δεν νομίζω ότι είναι.
2: Καθόλου σκασίλα δεν είναι. Καθόλου σκασίλα. Ο κύριος Σαμαράς, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι θα ανακοινώσει μέσα στο Σεπτέμβριο το κόμμα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει όταν καταλάβει ότι οι εκλογές, έτσι έχει καταλάβει, θα γίνουν κάπου το Μάρτιο, Απρίλιο, τώρα θα δούμε. Και από εκεί πέρα δεν θέλει να μπει σε αυτό μια περίοδο φθοράς. Θέλει να είναι το κόμμα του όσο πιο κοντά στις εκλογές γίνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει έτοιμο μηχανισμό, όχι κομματικό, αλλά στελέχη που τον ακολουθούν, κάνουν, λέει, διάφορα ραντεβού, παρασκηνιακά, τραπέζια κτλ. Θα δούμε πόσο αυτό θα πλήξει. Γιατί τι λένε από την Δημοκρατία, ότι ουσιαστικά η κίνηση αυτή του κύριου Σαμαρά έχει σαν αποτέλεσμα, θα έχει αποτέλεσμα ίσως να της στερήσει την αυτοδυναμία.
3: Χθες πάντως ο κύριος Σαμαράς είχε ένα τέτ α τέτ με τον κύριο Σαλμά στη Δινοκράτους, στο Κολωνάκι.
2: Μάλιστα.
3: Χθες το βραδάκι. Έτσι απλά το λέω τώρα. Ναι. Είχαν ένα τέτ α τέτ. Ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Σαλμά.
2: Okay.
3: Στο Κολωνάκι.
2: Ναι.
3: Θα επανέλθουμε στο θέμα. Καλημέρα στην Ελώνα. Το ένα είναι σίγουρο, λέει, το μυαλό των γυναικών που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες. Όσο και να προσποθούν, δεν θα το εξερευνήσουν ποτέ. Για το δεύτερο, λέει, δεν γνωρίζω. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Το σηκώτη, λέει, το βρήκα. Κυρία Κάτσου, κύριε Καλαμαράκη μας. Αλλά και το μυαλό της, το μυαλό της γυναίκας, δηλαδή, και το σηκώτη.
2: Δεν είναι.
3: Θα σας τα πει, θα τα πει εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
3: Τώρα, μερικές γεύσεις σε ταξιδεύουν πριν καν τις δοκιμάσεις. Με πάνω από 50 επιλογές βιτάσια στα Lidl, μπορείς να ετοιμάσεις το δικό σου τραπέζι με άρωμα Ιαπωνίας. Γιόζα, noodles, ramen, ρύζι και λακταριστές σάλτσες γίνονται η αφορμή για νέους γευστικούς συνδυασμούς και μια διαφορετική εμπειρία στο σπίτι. Γιατί η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται πάντα πολλά. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς λίγη φαντασία και διάθεση για εξερεύνηση. Lidl, γιατί αξίζει. Ποια να είναι λοιπόν αυτά τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες. Κάτι ξέρει, παιδιά, η Κάτζου, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω και με έχει φάει η περιέργεια. Αλλά θα την πιέσω στη συνέχεια για να μας τα ομολογήσει όλα. Χθες μ' άρεσε πάρα πολύ. Έβγαλε ένα βίντεο το Κομμουνιστικό Κόμμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για την Θεσσαλονίκη, το Σάββατο που πάει ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, ετοιμάζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δώσει δυναμικό παρόν. Η προαναγγελία λοιπόν της συγκέντρωσης εκεί για το Σάββατο έγινε μέσω των social media, μέσω των TikTok, με ένα βίντεο στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει το GPS. Για να ακούσουμε λοιπόν τι σκέφτηκαν εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το βίντεο για το GPS. Πού είναι, ρε παιδιά, το βίντεο, πού πήγε?
2: Το χάσε το βίντεο. Το βρήκες, παιδί μου?
3: Όχι, χάθηκε.
2: Χάθηκε, πάει, δεν το βρίσκει το βίντεο με τον γραμματέα.
3: Συγγνώμη, και στο γραμματέα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ έχει γίνει σαμποτάζ. Το είχα έτοιμο εδώ πέρα, στο φάκελό μου. Όχι τίποτα άλλο, το έχουμε βάλει και στη σκαλέτα δηλαδή, και τώρα ξαφνικά, να το βρήκα, πάμε.
5: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
6: Συνεχίζουμε, επόμενος σταθμός το 2030.
7: Ορίστε προορισμό.
5: Ελλάδα 2030.
7: Υπολογισμός διαδρομής σε 500 μέτρα.

0: Στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
1: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
1: Άλλο δρόμο δεν έχει.
0: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
1: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει. Μόνο που το δικό του GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη.
2: Πολύ έξυπνο.
3: Έβαλε λοιπόν το GPS ο γραμματέας. Έξυπνο, παιδιά. Ωραίο βίντεο από το Κομμουνιστικό Κόμμα που θα δώσει δυνατά το παρόν όπως κάθε χρόνο. Έτσι. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ακούσατε και το κάλεσμα για τη συγκέντρωση. Και επειδή λοιπόν λέμε για το GPS και για τα προβλήματα για να βρεις το δρόμο, ο κατάλληλος άνθρωπος ποιος είναι?
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Καλημέρα και πάλι. Πάλι καλά με προανήγγειλη αμαλία γιατί δεν άκουσα κανένα ο Αζεντίν του Ριάλεφτα.
3: Εντάξει, τα πρώτη ώρα.
4: Σωστά, σωστά. Πάμε στα της κίνησης. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα θετικά είναι ότι στην κάθοδο του Κηφισού δεν έχει κίνηση τώρα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται την κυκλοφορία στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη και η Σταδίου στην Ομόνια. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστες είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Μένουμε Παλαιό Φάλιρο γιατί καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο σημείο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πλήρη ενημέρωση για την κίνηση στο Φάλιρο, μην έχει παράπονα η ΟΣΥΦ.
3: Ναι, μην χάσουμε.
4: Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
3: Εντάξει, φτάνει. Αύριο πάλι.
2: Ναι.
3: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Κύριε Καλαμαράκη, λέει, χθες είπατε στην Αμαλία ότι το ζώδιο της λέει ότι θα πάρει χρήματα. Λοιπόν, ο γιος μου που έχει το ίδιο ζώδιο, χθες διαπίστωσε ότι μπήκαν στο λογαριασμό του τα λεφτά που περίμενε από ένα σεμινάριο. Α, τα βλέπεις
2: μετά. Δεν είναι. Εγώ μόνο δίνω πάντως αυτές τις μέρες. Πληρώνω τους λογαριασμούς και αυτά. Δεν
3: περίμενε,
2: έχουμε.
3: Έλεγε χθες ότι από τις 6 έως τις 8 του Σεπτέμβρη εκεί θα τα πάρεις όλα μαζί.
2: Θα πλουτίσω δηλαδή.
3: Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Μελέτη. Δεν ξέρω, λέει, ποιο είναι το δεύτερο, αλλά το πρώτο σίγουρα που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες είναι η καρδιά της γυναίκας.
2: Ρε, παιδί,
3: γιατί όπως
2: μου,
3: λέει και ο
2: Μέγας
3: Στράτος, της γυναίκας της καρδιάς είναι μια άβυσσος. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Όχι, δεν θα το πεις τώρα, θα το πεις μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Α, άντε τώρα. Προς το παρόν να πω εγώ, γιατί πάμε για άνοιγμα των σχολείων, 11 του μηνός, μην ξεχνιόμαστε.
2: Να Παρασκευή.
3: Ακριβώς. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη αλλά και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίο οικολογίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
2: Λοιπόν, τώρα που θα βγει έξω, γιατί με έχει πιάσει λίγο λαιμό μου, μάλλον με το air condition, ξέρει που θα πάω. Θα στρίψω έτσι αριστερά και θα πάω στον επιτραπέζιο ψύκτια Fitch τη Rainbow Waters. Αν θέλετε κι εσεί να κάνετε τη ζωή σα πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτια Fitch τη Rainbow Waters είναι εδώ για εσά. Χάρη στην οθόνη αφή που διαθέτει με ένα μπλο άγγιγμα, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρει θερμοκρασίε. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωή. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σα. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σκαλία Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρι.
11: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
12: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
13: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο αστικόpavlaartas.gr.
14: Η ζωή μας κατοικών
0: όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
14: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
15: Ο Παναθηναϊκός.
14: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να μας πεις τώρα λοιπόν ποια είναι αυτά τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν εξερευνήσει οι επιστήμονες? Γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Όλοι εστιάζουν στις απαντήσεις τους στην καρδιά της γυναίκας.
1: Δεν είναι. Γιατί σύμφωνα με την Independent, δύο είναι τα μέρη του σώματος.
0: Οπότε είναι.
1: Σε παρακαλώ, σοβαρή έρευνα. Εγώ έτσι δεν φέρνω εδώ τικιώτη.
0: Για πες μας, Γαμαλή, λοιπόν, γιατί μας έχεις κάσει.
1: Το ένα λέει είναι το πηγούνι.
0: Το πηγούνι.
1: Ναι. Και το άλλο είναι η όρχης. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο της Independent, το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή της οποίας τα μέρη από μικροσκοπικές λεπτομέρειες των κυττάρων μέχρι τα άκρα, τα μάτια, το σηκώτη και τον εγκέφαλο, έχουν συναρμολογηθεί σταδιακά. Δύο, το πηγούνι είναι αυτό που παραμένει ανεξερεύνητο, όπως και η όρχης. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν λοιπόν οι επιστήμονες και οι ερευνητές, και μάλιστα ένας καθηγητής ζωολογίας και συγκριτικής ανατομίας, ο Max Telford, λέει ότι ακόμα δεν έχουν βρει γιατί δεν μπορούν να εξερευνήσουν το πηγούνι και τους όρχες. Και ψάχνουν λοιπόν.
0: Για το πηγούνι να το καταλάβω, γιατί είναι και ένα ερώτημα το πώς δημιουργήθηκε στον άνθρωπο, ενώ δεν το έχει κάποιο άλλο ζώο.
1: Ακριβώς,
0: για παράδειγμα.
1: Πολύ σωστά. Λένε λοιπόν γιατί οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που διαθέτουν πηγούνι και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος τα ερωτήματα που θέτει σύμφωνα με την Independent. Θέτουν ειδικοί. Και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος ο ανθρώπινος όρχης έχει τριπλάσιο μέγεθος από αυτόν ενός γορίλα. Αλλά είναι μόλις το 1/5 του μεγέθους αυτού ενός χιμπατζή. Είναι τα ερωτήματα.
0: Α, είναι αυτή η διαφορά, δηλαδή μεταξύ γορίλα, χιμπατζή και στη μέση ο άνθρωπος.
1: Ναι, ακριβώς, και για το πηγούνι, γιατί λέει δεν το έχουν ακριβώς όπως το είπε, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πώς εξελίχθηκε. Είναι λοιπόν τα δύο ανθρώπινα όργανα που δεν τα έχουν εξερευνήσει πλήρως οι ερευνητές.
0: Το πηγούνι λοιπόν και οι όρχες. Είναι η εξέλιξη, ρε παιδί μου, του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτό με το πηγούνι προφανώς έχει να κάνει με τις τροφές, με τον τρόπο δηλαδή που τρέφεται ο άνθρωπος όταν άλλαξαν οι συνήθειες.
1: Σωστά.
0: Έγιναν πιο μαλακές οι τροφές.
1: Ναι,
0: και διαφορετικός ο τρόπος. Όπως αν, για παράδειγμα, αν έχεις δει, λένε οι επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος σε περίπου 100 χρόνια θα έχει τα χέρια του έτσι αγκιστρωμένα, γυρισμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί, και θα καμπουριάζει κιόλας, γιατί πλέον το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού. Κρατάει συνέχεια στο χέρι το κινητό.
1: Αυτή τη στάση το χέρι.
0: Οπότε θα έχει μια κλίση, δηλαδή θα καμπουριάζει αυτό που λέμε,
1: και
0: το χέρι του επίσης θα είναι σαν να έχει πάθει αγκύλωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχει γυρίσει προς τα μέσα.
1: Εσύ ξέρεις ότι.
0: Σε 100 χρόνια.
1: Ήξερε για τους όρχες, για το γορίλα και το χιμπατζή. Εγώ το ήξερα,
0: όταν
1: το διαβάζω στην Independent. Ήταν το άρθρο.
0: Ο Δημήτρης γράφει για τη χρησιμότητα εδώ πέρα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου.
0: Ό,τι μαθαίνουμε καλό είναι, παιδιά. Κρατήστε το, έτσι.
1: Βέβαια. Και ο Γιάννης μπλέκει αυτό που είπαμε, τα καρπούζια και τα τσουρέκια. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι σας φέρετε στο μυαλό, τι σας έρχεται? Πηγούνι λοιπόν και όρχη, στα δύο ανεξερεύνητα σημεία για τους ερευνητές, έτσι, επιστήμονες του σώματος, του ανθρώπινου σώματος.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, γιατί τα σχολεία, λέει, δεν ανοίγουν την μεθεπόμενη Δευτέρα και το κάνουν Παρασκευή. Προφανώς για να έρθει έτσι πιο ομαλά και στα παιδιά, να
1: μπουν
0: σε ένα ρυθμό, να κάνουν τον αγιασμό.
1: Γιατί μετά θα πήγαινε 11, 12, 14.
0: Θα πήγαινε 14.
1: Γι' αυτό.
0: Οπότε η λογική εξήγηση, μάλλον, αγαπητέ Νίκο, είναι αυτή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: δεν σας άκουσα αν έχετε αναφερθεί καθόλου για την κοροϊδία με τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πώς το είδατε? Λοιπόν, πήγε χθες η κόρη μου στο σούπερ μάρκετ και τη ζήτησα να μου βγάλει φωτογραφίες να δω αν υπάρχουν ταμπελάκια.
1: Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ εκεί στη γειτονιά μας. Όντως λοιπόν υπήρχαν ταμπελάκια που έλεγε μείωση τιμών, αλλά δεν έγραφε πουθενά ποια ήταν η προηγούμενη τιμή. Δηλαδή έγραφε μειωμένη τιμή και την τιμή αυτή η οποία είχε χθες το προϊόν, αλλά πουθενά δεν έγραφε ποια ήταν η τιμή πριν προκύψει η μείωση.
1: Άρα
0: δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Σου λέω τώρα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που πήγε η κόρη μου και μου έβγαλε τις φωτογραφίες.
1: Από τιμές?
0: Από τιμές σε κάποια προϊόντα υπήρξε.
1: Και εγώ το διαπίστωσα. Υπάρχει μείωση σε κάποια προϊόντα. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό που και χθες είπε ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, ότι κάποιοι κωδικοί είχαν ανέβει πριν και δεν τηρήθηκε. Αυτό που λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα προϊόντα. Είναι 30, το είπε ο κ. Τσουκαλάς. Οπότε από τους 1.700, πόσους 1.900 κωδικούς ή 30, σου λέει είναι πολύ λίγα τα προϊόντα στα οποία συνέβη αυτό. Οκ, αλλά το θέμα είναι να δούμε τις μειώσεις τις πραγματικές, τις πραγματικές.
0: Αυτό είναι το θέμα, να δούμε πραγματικές μειώσεις και κυρίως σε βασικά είδη. Αυτά που χρησιμοποιεί δηλαδή καθημερινά το νοικοκυριό και κυρίως τα τρόφιμα. Να ακούσουμε λοιπόν και πολίτες χθες τι είπανε για την πρωτοβουλία αυτή σχετικά με τη μείωση τιμών.
2: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν, ένα 69 και σου το βάζει ένα 99 και την επόμενη μέρα σου το βάζει ένα 79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν. Για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
3: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
4: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
5: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.
6: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω είναι όχι γνωστά. Να προτιμήσουμε και αυτά τα προϊόντα, τα οποία είναι εξίσου καλά. Έτσι, η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολίτες λοιπόν που βλέπουν διαφορά,
1: ναι.
0: Βλέπουν μείωση τιμών, αλλά βλέπουν ότι είναι ακριβότερα τα προϊόντα σε σχέση με τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπουν μείωση τιμών σε σχέση, για παράδειγμα, με Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά τα βλέπουν ακριβότερα από τον Ιούνιο.
1: Ναι. Εγώ ξαναλέω, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα εφαρμογή του μέτρου, θέλω να δω πώς θα κυλήσει και αν μπουν και άλλοι κωδικοί προϊόντων και αν αντικατασταθούν κάποιοι άλλοι με κάποιους άλλους. Και είναι αυτό που λένε οι πολίτες, αν κάποια προϊόντα κρύμνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τώρα η μείωση της τιμής δεν φαίνεται στο πορτοφόλι τους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί πέρα, πάρα πολλοί, και εγώ που μίλησα, έχουν δει μειώσεις σε βασικά είδη.
0: Και μέσα σε όλο αυτό το κύμα ακρίβειας έρχεται και αύξηση στην τιμή του ψωμιού.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι η συνέπεια της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών στην ενέργεια. Χθες άκουσα τον κύριο Καπλάνη, είναι ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοπιών, ο οποίος είπε ότι θα γίνουν αυξήσεις 10 λεπτών στην τιμή του ψωμιού.
7: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στη τιμή του ψωμιού. Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
0: 10 λεπτά λοιπόν πάνω η φρατζόλα.
1: Να και το ψωμί λοιπόν,
0: αλλά
1: πάνω.
0: Πρόσεξε να δεις, 10 λεπτά από εδώ, 20 από εκεί, 30 παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ τους καταλαβαίνω βέβαια τους ανθρώπους.
1: Έχουν
0: έτσι.
1: Δίκιο και αρτοποιεί και εσάς έχουν κλείσει και πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς. Από την άλλη πλευρά, και αυτό εγώ θέλω να τονίσω, όταν υπάρχει μια ακρίβεια πάρα πολλά χρόνια και κάποια προϊόντα και βασικά προϊόντα έχουν ανέβει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία, όταν κάνεις μια μείωση 5 και 6% δεν φαίνεται. Γιατί σου λέει ο κόσμος ότι ναι, αλλά αυτό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια 20% ή 100%. Μου κάνεις μια μείωση 9%, τι σημαίνει αυτό? Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις μέρες, λέει, του Ανδρέα θα ξεκινούσαν τα γλέντια για τα γενέθλια του Πασόκ και θα τελείωναν την ημέρα που θα άνοιγαν τα σχολεία. Έχεις και εσύ ένα δίκιο. Τώρα, για ακούστε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπεις στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης. Στο site marusi1896.gr. marusi1896.gr, 11 με 13 Σεπτεμβρίου, η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ.
1: Και μόλις έχει κυκλοφορήσει μια νέα δημοσκόπηση, πριν τη ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political, η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview, προηγείται με 29,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και διατηρεί διαφορά 13,6 μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτή είναι, συγγνώμη, είναι εκτίμηση.
1: Είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι,
0: αυτό
1: το ξαναλέω για να έχουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς, με ποσοστό 15,5%. και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%. Η Ελπίδα 4,8%. Η Φωνή Λογικής 3,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι και η δεύτερη νομίζω. Προ-ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε μετά τη ΔΕΘ πολλές δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ξαναλογικού αποτελέσματος να συγκεντρώνει το 29,1%. Η δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος πάντως έχει διαφορετική γνώμη, γιατί έδωσε χθες το βράδυ συνέντευξη στο Contra Channel και στη Λουκία Γκάτσου και εκεί λοιπόν είπε ότι η Ελληνική Λύση είναι πρώτο κόμμα.
8: Αύριο θεωρητικά γίνονται εκλογές.
9: Ναι.
8: Η Ελληνική Λύση δεν είναι πρώτο κόμμα.
9: Γιατί
8: δεν ξέρω.
9: Είναι.
8: Λέω.
9: Θα είμαστε πρώτο κόμμα, σας λέω. Το ότι φύγανε 50 υπουργοί 10 μέρες μαζί με τον Πρωθυπουργό επί 10 μέρες, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία. Δεν είναι απλά τυχαίο. Πρώτο κόμμα είμαστε. Και ήμασταν μία μονάδα διαφάσεις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές είμαστε μία μονάδα διαφορά. Και σε μερικούς δήμους ήμασταν πρώτο κόμμα. Τώρα τους έχουμε πάρει το κεφάλι. Είναι δεδομένο πολιτικά, εννοώ, έτσι. Είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Λέει ότι τουλάχιστον είναι πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Α.
0: Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ότι είναι πρώτο
1: έχει
0: κόμμα.
1: Έχει ψηλά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα και
0: έχει
1: είναι
0: ρεύμα.
1: Και πολύ σταθερός στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κ. Βελόπουλος είναι αλήθεια, αλλά όχι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ελπίζω να μην εννοεί. Εννοούσε αυτό.
0: Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Σίγουρα όμως αναφέρθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει με τη στεγαστική κρίση και τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα του.
9: Όταν είπα θα κάνω μια ελληνική κρατική τράπεζα, πέσα να με φαν όλοι. Και αν έχει μια κρατική τράπεζα, και δάνεια είναι χαμηλό το καδίνεις, και ο ΕΚ κάνεις, και το κυριότερο δίνεις σπίτι σε κάθε Έλληνα. Όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδινε δάνεια χαμηλότοκα και έδωσε σπίτια σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έτσι μπορούμε να δώσουμε από τον ΕΕΚ, χωρίς να κοστίσει τίποτα, να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν κάνεις έτσι, παιδί μου.
0: Μπαμ, τελείωσε.
1: Θα δίνουμε σπίτι.
0: Θα δίνουμε
1: σε κάθε Έλληνα.
0: Αυτό.
1: Μακάρι.
0: Αν μπορούσε να γίνει,
1: μακάρι.
0: Δηλαδή, ποιος θα το ήθελε.
1: Κρίση, αλίμονο.
0: Αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το έχει σκεφτεί κανένας πιο πριν να το κάνει και να μείνει στην εξουσία για πάντα, δηλαδή να τον ευγνωμονεί όλος ο ελληνικός λαός. Απορώ τώρα, δηλαδή εκφράζω έτσι μια απορία, αλλά τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω, μπορεί και να γίνεται. Κομματάκι δύσκολο μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολλά μηνύματα για τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Κάτι αθλητικά σε ρωτάνε εδώ πέρα.
0: Αυτός
1: ο Μπέιλι που πήρε ο Ολυμπιακός ξέρει καθόλου μπάλα, λέει το Αρμενάκι.
0: Μας το είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος στη συζήτηση που κάναμε. Δεν είπε ότι πήρε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι από την Αστον Βίλα. Καλός παίκτης. Καλός.
1: Ναι.
0: Χρήσιμος, δεν μπορώ να πω. Και ο άλλος, και ο Πουέρτα που πήρε, και αυτή η καλή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Αλλά άλλο τώρα, ρε παιδί μου, ο Αζεντίνου Νάι. Δηλαδή,
1: εκεί τα κατέληγε.
0: Τώρα μιλάμε για μουντιαλικό παίκτη, ας πούμε, ο οποίος.
1: Εντάξει,
0: φτάνει, φτάνει.
1: Καταλάβαμε. Βρε παιδί μου, καταλάβαμε. Γιατί φουσκώνεις έτσι σαν τον παγόνι, τι είσαι.
0: Από περηφάνεια.
1: Από πήρατε το, πώς τον είπε, πώς τον είπε Νίκο μου.
0: Αζεντίνου Νάι.
1: Ναι, αυτόν, γι' αυτό φουσκώνεις έτσι σαν παγόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι θα κάνουμε, ζεις το μύθο σου κι εσύ.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
10: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong. τους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, καφετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
15: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
16: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
19: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Διονύση. Άκουσε νωρίτερα του κυρίου Βελόπουλου την αναφορά που έκανε στον ΟΕΚ και λέει: πλάκα είναι ότι ο οργανισμός εργατικής κατοικίας συνεχίζει να υπάρχει. Τα γήπεδα συνεχίζει να τα έχει. Οι εργαζόμενοι μέσω των κρατήσεών τους συνεχίζουν να πληρώνουν. Οι εργοδότες όχι, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Καλημέρα, Διονύση. Καλά έκανες και έστειλες το μήνυμά σου. Τώρα να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να έχετε ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και σετ συσκευών πρωινού Μόρις είναι καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Αλλά και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Καλά, τέλος πάντων. Σε αυτό το real.gr βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είπαμε όλα τα θέματα τα οποία είχαμε στη σκαλέτα μας. Το μόνο που δεν προλάβαμε ήταν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή για την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία τελικά δεν εξελέγει. Καθώς
1: δεν εξελέγει, δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε και πάλι εντάσεις εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με το Πασόκ, το οποίο κατηγόρησε ότι κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Υπήρξε και ένταση με την κυρία Κανέλη. Υπήρξε χθες πάλι ένταση λοιπόν στη Βουλή. Αλλά τα περισσότερα λοιπόν από όσα είχαμε προγραμματίσει, τουλάχιστον προλάβαμε να σας τα παρουσιάσουμε. Φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 και πώς θα κλείσει η εκπομπή δεν γίνεται διαφορετικά, καθώς είναι σήμερα 3η του Σεπτέμβρη.

0: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
1: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Γερακάους Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενός των 26χρονων Αφγανών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ενήλικης που διέμενε στο διαμέρισμα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο. Κάτω το μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις το λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον κάτοχο του τίτλου Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στη συνέχεια απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός, ο μάχημος συνάδελφος δημοσιογράφος, τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Θα πάμε μέχρι τις 12, πλούσια επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα κατά κύριο λόγο. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ημερομηνία, άλλη μέρα που να συνδέεται τόσο στενά με κάποιο κόμμα στην Ελλάδα όσο η 3 του Σεπτέμβρη με το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το άλλο παραδοσιακό, δηλαδή παραδοσιακά αντίπαλο πολιτικό κόμμα έχει συνδεθεί τόσο στενά κατά την ίδρυσή της με κάποια ημερομηνία όσο το ΠΑΣΟΚ με την 3η του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά φίλες και φίλοι και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε κάνοντας και μια αναδρομή στον χρόνο στην πορεία της εκπομπής. Δημοσκόπηση σήμερα, η πρώτη δημοσκόπηση, πανελλαδική δημοσκόπηση μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού. Η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη ΔΕΘ, μάλλον όχι στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ ουσιαστικά ανοίγει τις πύλες της, εγκαινιάζεται το Σάββατο. Από τότε και μετά θα μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, αλλά συνολικά πολιτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με κατάθεση του δικού του οικονομικού προγράμματος. Έχει ανοίξει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και με το Υπουργείο Οικονομικών και με την κυβέρνηση και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως, σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Θα τα σχολιάσουμε, θα τα παρατηρήσουμε, θα τα σημειώσουμε και θα τα ρωτήσουμε στις συνεντεύξεις που θα έχουμε στη συνέχεια. Το οικονομικό επιτελείο κατά το ρεπορτάζ μου έχει κλειδώσει και ο Πρωθυπουργός όλες τις εξαγγελίες τις οποίες θα ανακοινώσει το Σάββατο. Θα πούμε αρκετά πράγματα και θα μάθετε, θέλω να πιστεύω, και αρκετά καινούργια πράγματα από το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις, είσαι τόσο...
0: Το ΠΑΣΟΚ λόγω της επετείου έχει κατέβει σχεδόν σύσσωμο στην Κρήτη και ο Ανδρουλάκης εκεί και κορυφαία στελέχη του κινήματος όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Όλα αυτά παράλληλα με συνεντεύξεις, με σχόλια, με επισημάνσεις, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Μια γεύση από την κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό, όπως πάντα.
2: Σωστά. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και άλλα. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Κόνωνος, Αλιπέδου και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το είπα και χθες. Καταλαβαίνετε τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου, για να περιμένεις 1/4 καθυστερήσεις στην Αττική Οδό πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της η κίνηση και η ζωή στην πόλη, τι έχει να γίνει εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, με αρχές Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια. Οπλιστείτε με υπομονή, φίλες και φίλοι, δεν κερδίζετε τίποτα με σπασμένα τα νεύρα. Το μόνο που θα κερδίσετε είναι να χαλάσετε τη μέρα σας. Κάτι άλλο, Παναγιώτη?
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε.
0: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα και να μην λέμε ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι. Ίσως είναι πιο σύντομη η παρέμβασή σου.
2: Μερικά δευτερόλεπτα θα διαρκεί.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής, είναι ο άνθρωπος που διενήργησε για την εταιρεία Interview την πρώτη μετακαλοκαιρινή, έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς, στο πολιτικό ρεπορτάζ καλοκαίρι μα έχουμε ακόμα, αλλά σε σχέση με τα μπάνια του λαού, την θερινή Ραστόνη, εκεί τις ημέρες ξεκούρασε το 15 Αύγουστο, την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Η δημοσκόπηση έχει διενεργηθεί για λογαριασμό της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political, σωστά?
3: Πολύ σωστά.
0: Θέλω να μας πείτε λοιπόν τα χαρακτηριστικά της. Τι βρίσκεται, να ξεκινήσουμε από την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, να πάμε στην πρόθεση ψήφου, να μας πείτε άλλα χαρακτηριστικά και να μας πείτε και αν μετράτε τα κόμματα τα οποία είναι υπό εκόλαψη, υπό διαμόρφωση, να το πω διαφορετικά, αλλά ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα υποεκόλαψη και υποδιαμόρφωση, δηλώνω και στη δική σας εκπομπή, όπως έχω κάνει και σε άλλες, ότι είναι η τελευταία φορά που μετράω το δυνητικό κόμμα, τη δυνητική ψήφο Σαμαρά.
0: Ναι.
3: Από τους πρώτους δημοσκόπους που μετρούσα δυνητικά πριν από περίπου ένα χρόνο, αν τα ψηφίζατε και πόσο πιθανό να ψηφίζετε το κόμμα της κυρίας Κερστιανού, μετά το κάναμε για τον κύριο Τσίπρα, για ένα διάστημα το κάναμε και για τους τρεις μαζί και για τον κύριο Σαμαρά. Θα σταματήσω πριν να το κάνω, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να μετράμε μία-δύο φορές το μήνα το ίδιο πράγμα, να δείτε το ίδιο αποτέλεσμα και στο τέλος ενδεχομένως ο Σαμαράς να μην το κάνει.
0: Ναι, δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά, σωστά το λέτε.
3: 1%, 1% εγώ σας λέω, δεν σας λέω 99, 1% να μην το κάνει. Εσείς θα έχετε θυσιάσει ώρες στις ιστοσελίδες, στα ραδιόφωνα.
0: Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο συμπέρασμα. Έχει αλλάξει τίποτα από την τελευταία στιγμή, από την τελευταία φορά εκεί στα τέλη του Ιουνίου που διενεργήσατε εσείς και οι άλλοι δημοσκοπήσεις?
3: Έχει αλλάξει κάτι, ναι. Δηλαδή, ας πάμε από αυτό που δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29-30%. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση, για να μιλάμε για εκλογικά ποσοστά περίπου, έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει επίσης αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα τον βλέπαμε και στο 17, ενδεχομένως και στο 18% στην εκτίμηση. Τώρα, εμείς τον βρίσκουμε στο 15. Βεβαίως, θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις να δούμε αν είναι αυτό ένα ταβάνι το οποίο έχει φτάσει ο κύριος Τσίπρα. Γιατί νομίζω το ανωδικό σέρι του κύριου Τσίπρα από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα του έχει σταματήσει και βλέπω και μια μικρή υποχώρηση. Και αυτή την υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα την βλέπω να εμφανίζεται ως άνοδο στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση τον είχα στο 1% και τώρα το έχω στο 2,2.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι πλέον αποτελεί κόμμα. Δηλαδή έχει εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει παρουσία, αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση, καταθέτει προτάσεις. Φαντάζομαι αυτό παίζει ρόλο ή όχι?
3: Παίζει ρόλο το γεγονός ότι έφυγε ο Φάμελος. Όσο ήταν ο Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πολλοί από εμάς, την γνώμη δηλαδή, όχι τους δημοσκόπους, πιστεύουμε ότι τελικά δεν είχε κάποιο νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, γιατί θα πάει και θα συνεργαστεί με έναν τρόπο στον.
0: Λοιπόν, για πάμε στα νούμερα, στους αριθμούς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
3: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1. Είναι ένα ποσοστό το οποίο εντάξει είναι καλό μεν γιατί δίνει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα στις 13,6 μονάδες. 13,6 μονάδες είναι τεράστια η διαφορά και θεωρώ ότι είναι και αγεφύρωτη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Δηλαδή δεν έχει υψηλή συσπήρωση. Λείπουν ακόμα άνθρωποι από τις αναποφάσεις τους οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Λείπουν άνθρωποι του 2023. Δηλαδή αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και το 23 ήταν στο 41. Λείπουν 11 μονάδες. Πού είναι αυτές οι 11 μονάδες? Πού είναι?
0: Φυσιολογική δεν είναι φθορά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.
3: Φυσιολογική είναι, αλλά το διακύβευμα τώρα είναι ότι έχουμε εκλογές και ότι πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις. Και ότι το δικό σου ζητούμενο είναι καταρχήν αυτοδυναμία και άρα μια Κυριακή.
0: Καλά, αυτοδυναμία με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίθανο. Τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο εκλογικές Κυριακές. Έλατε όμως που ο κόσμος σε άλλη ερώτηση λέει ότι εγώ θέλω να ξεμπερδεύω το 65-70% λέει μια Κυριακή και έξω. Για πολλούς λόγους. Γιατί και δεν θέλει να ταλαιπωρείται, γιατί δεν θέλει να πειραματιστεί, γιατί δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του να ψηφίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Η Ελλάς που βρίσκεται?
3: Η Ελλάς είναι στο 15,5.

0: καλό ή κακό με έναν τρόπο θα σταθεί στα πόδια του. Είτε με την, αυτή την ηγεσία, τη συλλογική που έχει, είτε αν κάνει τέλο πάντων. Αν δώσει μια προοπτική ότι ξαναπερνάει το 3%, δεν θα είναι λίγοι, κύριε Παπαγιάννη, και αυτοί οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι θα το ξανασκεφτούν, μήπως τελικά προφανώς πάμε εκεί. Γιατί ο Τσίπρας παίζει με πρώτα ονόματα.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα κόμματα θα έχουν πρόβλημα σε περίπτωση που πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες και τρίτες εκλογές. Εκεί όπου θα κυριαρχήσει η πόλωση, η συσπήρωση και η αύξηση της τοξικότητας, κάτι το οποίο θα ευνοήσει τα 3-4 μεγαλύτερα κόμματα της χώρας. Έτσι συμβαίνει πάντα και έτσι θα ξανασυμβεί και αυτή τη φορά. Στατιστικά είναι δηλαδή, επαναλαμβανόμενο αυτό. Το Πασόκ πού βρίσκεται?
0: Το Πασόκ έχει λίγο, δηλαδή το βλέπω, ήταν στο 10 ακόμα κάτι, τώρα είναι στο 13, ήταν στο 11-12, τώρα είναι στο 13,2 στην εκτίμηση.
1: Πάνω έχει μια μικρή ανάκαμψη, λέτε.
0: Έχει μια μικρή ανάκαμψη, ίσως γιατί είδαν ότι τελικά αυτό το rebranding του Τσίπρα, ό,τι είχε να δώσει έδωσε, και ότι πάλι ενδεχομένως μπορεί το Πασόκ να οργανωθεί να σταθεί τα κοντά. Το Πασόκ δεν θα το έβγαζε, κύριε Παπαγιάννη, από την εξέλιξη.
1: Το Πασόκ είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει απλώσει πλοκάμια στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό. Είναι ένα κόμμα το οποίο τα μισά χρόνια της αντιπολίτευσης μας κυβέρνησε. Η ελληνική λύση τέταρτη.
0: Η ελληνική λύση τέταρτη. Πράγματι ισχύει ότι σε κάποιες περιφέρειες, γιατί κάνουμε και σε επιμέρους περιφέρειες, υπάρχει δεύτερη θέση για την ελληνική λύση.
1: Πόσο είναι?
0: Τώρα είναι αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση, είναι από ό,τι βλέπω στο περίπου 10%, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μεγάλο νούμερο, 10%.
0: Είναι μεγάλο νούμερο, ναι, είναι στο 9,4 για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι ποσοστό ευρωεκλογών, στις ευρωεκλογές έχει πάρει 9,5. Άρα λοιπόν, ναι,
1: τέταρτη λοιπόν η λύση, πέμπτο ποιο είναι ακόμα?
0: Αντέχει και η λύση. Και άντεξε και την Καριστιανού, γιατί ήταν ένα crash test, και δεν ξέρω αν θα αντέξει και το Σαμαρά. Υποθέτω θα αντέξει και το Σαμαρά, γιατί πλέον έχει μια συσπήρωση τάξη του 80%.
1: Ναι. Λοιπόν, πέμπτο κόμμα ποιο είναι?
0: Τέταρτο κόμμα είναι παραδοσιακά το
1: πέμπτο. Τέσσερα κόμματα.
0: Πέμπτο είναι η ελπίδα της...
1: Όχι, μισό λεπτό. Είπαμε Νέα Δημοκρατία πρώτη, Ελλάς δεύτερη, Πασόκ τρίτο, τέταρτη ελληνική λύση. Πέμπτο κόμμα ποιο είναι?
0: Κουκουέ,
1: μάλιστα. Με τι ποσοστό?
0: 7%,
1: ναι.
0: Πάντα μιλάμε για εκτίμηση. Μετά ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με την ελπίδα στο 4,8.
1: Βλέπω ραγδαία πτώση των ποσοστών της.
0: Ναι, ο Αύγουστος κιόλας δεν ήταν και ο καλύτερος μήνας για την κυρία Καριστιανού. Είχε απώλειες. 3,9 για τη φωνή λογικής. Αντέχει η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Αν και η κυρία Λατινοπούλου ασκεί πολιτική μόνη της. Δηλαδή, αυτό που το δώσουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι παίρνει 4,8 χωρίς να έχει εξουσίες, κόμμα, στελέχη, οτιδήποτε. Νομίζω είναι ένας μικρός άθλος. 3,1 για την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ακριβώς το ποσοστό της που πήρε το 2023. Είναι αυτό, τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί του Μαΐου είχε μείνει εκτός η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπήκε τη δεύτερη.
1: Μπήκε οριακά τη δεύτερη.
0: Τον Ιούνιο, αφού έκανε και τις ανατακτοποιήσεις στο ψηφοδέλτιό της. Το Μέρα 25 βεβαίως δείχνει ένα 3%. Μπορεί να είναι 2,8, 2,9, μπορεί να είναι 3,1, μπορεί να μαζέψει.
1: Εντάξει, μεγάλες ανακατατάξεις δεν βλέπουμε πάντως και ανατροπές.
0: Όχι.
1: Από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε στη δημοσκόπηση αυτή, τουλάχιστον όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί και ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα πέσει σημαντικά? Ποια κόμματα θα επηρεαστούν από αυτό? Για πείτε μας λίγο πώς το αναλύετε, πώς το προσεγγίζετε επιστημονικά όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Νομίζω ότι αυτό το 30% πλέον είναι Νέα Δημοκρατία και δεν λοξοκοιτάει κάπου αλλού. Αυτοί οι οποίοι ήταν Νέα Δημοκρατία του 23, αν αποφάσισε που αυτό το 10%, 11% οι περισσότεροι από αυτούς είναι Νεοδημοκράτες, σε αυτούς θα απευθυνθεί ο κύριος Σαμαράς. Σε αυτούς έχει πιθανότητα να πει.
1: Αυτοί που είναι τώρα όμως, είναι στην κρίζα ζώνη ή είναι σε κάποιο άλλο κόμμα?
0: Είναι ένα μέρος από αυτούς είναι στους αναποφάσεις τους,
1: ναι.
0: Και ένα άλλο, Νεοδημοκράτες του 23 μιλάμε πάνω, του 2023, ναι, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Ένα μέρος είναι στους αναποφάσεις τους και ένα άλλο μέρος είναι και στον κύριο Βελόπουλο και στην κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το ποσοστό του κύριου Βελόπουλου έχει μέσα ανθρώπους που ήταν παλιά ενδεχομένως με τον Καμένο, που ήταν ίσως με και την Χρυσή Αυγή κτλ. Επειδή ορφάνεψαν κατά κάποιο τρόπο όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, ενσωματώθηκαν ή μπήκαν κάτω από την ομπρέλα της ελληνικής λύσης. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής δεν ήταν σε αυτά τα κόμματα. Στο προηγούμενό τους.
1: Εγώ ξέρετε τι βλέπω, επειδή κοιτάζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως, βλέπω από την κάρτα την οποία έχετε δημοσιεύσει ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αν συνυπολογίσουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μπορεί στις εθνικές εκλογές, μπορεί, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, θα το δούμε όταν ανοίξουν οι κάλπες, να ξεπεράσει το άθροισμά του στο 20%. κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές. Στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος και ενδεχομένως να αποτελεί μια λογική αιτία η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος αυτή. Αλλά αν συμβεί αυτό στις εθνικές εκλογές, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με υψηλή πόλωση, υψηλή συσπήρωση και τοξικότητα, όχι όσο στη δεύτερη ή την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, νομίζω θα είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτό.

0: Το τι λέτε εσείς?
1: Κύριε Παπαγιάννη, το ότι ανεβαίνουν δεξιά και ακροδεξιά σχήματα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Είναι πανευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν, μην θεωρούμε τους εαυτούς μας κάπως διαφορετικούς ή προνομιούχους.
0: Έχει μετατοπιστεί το εκλογικό σώμα δεξιότερα, το βλέπουμε παντού αυτό. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία,
1: τη Γερμανία. Προχθές είχαν τοπικές εκλογές και το ΑΕΦΤ βγήκε εκεί, η Σινίτα Ζάξεν βγήκε το ΔΕΠΟΜ.
0: Εκεί βέβαια έχουν άγρια ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε εδώ. Από την περίοδο δηλαδή που εκλείπει η Χρυσή Αυγή, δεν παρατηρείται ένα τόσο σκληρά ακροδεξιό κόμμα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αλλά συνολικά τα κόμματα δεξιότερα της Νοδού μπορεί να ξεπεράσουν το 20%.
1: Εμείς για να μελετήσουμε αυτές τις πολιτικές μετακινήσεις, πρέπει να μην λέμε αν είναι σκληρή ή αν είναι μαλακή ή δεξιά ή ακροδεξιά. Αλλά είναι τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και κερδίζουν ποσοστά και τι δεν λένε αυτοί οι οποίοι λογικά θα έπρεπε να είχαν αυτά τα ποσοστά.
0: Να πάρουμε ως παράδειγμα το AfD στη Γερμανία, έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρώπη, όχι στους μετανάστες. Σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είναι σκληρή δεξιά ατζέντα αυτή.
1: Ναι, αυτά λέει, αλλά βρίσκει κοινό. Άρα λοιπόν, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Δεν πρέπει να προσαρμόσεις την ατζέντα σου να γίνει δεξιά, αλλά να δεις αν οι ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες ασκούνται στη χώρα σου, για παράδειγμα, εκνευρίζουν τον κόσμο, το πω έτσι πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ευρώ, για παράδειγμα, σου έχει κάνει ζημιά, θα πρέπει να πεις το ευρώ έχει κάνει ζημιά, αλλά είναι μονόδρομος για μας. Αλλά πρέπει να κάνεις ό,τι ακούς, κύριε Παπαγιάννη. Δεν ακούει. Εδώ έχω μία ερώτηση στα ποιοτικά που σας αρέσουν, που είναι ιδιαίτερα και δυνατά, που λέει. Τι θα ήθελες από τον πολιτικό του αύριο, και λέει εντυμότητα και καλύτερη επαφή με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Για να λέει ο κόσμος καλύτερη επαφή με την κοινωνία, σημαίνει ότι δεν τον ακούει.
0: Κάτι τελευταίο. Αυτή η δεξιά ατζέντα που κυριαρχεί σε πολιτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ, και όχι μόνο, και στη Λατινική Αμερική. Σχεδόν ακροδεξιός εκλέχθηκε πρόεδρος της Αργεντινής. Και όχι μόνο, και αλλού. Πιστεύετε ότι ευνοείται από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα παντού, ή είναι άλλη ατζέντα που κυριαρχεί?
1: Όχι, φτωχοποίηση είναι. Δεν είναι ούτε μεταναστευτικό.
0: Φτωχοποίηση, οικονομικό το ζήτημα.
1: Είναι φτωχοποίηση. Είναι φτωχοποίηση. Ναι, είναι φτωχοποίηση και είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι το όποιο πλούτο δημιουργείται δεν αναδιανέμεται με του ίσου όρου που θα έπρεπε να αναδιανεμηθεί.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, νομίζω ότι είναι η μέρα που πρέπει να αφιερώσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πάω στην Κρήτη, είμαι στο δρόμο για το αεροδρόμιο, πάνω σε λίγο, για να πετάξουμε για την Κρήτη.
0: Τώρα, θέλω να το κάνω, το έκανα και το πρωί στο Action 24.
2: Αυτό, ναι. Την 5η-3η του Σεπτέμβρη.
0: Γιατί κατεβαίνετε όλοι στην Κρήτη? Άλλες περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχουν για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας?
2: Κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ ήμουν το προηγούμενο Σάββατο στη Λευκάδα, αλλά στελεχιστικό. Σε μια εβδομάδα πριν ήμασταν στην Κεφαλονιά. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που γυρνάει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι όλη τη χώρα με εκδηλώσεις, με θεματικές συζητήσεις. Επιλέξαμε την Κρήτη για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ο συμβολισμός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτεραιότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την ισιωτικότητα. Ότι σε μία περίοδο που ξέχασε η κυβέρνηση την περιφέρεια της χώρας, εμείς δίνουμε έμφαση γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να ανασχεθεί η δημογραφική κρίση, μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα που έπαθε τα μύρια ως δημοκρατία, αλλά και την ισιωτικότητα και ένα άλλο μοντέλο τουρισμού που μπορεί να αφήνει παραπάνω χρήματα στον τόπο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι είναι ένα προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης, η πατρίδα του Ελευθέρου Βενιζέλου, του Γενάρη της Δημοκρατικής Παράταξης, και όπως θυμήσαμε τον Ανδρέα Παδρέου, τον ιδρυτή μας, το Καλέτσι, το προηγούμενο καλοκαίρι, τώρα επιλέγουμε την Κρήτη. Αλλά θα δείτε, υπάρξει και σειρά άλλων δράσεων σε κάθε μέρος της Ελλάδας.
0: Τώρα, ακούσατε τον κύριο Βασιλιάδη, σας δείχνει ελαφρώς αυξημένο το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία δημοσκόπηση σήμερα της ίντερβιου. Πλησιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, γεννά αισιοδοξία αυτό ή είστε αρκετά μετριοπαθείς να δείτε όλα αυτά στην κάλπη?
2: Πριν 2 μήνες είχα να ξαναμιλήσει. Σας είχα πει, τότε και εσείς, λέγανε τα κάλο του ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Και σας έλεγα, και σε εσάς και σε πολλούς αδέρφους σας, υπάρχει μια αυξημένη ορατότητα των προσευπαγών κομμάτων και μια πολύ μεγάλη επικοινωνική υποστήριξη. Μόλις αρχίσουν να συγκρίνονται προγράμματα, πολιτικά, προσωπικά και σχέδια, αυτό θα πέσει. Η κυρία Καραριστιανού, βλέπετε, παλεύει να μπει στη Βουλή. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξεφουσκώνει. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, ιστορικά πάντα ήταν το Πασόκ αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω σε αυτές τις εκλογές.
2: Θα σου πω, όσο πιο γρήγορα φανεί αυτό και δημοσκοπικά, πράγματι, θα αυξηθούν και οι πιθανότητες πράγματι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ τι κάνει, κερδίζει χρόνο από τα κόμματα αυτά το σύστημα Μητσοτάκη για να φτάσει στις εκλογές χωρίς να έχει προλάβει θέλει το Πασόκ να στηρίξει έναν αντίπαλο. Γι' αυτό γίνονται όλα. Γι' αυτό είχαμε και αυτήν την φοβερή επικοινωνιακή υποστήριξη του Μεγάλου Μαξίμου στα νεοπαγή κόμματα. Αλλά αυτό έχουν περιορισμένη διάρκεια.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χθες και πάμε σε διαφημίσεις για να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων.
2: Νομίζω ότι ο πήχης είναι πια. Δεν αξίζει τόσο χαμηλός πήχης που βάζουν Τσίπρας και Μητσοτάκης. Δεν είπε κάτι καινούργιο. Νομίζω ότι πια έχει αποδειχθεί ότι εκείνος που έλεγε ότι θα κάνει δυναμική αντιπολίτευση, ότι εμείς δεν κάνουμε, κάνει μια πολύ πιο light αντιπολίτευση. Σε βασικά σημεία όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, οι συντάξεις, δεν λέει τίποτα. Συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα φοβάται να έρθει σε ρήξη με οργανωμένα συμφέροντα. Σε ενέργεια, ακρίβεια, στέγαση, είδανε μια πλήρη αντιγραφή του σχεδίου του Πασόκ. Αλλά υπάρχει και αναξιοπιστία. Και να πω ένα παράδειγμα. Χθες ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα δις στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Σύγκλησης που λέει ότι θα φτιάξει από την Golden Visa. 1,5 μήνα πριν, όταν έκανε για το στεγαστικό εκδήλωση, έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa.
0: Μάλιστα.
2: 1,5 μήνα πριν την καταργούσε, τώρα λέει ότι θα βγάλει και ένα δις από αυτήν. Άρα 10.000 τουλάχιστον ακίνητα, αφελινισμός.
0: Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Η οποία είναι μόνιμο χαρακτηριστικό.
0: Την καλημέρα μας. Χρόνια πολλά για τη μέρα.
2: Να
0: είστε καλά. Καλό ταξίδι.
3: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα βιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 58 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε 13 δις στο λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας δεν είπε τίποτα καινούριο, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
10: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
13: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
14: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
15: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
14: Ο μισθός δεν φτάνει.
15: Απλησίαστα τα ενίκια.
14: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
15: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η αυθεντική εκτέλεση. 3 του Σεπτέμβρη, Πασόκ, χωρίς τον ήλιο δεν γίνεται, με Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία που να έχει συνδεθεί τόσο πολύ με κάποιο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Καλημέρα, Ήλιε, καλημέρα. Μας τα είπε και ο κύριος Τσουκαλάς πριν από λίγο. Εκδηλώσεις σήμερα, κυρίως στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα μεταφερθούν και αλλού και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας.

0: Αυτά ήθελε να προλάβει ο Αλέξης Τσίπρας χθες και έσπασε το πρωτόκολλο. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό που ήθιστε πάντα πρώτος να τοποθετείται να μιλάει στο Βελίδιο και να παραχωρεί την επόμενη μέρα την Κυριακή συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες, αλλά να προλάβει και την 3η του Σεπτέμβρη. Τις εκδηλώσεις δηλαδή που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στους 4 νομούς της Κρήτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τώρα, κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και θα το πετύχει, θα φανεί στην πορεία βέβαια. Ήδη έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις οι εξαγγελίες που ανακοίνωσε χθες και από το Υπουργείο Οικονομικών, που εξέδωσε μια αναλυτική διαρροή πηγών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Η αντιπολίτευση εκμηδενίζει τις εξαγγελίες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και όταν έρχεται η κυβέρνηση, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις αποκαλεί ψίχουλα. Το έχουμε δει δεκαετίες τώρα το έργο αυτό. Γι' αυτό σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, σημασία έχει τι εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, και όχι τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον Κώστα τον Κορέλη. Θα το ακούσουμε μετά αυτό το υπέροχο τραγούδι, Κατερίνα μου. Κώστας Κορέλης, καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
0: Τι να καλύπτεις τόσα χρόνια Πασόκ, τι να σου ευχηθώ, χρόνια πολλά σήμερα.
1: Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο τίτλος σήμερα, Γιάννη, είναι η μάχη για την κεντροαριστερά μόλις άναψε. Η 3η Σεπτέμβρη βρίσκει, θα λέγαμε, το Πασόκ στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις συνήθως της 3ης Σεπτεμβρίου, όπως ξέρεις και εσύ, πάντα ήθιστε να γινόντουσαν στο Ζάπιο. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν βρίσκει το Πασόκ στην Κρήτη τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί μια δυναμική επανεκκίνηση και τον Αλέξη Τσίπρα παράλληλα να επιστρέψει στο προσκήνιο με ένα καθαρό μήνυμα: η μάχη για την κεντροαριστερά δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζει. Το Πασόκ επιλέγει φέτος συμβολικά την Κρήτη για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Προηγούνται από το πρωί περιοδίες μέσα στο Ηράκλειο της Κρήτης με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, ενώ θα συνεχιστούν αυτό και τις επόμενες δύο μέρες, mm-hmm. όπως μαθαίνουμε. Το σημερινό πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συνεπώς είναι πυκνό. Στις 10 το πρωί, δηλαδή πριν από λίγο, παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη. Mm-hmm. Στις 11, δηλαδή σε λίγη ώρα, μαζί με βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως είπαμε, με σημείο συνάντηση στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει και το βράδυ στις 7.30 η κεντρική ομιλία. Και εκεί, όπως είπαμε, στην κεντρική ομιλία έχει δώσει τίτλο το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο τίτλος της κεντρικής ομιλίας είναι «Ξεκίνημα νίκης», όπου ο πρόεδρος του Πασόκ θεωρεί, επιλέγει, όπως βλέπουμε, την Κρήτη όχι τυχαία, διότι είναι μία από τις κατάγεται από εκεί. Mm-hmm. Είναι το
0: είναι προπύργιο της,
1: το προπύργιο,
0: του ιστορικό προπύργιο του Πασόκ και έχει τη δική του εκλογική σημασία.
1: Και βέβαια. Και θέλει να δείξει ότι δεν περιορίζεται στην Αθήνα, Γιάννη, αλλά επιχειρεί να ξαναχτίσει μία σχέση με την κοινωνία, δίνοντας βάρος έτσι στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, θα λέγαμε, αλλά και στα εθνικά ζητήματα, όπως έχουμε διακρίνει και από τις ομιλίες του. Ναι. Και η Χαριλάου Τρικούπη θέλει σήμερα να εκπέμψει μια εικόνα κόμματος, κάτι που έρχεται σε αντίθεση βέβαια και με τις δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε αργότερα, που δεν κοιτά μόνο την ιστορία του, αλλά διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα.
0: Μας είπε ο κύριος Σουκαλάς πριν από λίγο ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις αυτές και σε άλλα μέρη της χώρας. Δεν θα μείνουν δηλαδή μόνο στην Κρήτη, θα πάνε και Μακεδονία και Ήπειρο και Θεσσαλία και Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και νησιά βεβαίως Ιωνίου και Αιγαίου. Γιατί του έθεσα το ερώτημα, γιατί μόνο στην Κρήτη. Συμβολικός είναι ο λόγος που κατεβαίνουν στην Κρήτη όλοι μαζί. Τώρα, τη δημοσκόπηση της ίντερβιου την είδες?
1: Την είδα τη δημοσκόπηση της ίντερβιου, Γιάννη.
0: Κάποια κρυφά χαμόγελα εμφανίζονται στο Πασόκ, με την έννοια ότι δείχνει μια τάση ανάκαμψης το ποσοστό του σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Είχαμε πει, Γιάννη, και μάλιστα το είχες προλογίσει και εσύ ο ίδιος στην εκπομπή σου, ότι έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουμε, θα δούμε, ότι το Πασόκ παρουσιάζει κάποια στοιχεία ανάκαμψης. Δηλαδή, κάποιες ανωδικές, μικρές ανωδικές τάσεις. Αυτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα συνεχιστεί και μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Φαίνεται ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, με βάση τις κρυφές συσκέψεις που γίναν από το προηγούμενο διάστημα, διαφοροποιείται η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πάει ακριβώς στην τακτική αυτή που λέμε πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία. Επιλέγει, γιατί επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία? Διότι, όπως έχουμε πει, έχει χάσει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες προηγούμενες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι έχει χάσει τη μάχη στο κέντρο. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πάντα ήταν ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν πάντα στην κοινωνία, κοντά δίπλα στην κοινωνία, επιλέγει την παλιά τακτική, την οποία ακολουθούσε πάντα. Δηλαδή να έρθει κοντά στην κοινωνία. Μόνο που υπάρχει πλέον, θα λέγαμε, ένας πολιτικός αντίπαλος, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο οποίος λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Χθες στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στη ΔΕΘΟ Αλέξης Τσίπρας και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 2.000 ανθρώπους, ενώ ο ίδιος παρουσίασε ένα πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων και ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Όμως, η πολιτική είδηση δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο Τσίπρας. Ήταν και αυτά που δεν ήθελε να φαίνονται τόσο πολύ. Τι θέλω να πω? Στην αίθουσα βρέθηκαν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην
0: βουλευτές. Τους είχε όλους πίσω όμως.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στην πρώτη γραμμή δεν υπήρχε κανένας πρώην υπουργός και κανένα από τα στελέχη, τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν με διάθεση να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρώην στελέχη και ανθρώποι που είχαν πρωταγωνιστήσει στην προηγούμενη πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι το πολιτικό παράδοξο, Γιάννη, ότι ο Τσίπρας επιχειρεί, όπως φαίνεται, να παρουσιάσει τη νέα του πολιτική προσπάθεια, ένα νέο ξεκίνημα.
0: Αν βασιστεί δηλαδή στη λογική της Κουμουνδούρου και του προηγούμενου ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει ανεξάρτητος στις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Νομίζω ότι καλά κάνει και ρίγνει, πώς να το πω, θέλει να αποκοπεί από το πολιτικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωστόσο, μια παρατήρηση, ναι, Γιάννη, γύρω του εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσωπα που παραπέμπουν ευθέως στο παλιό πολιτικό κεφάλαιο.
0: Γι' αυτό τους έχει πιο πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι μια σειρά από πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, οι βουλευτές, πρώην βουλευτές, η κυρία Γεροβασίλη δεν ήταν καν εκεί, ήταν στις τελευταίες θέσεις, και προφανώς δεν πήγαν τυχαία στις τελευταίες θέσεις. Κάποιος τους είπε με τρόπο: παιδιά, μην μπείτε μπροστά, αφήστε να έρθουν κάποιοι άλλοι μπροστά, κάποιοι καθηγητές, κάποια νέα στελέχη, κάποιοι άνθρωποι που προκύπτουν από την κοινωνία και όχι από τον κομματικό σωλήνα. Αυτή πιστεύω ότι ήταν η επιλογή του.
1: Ναι, βέβαια, η επιλογή ήταν να κρατηθεί, θα λέγαμε, το παρελθόν κοντά, αλλά να μην γίνει πρωταγωνιστής της εικόνας. Αυτό θα λέγαμε με μία λέξη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη. Χρόνια για το Πασόκ σήμερα, χρόνια πολλά για το Πασόκ σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ? Ο Ανδρουλάκης ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Να πούμε μόνο, να πούμε, Γιάννη, δύο μόνο λέξεις, ότι έχουν βγάλει ήδη μηνύματα και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, για τα 52 χρόνια του Πασόκ, αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο συνδέει το παρελθόν με το σήμερα και αναδεικνύει μέσα τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες μέσα του Πασόκ, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και πάρα πολύ, έτσι, μάλιστα, θα λέγαμε, με ιστορικό περιεχόμενο και με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της παράταξης, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
0: Να σε καλά, τώρα είπες Ανδρέα Παπανδρέου, να πούμε και μια είδηση, ότι ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιος του Γιώργου Παπανδρέου δηλαδή, θα είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ακούγεται πολύ έντονα αυτό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημειωσιολογική σημασία, γιατί είναι το επώνυμο Παπανδρέου, πάντα είναι Παπανδρέου.
0: Ανδρέας Παπανδρέου του Γιώργου, με παππού τον Ανδρέα, θα είναι υποψήφιος βουλευτής από αυτά τα οποία μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ στο Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: φίλε μου. Real FM.
2: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα ακούτε πάντα τον αγαπημένο σας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ακροατές, οι ομογενείς μας. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά μέχρι Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική. Μια καλοκαιρινή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε λίγο θα διαβάσω και μηνύματα. Έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για να ανοίξουμε παρένθεση από το πολιτικό, γιατί θα μας απασχολήσει και το επόμενο και την επόμενη ώρα. Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο, τελικά από η ίδια, από καταγγελία που έκανε η ίδια, έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι φρικτή ιστορία είναι πάλι αυτή που βγήκε στη δημοσιότητα?
1: Φρικτή ιστορία, και δεν ξέρω, επειδή μίλησα πριν με τον πατέρα της κοπέλας και είναι πολύ θυμωμένος, γιατί βγήκε όλο αυτό στην επιφάνεια, ότι δηλαδή ότι το κορίτσι βιάστηκε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι εξαφανίστηκε μια κοπέλα, αυτό που έγινε δηλαδή, εχθές. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί με είχαν πάρει και τηλέφωνο, γιατί θεωρούσαν ότι κινδύνευε η ζωή της, για να μιλήσω με την αστυνομία κάτω. Μίλησα με την αστυνομία, όντως μίλησα με το Τμήμα Ασφαλείας, που έκανε μια πολύ καλή έρευνα και βρήκε το κορίτσι μέσα σε ένα 24ωρο. Φαίνεται το κορίτσι αρχικά πήγε σε ένα σπίτι, πήγε σε κάποιο συγγενή και είπε στο συγγενή αυτό ότι την έδιωξαν οι γονείς από το σπίτι, που δεν συνέβη αυτό. Mm-hmm. Και την πήγε σε μια φίλη της. Η φίλη της λέει ότι ποτέ δεν τη βρήκε σπίτι, οπότε δεν συναντήθηκε μαζί της. Μετά υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ήταν το κορίτσι αυτό στο πάρκο του Αγρινίου, και κατόπιν από την έρευνα που έκανε η αστυνομία, βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, που εκεί καταγγέλθηκαν αυτά που καταγγέλθηκαν, τέλος πάντων, και όλη η διαδικασία είναι στην έρευνα. Η αστυνομία
0: 30χρονοι άνθρωποι βιάζουν κοριτσάκια που πηγαίνουν σχολείο, δηλαδή πραγματικά πιστεύω να έχουν συλληφθεί αυτοί.
1: Έχουν συλληφθεί και οι δύο. Να δούμε τι θα πούνε, να δούμε αν θα ομολογήσουν την πράξη τους. Πάντως η αστυνομία ζήτησε πραγματογνωμοσύνες, αλλά και να δώσει κατάσταση το κορίτσι μέσω ψυχολόγου. Δηλαδή μιλήσει με ψυχολόγο.
0: Η ανήλικη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή?
1: Νομίζω ότι δόθηκε έγγραφο για να εξεταστεί. Δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί. Να μην δώσω λάθος πληροφορίες, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό. Αν δεν έχει εξεταστεί, θα εξεταστεί.
0: Να δούμε
1: ακριβώς τι έγινε εκεί. Να περιμένουμε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως.
0: Άρα έχουν συλληφθεί οι δύο άνδρες, γιατί αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη. Και θα κατηγορηθούν για βιασμό και αρπαγή ανηλίκου σίγουρα.
1: Ναι, σε περίπτωση που αποδειχτεί όλο αυτό, ότι έγινε έτσι όπως το καταγγέλει το κορίτσι, και να δούμε και ποια άλλη είναι από πίσω. Δηλαδή, τι ακριβώς
0: είναι. Μπορεί να είναι και άλλη από πίσω, μάλιστα.
1: Με το άλλο κορίτσι που λένε οι μαρτυρίες ότι πήγε να συναντηθεί, από ό,τι μαθαίνω. Η αστυνομία προσπαθεί να το βρει για να πάρει κατάσταση και από αυτό το κορίτσι. Να δούμε ακριβώς λοιπόν τι έγινε εκεί με το 15χρονο κορίτσι. Και όντως, αν υπάρχει αυτή η καταγγελία, αν ευσταθεί, πρόκειται για τέρατα. Ανθρώπους τέρατα που.
0: Πολύ προσοχή στα ανήλικα παιδιά. Το λέμε ξανά και το ξαναλέμε στους γονείς. Κυκλοφορούν τέρατα δίπλα μας. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε το ποιόν τους και είναι πραγματικά τέρατα. Τώρα, όσον αφορά την άλλη ιστορία που εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ, την ιστορία της Κυψέλης. Διαβάζω ότι τα τρία ανήλικα παιδιά γνώριζαν πως το βρέφος είναι νεκρό στην κατάψυξη. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε?
1: Μα ήταν δυνατόν να μην γνώριζαν από τη στιγμή που σίγουρα άνοιγαν τα ψυγεία και έβλεπαν πολλά ψυγεία, γιατί πέρασαν από πολλά σπίτια, πολλά Airbnb οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια αυτή. Από τη στιγμή που άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν διάφορα πράγματα από μέσα, σίγουρα είχαν δει τον βρέφος, ή και κατά τη μεταφορά, γιατί το μετέφεραν με τις βαλίτσες, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το αποκρύψουν για τόσο πολύ μεγάλο διάστημα από τα παιδιά. Κοιτάξτε, τα παιδιά το κακοποιητικό περιβάλλον το βιώνουν ως κανονικότητα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι άλλη ψυχολογία τους, άλλη ψυχοσύνθεση. Άλλο το DNA τους.
1: Και κάνουν και αποφυγή. Η άμυνα των παιδιών είναι να κάνουν αποφυγή. Αποφυγή συναισθημάτων, αλλά και, και εικόνων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα εμείς οι μεγάλοι, γιατί κάποτε υπήρξαμε και εμείς παιδιά όσοι έχουμε συνέστηση και όσοι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να σκεφτούμε πώς νιώθαμε εμείς.
0: Φρικτά πράγματα. Έχουν προφυλακιστεί και οι τρεις εμπλεκόμενοι, σωστά.
1: Έχουν προφυλακιστεί, αλλά πλέον θα δώσουν κατάθεση για την ανθρωποκτονία. Mm. Θα δώσουν μάλλον μαρτυρία. Θα απολογηθούν, είναι σωστή έκφραση, θα απολογηθούν στον ανακριτή εκ νέου για το καινούριο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για χτυπήματα με μαχαίρι προθανάτια. Αν και αυτός λέει ότι αυτός τα έκανε τα τραύματα στο παιδί, όχι όμως όσο ήταν ζωντανό. Είπε δηλαδή ότι επειδή το παιδί ήταν παγωμένο, προσπάθησε κάποιες στιγμές να το ξεπαγώσει, να αποκολλήσει πάγο από πάνω του, δηλαδή τραγικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τραγικά πράγματα που...
0: Ναι, και όλοι αυτοί που σήμερα, μέχρι χθες μάλλον, σήμερα δεν είναι, κυκλοφορούν, που κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί πολύ νωρίτερα. Μπαινόβγαιναν σε αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία και θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί. Τέλος πάντων.
1: Αν ήξερε η αστυνομία...
0: Περιμένουμε τον εισαγγελέα να δημοσιοποιήσει στοιχεία και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, γίνεται.
0: Την καλημέρα μας, να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιαγμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι, ότι για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε λοιπόν το Protergia Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
2: Και ρωτάμε αν ζήσαν σε είδε κανείς και πονάμε.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήξει, συνδυάζοντας φίλες και φίλοι πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν. Πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ λοιπόν μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεριάδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψη.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός στο γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αρχές του δεύτερου σετ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε να πούμε καλημέρα σε φίλες ακροάτες και ακροατές, γιατί το έχουμε παρατήσει το άθλημα των μηνυμάτων και δεν κάνει καλό αυτό με τις συνεντεύξεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Γεια σου άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα κυρία Καλαϊτζάκη. Να είναι καλά και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος. Ο φίλος ο κόουτς ο Μιχάλης μας απολαμβάνει την εκπομπή δηλαδή από την παραλία στο Άστρος Κινουρίας. Με τη λίστα τη γυναίκα μου σε έχουμε παρέα και τέρμα το volume. Σε λίγες μέρες επιστρέφουμε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, πρέπει να λες που δεν θα επιστρέψεις. Είσαι φίλε Μιχάλη από τους τυχερούς που κάνεις διακοπές το Σεπτέμβριο. Ξέρεις πόσοι θα το θέλαμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε. Και ποιοτικότερες διακοπές και φθηνότερες και με λιγότερο κόσμο. Να είσαι καλά φίλε μου, να περνάς καλά. Μην βιάζεσαι να επιστρέψεις πίσω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία μου. Κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, πάντα πιστή ακροάτρια του αληθινού ραδιοφώνου. Χρόνια τώρα, να είστε καλά. Να. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να είσαι καλά φίλε. Η κυρία Στεριοπούλου σημειώνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τις νέες ταυτότητες, γιατί κάποιοι γράφουν σημεία και τέρατα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται. Εγώ έκλεισα ραντεβού για όλη την οικογένεια, προσωπικό αριθμό έβγαλε από την πρώτη στιγμή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο τον Σαμουηλίδη. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Να είστε καλά, Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη. Να είστε καλά, Μαργαρίτη. Καλημέρα στο Θανάση που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Εύχεται καλή σχολική χρονιά και διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα με τα λεωφορεία στην Αιχείο. Πώς θα πηγαίνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να είσαι καλά Νίκο, αγαπητέ φίλε, για όλα όσα μας γράφεις και μας στηρίζεις. Σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Έρχονται τα γενέθλιά σου και θα στα πούμε από τον αέρα, live. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο από τη Βιέννη. Να είσαι καλά Φίλιππε, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, τον αγαπητό φίλο που ζητά αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Να είσαι καλά Σωτήρη. Τριφυλάρα, Παναθηναϊκός είσαι. Το παίρνω πίσω. Πλάκα κάνω. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Την καλημέρα μου φίλε Γιάννη. Πιστεύω πως ο κόσμος δεν ξεχνά. Το κόμμα Τσίπρα κατά την δική μου εκτίμηση σύντομα θα ξεφουσκώσει. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα που μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε πάντα γερός και ευτυχής κύριε Παπαγιάννη. Σας στέλνει την αγάπη της μια κυρία 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ. Να είστε καλά κυρία Ανδροσούλα, την αγάπη μας και ευχαριστούμε πολύ, το σεβασμό μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά αγαπητέ. Διαβάζω όσα περισσότερα και πιο γρήγορα email μπορώ γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μανώλη που κάνει ένα σχόλιο σχετικά με την ημέρα του Πασόκ. Είναι αλήθεια γιορτή η ημέρα αυτή ή μνημόσυνο, γιατί αναφέρεται και στο Σύνταγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά Σπύρο, την καλημέρα μας. Πάντα ο Σπύρος. Εδώ, με το που ξεκινάει η εκπομπή ο Real FM, πάντα δίπλα μας. Στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Ιωάννης Αλεξόπουλος γράφει ότι μπορεί ο Ανδρέας Παπανδρέου έξυπνα να διάλεξε αυτή την ημερομηνία, αλλά πρέπει να αναφέρεται για τα νέα παιδιά που ακούν και δεν ξέρουν ότι η σημερινή ημερομηνία 3 του Σεπτέμβρη δεν έμεινε στην ιστορία για την ίδρυση του Πασόκ, αλλά για τον αγώνα που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1943 και αποτέλεσε τη γέννηση της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Κύριε Αλεξόπουλε, σωστή επισήμανση, αλλά επειδή στο πολιτικό ρεπορτάζ πάμε με τα πιο φρέσκα γεγονότα και επειδή το Πασόκ υπάρχει ακόμα, ενώ το Ελληνικό Σύνταγμα είναι υποδιαμόρφωση μετά τις συνεχείς αναθεωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, συνήθως αναφερόμαστε στο Πασόκ που είναι και πιο επίκαιρο. Λοιπόν, θα πάμε να ασχοληθούμε με την... την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη. Τον ακούτε, το Σπύρο, τα πρωινά 4-6. Αδερφός ο Σπύρος. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνάδελφοι. Είναι, κάνει πολύ δυνατή εκπομπή. Να τον ακούτε το Σπύρο, να ξυπνάτε νωρίς. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μάχη με πολιτική, στην οποία θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού πω μια καλημέρα και στην κυρία Ζωή Αρβανίτη. Καλημέρα, κυρία Αρβανίτη, να είστε καλά. Να πάμε λίγο στα της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι.

0: Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι κοντά, θα γίνουν το 2028. Περιμένουμε να εφαρμοστεί και ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση που θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη τον Μπουλιογλου. Είχαμε μιλήσει στις αρχές της Άνοιξης για μερικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι κομβικής σημασίας, όχι μόνο για το Δήμο Νέας Φιλαδελφίας, γενικότερα για τους Δήμους στην ευρύτερη περιοχή, εκεί πολύ κοντά στο Λεωφόρο Κηφισού. Μιλάμε για την ανάπλαση της Δεκελίας, την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, τα σχολεία που αφορούν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τα οποία. Κάποια από αυτά επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από δύο μέρες, και την κατασκευή του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος στον Πνεύμονα Πρασίνου, που αποτελεί βεβαίως το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, εννοώ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Γιάννης Τομπουλογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Έχουν αρχίσει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, το γήπεδο της ΑΕΚ γεμίζει. Έχουμε πολλά παράπονα από φίλες ακροάτες ή ακροατές. Δεν βρίσκουν να παρκάρουν, όχι μπροστά από το σπίτι τους, ούτε στον Κηφισό, ούτε δηλαδή στην Αθηνό Λαμίας. Γίνεται χαμός με τα πάρκινγκ τις ημέρες που παίζει, με τους χώρους στάθμευσης τις ημέρες που παίζει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, γιατί αποτελεί μεγάλο θέμα για, για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια μελέτη ή κάποιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και αφορά την κατασκευή αρκετών θέσεων πάρκινγκ στην περιοχή ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προβλέπει κατασκευή πάρκινγκ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη η ΠΑΕ ΑΕΚ με την Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείου, Νέας Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου παραχώρησε γύρω στις 300 θέσεις στο Ιωνικό Κέντρο, έτσι ούτως ώστε τουλάχιστον 300 αυτοκίνητα κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο
0: τώρα πάρκι. Ξέρετε, μου το έστειλε εδώ ο φίλος ο Φίλιππος ο ακροατής, ότι τώρα η ΑΕΚ θα παίζει και στα προκριματικά του Champions League, που σημαίνει θα παίζει κάθε 15 μέρες και έναν εντός έδρας αγώνα Τρίτη ή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με το πρόβλημα πάρκινγκ εκεί?
1: Όντως έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την

0: λίγα.
1: Είναι πολύ λίγα.
0: Σχετικά με την προσέλευση του κόσμου. Και υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω όμως ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά αυτό. Αλλά εκτός από αυτό, όπως είπατε και στον πρόλογο σας, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκιδόνα, τώρα αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν μεγάλα έργα ανάπλαση τη λεωφόρου Δεκελίας, τη λεωφόρου Πίνδου.
1: Η Δεκελίας είναι η κεντρικότερη αρτηρία που περνά τον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πότε ξεκινούν τα έργα?
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, τι έργα θα είναι αυτά, διαπλάτυνσης?
0: Όχι, όχι. Είναι τα υπάρχοντα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Δεκελίας, επειδή εδώ και μία εικοσαετία δεν έχει πέσει ούτε ένα τούβλο ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπλαστούν, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Θα αντικατασταθούν, θα γίνουν επιπλέον φυτεύσεις, καθώς επίσης θα φτιαχτεί και το αρδευτικό σύστημα, ούτως ώστε τα παρτέρια πρασίνου
1: να μην πλημμυρίζουν,
0: να ποτίζονται και ναι, να έχουν τη σωστή τους εξέλιξη.
1: Για πέστε μου κάτι, εκεί πέρα υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα. Είναι ο κεντρικότερος δρόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Προφανώς θα υπάρξει κάποια περίοδος αναταραχής. Χώματα, πλάκες, μπετά, δεν ξέρω τι άλλο θα φτιάξετε εκεί.
0: Προσωρινή
1: στην
0: θα είναι η ταλαιπωρία,
1: ναι,
0: αλλά σε βάθος ενός χρόνου το συγκεκριμένο έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε πλέον τμηματικά θα γίνεται, δεν θα γίνεται από τη μία άκρη ως την άλλη. Τμηματικά έχουν κάνει.
1: Ωραία, θα γίνεται γρήγορα και η αποκατάσταση.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ανάπλαση πλατείας Κωνσταντινουπόλεως.
0: Είναι ένα άλλο έργο που και αυτό θα ξεκινήσει περί τις αρχές Νοεμβρίου.
1: Μας θυμίζετε σε εμάς που δεν ξέρουμε καλά το Δήμο, ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως?
0: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι μια εμβληματική πλατεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Βρίσκεται, όπως ανεβαίνουμε προς Μενίδη, να το πω έτσι, mm-hmm, από την αριστερή πλευρά, είναι η πλατεία η οποία κάνουμε τις γιορτές της 25ης και της 28ης Οκτωβρίου. Μια πλατεία η οποία και αυτή δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση και θα ξεκινήσει από εκεί το έργο αυτό της ανάπλασης που θα περιλαμβάνει επίσης την οδό Νίκου Τρυπιά, Εφέσου και Σαρίας και θα φτάσει μέχρι τη στάση Κανάκη που λέμε εμείς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Αυτά τα χρήματα, αυτές οι επενδύσεις που γίνονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τον δικό σας δημοτικό προϋπολογισμό, από πού ή από το Υπουργείο Εσωτερικών?
0: Γίνονται, οι αναπλάσεις αυτές γίνονται μέσα του Πράσινου Ταμείου και της Περιφέρειας Αττικής.
1: Ναι.
0: Η ανάπλαση στο Δούδα και Λίας είναι ένα έργο που ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, που είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, έβγαλε ένα έργο της τάξης των 9 εκατομμυρίων και θα αναπλαστεί πλήρως, καθώς επίσης και το Πράσινο Ταμείο, μέρος των χρημάτων αφορούν την πλατεία Κωνσταντινουπόλεως και το υπόλοιπο ποσό πάλι η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Νίκου του Χαρδαλιά χρηματοδοτεί έτσι ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Μπράβο σας που το λέτε, γιατί έχω παρατηρήσει και από συνεντεύξεις που παίρνω εγώ ίδιος προσωπικά άλλους δημάρχους στην Αττική, έργα τα οποία έχουν βγει από την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά να τα παρουσιάζουν, ξέρετε, ως δικά τους έργα και ως προσωπικές επιτυχίες. Μπράβο σας που αναφέρατε το όνομα του Περιφερειάρχη, για να ξέρει και ο καθένας πώς ακριβώς χρηματοδοτούνται τα έργα όλα αυτά και ποια είναι τα εργαλεία χρηματοδότησής τους.
0: Το έχει πει και ο Περιφερειάρχης επανειλημμένες φορές, το επισημαίνω και εγώ, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τρέξει 100 μέτρα πολύ γρήγορα. Μία ομάδα όμως ανθρώπων μπορεί να τρέξει μία ολόκληρη πόλη 2 και 3 φορές. Και το καλό είναι στην όλη αυτή περίπτωση της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας, ότι η Δημοτική Αρχή διεκδικεί και
1: η Περιφέρεια στηρίζει.
0: Ακριβώς, στηρίζει και δραματοποιεί έργα με όριμες μελέτες που έρχονται και μπορούν καθημερινά οι δημότες να δουν αυτή τη διαφορά.
1: Πάμε στο πιο σημαντικό έργο, γιατί αποτελεί πνεύμονα της περιοχής, όχι μόνο του Δήμου του δικού σας, αλλά και των όμορων Δήμων και γενικότερα της περιοχής. Πάμε στην ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Να μας πείτε καταρχήν αν θα προχωρήσει η κατασκευή του αναψυκτηρίου, του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος, και τι θα κάνετε, τι σχεδιάζετε να αλλάξετε στο Άλσος Νέας Φιλαδελφίας. Επαναλαμβάνω, ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος ήδη βρίσκεται στη φάση κατασκευής του από ιδιώτης τον οποίο έχει ανατεθεί και θέλω να πιστεύω ότι αρχές του χρόνου θα είναι σε λειτουργία, κύριε Παπαγιάννη. εδώ και 11 χρόνια τον

0: κτίριο Κέντευρος είχε κατεδαφιστεί, δεν είχε γίνει κάποια ουσιαστική προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και θέλω, όπως σας είπα, αρχές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, το αναψυκτήριο Κέντευρος θα είναι λειτουργικό.
1: Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και γενικότερα Αθηναίοι, οι οποίοι πήγαιναν και έπιναν το ουζάκι τους ή τον καφέ τους εκεί.
0: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, που αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για το λεκανοπέδιο, ένα άλσος της τάξης των 435 στρεμμάτων, θα αλλάξει εντελώς με πολλές φυτεύσεις, με ένα πάρκο το οποίο θα είναι για περιβαλλοντολογική εκπαίδευση, που θα μπορούν τα παιδιά να έρθουν να μάθουν πράγματα για το άλσος, και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το έργο πραγματικά θα δώσει μια άλλη πνοή στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε.
0: Εύχομαι
1: να στηρίξει και η αντιπολίτευση μερικά από τα εμβληματικά έργα τα οποία γίνονται στους Δήμους, και αυτή την ευχή, έτσι, κάτω από τις διαφανείς διαδικασίες που γίνονται. Κατάλαβα, δεν στηρίζει τίποτα.
0: Ένα μέρος της αντιπολίτευσης, απλά και μόνο για αντιπολιτευτικό και μόνους λόγους.
1: Λέει όχι σε όλα.
0: Λέει όχι σε όλα.
1: Το παρήγορο είναι ότι είπατε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, όχι όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε τα γλέντια και τις ημερίδες και τις ομιλίες του Πασόκ στην Κρήτη. Να μην θυμηθούμε τον Νίκο Ξυλούρη, δεν γίνεται.

Είναι μερικοί δήμαρχοι και στην Αττική, με τους οποίους έχω συνομιλήσει, αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο της χώρας, στην υπόλοιπη επικράτεια της χώρας, που δεν λένε ότι τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν στηριχθεί από τους κατατόπους περιφερειάρχες, αλλά τα εμφανίζουν ως δικά τους έργα. Το λέω αυτό γιατί την κεντρική χρηματοδότηση από τα μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του ΕΣΠΑ, τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η Περιφέρεια Κρήτης κτλ. Κτλ. Κανένας δήμαρχος δεν έχει την δυνατότητα, εκτός αν πάρει κάποιο ομολογιακό δάνειο ή κάτι άλλο, να κανένας δήμος της χώρας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε τόσο μεγάλα εμβληματικά δομικά έργα στην περιοχή. Οι περισσότεροι δήμαρχοι εισπράττουν χρήματα που βγάζουν οι περιφερειάρχες.

Εδώ ο κύριος Ιωάννης μου λέει ότι το ίδιο γίνεται και όταν παίζει ο Ολυμπιακός σε Μοσχά το νέο Φάληρο. Βεβαίως και εκεί υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Απλά ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, το καινούριο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, να έχει κάποιες αλάνες πολύ κοντά στο γήπεδο, πίσω και δεξιά του γήπεδου. Και εκεί συνοστίζονται κάποιες εκατοντάδες, για να μην πω 2-3 χιλιάδες αυτοκινήτων. Αλλά όχι ότι και εκεί έχει λυθεί το πρόβλημα, εννοείται. Απλά στην ΑΕΚ γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί φτιάχτηκε ένα ολόκληρο καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο και δεν υπήρχε η δυνατότητα η χωροταξική παρά μόνο 250-300 θέσεις αυτοκινήτων. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τα αυτοκίνητα που μπορούν να χωρέσουν είναι περίπου 3.500. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Αλλά πέριξ του Φαληρικού γηπέδου και εκεί γίνεται ο χαμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σχεδόν όχι όλα τα αυτοκίνητα των θεατών. Και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί και στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει καλύτερη χωροταξική εκεί αντιμετώπιση, γιατί είναι μεγαλύτερη η άπλα. Υπάρχουν αλάνες δίπλα από το γήπεδο, αλλά δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθούν τελικά από την κατασκευαστική εταιρεία και από το Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας στο γήπεδο και να έχεις πολύ κοντά μέσω μαζικής ενημέρωσης ή πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Σωτήρη από την Αμοργό. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Όλοι όσοι έχετε πάει σε υπερσύγχρονα γήπεδα ευρωπαϊκά ποδοσφαίρου, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Μαζί με το διαρκεία σου, παίρνεις και το εισιτηριάκι σου για το αυτοκίνητο ή την έκπτωσή σου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα μεγαλύτερα γήπεδα της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, αυτά συμβαίνουν. Θα μου πείτε, δεν είμαστε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Δεν πειράζει, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Διαφημίσεις πρώτα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύ τίθεται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης.
14: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
15: Κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
16: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ωραία καλοκαιρινή, γιατί είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε μετεωρολογικά τουλάχιστον για αρκετές ημέρες ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Καλό φθινόπωρο λέμε μετά τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλό χειμώνα δε μετά τις 22 Δεκεμβρίου. Εδώ ένας φίλος με ψέγει γιατί έκανα λάθος. Είπα αντί μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόσο σημαντικό ήταν το λάθος αυτό, ρε φίλε. Θα το διορθώσουμε λοιπόν. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Το καταλάβατε όλοι τι ήθελα να πω. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι, να είσαι καλά φίλε μου, την καλημέρα μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Εδώ φτιάχνουν μετρό, σταθμούς μετρό χωρίς πάρκινγκ. Στην Ελλάδα γίνονται πραγματικά όλα στο πόδι, γράφει ο φίλος ο Καπετάνιος που ταξιδεύει σε όλες τις θάλασσες.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη από την Τίνο. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλημέρα στον Παντελή, εκδήμου Μεγαρέων. Γεια σου, Παντελή, άρχοντα. Εννοείται ότι και το Σαββατοκύριακο θα βάζουμε ελληνική μουσική, όπως βάζουμε, τόσα χρόνια. Τώρα θα βάζουμε και τις Παρασκευές. Δεν έχεις παράπονο, τόσα χρόνια εδώ στη συχνότητα του Real FM. Τα έχουμε παίξει όλα από το ελληνικό πεντάγραμμο. Δεν έχουμε αφήσει κάτι που να μην έχουμε παίξει, τουλάχιστον σε λαϊκό και λαυρολαϊκό. Λοιπόν, είδατε τι έγινε χθες στη Βουλή? Μάλλον ακούσατε ή μπορεί και να είδατε, γιατί έπαιξε και σε δελτία ειδήσεων ο ψιλοχαμός που έγινε. Αυτή τη φορά την πλήρωσε ο κύριος Κουκουλόπουλος, Πάρης Κουκουλόπουλος λέγεται, σοβαρός στέλεχος, μετριοπαθές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ακούστε λίγο τι έγινε, παρακαλώ πολύ, μεταξύ του κυρίου Κουκουλόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελάτε.
1: Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος της χειδαιότητας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
2: Αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα, το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
3: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα πατριάρχη.
1: Το ΠΑΣΟ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ακόμα είμαστε μακριά μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν πολλά όμως στη Βουλή, στην πορεία προς την τελική ευθεία των εκλογών. Λοιπόν, ο πρώτος ήταν ο κύριος, με συγχωρείτε πολύ, ο πρώτος ήταν ο προεδρεύων της Βουλής, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Η δεύτερη ήταν η κυρία, όπως ακούσατε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνώριμη φωνή. Τρίτος τοποθετήθηκε ο κύριος Δουδονής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτος, τώρα στο τέλος, ο κύριος Νότης Μηταράκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ξέρετε, στην ονομαστική ψηφοφορία που έγινε χθες στη Βουλή, τελικά δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής η κυρία Έλενα Κρήτα. Ψηφίστηκε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση. Δεν ψηφίστηκε όμως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, από τη Νέα Δημοκρατία, και έτσι δεν μπόρεσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος στη θέση, σας υπενθυμίζω, της Όλγας Γεροβασιλή. Yes.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αρκετές εκκρεμότητες όσον αφορά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Τσακίρης, ο καλός συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο οποίος θα μας δώσει και το προσκήνιο και το παρασκήνιο αυτών που διαδραματίστηκαν χθες. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αμαλίας μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως έλεγαν στελέχη της, οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές και παραδοξολογίες. Ενώ είναι δεδομένο πως αφορούν την επόμενη τετραετία, δεν είναι σε βάθος έτους, αλλά σε βάθος τετραετίας. Όπως έλεγαν μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, με την θεσινή του παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλού και του Πάρτα όλα, που παραδοσιακά θα λέγαμε, όπως γνωρίζουμε όλοι, επικρατεί συνήθως στη ΔΕΦ. Οι εξαγγελίες του λοιπόν ήταν ένα πακέτο μέτρων 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι αύξηση μισθών, μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά αγαθά, θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία θα συζητηθεί πολύ, για τα υψηλά εισοδήματα 1%, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Αυτές θα λέγαμε οι προτάσεις, είναι δεδομένο ότι είναι ένα άνοιγμα, ένα μέα κούλπα, ένα συγγνώμη όπως θέλεις μπορούμε να το πούμε προς την μεσαία τάξη, η οποία πέρασε πολλά κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίσαμε, είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Βέβαια, αυτό ουσιαστικά το έχει προαναγγείλει, θυμίζω, και ο Πρωθυπουργός. Μέσω μισθό πλήρους απασχόληση στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε κάθε φοιτητή. Και από εκεί και πέρα αυξήσεις σε καθηγητές, νοσηλευτές και ένα συνολικό πακέτο για ολόκληρη την χώρα. Πρέπει να σου πω ότι από εκεί και πέρα σημασία όπως έχει, όπως καταλαβαίνεις, και οι παρουσίες που είχαμε.
0: Ναι. Είδαμε αρκετό κόσμο που ξέραμε από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω στα ορεινά.
1: Ναι, και ήταν και πολλοί που ήθελαν να πάνε, αλλά δεν πήγαν ουσιαστικά γιατί δεν ήθελαν να καπελώσουν την παρουσίαση του προγράμματος και να συζητά όλος ο κόσμος, ξέρεις ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Ανάμεσά τους λοιπόν, σε αυτούς που βρέθηκαν, ήταν ο Σιμεών και Δίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος. Θυμίζω, είναι βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους και έχουν ήδη εγγραφεί μέλη της Ελλάς. Ήταν ο Βασίλης Πόκαλης, ο Γιάννης Αρακιώτης, αναξιότητος βουλευτής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία επίσης έχει παραιτηθεί της έδρας, βέβαια δεν έχει ακόμη γραφτεί στο κόμμα, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιό Πιπέτα και ο Φερτάτο Κιούρ, αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το επόμενο διάστημα σιγά σιγά θα ανοίξει και η πόρτα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, κυκλοφορεί μία πληροφορία, η οποία, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας, όσους έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρώην βουλευτές, είτε εν ενεργεία βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, είτε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, θα τους αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Θα αλλάξει η εκλογική περιφέρεια στην Όλγα Γεροβασίλη?
0: Τώρα κοίταξε, η Όλγα Γεροβασίλη είναι πράγματι μια διαφορετική ίσως περίπτωση, αλλά για τους άλλους.
1: Σε κάποιους προφανώς ίσως χρειαστεί να γίνει αυτό, καθώς ήδη, όπως έχει πει ο ίδιος τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας, το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμα. Οπότε
0: όλα είναι πιθανά.
1: Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί και αλλαγή έδρας.
0: Μάλιστα. Γιάννη, εξαιρετικός όπως πάντα στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές συνάδελφε. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς δέθη Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ, οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
8: Αυτά.
7: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
9: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου μόνο 13,98 και λαιμός χοιρινός μόνο 5,98. Ακόμη Johnny Walker μόνο 17,18. Gordon's 15,75 και Vat 69 μόνο 13,55. Γαλαξίας.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, αναζητάμε τον Νίκο Υποφάντη να δούμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών στην ενέργεια. Χθες υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο θέμα της ΔΕΗ, στο θέμα της ενέργειας, και μάλιστα απένει με τα εύσημα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ, φίλες και φίλοι, το ζήτημα με τις αυξήσεις σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, το θέμα είναι αυτές οι αυξήσεις πόσο θα κρατήσουν και, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν οι αυξήσεις αυτές άμεσα, θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο? Το διεθνές περιβάλλον δεν είναι αυτό πάντως το οποίο δίνει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά, αν θέλετε, πως οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν τη δική τους σημασία, και επειδή έχουν τη δική τους σημασία για την τσέπη και τη δική μας και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, έχει σημασία να δούμε τι τελικά θα συμβεί, όχι μόνο με τη ΔΕΗ, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη χώρα, αλλά και με τις υπόλοιπες ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, να πάρουμε, παρακαλώ πολύ, να ενημερώσουμε την Εύη.

Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα με την κονσόλα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο συνάδελφος πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα ο χάρτης με τις τιμές στην ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και τα καύσιμα, είναι μια σειρά από πράγματα που καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας.

Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ οικονομικά ισχυρή, η οποία το 2019 υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Φαίνεται πάντως, φίλες και φίλοι, ότι στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ στρέφεται και η πλειοψηφία των καταναλωτών αλλά και οι προμηθευτές. Για να καταλάβετε, στα μπλε σταθερά υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17 cents. Σε αντίθεση δηλαδή με τα άλλα χρώματα, δεν το συζητάμε, είναι η καλύτερη και η πιο συμφέρουσα προσφορά και επιλογή για τους καταναλωτές, για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν συγκεκριμένα συμβόλαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές δηλαδή, κυμαίνονται πάνω από τα 10 cents ανά κιλοβατόρα, με εξαίρεση ένα τιμολόγιο συγκεκριμένης εταιρείας που είναι στα 0,89. Αντίστοιχα, όπως σας είπα, στα μπλε, στα σταθερά δηλαδή, υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17. Κοιτάξτε, καλό είναι να το ψάχνετε. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί κάθε μήνα να μπει σε αυτή τη λογική και να ενημερώνεται αναλυτικά για τις τιμές, αλλάζοντας πάροχο και εταιρεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως βάσει των συμβολέων που έχουμε υπογράψει περισσότεροι. Όμως, μπορούμε να ψάξουμε κάποιες επιλογές οι οποίες μας δίνουν μια σταθερότερη επιλογή.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Υποφάτη, τον καλό συνάδελφο που έχει κάνει χρόνια ρεπορτάζ ενέργειας και παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής, ενημερωτικής εκπομπής του Action 24. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν από λίγο ότι στρέφονται οι καταναλωτές και οι προμηθευτές στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μας πεις πώς διαμορφώνεται τώρα, πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Κοίταξε, η αβεβαιότητα βεβαίως επικρατεί σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς. Έτσι, δεν το συζητάμε, όλα ξεκινούν από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν βρίσκεται σε ποσότητες προκειμένου να καλυφθούν οι μονάδες. Είναι πανάκριβο πλέον. Δεν έχουν γίνει αντίστοιχες προμήθειες σε όλη την Ευρώπη οι δεξαμενές. Είναι στο 1/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Και αυτό έχει αντίκτυπο βεβαίως και στο ρεύμα. Οι περισσότερες χώρες που λειτουργούν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή πληρώνουν πολύ ακριβά την πρώτη τους. Το αποτέλεσμα είναι να εκτινάσονται οι τιμές. Παρά το γεγονός ότι είναι μια καλή περίοδος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο, στις βραδινές ώρες όπως καταλαβαίνουμε, που δεν έχουμε τον ήλιο και ενδεχομένως να έχουμε και άπνοια, οι τιμές τριπλασιάζονται του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να έχει αντίκτυπο στα τιμολόγια που πληρώνει ο καταναλωτής. Τώρα, να πάμε στο πρακτικό. Η ΔΕΗ δίνει μια τιμή ως, θα λέγαμε, επικεφαλής της αγοράς στο μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο, έτσι στις 11. Στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν είναι τιμή που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί από τις άλλες εταιρείες και οι άλλες εταιρείες θα προσαρμόσουν τα μπλε τιμολόγια τους περίπου κοντά εκεί. Ναι. Άρα θα πρέπει ο καταναλωτής να φύγει από την αβεβαιότητα του πράσινου που είναι σχεδόν 10 λεπτά παραπάνω από το μπλε τιμολόγιο και να πάει να εγκλωβιστεί όμως εκεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει πιο κάτω.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο τώρα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει πρόβλημα και με τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα.
1: Ακριβώς αυτό σου έλεγα, ότι δεν έχει λάβει η Ευρώπη τα μέτρα της. Η κάνουλα από την Ουκρανία είναι κλειστή. Λείπουν οι τόνοι που έρχονταν από το Κατάρ του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και δεν έχουν ανοίξει ακόμα την κάνουλα, τη στρόφιγγα θα λέγαμε, του υγροποιημένου φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουελκράτης.
0: Το LNG. Αυτό που έρχεται στη Ρεβιθούσα πηγαίνει.
1: Αυτό είτε κατά ξεφορτώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μπαίνει μέσα στο σύστημα του κάθε του διαδρόμου, είτε ξεφορτώνεται στην Ρεβιθούσα και μπαίνει μέσα στο σύστημα της χώρας και μετά πάλι στον κάθε του διάδρομο. Καταλήγουν σχεδόν όλα.
0: Άρα η πιθανή, το κακό σενάριο είναι το πιο πιθανό, βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, αλλά πρέπει να ξυπνήσει λίγο η Ευρώπη. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Αν ο χειμώνας, προσοχή, είναι βαρύς για την Ευρώπη, μπορεί να ξεμείνουν από φυσικό αέριο. Ναι. Δεν υπάρχει στο 1/3 δεξαμενές, Σεπτέμβρης, μήνας, να μου πεις έξω είναι χαρά Θεού.
0: Τώρα θες να σου δώσω μια είδηση που είναι βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων.
1: Για πες μας.
0: Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας, ακούστε κυρίες και κύριοι, μετέφερε χθες το βράδυ 86 τόνους χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στη Βρετανία, επικαλούμενη αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Καταλαβαίνεις αυτή η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου, πώς αλλάζει και πώς χειροτερεύει τα πράγματα στις αγορές.
1: Θα βρεις δράκους τώρα να γράφονται όχι μόνο στις ελληνικές εφημερίδες, ξέρουμε αυτές οι οποίες τους άρεσουν αυτές τις ιστορίες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις σκανδαλοφυρικές και σε όλες αυτές τις συνωμοσιολογικές. Θα βγουν να κάνουν τώρα τα πάντα. Προφανώς και βρήκε η Ολλανδία καλύτερη τιμή, γιατί τους μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λογικό, είναι θέμα της αγοράς αυτά.
0: Όλα έχουν την απλή εξήγησή τους.
1: Όλα έχουν την απλή εξήγηση. Μάλιστα. Και μην ψάχνουμε πάντα να βρούμε ένα φίδι κάτω από το.
0: Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα και κλείνουμε με αυτό, βλέπεις παράλληλη πορεία.
1: Άκουσε με. Εάν δεν υπάρξει γενναία επιδότηση και αύξηση, μπορεί να το ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: το Σάββατο.
1: Μπορεί να το έχει μέσα, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Κάνουμε τώρα το παράδειγμα μια οικογένεια τετραμελή στη Φλόρινα και μια στην Καλαμάτα. Τη Φλόρινα θα χρειαστεί να δαπανίσει για να μπορέσει να ζεσταθεί με πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 2.800 ευρώ. Δεν είναι εύκολο.
0: Πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Η Καλαμάτα είναι 1.500 ευρώ, αλλά δεν είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανση. Και ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Σμάτρολο, μου φαίνεται, τον άκουσε και εσύ που τον είχαμε στην εκπομπή, τον πρώην πρόεδρο και γνώστη τη αγορά, ότι μπορεί αν συνεχιστούν αυτές οι αυξήσεις. Τέλος άλλες εβδομάδες θα το δούμε στο 2020.
0: Ναι, τον άκουσα εξαιρετικά απεσιόδοξο. Ανησυχητική η εκτίμησή του.
1: Μάλιστα. Είναι πρώτη φορά που αρματολούν να το δούμε. Γιατί θέλουν να πουλήσουν πετρέλαιο θέρμα. Δεν θέλουν να χάσουν. Αλλά για φαντάσου τώρα να ξεκινούσε με αυτές τις τιμές. Ποιος θα βάζει, κανένας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Νίκο Υποφάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συναδελφέ. Να σε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στον Θοδωρή Αξελό. Στον Θοδωρή Αξελό ή στον αντικαταστάτη του για τις ειδήσεις της 12. Και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή, που ούτως ή άλλως κάθε Παρασκευή στις 10-12 θα μας ακούτε, όπως και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Από Δευτέρα ξεκινά το νέο πρόγραμμα του Real FM και με τον Νίκο Χατζηνικολάου στις επάλξεις. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10-12 το πρωί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο?
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, καζατίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
14: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
16: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι θα απολογηθεί σήμερα για ανθρωποκτονία από προώθηση και ο 26χρονος συγκάτοικός τους για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη δασική φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Η εικόνα είναι καλύτερη και δεν κινδυνεύει πλέον το χωριό, δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Ειδικές εργασίες ψεκασμού για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα πραγματοποιηθούν στις 2 μετά το μεσημέρι από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 58 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σε όλη τη χώρα. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια στον λογαριασμό και τίναξε την μπάγκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι γίνονται επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στους 32 του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που απέκλεισε με 3-1 σετ τον Νοτιοαφρικανό Λόιν Χάρις. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης ο Τσέχος Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Μετά τις 10 απόψε αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Ουκρανή Γιούλα Σαραντούβετσρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
15: Real FM.
0: σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα. Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ? Οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Κατερίνα Βουτσά, να σε ρωτήσω κάτι. Ποια θεωρείτε, δεν ξέρω, από ό,τι έχεις διαβάσει, έχεις ασχοληθεί και ως μάνα και ως επαγγελματίας, ποια είναι η κανονική θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή που μας λένε και οι ειδικοί να έχουμε στο χώρο, ρε παιδί μου, 25, πόσο, εσύ πόσο λες πρέπει να είναι κανονική. Εδώ είναι και η γράφη 22, είναι πολύ χαμηλή, δεν ξέρω, νομίζω. Υγειονομικά, ρε παιδί μου, ποια είναι η θερμοκρασία που ενδείκνεται, δεν έχεις υπόψη σου. Μάλιστα. Το λέω αυτό και κοιτάω εσένα. Το ρολόι μου που μετράει άψογα τη θερμοκρασία, αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο μετράει 30 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμούς Κελσίου. Το γράφει. Να το. 30. Το γράφει 30. Μπαμπέ, εδώ είσαι. Ήμουν σίγουρος ποιος είναι ο υπέτειος αυτής της ιστορίας.
1: Για ποιον μιλάς, για τι θέμα μιλάς.
0: Α, δεν ξέρεις, για τι θερμοκρασία στο στούντιο.
1: Τι φάρμακα παίρνεις.
0: Τι φάρμακα παίρνω. Ναι. Μάλιστα.
1: Τι κακός έχει βρει.
0: Εδώ, ναι, με αυτές τις θερμοκρασίες θα παίρνω φάρμακα. Ημόντιου μου στο τέλος, αλλά να σου πω κάτι.
1: Εδώ αύριο το πρωί θα φέρω ένα κανονικό παλιό. Ναι. Παλαιά σκοπή θερμόμετρο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται το παλαιά σκοπή. Είναι νεότατη μορφή το δικό μου. Το έχω τσεκάρει ότι λειτουργεί άψογα. Είναι ρολόι του μοντέλου του 2026. Και γράφει 30 βαθμού Κελσίου εδώ. Υγειονομικό είναι επιτρεπτό.
1: Από πέρυσι το πήρε, γιατί είναι το 26.
0: Μέσα στο 26 το πήρα.
1: Α, μέσα στο 26.
0: Πες μου, υγειονομικό είναι ορθό.
1: 30 βαθμοί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αισθάνεσαι άνετα. Εγώ
0: κρυώνει.
1: Ναι, γιατί βγάζει αυτό που δεν είσαι, δεν δέχεσαι. Είναι ότι όταν είσαι δίπλα στο air condition,
0: ναι,
1: το οποίο για να μην έχει παράπονα η καημένη Κατερίνα το έχει βάλει όσο πιο χαμηλά γίνεται,
0: ναι,
1: το τρώω εγώ που είμαι δίπλα του.
0: Ναι.
1: Θέλω να αλλάξουμε θέσεις. Να δροσίζεσαι λίγο.
0: Έτσι, Μπάμπητα, αφού δεν έρχεται πάνω σου.
1: Αν και εμένα μ' αρέσει γιατί βλέπω πλαγιομετωπικά την Κατερίνα και μ' αρέσει.
0: Σου αρέσει προφίλ η Βουτσά. Μάλιστα. Ωραίοτατα. Με ερώτηση θα ξεκινήσω. Θέλω να μου
1: το
0: πεις.
1: Το πήγες αμέσως αν μ' αρέσει η Βουτσά ή όχι. Το οποίο δεν θα το συζητήσω μαζί σου.
0: Προφανώς και όχι.
1: Το θέμα είναι ότι για να με δει.
0: Σε ρώτησα.
1: Εσένα επίσης, για να σε δει δεν χρειάζεται να αλλάξει μπάμπι θέση. Μπάμπι. Ενώ για να με δει εμένα πρέπει να γυρίσει προς
0: για
1: τα
0: να μην
1: εμένα.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Αυτό είναι που απολαμβάνω.
0: Για να μην μπερδεύεσαι. Δεν γίνεται να σε ρωτήσω. Δεν θα σε ρωτήσω καταρχάς ποτέ κάτι τέτοιο και ειδικά στον αέρα, αλλά ούτε και off. Επίσης η κυρία Βουτσά, η αγαπημένη συνάδελφος Κατερίνα Βουτσά, είναι μια τόσο όμορφη γυναίκα που είναι περιττό να ρωτήσω κάποιον αν του αρέσει ή όχι. Δεν γίνεται.
1: Σωστό.
0: Πώς με είδες, Κατερίνα.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Ε, εντάξει. Το φτιάξω το μικρόφωνο κάπως τώρα.
0: Να σου πω, θέλω να κάνω το εξής ερώτημα, γιατί σκέφτηκα. Με όποιο τρόπο και να κάνω εισαγωγή, την εισαγωγή που θέλω, θα μου την ακυρώσει. Θα πω αυτό, θα πει αυτό. Θα πω αυτό, θα πει αυτό. Θα με κόψει, θα τσαντιστώ, θα σηκωθώ να φύγω το στούντιο. Και λέω, να σου πω κάτι. Δεν το γυρνάς σε ερώτηση για να ακουστεί και αυτό που θέλεις και να μην το έχεις πει εσύ, να το έχει πει εκείνος. Έξυπνα σκεπτόμενος. Νομίζω, ε. Σωστό. Θέλω να μου περιγράψεις. Θέλω... Έλα, Μπάμπη, τώρα ερώνησε, σε παρακαλώ. Χαλάρωνε λίγο. Χαλάρωνε.
1: Κατερίνα, ό,τι και να κάνει, τον έχω.
0: Το καλσόν.
1: Όταν πω... θέλω, πατάω το κουμπί.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Εκπνισοκροτεί ο νυφλής.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου περιγράψεις. Θα σε γυρίσω πίσω στον χρόνο, στην πολύ πολύ νεαρή σου ηλικία. 3 Σεπτέμβρη του 1974. Θέλω να μου περιγράψεις αυτό, αυτή η ιστορία, η δημιουργία του Πασόκ τότε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς εκλήθηκε από την κοινωνία. Δηλαδή, ποιο ήταν, γιατί εμείς κάνουμε τις αναφορές μας και λέμε, εσύ νέο παιδί τότε, μου λες λίγο, μου δίνεις λίγο κλίμα. Είναι με το που βγήκε ο Παπανδρέου και εμείς σήμερα κάνουμε και αφιερώματα και τα λοιπά, και οτιδήποτε άλλο, ένα πανηγυρικό κλίμα και τα λοιπά. Εκείνη την περίοδο ποια είναι η ατμόσφαιρα και σε τι ατμόσφαιρα έρχεται ο Παπανδρέου και ανακοινώνει το Πασόκ.
1: Σιγά μην ασχοληθεί κανείς το Σεπτέμβριο του 1974 με το ότι μάζεψε ο Ανδρέας τα παλικάρια του και είπανε αυτό το συμβόλαιο με το λαό, αυτά τα σχέδια έχουμε και τα λοιπά. Κανείς δεν ασχολιόταν. Είχε πέσει η Χούντα μόλις πριν, ήμασταν σε μια φάση όλοι να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Μέσα στα άλλα, κάποιοι είπανε, λάθος, καλά τώρα, εντάξει, ένωση κέντρου.
0: Οκ.
1: Ή Ανδρέας τώρα και τα λοιπά. Κάποιοι πιο πονηροί, που παρακολουθούσαν τι γινόταν στα άλλα κράτη σε αυτά, λένε κάτσε να δούμε τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος δεν έδωσε σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν, ήταν Καραμαλής, τίποτα άλλο δεν υπήρχε στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Ο Καραμαλής, οι συνταγματάρχες, τα σταγονίδια, η επιστροφή των γεροκομμουνιστών από το παραπέτασμα,
0: mm-hmm.
1: η αμνίστευση των κομμουνιστών και αυτό, η απώλεια της Κύπρου και ο φόβος μη συμβεί τίποτα χειρότερο με τους Τούρκους, πόλεμος δηλαδή. Αυτά ήταν τα μεγάλα θέματα. Mm. Το ότι μαζεύτηκαν στο πάρκ ήταν που ήταν, όχι,
0: ναι,
1: σε ένα
0: πάρκ. Νομίζω στο.
1: Όχι, το πάρκ καθιερώθηκε μετά, νομίζω.
0: Όχι, στο.
1: Ήταν σε ένα στο κέντρο της, ναι, πόλης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Ναι.
1: Και είπαν όσα είπαν, πέρασε απαρατήρητο.
0: Απαρατήρητο.
1: Απαρατήρητο.
0: Άρα η ιστορικότητα στη στιγμή δόθηκε, δόθηκε πολύ αργότερα. Φαντάζομαι έτσι. Πολύ ιστορικά, ιστορικά αναδιώς στιγμή.
1: Ναι, αλλά όχι πολύ πολύ. Mm-hmm. Διότι μέσα στα 2,5 χρόνια που ακολούθησαν και με τις εκλογές του 1977, αν δεν κάνω mm-hmm. λάθος, εφάνηκε ότι ο Ανδρέας ήταν το επόμενο βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Η Ένωση Κέντρου του Γιώργου Μαύρου, αν καλά το θυμάμαι,
0: mm-hmm.
1: δεν άπεδε. Ήταν παλαιακό προϊόν.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι υπήρχε ένα κομμάτι της κοινωνίας που ήθελε κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Κάτι καινούριο. Μα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήγε στις εκλογές και γενικώς πολιτεύθηκε εκείνα τα χρόνια με το ότι είναι, φέρνει κάτι καινούριο. Πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ότι εγώ θα σας βάλω στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, ότι εγώ δεν είμαι ο Καραμαλής που γνωρίσατε μέχρι το 1961, είμαι άλλος.
0: Ναι.
1: Είμαι ο κυνηγημένος από το καθεστώς, mm-hmm. τον βασιλιά και όλα αυτά. Α, μεταξύ άλλων, είχαμε και το θέμα της βασιλείας.
0: Σωστό.
1: Ότι έπρεπε να τελειώνουμε με τη mm-hmm. βασιλεία και γι' αυτό έγινε και το δημοψήφισμα. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας τόσο ευφυής πολιτικός, μια τόσο πρικισμένη προσωπικότητα και μια οικογένεια πολιτική άνευ της οποίας δεν μπορείς να γράψεις την ιστορία της Ελλάδος από μετά τον πόλεμο, να το πάμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, από το 1944, mm-hmm. από την Καζέρτα, από το Λίβανο και μετά, τις συμφωνίες αυτές. Δεν μπορούσε να γράψει την ιστορία της Ελλάδος χωρίς την οικογένεια Παπανδρέου μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είχε και αυτό το ατού. Αυτά ήταν τα σπουδαία.
0: Τι ωραία που τα έπρεπε. Καταρχάς, είχε πραγματικό, από πραγματικό ενδιαφέρον σε ερώτησα. Αλήθεια το λέω, γιατί
1: το πιστεύω.
0: Αναρωτιόμουν εκείνη την περίοδο ποιο ήταν το κλίμα. Βγήκε ξαφνικά, ενώ σήμερα δίνουμε μια ιστορικότητα, όπως είπα, στη στιγμή, ας πούμε, και τότε ήταν έτσι. Προφανώς φαντάστηκα ότι ήταν μια ανακοίνωση που μαζεύτηκαν κάποιοι σε ένα ξενοδοχείο και είπε ένας άνθρωπος αυτό και αυτό. Βέβαια, εντάξει, ήταν η προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω επίσης, από πολιτικά ως παραπολιτικά, από το 1977. Δηλαδή, γιατί εμείς έχουμε ταυτίσει το Πασόκ με το 81. Okay. Το, από τη στιγμή της δημιουργίας του Πασόκ έως το 81, έως μέχρι το. Ποιες είναι οι μούρες πέραν του Ανδρέα Παπανδρέου, ποιοι είναι αυτοί που πρωταγωνιστούν?
1: Ποιοι είναι?
0: Ναι.
1: Αχ, εγώ με τα ονόματα δεν είμαι καλός.
0: Έχεις δίκιο τώρα.
1: Πρέπει, αν μου το έχεις πει, θα ήμουν προετοιμασμένος. Πάντως δεν είναι. Δεν είναι αυτοί που μετά την πρώτη του κυβέρνηση καθιερώνονται, αλλά μπορώ να σου πω ότι ήταν αυτή η μεγάλη φρουρά του Πασόκ. Άλλωστε είναι όλοι στην πρώτη γραμμή. Το ξέρεις ότι στο Πασόκ πάρα πολλοί δεν ξέρανε ότι για το κείμενο αυτό η συμβουλή του Κώστα Σιμίτη ήταν τερατώδης, διότι ο Κώστας Σιμίτης ήταν πάντοτε μια μονάδα ξεχωριστή.
0: Όντως.
1: Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Ή ότι εκείνη τη στιγμή ο Κουτσόγεργας δεν ήταν μια μορφή σπουδαία στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Παρόλο ότι μετά, όταν έκανε την πρώτη του κυβέρνηση, αναδείχθηκε.
0: Γι' αυτό λέω ότι έχεις δίκιο, γιατί καταγράφεται ότι τα πρόσωπα αναδεικνύονται κυρίως μετά το 81. Μετά το 81. Και μέχρι το 81 υπήρχαν και άλλα πρόσωπα ή.

0: Έχει δίκιο. Στο πεντελικό να γίνει. Μπράβο, ρε Μαρετίνα. Έτσι.
1: Ο Αυγερινός και φυσικά ο Τσοχαζόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο Τσοχαζόπουλος ήταν κυριολεκτικά ένα από τα μεγάλα αστέρια. Και κάποιοι άλλοι.
0: Χαραλαμπόπουλος. Τώρα βλέπω και άλλο.
1: Χαραλαμπόπουλος. Θα το έλεγα το Χαραλαμπόπουλο. Ναι. Καλά, ο Λαγιώτης προφανώς.
0: Η Σίλβα.
1: Η Σίλβα Κρήτα.
0: Ναι.
1: Είχε ο Αντρέας, είχε μια παρέα. Που ήταν και παρέα του σε μεγάλο βαθμό.
0: Νομίζω ο Κακλαμάνης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Κακλαμάνης ήταν πάντοτε και μέσα και στην. Προσεκτικά. Ήταν φυσικά από τους βασικούς. Ναι. Αλλά όλοι αυτοί είναι γραμμένοι, είναι εύκολο να τους
0: δεις. Τι μου έχει κάνει εντύπωση. Μια και είπες ότι σε εκείνες τις περιόδους ο κόσμος περίμενε κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει. Είχατε όλοι στο μυαλό σας ως κοινωνία κάτι να προχωρήσει, να πάει μπροστά. Βέβαια. Μου κάνει εντύπωση, έχω ακούσει μια συνέντευξη από τον τότε, σε έναν του συνεργάτη του Λεωνίδα Κύρκου. Και λέει, εκείνο το βράδυ, το 81 βέβαια, όταν κέρδισε τις εκλογές στο Πασόκ, σήκωσε το τηλέφωνο ο Λεωνίδας Κύρκος και μας είπε, βγείτε έξω. Η νίκη αυτή δεν είναι μόνο του Πασόκ, είναι όλης αριστεράς. Μου λέει τρομερή εντύπωση έτσι. Δηλαδή η αλλαγή, αυτό που περιγράφεις, η αλλαγή, σηματοδοτείται από τη νίκη του Πασόκ σε όλο αυτό το χώρο. Δεν το θέτω ξεκάθαρα παραταξιακά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μία νίκη προς αυτό που εννοούνταν τότε αλλαγή. Πραγματική αλλαγή, κοινωνική αλλαγή.
1: Καλά, ο Λεωνίδας Κύρκος το υποστήριζε ήδη καιρό.
0: Ναι, όντως.
1: Είχε καταλάβει ότι κάποιος πρέπει να. Και ότι ο Αντρέας θα ήταν αυτός που θα έκανε την ανατροπή. Τώρα, εκείνες τις μέρες, εκείνο το χρόνο, και το 1974 και το 1975. Όλοι προσπαθούσαν να δουν πώς θα κερδίσουν το χαμένο χρόνο της δικτατορίας. Δεν να πάει η χώρα μπροστά. Στο μεταξύ όμως υπήρχαν τρομακτικά προβλήματα. Η δικτατορία είχε αφήσει, είχε δημιουργήσει μια εντύπωση στον πληθυσμό ότι τα είχε όλα καλά. Τα οικονομικά ήταν ανθυρά, ήταν όλα τακτοποιημένα και παραλάμβαναν τα πράγματα οι υπουργοί του Καραμαλή, οι οποίοι βέβαια ήταν κανονικοί υπουργοί ενός κανονικού πολιτικού ηγέτη. Οι οποίοι φώναζαν τους άλλους, είτε της Ενώσεως Κέντρου, ακόμη και κομμουνιστές, δηλαδή του ΚΚ, σίγουρα τους ανθρώπους που ήταν γύρω από τον Λεωνίδα Κύρκο, και τους ενημέρωναν ή φρόντιζαν με κάποιο τρόπο να μαθαίνουν. Ναι. Λειτουργούσε η πολιτική, κανονικά δηλαδή, ότι παιδιά εδώ έχουμε δυσκολία εκεί, δυσκολία παραπέρα, δυσκολία παρακάτω. Αλλά σε αυτό που είπες, και έχεις απόλυτο δίκιο, ακόμη και το ΚΚ εξωτερικού τότε. Πήγε με χαλαρή ψήφο το 81. Δηλαδή το άφησε να βγει ο Παπανδρέου. Είχε κάνει μια μνημειώδη κουταμάρα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εμποδιζόμενος από τους ακραίους μέσα στο κόμμα του. Δεν είχε τελειώσει, ενώ ήταν ο άνθρωπος που είχε νομιμοποιήσει το ΚΚ. Είχε διαγράψει τις όποιες καταδίκες και τα λοιπά, υπήρχε αμνηστία.
0: Ναι.
1: Στους συντελεστές του εμφυλίου από την άλλη πλευρά. Δεν είχε τελειώσει την υπόθεση, δεν τον άφηνα, ας πούμε, να κάψει τους φακέλους ή να πει ότι φάκελοι τέρμα. Δεν είχε τελειώσει με το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για πάρα πολλές θέσεις, οπωσδήποτε στο δημόσιο. Δεν είχε αλλάξει πλήρως την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ενώ ήθελε να τα κάνει.
0: Θέλω να σου πω τώρα, μια και αναφέρθηκες νωρίτερα στα οικονομικά της Βουλής, υπάρχει ένα. Θεωρώ απίθανο να μην το έχεις διαβάσει, αλλά αν δεν το έχεις κάνει εσύ ειδικά πριν να διαβάσεις. Είναι έκδοση, ήταν το τυπογραφείο της Βουλής, έτσι είναι επίσημη έκδοση της Βουλής. Μέρος της επιμέλειας είχε ο Νίκος Χρυστοδουλάκης και τα οικονομικά της Χούντας. Και μεγάλο βιβλίο, μεγάλος όγκος.
1: Το έχω παιδί μου αυτό.
0: Δεν το έχεις διαβάσει.
1: Δεν το έχω διαβάσει από την αρχή ως το τέλος, αλλά έχω διαβάσει τις βασικές εισηγήσεις.
0: Ναι, είναι και η κατάρρευση του μύθου το ότι αφέθηκαν όλα καλά από τη Χούντα και άφησαν λεφτά και έκαναν και πράγματα και δεν άφησαν και χρέη.
1: Μα με τον Νίκο Χρυστοδουλάκη και ορισμένους ελαχίστους, πάντοτε λέγαμε ότι ήταν ένας μύθος τον οποίο έπρεπε κάποια στιγμή να κανονίσουμε τους λογαριασμούς μας μαζί του.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να διερευνηθεί τι έγινε με τη δημοσιονομική κρίση. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, γιατί φτάσαμε, πώς προχωρήσαμε μέσα σε αυτή, δεν το ήθελε.
0: Ναι.
1: Και το εμπόδισε. Έτσι και εκείνα τα χρόνια σου λέγανε, έλα μωρέ, τώρα θα καθίσουμε να ασχοληθούμε με τη Χούντα και τι έκανε. Και έμεινε η φήμη ότι η Χούντα τα είχε μια χαρά.
0: Όλα καλά και δεν χρωστούσαμε και.

0: Όλα υπέροχα. Εδώ στέλνει, κοίταξε παλαιά πρόσωπα. Με τις μετέπειτα εποχές. Είναι, λέει, στέλνει ο Μαθαίος, καλημέρα σας. Από την Κέρκυρα, ο καλύτερος από όλους ήταν ο χωριανός μου, ο Κίμωνας Κουλούρης. Τα μορφές Πασόκ, έτσι είναι.
1: Ο Κίμων έχει απόλυτο δίκιο, διότι ο Κίμων ήταν εκεί μπροστά, πήγαινε έλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα θα σου πω κάτι πιο εκμυστηρευτικό. Ναι. Εγώ ασχολιόμουν τότε με τα ιδεολογικά ζητήματα, μ' αρέσανε.
0: Ναι.
1: Είχαμε και ευρωκομμουνισμό στην Ευρώπη, εγώ ζούσα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και στο ΚΚ άκουγαν ευρωκομμουνισμό και βγάζανε καντήλες. Οπότε με ρώταγαν οι παλιοί, μου λέγανε τι κάνει ο δικός σου κομμουνισμός. Μια μέρα λοιπόν εκεί που καθόμασταν και συζητάγαμε, που ασχολιόμασταν με τα ιδεολογικά, τους λέω, ρε, εσείς έχετε διαβάσει αυτό που έγραψε ο Παπανδρέου? Ένας δύο είπανε ναι, ένας με το είχε διαβάσει προσεκτικά, οι άλλοι είπαν σιγά τώρα που θα καθίσουμε να διαβάσουμε αυτό. Τους λέω, παιδιά, το κείμενο είναι καλό κείμενο. Και τα κείμενα μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία εκείνη τη στιγμή, αλλά μιλάνε στην ιστορία. Μετά από χρόνια παραδέθηκαν οι περισσότεροι από τους συνδετημόνες εκείνης της εποχής, τους συντρόφους, ότι δεν είχαν προσέξει επαρκώς τι μήνυμα έστελνε ο Παπανδρέου. Γιατί πίστευαν τότε ότι στην Ελλάδα δεν θα υπάρξει ποτέ σοσιαλδημοκρατία. Ποτέ. Θα είναι μια λαϊκίστικη δεξιά, μια λαϊκή δεξιά, ένα λαϊκό κέντρο και ότι θα τα βάζουν με αυτούς.
0: Ναι.
1: Ήταν λάθος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερνε κάτι διαφορετικό. Και το ήξερε καλά, έτσι, το είχε στο σύντο ότι είχε και το άρωμα το αμερικάνικο. Ήταν δηλαδή ένας συνδυασμός πολύ προχώ για την εποχή του.
0: Σωστό. Λοιπόν, και κάπως έτσι μπορώ να πω,
1: με παρέσυρες σε ιστορικές αναδρομές.
0: Είμαι ευτυχής γιατί δεν υπήρχε καμία μα καμία περίπτωση να κάνουμε τόσο εκτενή αναφορά στο Πασόκ στην 3η του Σεπτέμβρη παρά μόνο με αυτόν τον τρόπο. Και
1: πάντως,
0: έγινε και πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η περιγραφή.
1: Ακουμάνω.
0: Δεν σε διέκοψα στο παραμικρό γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλα.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πήγε χθες να μιλήσει και να πει τις σοφίες που θα μπορούσε κάλλιστα να τις πει οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Επίτηδες. Διότι θέλει να τη χαλάσει στο Πασόκ. Τίποτε άλλο. Ποιο Μητσοτάκι, ποια δεξιά. Στο Πασόκ θέλει να τη χαλάσει. Λοιπόν, αλλά εμείς συμφωνώ μαζί σου. Εμείς σήμερα συζητήσαμε για το Πασόκ και όχι για τα αυτά. Θα τα συζητήσουμε.
0: Καλά, προφανώς.
1: Για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Καλά, θα πούμε κάτι και σήμερα για να μην
1: φυσικά. Εδώ θα τα πάρουμε από τους πλούσιους. Τι λες τώρα, δεν θα συζητήσουμε.
0: Αλλαγή μοιόρου με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω. Όπω τι έβαλε. Τι έβαλες, ρε Κατερίνα Βούτσα. Τι έβαλες. Αυτό είναι λίγο μετά από την ανακοίνωση του Πασόκ.
1: Ναι, κάτι λίγο.
0: Κάτι λίγο.

0: Real FM.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Το ζευγάρι θα απολογηθεί σήμερα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Περισσότερα στο real.gr. Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 34 στα Χανιά.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Ο Διονύσης κάνει μία ερώτηση, προφανέστατα για να το απαντήσει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Αλλά επειδή και εγώ ξεκίνησα έμεσα, σε έχει καταλάβει ο κόσμος και το πηγαίνει έμεσα εκεί που θέλει. Γιατί μόνο έτσι έχουμε δημιουργήσει έναν κώδικα επικοινωνίας μαζί σου για να μπορούμε να σε διαχειριζόμαστε. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει ο Διονύσης.
1: Να με αντέχετε, εννοεί.
0: Όχι, και σε διαχειριζόμαστε. Λέει ο Διονύσης. Νυφλή, εσύ που ασχολείσαι με τις τράπεζες. Τελεία. Εννοώντας τον Παπαδημητρίου. Έχω κάνει ρύθμιση με κούρεμα σε ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Η νέα ρύθμιση για μετατροπή σε ευρώ θα γίνει στο κεφάλαιο πριν το κούρεμα, οπότε θα το χάσω ή στο τωρινό.
1: Στο κεφάλαιο πριν το κούρεμα
0: ή στο τωρινό. Α, ενδιαφέρον ερώτημα είναι αυτό, ε.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ. Έχω κάνει ρύθμιση με κούρεμα στο ελβετικό φράγκο. Η νέα ρύθμιση για μετατροπή σε ευρώ θα γίνει στο κεφάλαιο πριν το κούρεμα ή μετά.
1: Λογικά θα γίνει μετά. Διότι έχει νέα σύμβαση με άλλο υπόλοιπο δανείο. Αλλά είναι πολύ ωραία ερώτηση. Θα την ψάξω. Είναι ενδιαφέρον. Δεν το είχα σκεφτεί. Τώρα, ένας από τους ακροατές μας έστειλε χθες ότι στο Marine Traffic αναφερόταν.
0: Το διασταυρώσαμε στο Ενικός με Στεφανία Κατσίμη, με όλους. Το παίξαμε και ως ανάρτηση. Υφίσταται, ισχύει.
1: Όντως.
0: Και... για να το πούμε, γιατί δεν σ' άφησα να το πει ολόκληρο. Το Marine Traffic αναφέρει το.
1: Πού βρίσκονται τα
0: φύλλα. Το θαλάσσιο τρικό.
1: Είναι μία από τις εφαρμογές.
0: Ναι. Ναι.
1: Όντως έχει μία αναφορά για το.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται αυτό, κάτι. Όπως έχει και μία άλλη. Mm-hmm. Δεν έχει άλλη αναφορά για θαλάσσια πάρκα.
0: Mm-hmm.
1: Στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου.
0: Ναι.
1: Στην Αλόνισο, το θαλάσσιο πάρκο έχει ανακηρυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πιτώσει αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Και έχει αυτές τις δύο αναφορές ως θαλάσσια πάρκα, άλλες δεν έχει.
0: Ναι.
1: Και είναι βεβαίως απορίας άξιον το πόσο γρήγορα έβαλαν αυτό. Δεν έχουν βάλει το άλλο που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι πάνω στη Λίμνο.
0: Ναι.
1: Εκείνο δεν το έχουν βάλει.
0: Πάντως το Marine Traffic είναι μια πολύ πολύ γνωστή εφαρμογή. Και την ακτοπλοεία, την αυσιπλοεία και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό γίνεται τεχνικά. Okay. Μερικές φορές ισχύει, γιατί το βλέπω και στους χάρτες της Google, για παράδειγμα. Μπορείς να βλέπεις κάτι τέρατα μέσα, περίεργα πράγματα που περνάνε τεχνικά και μπορεί να φύγουν από έλεγχο. Δεν το ξέρω τώρα αυτό όμως.
1: Εντάξει.
0: Αλλά όταν μιλάμε για κράτος τώρα, εντάξει, είναι διαφορετικό. Δεν είναι ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου.
1: Μέσα σε δύο εβδομάδες,
0: ναι,
1: να το περάσει μια εφαρμογή σαν το Marine Traffic.
0: Και εμένα τραφηγμένο μου φαίνεται. Κάτι
1: δεν το βλέπω ότι είναι έτσι απλό.
0: Και έτσι, σου λέω, απλώς.
1: Τώρα οι Τούρκοι επενδύουν τρομακτικά λεφτά, σε αντίθεση φοβάμαι από το τι κάνουμε εμείς, σε τέτοιου είδους πράγματα.
0: Ναι.
1: Επιρροή δηλαδή σε διάφορα πράγματα.
0: Άρα λοιπόν σκέψου, να το προχωρήσω λίγο. Δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά θα λαϊκίσω. Φαντάσου τι έχει να γίνει με τη γαλάζια πατρίδα. Φαντάσου τι έχει να γίνει με τη γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν,
1: θα κάνουν τα δύνατα δυνατά οι άνθρωποι.
0: Τηλεφωνική γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Κώστας Σιφάντης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Γιατί τώρα να μην ρωτήσουμε τον κύριο Ιφάντη.
0: Ναι, με πολύ μεγάλη
1: αυτού
0: χαρά.
1: Αυτού του είδους ο πόλεμος για τέτοιου είδους πράγματα, ας πούμε το να υπάρξει αναφορά για το θαλάσσιο πάρκο κάτω από το Καστελόριζο σε μια εφαρμογή που τη χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος για το πού βρίσκονται τα διάφορα πλοία που ταξιδεύουν. Γιατί οι Τούρκοι επενδύουν λεφτά και εμείς δεν ασχολούμεθαι με αυτά.
2: Με πιάνετε εντελώς απροετοίμαστο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Για να το...
0: Όχι,
2: με πιάνετε εντελώς απροετοίμαστο, για να... δεν ξέρω καθόλου τις τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς...
1: Πάντως είναι σοβαρό, πρέπει να ασχολούμαστε, κύριε Φαντή.
2: Για το πώς αποτυπώνεται κάτι σε αυτές τις εφαρμογές και ποιος τις εγκρίνει και πώς... αυτό δεν μπορώ να σα
0: πω.
2: Θα το ψάξω. Είμαι αφορμή αυτό που λέτε, θα το ψάξω.
0: Κύριε καθηγητά, εμείς αυτό που θέλαμε κυρίως είναι η εισαγωγή που έκανε ο Μπάμπης, ότι οι Τούρκοι επενδύουν σε όλο αυτό το γύρω-γύρω, πέραν του διπλωματικού, πέραν
1: τη προπαγάνδα στον πόλεμο.
0: Okay. Και βάζω κι εγώ ένα σχόλιο. Αν πάμε σε τέτοιες καταστάσεις να επενδύουν σε τέτοιου τύπου, ας πούμε, προβολές, τι έχει να γίνει με τη γαλάζια πατρίδα.
2: Κοιτάξτε, επενδύουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε επιτυγχάνουν. Oh. Θυμίζω εδώ τι έγινε, ας πούμε, με το Turkegean, έτσι, το οποίο το χάσανε εντελώς, ας πούμε. Mm-hmm. Εξαρτάται από το τι επενδύουν και πόσο μετά έχουμε τη συστηματικότητα να αντιδράσουμε για να εξουδετερώσουμε τέτοιου είδους κινήσεις. δεν είναι ότι οτιδήποτε κάνουν είναι επιτυχημένοι σε καμία περίπτωση, αλλά είναι γεγονός ότι ναι, ψάχνουν να δουν πώς μπορούν μια κίνηση που κάνουν που ξέρουν ότι δεν απολαμβάνει νομιμότητα στο πώς θα το αποτυπώσουν, πώς θα το περάσουν. Mm-hmm. Παραλαμβάνω, δεν είναι πάντοτε τόσο καλή όσο νομίζουμε ότι είναι, αλλά το ότι προσπαθούν, το ότι είναι γεγονός. Και είναι μια μεγάλη πολιτική, οικονομική και διπλωματική σκακέρα όλο αυτό.
0: Ναι, ναι. Σε αυτήν τη θέση έχουμε εμείς, όταν λέω τη θέση είναι, ποια είναι η στάση μας ή πώς βλέπετε να εξελίσσουν τα πράγματα? Εγώ θα επιμείνω σε αυτό, γιατί αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα και σε σχέση με όλες αυτές τις δηλώσεις που γίνονται περί αποστρατικοποίησης των νησιών και όλα τα υπόλοιπα.
2: Κοιτάξτε, η γαλάζια πατρίδα, για να ξεκινήσω από αυτό, αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, είναι μια παλιά ιστορία, όπως ξέρετε. Εδώ και πάνω από 50 χρόνια πια υπάρχει αυτή η επιχειρηματολογία των Τούρκων. Δεν έχει, προφανώς, δεν μας έχει αναγκάσει να κάνουμε κάτι. Παλαιότερα τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά, αν θυμόσαστε. Υπήρχε το ΝΑΤΟ, το οποίο, ας πούμε, στην περίπτωση της Λίμνου, έβγαζε τη Λίμνου αμέσως από τις ασκήσεις, από το σχεδιασμό των ασκήσεων, και μας ανάγκαζε να αποχωρήσουμε κι εμείς. Τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τους Τούρκους, υπό την έννοια ότι τα νησιά έχουν αυτό το καθεστώς όχι της αποστρατιωτικοποίησης. Έτσι, είδαμε δηλαδή με τους Πάτριωτς, την Κάρπαθο και αλλού, και βεβαίως όλες οι χώρες ούτε καν εξέφρασαν υπόνοιες ότι αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι παράνομο. Άρα στην διεθνή κοινότητα, να το πω έτσι, οι τουρκικές θέσεις δεν έχουν κάποια απήχηση, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα επιδιώξει με κάποιο τρόπο να φέρνει και να επαναφέρει το θέμα και να δημιουργεί συνθήκες έντασης, έτσι ώστε να μας, εντός εισαγωγικών, να μας τρομάξει. Έτσι. Δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες για το τι μπορεί να κάνει, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, υποψιασμένοι, ότι θα προσπαθεί συνεχώς να μην επιτρέψει αυτό το οποίο οι Τούρκοι λένε, τα ελληνικά τετελεσμένα. Γιατί και αυτοί μιλάνε για τετελεσμένα από την πλευρά της Ελλάδος. Πολύ βέβαια να έχει καμία... δεν έχει καμία...
0: Να πάμε στο άλλο κομμάτι τώρα, στο Ρωσία-Γερμανία. Είναι έτσι, το μιλούν και σαν ποδοσφαιρικό παιχνίδι, έτσι, στο Ρωσία-Γερμανία. Το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση τώρα εκεί.
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στο δικό μου το μυαλό, και από αυτά που διαβάζω και από την εμπειρία των τελευταίων, και όχι μόνο των τελευταίων ετών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό από πίσω από αυτή την απόπειρα ήταν και είναι η Ρωσία, και είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί η Ρωσία να το αρνείται, για να μην θεωρηθεί επίθεση. Είναι μια γνωστή ρωσική τακτική, ας την πούμε έτσι, χαμηλής έντασης, που επιτρέπει στη Ρωσία να συνεχώς να αποστασιοποιείται και να αρνείται, το αποτέλεσμα δεν πάβει να είναι ότι οι κακές σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας και Ρωσίας-Ευρώπης, τουλάχιστον με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ότι γίνονται ακόμα χειρότερες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ρωσογερμανικές σχέσεις έχουν καταρρεύσει τελείως. Καμία αμφιβολία. Τώρα, πόσο αυτή η ένταση εγκυμονεί ευρύτερους κινδύνους, εξαρτάται από τους ρωσικούς σχεδιασμούς. Δηλαδή, το τι θα προσπαθήσει η Ρωσία να κάνει στην συνέχεια. Εδώ είναι διάφορα σενάρια. Από τη μία, δοκιμάζει τις αντιδράσεις της Γερμανίας, την οποία από τη μία σωστά θεωρεί την ισχυρότερη οικονομικά χώρα της Ευρώπης, αλλά από την άλλη θεωρεί τον αδύναμο κρίκο της Ευρώπης, και λόγω της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στη Γερμανία, δηλαδή ένας αδύναμος καγκελάριος, μια κυβέρνηση η οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα δεχτεί πλήγματα το επόμενο διάστημα σε τοπικές εκλογές και ίσως οδηγηθεί στην κατάρρευσή της. Και βεβαίως δοκιμάζει και τις αντιδράσεις στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές, και αυτό βεβαίως οφείλεται κυρίως στην Ουάσιγκτον.
1: Κύριε Φατή, κύριε καθηγητά, κάποτε λέγαμε ότι δεν μας καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι, διότι βεβαίως είναι άλλο να έχεις γείτονά σου το Βέλγιο και άλλο να έχεις γείτονά σου την Τουρκία. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα στη Γερμανία, στην Πολωνία, η οποία ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι θέλει να φτιάξει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης, προφανώς στις βαλτικές χώρες που έχουν υποφέρει από τους Ρώσους, αυτό είναι μια διαφορά. Λογικά οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τι τραβάμε εμείς.
2: Λογικά τώρα ναι, θα έπρεπε να καταλαβαίνουν. Το ζήτημα είναι, και αυτό είναι που δυστυχώς εμάς θα μας ενοχλήσει ίσως το επόμενο διάστημα, είναι ότι σε αυτήν την αντιπαράθεση με μία ορισμός του αναθεωρητικού παράγοντα Ρωσίας, σε αυτήν την αντιπαράθεση, θεωρούν όλοι ότι η Τουρκία είναι σημαντική. Και αν είναι σημαντική όχι μόνο γιατί θέλουμε να την έχουμε μαζί μας, αλλά γιατί δεν θέλουμε να την έχουμε απέναντί μας δίπλα στη Ρωσία. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνειδητοποίηση του τι σημαίνει να ζεις με μια απειλή την οποία οι Ευρωπαίοι την ξεχάσανε πάρα πολύ γρήγορα με το τέλος του ψυχρού πολέμου. Εμάς θα μας βοηθήσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσει, δυστυχώς. Γιατί αυξάνει ακόμα περισσότερο στο μυαλό τους τη σημασία μιας Ατλαντικής Τουρκίας ή στη χειρότερη περίπτωση μιας Τουρκίας ουδέτερης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς δέθη Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ, οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει έρθει η ώρα του Παναγιώτη Βολανίου.
1: Προφανώς.
0: Κατερινιό. Έλα, Παναγιώτη, τι γίνεται, φίλε? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις, Σαρδιτού και η Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Απροσπέλαστη είναι η άνδος Ιεράς Οδού στο Εγάλεο από το ύψος του Κηφισού μέχρι τη συμβολή με τη Φιβών. Στο κόκκινο είναι η άνδος λεωφόρα Αμφιθέας στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις Αλιπέδου, Κόρνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, Πάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, για χαρά.
1: Επειδή είμαι άνθρωπος που κατοικεί εκεί κοντά και χρησιμοποιώ πολύ συχνά αυτό που το κάθε μέρα μας το λέει, ότι υπάρχει πρόβλημα στην Αρδιτού, Καλλιρόες και αυτά, μία παρατήρηση. Είναι ένα πρόβλημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν λίγο. Ο Δήμος, η Περιφέρεια,
0: τι να κάνουν,
1: το Υπουργείο, κάτι μπορούν να κάνουν.
0: Τι
1: κάπως πρέπει να το βρούνε, διότι είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Μποτιλιαρισμένο.
1: Είναι μποτιλιαρισμένο. Ο βασικός λόγος είναι ότι έτσι όπως είναι το πράγμα εκεί, αλλάζει ο αριθμός των λωρίδων. Δηλαδή από τρεις πρέπει να γίνουν δύο, μετά να ξαναγίνουν τρεις, μετά αμέσως να γίνουν δύο. Πρέπει κάπως να καθίσουν να σκεφτούν λίγο, έτσι. Τους έχουμε για να σκέφτονται να παίρνουν κανένα μέτρο. Αυτό λέω.
0: Βέβαια, πρέπει να πούμε και το εξής, Μπαμπή. Επειδή την έχουμε ξανακάνει πολλές φορές στη συζήτηση. Όσες φορές έχουμε φιλοξενήσει συγκοινωνιολόγους, καθηγητές και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ανθρώπους δηλαδή που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα, αυτό που καταγράφουμε είναι ότι μελετούν ή δεν τους έχει παραγγελθεί κάποια μελέτη ποτέ, ή ότι τέλος πάντων μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα ακούν. Γενικότερα, θέλω να φαντάζομαι ότι οι συγκοινωνιολόγοι έχουν λύσεις, αλλά λέει και ήδη ότι δεν τους ακούει κάποιος. Μάλλον γιατί ποτέ, όπως σε τίποτα δεν έχει γίνει, για τίποτα δεν έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό, να κάτσουμε να ανοίξουμε μια κουβέντα. Δηλαδή δεν έχω δει να κινείται κάτι, να το πω διαφορετικά, εκτός και αν γίνεται και δεν δημοσιοποιείται. Να πω ότι η Περιφέρεια, το Υπουργείο Μεταφορών κτλ. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα, ας πούμε, για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα.
1: Βέβαια, παιδί μου, το κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Απόλυτο. Και δεν νομίζω. Εγώ δεν θα την είχαμε ακούσει εμείς πρώτοι.
0: Και εγώ φανταζόμουν.
1: Αλλά αν δεν υπάρχει τροχέα σε αυτά τα σημεία, που δεν είναι πάρα πολλά. Έτσι, δεν και οι άνθρωποι όταν είναι εκεί οι τροχαίοι, τι να κάνουν κι αυτοί. Κάνουν ό,τι μπορούν το καλύτερο, διευκολύνουν σίγουρα. Αλλά πρέπει να καθίσουν να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν, κάνουν καλύτερη τη δουλειά, την ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Ας πούμε στην Αθανασίου Διάκου, που είναι ένα μικρό κομματάκι μεταξύ του ναού του Ολυμπίου Διός και της εισόδου της Βουλιαγμένης, επί της Διάκου, παρκάρουν αυτοκίνητα, παρκάρουν πούλμαν, ενώ περνάει από εκεί γραμμή τρόλεϊ, γραμμές λεωφορείων, όλα αυτά από πού θα περάσουν. Και βεβαίως όλος ο κόσμος που είναι με τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Είναι, αυτό πρέπει κάπως να το λύσεις. Εγώ θυμάμαι ένα διευθυντή τροχέα στη Δημοτική Αστυνομία και συνεργάστηκε με το διευθυντή τροχέα Αθηνών και αστυνόμευσαν σωστά αυτό το σημείο, βελτιώθηκε πάρα πολύ η δουλειά. Υπάρχει μια πινακίδα εκεί που απαγορεύει να στρίψεις αριστερά αν δεν είσαι τρόλεϊ ή λεωφορείο. Στρίβουν όλοι.
0: Κακά τα ψέματα. Όπου υπάρχει παρουσία, λύνεται το πρόβλημα ή μειώνεται κατά πολύ το πρόβλημα.
1: Αυτό, ναι.
0: Έτσι. Δεν το συζητάμε. Να σου πω ότι σε περιόδους παρουσίας της δημοτικής αστυνομίας ή γενικότερα της τροχιάς, όχι σου είναι και καλά για να κοβιλήξεις, κλήσεις, με συγχωρείς. Για να το ρυθμίζει το πράγμα, να μην επιτρέπει μερικά πράγματα, η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ήταν πολύ μεγάλη αγωνία, το έβλεπα και το συζητούσα τότε με ανθρώπους από το Δήμο της Αθήνας, όταν η Πανεπιστήμιο ήταν κλειστή για το μεγάλο περίβατο, ήταν σε επιφυλακή δημοτική αστυνομία για τη διαχείριση στους πάνω δρόμους, δηλαδή Σόλωνος και τα λοιπά, μην τυχόν και υπάρξει διπλοπαρκάρισμα. Δεν υπήρξε ποτέ διπλοπαρκάρισμα. Έτσι.
1: Πάει τελείως αυτό.
0: Πάει τελείως. Έληξε.
1: Η Ακαδημίας από την... από ένα σημείο και μετά χρησιμοποιείται άνετα για παρκάρισμα. Ανετότατα.
0: Ναι.
1: Ανετότατα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Κάτι
0: ήθελα
1: πρέπει να
0: πω. Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι όπου υπάρχει παρουσία, αυτά λύνονται. Να σου θυμίσω στο Σύνταγμα. Πάλι τότε ήταν με το μεγάλο περίπατο που υπήρχε ανάγκη να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Η μόνιμη παρουσία της δημοτικής αστυνομίας, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει ακόμα και εγώ της τροχέας, στην πλατεία Συντάγματος, από κάτω. Σε αυτό που ήταν παλαιότερα μια παράνομη πιάτσα ταξί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που έφυγε από εκεί και έπρεπε να φύγει από εκεί. Ή το πόσα αυτοκίνητα σταματούσαν εκεί που είναι και κόμβος, ρε παιδί μου, που κατεβαίνουν και συσσωρεύεται πολύ αυτοκίνητο. Σε εκείνη την περίοδο, λοιπόν, για να μην προκαλείται προβλήματα λόγω των εργασιών, υπήρχε παρουσία. Υπήρξε παρουσία. Και δημοτικής και τροχέας.
1: Τώρα δεν. Λοιπόν, έχω πάρει ταξί στο Λονδίνο, ημέρα μετά τα Χριστούγεννα, και να πάμε βόλτα έτσι, γιατί ερημώνει το Λονδίνο. Μετά τα Χριστούγεννα, κανένας δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι έρημο. Οπότε λέω, έλα να πάρουμε ένα ταξί και μετά να πάμε να περπατήσουμε.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουμε την Τραφάκα Square και λέω στο ταξιτζή, αφήστε μας εδώ παρακαλώ. Και μου λέει, εδώ δεν επιτρέπεται. Μιλάμε, ήταν η απόλυτη ερημιά εδώ. Και μας άφησε σε ένα σημείο που επιτρεπότανε. Μα, και δεν αντιμιλάς σε Λονδρέζο ταξιτζή.
0: Μα έτσι. Δεν έχει να κάνει. Κοίταξε. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω, κοίταξε. Αν παρατηρήσεις πόσα πράγματα κι εμείς θεωρούσαμε αυτονόητα παλιά ή λέγαμε αυτό αποκλείται να γίνει, και όμως έγινε στην δημόσια, στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, συγγνώμη Κατερίνα μου και κλείνω με αυτό. Πριν από λίγα χρόνια, για να μην κορδευόμαστε, κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είχαμε την παιδεία. Σταματούσε κανείς σε διαβάσει πεζών. Δεν ξέραμε καν τι είναι αυτές οι γραμμές, η ρηγία κάτω. Κατάλαβες το να πω.
1: Συμφωνώ, ναι.
3: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Ως εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθεται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθεσής. Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι γίνονται επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στους 32 του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που απέκλεισε με 3-1 σετ τον Λόιν Χάρις. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, ο Γύρι Λεχέτσκα. Μετά τις 10 απόψε αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Γιούλα Σταροντμπούβτσεβα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αιθρίως με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real FM. Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι.
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει.
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει.
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει.
12: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
13: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
19: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: Α, κάτσε, μπήκε στην παρέα και Γιάννης ο Τσομάνης. Οπότε, Γιάννη, περίμενε, γιατί έχω να ρωτήσω πράγματα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου τα οποία σε ενδιαφέρουν. Κάτσε να δω πώς το προβοκάρω τώρα. Τι σε ενοχλεί τώρα εσένα, ρε Μπάμπη Παπαδημητρίου, δηλαδή η πατριωτική εισφορά. Του Αλέξη Τσίπρα. Τι σε ενοχλεί τέλος πάντων ότι διάβασα θα δίνει ο Αλέξης Τσίπρας 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που μένει μακριά του, που σπουδάζει μακριά το σπίτι του. Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι να με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί κάτι. Αλλά αυτό το όποιος είναι σούπερ πλούσιος.
0: Σιγά που δεν σε ενοχλεί
1: πάρα φόρα. Ναι. Εμένα προσωπικά τι να με ενοχλεί, αλλά πρέπει κάπως να το προσδιοριστεί.
0: Δεν είναι τα προσωπικά μας εδώ.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει και κάτι για να κρύψουμε ιδιαίτερο. Λοιπόν, πρέπει να προσδιοριστεί. Τι εννοεί ο Τσίπρας? Νομίζω ότι πρέπει εκεί όταν το βράδυ, όταν συναντά κάποιον ή τρώει με κάποιον ο οποίος είναι μέλος αυτής της ομάδας των Super Rich, να το συζητήσει. Δεν είναι κακό. Που είχα γράψει πριν από αρκετό καιρό.
0: Ποιο πράγμα πριν δεν είναι κακό?
1: Το να πεις, ας πούμε, θα βάλεις μια φορολογία, ειδικά για τους Super Rich.
0: Αυτό ήρθες να μας πεις τώρα? Ήρθες να υπερασπιστείς το δράμα των δοκιμαζόμενων Riches? Πραγματικά τώρα, αυτό
1: είναι. Αλλά πρέπει να πεις ποιοι είναι αυτοί.
0: Ρε συμπάμπη να σε ρωτήσω κάτι. Κάτσε γιατί θα τα ακούσεις τώρα. Περίμενε, θα τα ακούσεις πάρα πολύ άσχημα.
1: Μίλα εσύ και όσο μιλάς ανεβαίνει το πρέντε.
0: Ναι, γυρίζω και σε επικαλέστηκα. Το πρωί σου στείλαμε για χαιρετίσματα κτλ. Αλλά εσύ περί άλλα τριβάζεις.
1: Όχι, κατά σατανική σύμπτωση εκείνη τη στιγμή τα άκουσα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και είπα, επικαλέστηκα αυτό που μου είπες και λέω, παιδιά μου, κάνει εντύπωση αυτό που μου περιέγραψε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Το ότι ενώ κατεβαίνει, πέφτει το Brent, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Λόγω περιορισμένης παραγωγής. Έτσι, οπότε μας τα έχεις μάθει αυτά. Τώρα, να πω το εξής. Ωστόσο, Κατερίνα, κοίτα εδώ πάνω αριστερά, Κατερίνα μου, τι γράφει? Γράφει 31 βαθμούς πάνω αριστερά. Δεν ξέρεις? Δεν βλέπεις? Δεν διαβάζεις? Δεν ξέρεις γράμματα? Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, πάμε μου. Γράφει 31, παιδιά. Γράφει 31, πάμε μου εδώ.
1: Ναι.
0: Γράφει 31.
1: Τι να κάνουμε, θα φέρω αύριο ένα υδραργύρου κανονικό.
0: Έχουμε και λέμε. Όταν ο κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, το λέω έτσι, και θα καταλάβει ο κόσμος γιατί, είπε, παιδιά, οι νέοι έως 24 να μην πληρώνουν στα λεωφορεία. Ήρθε εδώ ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και πριν το καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Real FM, ξεκίνησε. Τι ανοησίες είναι αυτές? Πού τα βρίσκει και τα λέει? Να μας πει πού θα τα βρει. Τι μπούρδες είναι αυτές? Τι λαϊκισμοί και τι πράγματα?
1: Δεν είπα βγαίνει όλα αυτά, ένα από αυτά
0: είπες. Έτσι είπες, για τα λεωφορεία. Βγαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και λέει, θα δίνω 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που φοιτά μακριά από το σπίτι του. Και είναι απλά, τα είπε, ήταν Τετάρτη όταν είπε, απλά. Τσιπρίζεις ή συμφωνείς? Τι ακριβώς έχει συμβεί, εξήγησέ μου.
1: Θέλει να τα δώσει από την τσέπη του, να τα δώσει. Από τα δικά μας λεφτά μην τολμήσει και τα πειράξει.
0: Αμπά.
1: Διότι είναι δικά μας. Είναι, κάποτε πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν όταν πληρώνουν τους φόρους τους ότι είναι δικά τους λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Να τα κάνει πράγματα τα οποία συμφωνούμε όλοι, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα και κάτι πρέπει να υπάρχει βοήθεια.
0: Κάνουμε δημοψήφισμα κάθε φορά και όταν θα δώσει επίδομα ο Μητσοτάκης, γιατί μέχρι στιγμής επιδόματα τα δίνουμε.
1: Μα και του Μητσοτάκη του κάνουμε κριτική όταν χρειαστεί.
0: Το λέω.
1: Αλλά τώρα το ότι ο Τσίπρας το πήγε αμέσως παραπέρα και εκείνο που εγώ είχα χαρακτηρίσει ανόηση εκ μέρους του Ανδρουλάκη, το είπε, όλοι δωρεάν. Τι 24 ετών και τα λοιπά, όλοι δωρεάν.
0: Ναι.
1: Και το επανέλαβε. Το επανέλαβε, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ είναι καμπόσα εκατομμύρια η υπόθεση των συγκοινωνιών.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως και θεωρώ ότι ακόμη το αφήνεις κενό, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Έχεις 10 ευρώ και ο ένας πολιτικός σου λέει ότι εγώ αυτά τα 10 ευρώ θα τα πάρω και θα τα αξιοποιήσω έτσι. Υπάρχει κάποιος άλλος που λέει, όχι αδελφέ, εγώ αυτά τα 10 ευρώ θα τα αξιοποιήσω έτσι. Και ο λαός, ο κόσμος κρίνει ποιος θα αξιοποιήσει καλύτερα τα 10 αυτά ευρώ. Το διαθέσιμο είναι συγκεκριμένο. Γιατί όταν η κυβέρνηση τα αξιοποιεί με έναν τρόπο, προφανώς δεν αναφέρομαι σε σένα, είναι όλα μια χαρά. Και όταν κάποιος άλλος λέει αυτά τα 10 ευρώ εγώ θα τα αξιοποιήσω αλλιώς, είναι λαϊκιστής, είναι μπήξε, είναι δείξε, είναι ράνε. Δεν το καταλαβαίνω. Και αυτό δεν αφορά στον Τσίπρα επίσης, ούτε μόνο στον Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει,
0: οποιαδήποτε πρόταση πέσει, είναι λαϊκίστικη, είναι ακοστολόγητη. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Εντάξει, γιατί έτσι τη συμφέρει είναι το προφανές.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ή έτσι πιστεύει ότι τη συμφέρει. Κατά τη γνώμη μου, ο προϋπολογισμός του κράτους θα έπρεπε να είναι ισορροπημένος.
0: Mm-hmm.
1: Και πάλι θα έπρεπε κατά τακτά χρονικά διαστήματα, κανονικά κάθε έτος, αλλά κάθε μερικά έτη σε μεγαλύτερο βάθος, να εξετάζονται όλες οι κρατικές δαπάνες. Ή τουλάχιστον οι μεγάλες κρατικές δαπάνες. Αν δικαιολογούνται, αν πρέπει να γίνει κάτι, να υπάρξει εξοικονόμηση και όλα αυτά τα πράγματα. Το μόνο το πλεόνασμα το οποίο, για το οποίο συζητάμε
0: mm-hmm.
1: και το οποίο χρειάζεται, είναι εκείνο το πλεόνασμα που χρειαζόμαστε για να μειώνουμε το χρέος. Δηλαδή χρειάζεται να βγάζεις ένα πλεόνασμα 1,5-2% ώστε να μειώνεται κατά αναλογία 1,5-2% το χρέος.
0: Ναι.
1: Μέχρι ότου κατέβει σε ένα επίπεδο το οποίο θα μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι πιο ασφαλές επίπεδο. Και το λέω αυτό διότι μέσα σε λίγες μέρες, έχει συμβεί κάτι στο οποίο δεν έχουμε δώσει σημασία όσοι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε, αλλά εγώ είμαι τρελός πες. Στην αγορά ομολόγων, τη διεθνή αγορά ομολόγων, εκεί δηλαδή που αποτιμώνται τα ομόλογα, δηλαδή ο δανεισμός των κρατών, έχει γίνει ο κακός χαμός. Οι αποδόσεις έχουν σηκωθεί, δηλαδή έχει ακριβήνει ο δανεισμός των κρατών.
0: Mm-hmm.
1: Της Ελλάδος, ας πούμε, ακρίβηνε κατά περίπου 10 σαντίμ, 10 λεπτά. Σε πληροφορώ ότι στις αρχές του 2010, όταν είδαμε να ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων εκεί κατά 10-15, κάποιοι βγήκαμε και είπαμε, παιδιά, προσοχή, διότι έχουμε ένα χρέος μεγάλο, mm-hmm. ανεξαρτήτως του πώς δημιουργήθηκε, δεν ήταν εκείνο το ζήτημα.
0: Το ζήτημα είναι...
1: Αλλά επειδή έχουμε μεγάλο χρέος και μπροστά έχουμε δυσκολίες για το πώς θα το αποπληρώσουμε, αν αυτό συνεχιστεί, η Ελλάδα κινδυνεύει mm-hmm. με μια κρίση ομολόγων.
0: Συμφωνούμε.
1: Okay. Το ίδιο ισχύει και τώρα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Άρα, θέλω να πω, οι κρίσεις έρχονται mm-hmm. ξαφνικά εκεί που δεν τις περιμένεις.
0: Συμφωνούμε και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.
1: Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Δεν το συζητάμε. Και...
1: μην θεωρούμε δεδομένο ότι επειδή έβγαλε πλεόνασμα το κράτος φέτος θα βγάζει πάντα.
0: Όμως το θέμα, Μπάμπη, είναι και κάτι άλλο. Το κατά πόσο αν πρέπει να κάνεις, να σφιχτείς για να αποπληρώσεις ένα χρέος και πόσο πρέπει να σφιχτείς για να αποπληρώσεις πρόωρα ένα χρέος. Έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Και υπάρχει μία πρόταση, θα μπορούσε να υπάρξει μία πρόταση που λέει ότι εγώ δεν θέλω να αποπληρώσω πρόωρα το χρέος, γιατί σε αυτή την περίοδο αυτής της κρίσης ενεργειακής υψηλής ακρίβειας θέλω να ξεσφίξω το ζωνάρι ή μάλλον να το σφίξω περισσότερο και να βοηθήσω την κοινωνία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Και
1: σωστό.
0: Λέω το μείγμα, πολλές φορές προτείνεται ένα άλλο μείγμα. Η πολιτική συζήτηση, η πολιτική κουβέντα που γίνεται δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει, γιατί δεν ακούω αντεπιχειρήματα, όχι μόνο από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Δεν ακούω γενικότερα αντεπιχειρήματα, παρά μόνο δεν είναι κοστολογημένο, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ με το ότι βγαίνεις και λες ότι θα ενισχύσω την παιδεία δίνοντας 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που φυτάμε ακραία από το σπίτι. Αν θες να ενισχύσεις την παιδεία, αυτό 500 άρικο, κάντε το φοιτητικές εστίες. Να ενισχύσει και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, λέω τώρα εγώ έτσι. Θα σου πει και το είπε ο Τσίπρας, θα κάνω και αυτό.
0: Α, καλά, okay.
1: Να πω πρώτα απ' όλα κάτι καλό που άκουσα.
0: Ναι, για πες.
1: Το καλό που άκουσα είναι ότι ο Τσίπρας είπε ότι θα υποβάλει τις προτάσεις τις οικονομικές τις οποίες διατυπώνει
0: mm-hmm.
1: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εκτίμηση του κόστους.
0: Οκ, okay. Και καλό θα κάνει.
1: Ναι.
0: Καλό θα κάνει. Λοιπόν, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αγαπημένο συνομιλητή, τον κύριο Τηλέμαχο Χιτήρη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Χιτήρη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ που σήμερα είστε κοντά μας. Ένα από τα πρόσωπα που θέλαμε να συνομιλήσουμε σήμερα, τέτοια μέρα. Έτσι.
2: Α, ευχαριστώ πολύ. Με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πραγματικά, με όλη αυτή την εμπειρία από την 3η του Σεπτέμβρη τότε έως σήμερα, αν ποτέ κάνατε μία αποτίμηση

0: περάσει από τότε 52 χρόνια. Τα 52 χρόνια αυτά υπήρχαν διάφορες περίοδοι. Η πρώτη περίοδος ήταν η αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ άρχισε να γνωρίζεται από την ελληνικό λαό και να φτιάχνει τα προγράμματά του κτλ. Η δεύτερη περίοδος ήταν η μεγάλη περίοδος και ιστορική κατ' εμάς του 81 και της νίκης και της κυβέρνησης της αλλαγής μέχρι το θάνατο του Παπανδρέου και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και μετά έχουμε την περίοδο του Σιμίτη, του λεγόμενου εξυγχρονισμού, του ευρωπαϊσμού κτλ. Και από εκεί και πέρα τα μνημόνια και τις συνέπειες των μνημονίων που είχαν στα κόμματα της εποχής και στο ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Αυτό νομίζω ήταν ένα χτύπημα σε όλο το πολιτικό το πολιτικό σύστημα της εποχής εκείνης, βεβαίως το θυμόμαστε όλοι μας. Και από εκεί και πέρα, από τις διάφορες φάσεις που περάσαμε, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και επιτρέψτε μου, παρόλο που θα διαφωνείτε ο Μπάμπης κυρίως κατά την άποψή μου, ότι δεν έχουμε αποφύγει τις συνέπειες των μνημονίων, ότι κατά κάποιο τρόπο, το διευρύνω λίγο, τα μνημόνια για μας συνεχίζονται, ότι χρωστάμε ένα υπέρογκο χρέος, 450 λέγεται, άλλοι λένε παραπάνω, ενώ τότε που μπήκαμε στα μνημόνια χρωστούσαμε λιγότερο, 300 ξέρω εγώ. Και επομένως είναι μια δύσκολη περπατησιά που έχει η Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν είμαι στο πνεύμα της μεγάλης αισιοδοξίας που έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα πρώτων εκλογών.
1: Όλα ωραία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τηλέμαχε Χιτήρη λες ότι εγώ διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
0: Δεν διαφωνώ
1: και μάλιστα ειδικά επειδή έχουν ταλαιπωρηθεί, δηλαδή τα μεγάλα κόμματα, αλλά ειδικά το ΠΑΣΟΚ έχει ταλαιπωρηθεί πολλές φορές, αλλά κανείς δεν του λέει μπράβο, γιατί κάθε φορά που έβλεπε ότι τα πράγματα πάνε να ξεφύγουν έπαιρνε μέτρα και έτρωγε το πολιτικό κόστος κανονικότατα. Έτσι, και το 85 και το 96 που χρειαζόταν να κάνουμε πράγματα για να μπούμε στο ευρώ, και βεβαίως ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010, λέμε μόνο τη μία πλευρά, δεν λέμε την άλλη.
0: Είναι έτσι όπως το λέτε, ναι, και χαίρομαι που το ακούω, πολύ περισσότερο όταν τονίζει την περίοδο, την κρίσιμη, δηλαδή τον Γιώργο Παπανδρέου, όπου ήρθε με μια αισιοδοξία, ενώ ο άλλος, ο αντίπαλος ήταν ο Καραμαλής, ο νεότερος, ο οποίος ήθελε να φύγει διότι ήξερε που σε τι μέγενη είχε πέσει. Και πάση περιπτώσει έγιναν μετά τα όσα έγιναν. Επιτρέψτε μου να πω ότι πέρα από το κριτική που μπορώ να κάνω στα πολιτικά κόμματα της χώρας, κάνω κριτική και στην Ευρώπη, πολύ μεγάλη και πολύ ισχυρή, και κυρίως στη Γερμανία, η οποία έπαιξε το σπουδαιότερο ρόλο όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων.
2: Εδώ θέλω να γυρίσω και λίγο στην κουβέντα και συνδέοντας το αυτό και ιστορικά. Σας ενοχλεί, μάλλον φαντάζομαι ότι σας ενοχλεί, όταν ακούτε τη ρητορική που λέει ότι ο λόγος που φτάσαμε στα μνημόνια ήταν ένας στους βασικούς παράγοντες ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα οικονομικά και όλα αυτά που τα έχετε ακούσει.
0: Με ενοχλεί, όπως ενοχλεί όλους μας, όταν κάτι είναι ψέμα, και αυτό είναι ψέμα. Διότι δεν σημαίνει ότι επειδή άλλαξε η πολιτική της χώρας, αυτό ενόχλησε πολύ, πρέπει να σας πω, το 81. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το κατεστημένο της εποχής, το οποίο έκανε ό,τι μπορούσε να περάσει από το χέρι του, βοηθούμενο και από το εξωτερικό σε κάποιο βαθμό, προκειμένου αυτή η αλλαγή που επίσης

0: την παρουσία του Παπανδρέου, του Πασόκ και του προγράμματος του, να μην ξανασυμβεί ποτέ. Δηλαδή, κάνει εντύπωση, όχι σε μένα αλλά και σε όλους, τους πλέον αντικειμενικούς, θα έλεγε, παρατηρητές, όταν τον Ανδρέας Παπανδρέου το 89 τον έστειλαν στο δικαστήριο και απέναντί του η κατηγορία ήταν όλοι. Όταν λέω όλοι, όλοι, όλοι. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι εκδότες, ναι, τα τοπικά συμφέροντα, οι ξένοι, όλοι.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει κάτι, ότι αυτό το πράγμα δεν το θέλουμε.
1: Να ρωτήσω το τηλέμαχο Γητήρη κάτι.
0: Αυτό που έγινε στην Ελλάδα με τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν το θέλουμε. Δεν θα το θέλαμε ποτέ.
1: Να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο προκλητικά, θα το ρωτήσω εγώ, αλλά
0: ναι,
1: ο τηλέμαχος Χιδίρης θα απαντήσει. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας ένας διάδοχος το ρεύματος που δημιούργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου?
2: Να φύγω τώρα.
0: Καμία σχέση.
1: Κάτσε εδώ. Θέλει να φύγει ο Νικλής από το στούντιο.
2: Το κάνω ως ερώτημα αυτό το θέμα.
1: Είπα, θα είναι προκλητική ερώτηση. Τι άλλο να πω. Ο Χιτήρης δεν αντέδρασε σαν και εσένα.
0: Δεν έχει καμία σχέση, τώρα πρέπει να σας πω. Διότι ο Τσίπρας καταρχήν είναι εντός υφάσματος. Μην έχουμε αμφιβολίες, το δηλώνει και ο ίδιος. Δεύτερον, δεν είναι κάποιος ανατροπέας. Το Πασόκ έκανε μια ανατροπή, μεγάλη μικρή δεν έχει σημασία, αλλά έκανε μια ανατροπή και γι' αυτό και το θυμόμαστε σήμερα. Δεν ξέρω άλλο χώμα που να θυμόσαστε εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς οι υπόλοιποι τα γενέθλιά του. Δύσκολο θα βρείτε. Η 3η του Σεπτέμβρη έχει περάσει στον κόσμο, διότι ήταν όντως μια ιστορική αλλαγή που έγινε με την παρουσία αυτού του κόμματος. Και γι' αυτό και παραμένει. Ο Τσίπρας, επιτρέψτε να πω, σύγκριση θέλετε να κάνω με τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν μπορώ να την κάνω. Δεν θα ήταν και εδώ και μόνο εκ μέρους μου, διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, αρκεί να δείτε τη διαδρομή του και τη μόρφωσή του, εν πάση περιπτώσει την πολιτική, την καθηγητική και τα λοιπά, το εξωτερικό του, τα πάντα, δεν έχει καμία θέση.
2: Κύριε Χιτήρη, σας ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε, όπως πάντα ενδιαφέρουσα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε πάντα καλά.
0: Καλά, να είστε καλά.

0: Real FM. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
3: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
4: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
3: Αυτά.
4: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιές στην πλώρα του Ηρακλείου της Κρήτης και στο Καλοχώρι Χαλκίδας. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Το ζευγάρι θα απολυθεί σήμερα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Περισσότερα στο real.gr. Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες.
10: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 35 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 34 στα Χανιά.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στη Σταδίου, στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Κατεχάκη, στην έξοδο της Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Διαβάζω το μήνυμα εδώ του Γιώργου που έχει έρθει. Ρε παιδιά, λέει, ζούμε στη χώρα που πήραμε φάπαξ επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, την ώρα που δίνω 400 ευρώ το μήνα για τα φροντιστήρια και 2.000 ευρώ για σιδεράκι του παιδιού μου, και όλα αυτά δεν μπαίνανε στις δαπάνες. Έσοδα, έξοδα, πότε, λέει, θα δούμε. Έσοδα, έξοδα, πότε θα δούμε. Να με φορολογήσει γιατί για ό,τι περίσσεψε, όχι για αυτά που δεν έχω να δώσω και βάζω τη μία δόση πάνω στην άλλη. Επεριλαμβάνει τη λογική που πάνω κάτω ζούμε, έτσι. Δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που ζούμε, είναι αλήθεια, έτσι. Άρα τώρα, μια και μπαίνουμε σε αυτά τα θέματα καθημερινότητας, τσέπης και αγοράς, να ανοίξουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Θεόδωρο Καπράλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Κύριε Καπράλο, κύριε πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Μεσλή, κύριε Παραδημητρίου.
0: Τώρα, εδώ εσείς υποτίθεται ότι από αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανήκετε σε εκείνους που θα ευνοηθούν. Να μην σας πω ότι μόνο για εσάς έχουν ακουστεί πράγματα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τις μικροεπιχειρήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, κάνετε τις παρεμβάσεις σας και σωστά κάνετε, γιατί έχετε πονέσει τα τελευταία χρόνια, τελευταία πολλά χρόνια, και ζητάτε εθνικό σχέδιο ανάπτυξης για το εμπόριο, και έχετε τονίσει και ζητήματα, πράγματα που ζητάτε από την κυβέρνηση.
2: Η αλήθεια είναι ότι στην εισαγωγή σας περιγράψατε ακριβώς το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Η πραγματικότητα λέει ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, και πάμε πάνω από δεκαετία, ίσως και παραπάνω, που έχουμε να ακούσουμε τη λέξη εμπόριο στις ανακοινώσεις του Διεθνούς Εκθέσεων. Mm-hmm. Και δεν το λέω με την έννοια της παροχολογίας, το λέω με την έννοια το να μπει στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης αυτό που πραγματικά είναι το εμπόριο. Το εμπόριο, ξέρετε, είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την οικονομία, γιατί είναι πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης, καθώς είναι ο μόνος κλάδος που διασυνδέεται με όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως. Είτε μιλάμε για τουρισμό, είτε μιλάμε για την ναυτιλία, είτε μιλάμε για logistics, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν ένας κλάδος ο οποίος τυπικά εκπροσωπεί 226.000 επιχειρήσεις και περίπου 700.000 εργαζόμενοι, αλλά είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και πολύ μεγαλύτερη αύξηση στο ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό το σκεπτικό, θα είναι χαρά μας πρώτα απ' όλα φέτος να ακούσουμε κάτι και για το επιχειρήν και για το εμπόριο. Και θα πω ειδικά για το εμπόριο και για το επιχειρήν, γιατί ξέρετε, ο εμπορικός κλάδος δεν ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε ελεύθερους επαγγελματίες γενικά και αόριστα. Είναι ένας συγκεκριμένος κλάδος που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα πριν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένας κλάδος ο οποίος είναι ένας μεγάλος θετικός χρήκος της οικονομίας και μπορεί να συνδέσει την παραγωγή, τη μεταποίηση και τελικά την ανάπτυξη, η οποία φτάνει και στην τσέπη του οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν, θα ήθελα πέρα από κάποιες ανακοινώσεις, τις οποίες και εγώ περιμένω με μεγάλη προσμονή και πιστεύω ότι αυτή τη φορά πραγματικά θα έχουμε κάποια καλά νέα, θεωρώ ότι θα πρέπει να αρχίσουμε πλέον να ξεχωρίζουμε το επιχειρήν και το εμπόριο και να το βάζουμε εκεί που πραγματικά είναι, ούτε να το στοχοποιούμε, αλλά ούτε και να το θεωρούμε ένα κλάδο που θα πρέπει να το θυμόμαστε μόνο πριν από κάθε προεκλογική περίοδο. Και δεν αναφέρομαι για τη συγκεκριμένη, ενώ ότι, όπως σας είπα και πριν, διαχρονικά έχουμε βιώσει μια τέτοια πραγματικότητα.
0: Ναι. Άρα ποια θεωρείτε ότι θα ήταν, ποιες μάλλον θεωρείτε ότι θα ήταν κάποιες εξαγγελίες που θα έλυναν προς αυτή την κατεύθυνση, που θα έλυναν, θα πείραζαν, θα άλλαζαν πράγματα στο εμπόριο, άμεσα λέμε.
2: Ναι, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μια βασική παραδοχή, η οποία λέει ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας έχουν δείξει σαφή πρόοδο. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα πλεόνασμα το οποίο μάλιστα έχει ξεπεράσει τους στόχους. Αυτό είναι και τα επίσημα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, έχουμε και επίσημα στοιχεία της ελληνικής αντιστοιχικής αρχής, δεν είναι λόγια δικά μου δηλαδή, τα οποία δείχνουν ότι η αγορά παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση. Και όταν λέω σημαντική υποχώρηση, φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία ότι αν τα αποπληθωρήσουμε, παρουσιάζεται μία πτώση 1,2 το πρώτο εξάμηνο στο τζίρο της αγοράς. Και μάλιστα αυτή δεν έχει να κάνει με αυτό που λέμε πολλές φορές, ξέρετε, μήπως μετατροπίζεται ο τζίρος από τους μικρούς στους μεγάλους. Γιατί τα επίσημα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου της Ελστάτ δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πτώση έχουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι στο -0,6,1, όταν οι μικρότερες είναι στο 2,9. Άρα λοιπόν γενικά υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχει και κόπωση, υπάρχει και ακρίβεια και υπάρχει και πολύ, πολύ αυξημένο κόστος λειτουργικό πλέον στις επιχειρήσεις. Άρα για να Ανέτο, στο ερώτημά σας, νομίζω ότι θα πρέπει αυτή τη φορά να δούμε κάποια βήματα τα οποία να έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με αυτό που ονομάζουμε φορολογικό πλαίσιο, δηλαδή να δούμε αλλαγές στον τρόπο φορολόγηση, να φέρουμε στο τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση που κατά την άποψή μου πρέπει να καταργηθεί, γιατί δεν έχει αποδώσει ούτε το στόχο τον οποίο, ο οποίος είχε μπει. Από τη στιγμή που έχουμε ένα κλάδο ο οποίος είναι πλήρως ψηφιοποιημένος και ελεγχόμενος, με το POS, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ψηφιακή κάρτα κτλ. Να έχουμε επιτέλους την κατάργηση του τέλους του επιδέματος, που θυμίζω ένας μνημονιακός νόμος και αναφέρομαι στα νομικά πρόσωπα, την περαιτέρω μείωση προκαταβολής, που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πάει στο 50%, γιατί αφαιρεί ρευστότητα από τις επιχειρήσεις, τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αξίες αυτές που και εμείς θέλουμε να κάνουμε στους μισθούς, να έχουμε μια επιβράβευση βέβαια της φορολογικής συνέπειας και βέβαια να πάμε και σε ένα δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με τη ρευστότητα, που το οποίο έχει δύο διαφορετικές μεριές. Η μία μεριά έχει να κάνει με την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, γιατί χωρίς πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα δεν πρόκειται να έχουμε ανάπτυξη, ούτε θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ψηφιοποιηθούν, να μετασχηματιστούν για να είναι ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον. Και από την άλλη, πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ιδιωτικό χρέος, το οποίο πραγματικά έχει ξεφύγει, και αυτό επίσης το λένε τα επίσημα νούμερα. Έχουμε πάνω από 151 δισεκατομμύρια συνολικές οφειλές στο δημόσιο, που νομίζω ότι θα είναι όφελος να μπούμε σε μια ρύθμιση η οποία να είναι πραγματική, λειτουργική των οφειλών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα όχι να κάνουμε μια οριζόντια ρύθμιση, αλλά όπως ακριβώς η τεχνολογία μπορεί να περιγράψει τις πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησης, και έτσι νομίζω πλέον γίνεται, με το αντίστοιχο τρόπο να βρούμε ποια είναι η δυνατότητα που έχει η επιχείρηση ανάλογα με το μέγεθος της, τα πάγια της, έξοδα κτλ., να μπορέσει να μπει σε μια ρύθμιση η οποία θα την κάνει πάλι βιώσιμη. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και ένας τρίτος πυλώνας, που νομίζω ότι είναι ίσως και ο αυτός που ταλανίζει την καθημερινότητα του επιχειρήσεων, είναι το λειτουργικό και το ψηφιακό κόστος, το οποίο πραγματικά έχει ξεφύγει, και αναφέρομαι σε όλο αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό, που δυστυχώς πολλές φορές οδηγεί σε πολλούς συναδέλφους να λένε ότι έχουμε κάνει την γραφειοκρατία, ψηφιακή γραφειοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά υπάρχει και μια τέτοια ανάγνωση. Σίγουρα όμως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που να διευκρινίσω ότι εμείς τον θέλουμε, δεν μπορεί να σημαίνει αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Και λέμε για όλες αυτές τις υποχρεώσεις, είτε με τα ψηφιακά τιμολόγια, είτε ψηφιακή κάρτα, είναι πάρα πολλά κόστη τα οποία έχουν μπει πάνω στην επιχείρηση. Άρα, ναι στην ψηφιοποίηση, όμως κάθε υποχρέωση δεν θα πρέπει να σημαίνει αύξηση του κόστους, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια δημόσια πλατφόρμα η οποία να λύνει αυτά τα ζητήματα και χωρίς να επιβαρύνει την επιχείρηση.
1: Κύριε Καπράλη, εγώ θέλω να μείνω σε αυτό το τελευταίο, γιατί άκουσα πάρα πολλά παράπονα γι' αυτό. Και υπάρχει θυμός στους συναδέρφους σας, ειδικά στο εμπόριο, και όχι μόνο, και στους βιοτέχνες και σε αυτά, ότι κάθε φορά που πρέπει να γίνει μια προσπάθεια απάταξης φοροδιαφυγής, αυξάνεται το κόστος, δηλαδή ζητούν από τις επιχειρήσεις η ΑΔΕ και το Υπουργείο εμέσως, προφανώς, να πληρώσουν αυτή το κόστος. Και σου λέει, πού θα σταματήσει αυτό? Τώρα έχουμε τα τιμολόγια, την άμεση μεταβίβαση, όλα αυτά. Σου λέει πρέπει να έχεις ένα λειτουργικό, ένα πρόγραμμα το οποίο θα το αγοράσεις και θα το πληρώνεις συνεχώς. Και το οποίο το πουλάνε ένας-δύο ιδιώτες, το πουλάνε παραπάνω. Σε αυτό εσείς θα θέλατε να ακούσετε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το κράτος θα υφίσταται αυτό το κόστος. Δηλαδή θα υπάρχει ένα δωρεάν λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιείτε.
2: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε το αυτονόητο και συμφωνώ μαζί σας, κύριε Παναδημητρίου. Γιατί η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει επιβάρυνση για την επιχείρηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να επιβάλλεται ένας νόμος και αυτός ο νόμος να οδηγεί σε αύξηση. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το μηνιαίο κόστος, έχουμε να κάνουμε και με τη λειτουργία της επιχείρησης, γιατί ειδικά για τις μικρότερες, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει οργανωμένο τμήμα που να μπορεί να υποστηρίξει όλα αυτά τα πράγματα. Άρα, όταν μιλάμε για ένα όγκο συναλλαγών συγκεκριμένο, ακόμα και γι' αυτό τώρα που έχουμε μπροστά μας για το ψηφιακό τιμολόγιο, θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να ασχολούνται. Άρα αυτός ο χρόνος είναι κόστος πέρα από αυτά τα τιμολόγια τα οποία πληρώνουμε ως παρόχους. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος Πυρέως κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα και στείλαμε στο Υπουργείο στα μέσα Ιουλίου, πριν ένα μήνα περίπου, ένα ολοκληρωμένο υπόβλημα με παραδείγματα και περιγράψαμε πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση? Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το προσωπικό, το τύρο κτλ., έχει διαφορετικό κόστος. Να το κάνω πολύ απλό για τους αγροατές μας. Το κόστος μπορεί να είναι από ένα μισθό έως ένα ενίκιο. Αυτό είναι το κόστος το οποίο επιβαρύνει μια επιχείρηση. Δεν μιλάμε για 4-5 ευρώ. Και αυτό το κόστος είχαμε για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, η ψηφιακή πάροχη δηλαδή, και από την άλλη ένα κόστος το οποίο έχει να κάνει και με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς συνεχίζει να έχει επιβαρύνει στις επιχειρήσεις, όταν η κυβέρνηση, και πολύ σωστά είχε κάνει, είχε παρέμβει για τους...
1: Αν το πούμε λοιπόν αυτό, κύριε Καπράλη, κύριε Πρόεδρε, όλο μαζί διοικητικό κόστος, που δεν οφείλεται όμως σε αποφάσεις του επιχειρηματία της επιχείρησης για το πώς θέλει να οργανώσει τον εαυτό της, αλλά είναι επιβαλλόμενο από έξω, είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη. Αυτή είναι που φαντάζομαι ότι θέλετε να βρείτε τρόπο να μειώσετε.
2: Και γι' αυτό, κύριε Παραμητρίου, είπα πολύ καθαρά πριν ότι δεν είμαστε ενάντια ίσα-ίσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τον θέλουμε. Όμως αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να γίνει με ένα βηματισμό τέτοιο ώστε να μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις να το παρακολουθήσουν, να μπούμε σε μια λογική να τις κατευθύνουμε και χωρίς βέβαια να τις επιβαρύνουμε, νομίζω οικονομικά, νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Δυστυχώς, τα νούμερα αυτή τη στιγμή τα οποία υπάρχουν στην αγορά μιλούν από μόνα τους. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι εταιρείες, το αναφέρατε και εσείς πριν, οι οποίες κάνουν αυτές τις παροχές. Είναι πολύ συγκεκριμένη η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν. Τα κόστη των επιχειρήσεων έχουν ανέβει, αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Και μάλιστα, για να το ολοκληρώσω και αυτό που έλεγα πριν, και στο τραπεζικό σύστημα πρέπει λιγάκι να παρεύουμε. Mm-hmm. Γιατί όλες αυτές οι χρεώσεις, οι οποίες υπάρχουν στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, είναι εξαιρετικά σοβαρές. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Που είναι
0: και να κλείσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Αλλά ναι. Βέβαια δεν είναι το μεγαλύτερο κόστος, απλά θέλω να σας το πω. Η διασύνδεση των διαμιακών μηχανών με τα POS, που σωστά έγινε, έχει επίσης και αυτό ένα μηνιαίο κόστος για τις επιχειρήσεις, που δεν έχει να κάνει με την προμήθεια της τράπεζας. Είναι ένα κόστος διασύνδεσης. Δηλαδή, ακόμα και στο απλούστερο πράγμα, έχει μπει κόστος.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν να τα δούμε και να δούμε με ποιο τρόπο τα έχουμε μεταφέρει στο Υπουργείο. Αυτά τα γνωρίζει το Υπουργείο. Εύχομαι ότι μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, φαντάζομαι ότι ο Υπουργός δεν θα μπει σε αυτές τις λεπτομέρειες, όμως θα χαιρόμουν πάρα πολύ αυτός ο διάλογος επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με το Υπουργείο να συνεχιστεί, να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση επί των πρακτικών ζητημάτων που συζητάμε αυτή τη στιγμή το επόμενο διάστημα, να τα εξειδικεύσουμε και να βρούμε λύσεις. Νομίζω ότι θα είναι ωφέλεια και για τις επιχειρήσεις και για την πολιτεία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι, κύριε Καπράλη. Καλώς μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ, οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
11: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξεκίνησες και είπες την πρώτη ώρα της εκπομπής, στην αρχή μάλιστα, ότι οκ, okay, μιλάμε για την τρίτη στους Δεκεμβρίου του Πασού κτλ. Εν καιρό θα σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής για το, τα λεγόμενα του Τσίπρα. Και περίμενα ότι θα ξεδιπλώσεις λεπτομέρειες. Εδώ όταν έκανε τις προτάσεις του για την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ο Ανδρουλάκης, είχες βγάλει την αποστολά και τη ρωτούσες και σε πόσους μήνες ήταν το κόκκινο το δάνειο και πότε θα και πόσες δόσεις ήταν και πότε το... Την κοπανούσες χταπόδι. Σήμερα δεν είπες κουβέντα.
1: Εγώ τις έχω και μεγάλη συμπάθεια.
0: Καλά, αυτό λοιπόν, είναι άσχετο τώρα και σήμερα.
1: Αλλά πρώτα απ' όλα δεν κάθισα να το δω χθες, δεν είχα χρόνο. Και δεν ήταν στις προτεραιότητες μου. Είδα όμως τα ρεπορτάζ των συναδέλφων, κατάλαβα τα χοντρικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και όταν θα έχουμε άνθρωπο που τον εκπροσωπεί το Τσίπρα, θα είμαι προετοιμασμένο να του βάλω τα ερωτήματα που φαντάζεσαι.
0: Αύριο Παρασκευή, θες το κάνω αύριο?
1: Όποτε θέλετε. Τώρα σήμερα έχω να γράψω δύο άρθρα και είμαι πολύ στριμωγμένος, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Από εβδομάδα δεν χάλασε ο κόσμος. Μέχρι να βρούμε ποιοι είναι οι ζάπλουτοι που θα πληρώσουν 1%.
0: Ναι, το πάλι του ζάπλουτου. Ε, Παναγία μου, αυτή η αγωνία για τους άπλους δεν συμπαμπεί. Έχει το, πραγματικά και το στο περισσότερο στην έρωση. Δεν χρειάζονται κανείς να τους. Μην τα λένε.
1: Κοίτα, μερικά από τα στελέχη του που ασχολούνται με τα οικονομικά τα γνωρίζω και είναι σοβαροί άνθρωποι.
0: Ωραία.
1: Αμφιβάλλω αν κάποιος από αυτούς του είπε να βάλουμε αυτή την πρόταση, διότι την έχει φτιάξει ο Ματιό Πιγκάς. Είναι πολύ ωραία. Την πήρε και ο Μελανσόν στη Γαλλία και κάνει καμπάνια για την Προεδρία της Γαλλίας.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτό, άντε να το βάλουμε εκεί.
0: Και ο Ανδρουλάκης δεν είπε την φορολόγηση των υπερκερδών των λιγοπολίων.
1: Ναι, ναι, το είπε, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα. Λέω ότι μάλλον αυτό το έβαλε μόνος το Τσίπρας, διότι θέλει να φτιάχνει κάτι φαντεζή. Ο Τσίπρας είναι τύπος που εντυπωσιάζεται. Ακούει κάτι, δεν το καταλαβαίνει πλήρως, ούτε καταλαβαίνει πώς λειτουργεί μέσα στην οικονομία. Σου λέει είναι ωραίο αυτό, θα κάνει εντύπωση.
0: Mm-hmm.
1: Θα τους εντυπωσιάσω. Είναι η κατάσταση καθρεφτάκια. Αλλά εγώ έχω γράψει πριν, να σου πω πριν από μήνες το έγραψα, τότε που συζητάγαμε τα αμυντικά. Α, και τώρα πάλι είπαμε 3 δισεκατομμύρια και κάτι. Ο θόλος. Ο θόλος που είχατε το πρωί, παρακολούθησαμε με προσοχή την ζωντανή εξήγηση του πώς θα λειτουργεί ο προστατευτικός θόλος. Λοιπόν, και είχα πει ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να σκεφτεί, αλλά και αυτό θέλει οργάνωση. Δεν είναι και σίγουρο ότι επιτρέπεται, πώς θα γίνει, τι αυτά. Αυτά πρέπει να τα κάνει μια υπεύθυνη κυβέρνηση. Αλλά λέω μια ιδέα. Να εκδοθούν ειδικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών δαπάνων. Τα οποία θα μπορούσαν να αγοράσουν με καλούς όρους, αλλά να βάλουν τα λεφτά οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι που έχουμε τέτοιους στην Ελλάδα και θα θέλανε να το κάνουν. Να, μια ιδέα. Γιατί πάντοτε η άμυνα της Ελλάδος χρηματοδοτείται από ανθρώπους οι οποίοι τα είχαν καταφέρει στη ζωή τους και είχαν περισσεύμα πλούτου. Αντί να αγοράζουν ό,τι ακίνητο υπάρχει αριστερά-δεξιά, όπως κάνουν ορισμένοι, ας βάλουν τα λεφτά τους σε κάτι το οποίο το χρειάζεται η χώρα για να είναι ασφαλής τα πολλά επόμενα χρόνια. Να, μια ιδέα. Τώρα θα μου πεις είναι δικιά σου. Ως εκ τούτου, καλείς να ασχοληθεί κανείς.
0: Δεν έχει σημασία. Συζήτηση κάνουμε.
1: Αυτά. Τώρα το άλλο, με το είπε τώρα και ο πρόεδρος εδώ που συζητάγαμε, ο Καπράλος. Mm-hmm. Λέει να μειωθεί η προκαταβολή. Αυτό το είπε ο Τσίπρας.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν το έχει πει μόνο ο Τσίπρας. Και λένε όλοι να μειωθεί από το περίπου 80 που είναι να μειωθεί στο 50. Ωραία ιδέα είναι. Αυτή η προκαταβολή πρέπει να μειωθεί. Αλλά πάντοτε το πρόβλημα είναι την πρώτη χρονιά που θα το μειώσει, η διαφορά αν θα την αντέξει ο προϋπολογισμός ή όχι. Αυτά είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία όμως μπορούν να συζητηθούν. Φεύγουμε.
0: Μην τον κόβεις, Κατερινά. Στο καλύτερο το κόβεις.
1: Ναι, εσύ, Κατερινά. Κατερινά.
0: Με κόβεις, Κατερινά.
1: Είδαμε και πάθαμε να φτάσουμε εδώ.
0: Λοιπόν, φύγαμε αύριο. Το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε εδώ. Yeah.

0: σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: συμβάση συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων. Στα 38 έτη, η μέση ηλικία των ωφελουμένων, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα, δόθηκαν τα περισσότερα δάνεια.
1: Στα αθλητικά, σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Επίσης, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον επιθετικό του Όφη Τιαγκονούς, με τον ποδοσφαιριστή όμως να εντάσσεται από τον προσεχή Ιανουάριο στην ομάδα.
0: Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Μαροκινός διεθνής μέσος Σουνάι που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Μπεσίκτας.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αστάθεια και αύριο, πότε επιστρέφει η ζέστη.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προγραμματίζονται στο κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων. Τιμόμενη χώρα είναι φέτος η Ιαπωνία, ενώ η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήμματα αγγίζει το 100%. Στην εφετινή έκθεση λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 1,000 εκθέτες. Για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγγενείων, οι αρχές έχουν καταρτήσει ειδικό σχέδιο περιφρούρησης με περίπου 3.500 αστυνομικούς και μη επανδρομένα αεροχήματα. Συνδικάτα και φορείς προγραμματίζουν όπως κάθε χρόνο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, διεκδικώντας κυρίως την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων. Συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει αναλυτικά για τα μέτρα και τις συγκεντρώσεις, να μας μεταφέρει τον παλμό από την πόλη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η πόλη έχει βάλει τα καλά της. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του οποίου θα γίνει η θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου αλλά και τα εγγένεια του νέου διδακτηρίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραστεί στην καθιερωμένη συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες που διοργανώνει κάθε χρόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να σημειώσουμε ότι από τη Δευτέρα σε όλους τους νομούς της Βορείας Ελλάδας βρίσκεται σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνοντας περιοδίες μαζί με κλιμάκια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μόνο σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο στο λόφο της Τούμπας. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας επιθεώρησε τα έργα στο flyover. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υπογράφει την προγραμματική συμφωνία για τα έργα στο Καφταζόγλιο, ενώ τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας θα παραστεί το βράδυ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Σάββατο ανοίγει τις πύλες της 21η με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Τα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού να γίνονται το βράδυ και θα παραχωρήσει μάλιστα και την καθιερωμένη ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την ίδια ώρα, από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθούν οι μεγάλες διαδηλώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ. 4 τα βασικά σημεία συγκεντρώσεων. Στο άγαλμα Βενιζέλο από Γεσέ και Αδεδί. Στην πλατεία της Χάνθα από το Πάμε. Οι αγρότες δίνουν ραντεβού στο Λευκό Πύργο, ενώ εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά και αντιεξουσιαστές θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Από σήμερα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα τάξης, κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σχετικά με τη στάση και τη στάθμευση. Από το Σάββατο και το πρωί σταδιακά, αλλά σίγουρα μετά το μεσημέρι, θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας αλλά και αποστήρωση, όπως λέμε, των δρόμων γύρω από την ΔΕΘ και το Βελίδιο. Για την εφαρμογή των μέτρων τάξης αναμένονται στη Θεσσαλονίκη πάνω από 3.500 αστυνομικοί με δημήρειες να έχουν φτάσει στην πόλη τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι συσκέψεις με τους φορείς και τους υπεύθυνους των διαδηλώσεων έγιναν στις αρχές της εβδομάδας, ενώ είναι καθημερινές και συνεχείς στα υψηλά κλιμάκια της αστυνομίας για το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εφαρμοστεί. Drones θα σαρώνουν όλο το κέντρο, δίνοντας απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκονται και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας. Η ΔΕΘ. Θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης να αγγίζουν το 100%.
0: Ιδιαίτερα αυξημένα λοιπόν είναι τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Συρμάτση.
1: Πάντως, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη αρχίσει με αφορμή την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ μίλησε και για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου. Ως αντιστάθμισμα, πρότεινε έναν μηχανισμό φορολόγησης που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Τσακίρης με ρεπορτάζ.
5: Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
1: Γιάννη, ο λόγος σε σένα για να μας δώσεις το περίγραμμα των μέτρων που έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
4: Ναι, όμως υπάρχει, πρέπει να σου πω, μεγάλη ικανοποίηση και αισιοδοξία στην Αμαλίας μετά την χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως έλεγαν στενοί του συνεργάτες, οι εντυπώσεις που άφησε ήταν ιδιαίτερα θετικές, δεδομένου ότι οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές, όπως έλεγαν, και παραδοξολογίες, ενώ αφορούν την επόμενη τετραετία. Μάλιστα, σημείωναν χαρακτηριστικά πως ο πρόεδρος με την χθεσινή παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλούρου και του Πάρτα όλα που παραδοσιακά επικρατούσε στη ΔΕΘ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάδας έκανε άνοιγμα στη μεσαία τάξη, καθώς δεσμεύτηκε για κατάργηση του τέλους επιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα. Ουσιαστικά είναι ένα συγγνώμη, θα λέγαμε, ένα μέα κούλπα του πρώην Πρωθυπουργού για τα όσα πέρασαν και μεσαία τάξη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο οικονομικό τώρα πρόγραμμα του πρώην Πρωθυπουργού περιέχονται επίσης, όπως ακούσαμε, η θέσπιση της πατριωτικής φοράς στα υψηλά εισοδήματα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα και, όπως είπες, αυξήσεις σε καθηγητές, γιατρούς και νοσηλευτές. Πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά της Αμαλίας έχονταν ιδιαίτερα στο σημείο ότι, όπως έλεγαν, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν μόνο κοστολογημένη, αλλά περιείχε και μερικές προτάσεις απόλυτα πρωτοποριακές, όπως είναι η μετακίνηση των Υπουργείων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μίλησε επίσης για φορολογική δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι με το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει το κόμμα του στοχεύει στο να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος, ενώ με τις προτάσεις που έκανε στα αυτές άνοιγμα, όπως είπαμε, στην τελευταία τάξη. Ενώ για την κοστολόγηση που έγινε όλος ο καυγάς, έχει ξεσπάσει ο καυγάς, με αφορμή την κοστολόγηση που έκανε ήδη το Μαξίμου στα 13 δις, τη χαρακτήριζαν αστεία λέγοντας ότι προσθέτουν μήλα με πορτοκάλια στο Μαξίμου. Πάντως πρέπει να σου πω, έχει τη σημασία ότι και αυτό ή έδωσαν το παρόν στο Πόρτο Παλάς, υπήρχαν αρκετοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά και πρώην στελέχη της Κουμουνδούρου. Ανάμεσά τους, να πούμε ενδεικτικά, ήταν ο Σιμεών και Δίκο Γλου και ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο πρώην βουλευτές οι οποίοι μάλιστα έχουν εγγραφεί στην Ελλάς, ο Βασίλης Κόκαλης, ο Γιάννης Σαρακιώτης, η Κατερίνα Νοτοπούλ που και αυτή έχει παραιτηθεί από την έδρα της και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στην επόμενη μέρα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιάννη Τσακίρη, αφού μίλησε για 7 χρόνια, στα οποία, όπως είπε, είναι αρκετά για να κριθεί ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άμεση απάντηση στις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και με όσα εξήγηλε τεινάζει την μπάνκα στον αέρα, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, Δημήτρη Γκάτσιε.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από εμένα, και δεν είναι μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη μέση της ενημέρωση των δημοσιογράφων από νωρίς το πρωί έχουμε ένα μπαράζ δημόσιων τοποθετήσεων από κυβερνητικά στελέχη που βάλουν εναντίον του τέος πρωθυπουργού, καταλογίσουν στην ελληνική αριστερή, στην παράταξη και στον Αλέξη Τσίπρα αστάθεια, άκρατη υποστηρωτική αλλά και πλήρη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για το όριο των δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πέρα από το γεγονός ότι τοποθετούν τις εξαγγελίες στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, φέρνουν το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ τη μείωση του ΦΠΑ, το 1,5 δισεκατομμύριο το Εθνικό Ταμείο Σύγκρισης, το 1 δισεκατομμύριο για τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά και το 1,5 δισεκατομμύριο σε αιτήσια βάση το στεγαστικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο τέος πρωθυπουργός. Ακούσαμε τον Παύλο Μαρινάκη πριν από λίγη ώρα στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων να εγκαλεί τον κύριο Τσίπρα για αναξιοπιστία αλλά και για νέες αυταπάτες που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν κάποιος έχει περάσει από τη διακυβέρνηση της χώρας, οι αυταπάτες αυτές μετατρέπονται σε απάντες. Σε πλήρωμα δόν εξακολουθητικά από κυβερνητικά στελέχη. Φέρνω παράδειγμα τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέτσο, μέσα από ανάτησή του σημείωσε ότι οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, που όπως πολύ ορθά αναφέρατε, η κυβέρνηση της τοποθετεί στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν ουσιαστικά ανέξοδες υποσχέσεις, με τον Υπουργό Επικρατείας να στέκεται ιδιαίτερα στον πατριωτικό χώρο που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, από τον οποίο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα προκύψουν έσοδα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο οι αριθμοί δεν βγαίνουν, υπάρχει πρόβλημα σε αυτά που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη στη διάρκεια των τελευταίων ώρων.
0: Δημήτρη, βάζεις μια άνω τελεία. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
7: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει.
0: Δημήτρη, τι λένε τώρα οι πληροφορίες σου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης? Ποια μέτρα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και ποια έχουν ήδη κλειδώσει? Να περιμένουμε, όπως διαρρέεται έντονα, και κάποιο μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Το στοιχείο της έκπληξης πάντα πρέπει να το περιμένουμε στη νέα πρωθυπουργική ομιλία και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της Διεθνούς Έκθεσης. Μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό, καθώς κρατείται ως εφτασφράγιστο μυστικό. Κάποιοι κάποια κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομιλούσαμε δείχνουν προς την κατεύθυνση της περαιτέρω στήριξης του αγροτικού κόσμου. Μένει να φανεί κατά πόσο αυτό θα είναι το μέτρο έκπληξη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνεται στις συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικούς παράγοντες είναι ότι θα ακούσουμε μια ομιλία από

0: αίτια είναι γνωστά, τα έχουμε παρουσιάσει και στην Real News. Περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παρεμβάσεις, μείωση φορολογίας στο τεκμαρτό εισόδημα, μείωση στην προκαταβολή φόρου, περαιτέρω ενίσχυση των ενιατιδωμάτων για τις οικογένειες με παιδιά, αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κάθε Νοέμβριο. Είναι στα 300 ευρώ. Υπάρχουν πληροφορίες που την ανεβάζουν ακόμα και στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 446 ευρώ.
1: Από ό,τι φαίνεται, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά, καθώς και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει το κυβερνητικό παρελθόν του πρώην Πρωθυπουργού και σχολιάζει δεικτικά τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τον ομό εμπεγμό και την αναξιοπιστία, ενώ εξαπολύει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου επίθεση και κατά της κυβέρνησης.
2: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, στην Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι χθες έκλεισε ένας κύκλος όπου το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα περί δυναμικής αντιπολίτευσης κατέρευσε. Λένε ότι ξέρει πολύ καλά ο κόσμος ποιος κάνει αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία και ποιος βάζει ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια, οι συντάξεις, οι εργασιακές σχέσεις κ.ο.κ. Ο κύριος Τσίπρας, λένε, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη βάζουν πολύ χαμηλά τον πήχη για τη χώρα. Από τη μία είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, που χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό ως χειρότερό του, και από την άλλη ο κύριος Τσίπρας, που λέει ότι για να διορθώσουμε ένα λάθος πρέπει να πάμε σε ένα παλαιότερο λάθος. Τώρα, ως προς την κριτική επί της ουσίας, όσων είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Απαντούν για παράδειγμα, απαντούν σε πάρα πολλά σημεία. Διαλέγω κάποια για να σας πω ότι λέει για παράδειγμα ότι έχει στόχο να ενισχύσει την έλλειψη της κοινωνικής πρόνοιας και αυτό θα το κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Θα δίνει ένα δις περίπου ευρώ το χρόνο στο Αθηναϊκό Ταμείο Σύγκλησης, όπως το λέει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Μόνο που, λένε στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζουν ότι 1,5 μήνα πριν ο κύριος Τσίπρα, σε άλλη εκδήλωσή του για το στεγαστικό τότε, είχε πει ότι θα καταργήσει τη Golden Visa. Άρα, αμέσως υπάρχει ένα δις περίπου το χρόνο κενό, τρύπα δηλαδή, εάν πιστέψουμε την πρώτη εξαγγελία του κύριου Τσίπρα και όχι τη δεύτερη. Αν πιστέψουμε τη δεύτερη, θα πρέπει να βρει από πού θα αντλήσει αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, λένε ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες ανάταξης για την κοινωνική πλειοψηφία. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι έχει πολλά κομμάτια παρμένα, copy-paste από το ΠΑΣΟΚ και άλλα παρμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τη χτυπήσει ή και να την καθαιρέσει. Ελίστα.
1: Σήμερα όμως είναι η μέρα γιορτής για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του και η εκδήλωση. Οι του κόμματος θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη, όπου περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Να ακούσουμε μαζί, Μαριτίνα, το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μετά θα μας πει αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
3: Την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι από χθες είναι πανηγυρικό το κλίμα στη Μεγαλόνισο, Μαριτίνα, από το δείπνο που διοργάνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
2: Πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα έβαζα και λίγες μέρες παραπάνω, καθώς έχει γίνει μια πράσινη απόβαση στο νησί της Κρήτης από την Δευτέρα κιόλας. Είχαμε εκδηλώσεις, περιοδίες, δείπνα, τηλεφωνήματα, κομβόι από αυτοκίνητα, σημαίες, κόρνες, βίντεο με τις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ θα έχουμε απόψε. Θα πάω και σε αυτά. Αφήσεις, πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ακόμη και για το πώς θα δίνεται ο παλμός απόψε, αναφορές στο χθες και άλλες αναφορές στο αύριο της πατρίδας, πολλά σφίξιματα χεριών για σήμερα που προγραμματίζεται η μεγάλη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα έχουμε εκτός από το βίντεο της αναδρομής μια ομιλία πολιτικο-ιδεολογική από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη για να δώσει το στίγμα για το μετά πια, για την επόμενη μέρα και όχι για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε και μια συναυλία στο τέλος της της ομιλίας αυτής. Ευελπιστούν στο Πασόκ ότι θα ξαναζήσουμε στιγμές λαοθάλασσας. Βεβαίως τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί κανείς να αντιγράψει αυτές που γίνονταν τη δεκαετία του 80 σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλα είναι πάρα πολύ έτοιμα και όλα είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απόψε θα δώσει απαντήσεις για τα προβλήματα, για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών πολιτών, όπως συνηθίζουν να λένε στο Πασόκ, με ένα

0: μήνυμα που πάει και κάθεται πάνω στο κίνημα αυτό που επέλεξε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ξεκινούσε το ΠΑΣΟΚ και όχι κόμμα, χαρακτηριστική πια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα λοιπόν το κίνημα θα γίνει ένα ξεκίνημα για τη νίκη, τουλάχιστον με αυτό το λογοπαίγνιο θα πάνε στη σημερινή εκδήλωση στις 7.30 το απόγευμα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη που υπήρξε διαχρονικά και θέλουν να ξαναγίνει προπύργιο του ΠΑΣΟΚ. Ελισάβετ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο πουλούνται στη χώρα μας η μεζίνη και το πετρέλαιο. Οι καταναλωτές Δημήτρη Χριστούλια καλούνται μεταξύ άλλων για μία ακόμα φορά να πληρώσουν το μάρμαρο των πολεμικών συγκρούσεων και το τίμημα είναι ιδιαίτερα βαρύ.
2: Με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, Βασίλη, να συνεχίζεται. Οι τιμές του πετρελαίου, Brent, πίσω από το αέριο, καταγράφουν νέα άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει ξεπεράσει τα 96 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα βρίσκεται σε 96,6 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 1%. Να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι εισπραξίες στη Μέση Ανατολή το τέλος του Φεβρουαρίου η τιμή του Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι με την άνοδο πλέον Βασίλη να φτάνει περίπου στο 35% σε όλο αυτό το διάστημα. Άνοδο φυσικά που είχε άμεση επιπτώση στην τιμή τόσο τη αμμονιδής βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, κάτσιμα τα οποία πουλούνται εδώ και αρκετές εβδομάδες πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα η μέση τιμή της αμμονιδής βενζίνης σήμερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία βρίσκεται στα 2 ευρώ και 5 λεπτά παρόλο που έχει επιδότηση 10 λεπτά στην αμμονιδή βενζίνη, υπάρχει αυτή η επιδότηση ενώ το πετρέλαιο κίνηση πωλείται προς 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο και να θυμίσω ότι στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση φτάνει στα 15 λεπτά. Για όμως για το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών. Αυτό είναι το πρώτο που το γνωρίζουμε όλοι. Και δεύτερον είναι ότι ανεβάζει αρκετά το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες, να υπάρχει σοβαρή ανησυχία.
1: Σοβαρή κραδασμή σε όλη την οικονομική αλυσίδα.
2: Ακριβώς για άνοδο των τιμών σε βασικά αγαθά μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί τουλάχιστον κάτι στα τρόφιμα αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο ανησυχεί η αγορά. Το υψηλό ενεργειακό κόστος γενικότερα είναι ένα θέμα που ανησυχεί τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή εκτός από το πετρέλαιο πρέπει σε ανωδική τροχιά βρίσκεται
1: και το φυσικό αέριο.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη, και το φυσικό αέριο σήμερα ξεπερνάει τα 72 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα. Έχει μια οριακή μείωση του τάξη του 1,2%. Αλλά να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι σπροπραξίες στη Μέση Ανατολή, το φυσικό αέριο ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα λοιπόν από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα έχει σημειώσει μια άνοδο τη τάξη του 130%. Και να σου πω ότι η άνοδο του φυσικού αερίου επηρεάζει τόσο το κόστος όσο το χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, αλλά έχει και σημαντική επίπτωση στην τιμή του ρεύματος.
1: Και να μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι και σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχουμε και τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
2: Ακριβώς. Όλα αυτά όταν έρχεται ένας χειμώνας που τα νοικοκυριά θα καταναλώσουν σε κάθε περίπτωση πολύ περισσότερο φυσικό αέριο από αυτό που καταναλώνουν σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει στις 15 Οκτώβρη, όπου θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως, με τις υπάρχουσες συνθήκες θα ήταν πολύ πολύ πιο ακριβώς σε σχέση με πέρυσι.
1: Εφιαλτικά τα σενάρια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: Στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, τώρα παραμένει το ερώτημα ποιος σκότωσε το μωρό, καθώς ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις. Αύριο θα οδηγηθούν τελικά ενώπιον του ανακριτή για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη του 43χρονου για αδικήματα που διέπραξε κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
4: Καλώς σας μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, από το αυτόφορο, όπως είπες και εσύ Ελισάβετ, αναβλήθηκε η δίκη του 43χρονου. Η υπόθεση αυτή αφορά επεισόδιο που έγινε κατά την πρώτη του μεταγωγή στα δικαστήρια και τα δικήματα που του αποδίδονται είναι απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, κατασυρωή, εξύβριση, απειλή, φορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Τώρα, όσον αφορά στη θανάτωση του βρέφους, αύριο θα πάρουν για να πάρουν την προθεσμία. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα είπανε χθες κατά την απολογία τους για την άλλη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί εις βάρος των τριών, για διακίνηση ναρκωτικών και μία αναγγελία για νεκρό. Χθες λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ισχυρίστηκαν αφενός όσον αφορά την διακίνηση ότι δεν διακινούνταν ότι είναι χρήστες και ότι θέλουν να τους γίνει πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί αυτό. Ο 43χρονος είπε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι τα τραύματα τα οποία βρέθηκαν, οι μαχαιριές που βρέθηκαν, είναι από την προσπάθεια να αποψύξουν τέλος πάντων τον καταψύκτη που το είχαν βάλει μέσα το παιδί. Εδώ όμως σημειώνω ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική, με αυτά που ξέρουμε, υπήρχαν και προθανάτια
3: πλήγματα.
4: Ακριβώς,
3: ναι.
4: Πλήγματα. Ενώ η 38χρονη επέμενε ότι είναι αθώα και υποστήριξε πως ήθελε να έχει μαζί της το νεκρό παιδί της. Για να δούμε βεβαίως τι θα πούνε και στην απολογία τους, που είναι ακριβώς γι' αυτό, για τη θανάτωση του παιδιού.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία και στις αλυτρωτικές κορώνες του Ερντοάν που απείλησε εκ νέου τη χώρα μας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς.
5: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
6: Κάλεσε την Αθήνα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών. Αυτή η παρέμβαση Ερντοάν αποκτά, Βασίλη, πρόσθετο βάρος λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς έγινε μια μέρα μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη νευρικότητα και εκνευρισμό στην Άγκυρα. Αυτό πρέπει επίσης να σημειώσουμε, Βασίλη, είναι ότι την τελευταία περίοδο βλέπουμε ότι στον δημόσιο διάλογο στην Τουρκία υπάρχει πλέον μια αλλαγή στο πώς γίνονται οι αναφορές στην Ελλάδα, και πλέον από ένας διμερής αντίπαλος η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά, σύμφωνα με το τουρκικό αφήγημα, κάτω από τον έλεγχο του Ισραήλ, κάτι που δημιουργεί ακόμα περισσότερες δυνατότητες στο καθεστώς Ερντοάν να κινητοποιεί την εθνικιστική κυνηγόμη εναντίον της Ελλάδας.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
7: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
3: Τη μετονομασία των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα που τα πειρά μεταξύ του στρατού των ΗΠΑ και των Ιρανικών δυνάμεων συνεχίζονται. Ο Τραμπ διεμήνησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον παραμένουν έτοιμες για νέες επιθέσεις, ενώ δημοσίευμα εφημερίδας τον εμφανίζει να σκέφτεται το τέλος του πολέμου. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
8: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, αναρωτήθηκε ότι τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, μήπως πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ. Η δήλωση έγινε ενώ η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει χάσει τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, και η κίνηση ακολουθεί προηγούμενες πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου για αλλαγές γεωγραφικών ονομασιών, μεταξύ των οποίων η μετονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής και της λίμνης του Οντάριο στον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος απίθυνε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εξαπολύσουν νέα επίθεση οποιαδήποτε στιγμή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα κατέστρεψαν ραντάρ, πυραυλικά συστήματα και εξοπλισμό που είχε αναπτύξει το Ιράν κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι η στρατιωτική εκστρατεία δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Παρά τις απειλές για νέα πλήγματα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Φέρεται να θεωρεί ότι η συνέχιση της οικονομικής πίεσης μπορεί να αναγκάσει τη Τεχεράνη είτε να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, είτε να αντιμετωπίσει σοβαρή εσωτερική αποσταθεροποίηση. Την ίδια ώρα, το Πεντάγωνο διατηρεί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, ώστε η Ουάσιγκτον να διατηρεί ανοιχτή την επιλογή νέων επιχειρήσεων.
3: Την ίδια ώρα, Αθανάση, είχαμε θετικά μηνύματα από ό,τι φαίνεται από το State Department όσον αφορά την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι επιδιώκουν την προστασία της ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Απαντώντας σε ερώτηση, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε ότι ο Άστον αναγνωρίζει τη μοναδική ιστορική σημασία της Μονής, την οποία χαρακτήρισε ως το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκει την προστασία της. Η αμερικανική τοποθέτηση έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώς εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή μετά την δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Προσωπικό ενδιαφέρον να πούμε για το θέμα είχε εκφράσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιούλιο ανώτερο σύμβουλός του για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο Μασάτ Μπούλος, συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών και μετέφερε το ενδιαφέρον του Αμερικανού Προέδρου για την διατήρηση του ιστορικού status quo. Οι διαπραγματεύσεις φέρονται πλέον να βρίσκονται κοντά σε τελική συμφωνία. Η υποσυζήτηση λύση προβλέπει τη διατήρηση της θρησκευτικής χρήσης των ιστορικών ακινήτων υπό την Σιναϊτική αδελφότητα με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την ιδιοκτησία, τη μεταβίβαση και την αλλίωσή τους.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Άλλοι 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα. Καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
15: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 58 νέα κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ την τελευταία εβδομάδα, ενώ στη λίστα των θανάτων προσθέθηκαν ακόμη 5 ονόματα. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο, όπου εντοπίστηκε κρούσμα. 32 ασθενείς νοσηλεύονται με λία σταθάκου σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, εξακολουθεί με ιδιαίτερη ένταση η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να παραμένει στο επίκεντρο. Την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν κρούσματα σε 12 ακόμα δήμους, ενώ καταγράφησαν 58 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στο 290. Παράλληλα, 5 ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με το συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον τους 24. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, ηλικίας από 66 έως 92 ετών. Πάνω από τα μισά περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Αττική. Να πούμε ότι την μεγαλύτερη επιβάρυνση εμφανίζει η Ανατολική Αττική με 86 κρούσματα, ενώ ακολουθούν τα βόρεια προάστια της Αθήνας με 49. Συνολικά, 24 δήμοι στις δύο αυτές περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κυκλοφορία του ιού θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο και τονίζουν τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας. Θυμίζουμε, χρησιμοποιούμε έντομα αποφυτικά στο σώμα και στο χώρο, είτε σαν ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Πολύ σημαντικό, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά σε κλάστρες, πιατάκια, αυλές, βεράντες και κήπους. Και βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και άνοσοκαταστολή, καθώς αυτά έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.
2: Αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Με κυβερνητική τροπολογία εμπλέκονται πλέον και οι ένοπλες δυνάμεις, αναλαμβάνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των κτηνιάτρων του δημοσίου. Όπως φαίνεται, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, οι προσπάθειες για έλεγχο της ζωνόσου δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς, και πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κίνηση, Ελισάβετ. Σε κατάσταση λοιπόν συναγερμού παραμένει Λέσβος, καθώς ο αυθόδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία του νησιού παρά τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 81.000 ζώα έχουν οδηγηθεί μέχρι σήμερα σε θανάτωση, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην τοπική παραγωγή και φέρνοντας πολλούς κτηνοτρόφους στα όρια της οικονομικής επιβίωσης. Μπροστά λοιπόν στη συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των ενεργειών στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη. Στις πληττόμενες περιοχές θα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θα συντονίζει τις κτηνιατρικές, λιμενικές, τελωνιακές και υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Τώρα, παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Να διευκρινίσουμε ωστόσο ότι τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν απευθείας αποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους. Τώρα, στο νησί επικρατούν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές σχέδια για την επόμενη μέρα, ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων, δωρεάν μέσα βιοασφάλειας και ουσιαστική οικονομική στήριξη για την επανεκκίνηση των μονάδων τους. Ζητούν επίσης ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και πλήρη ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία, καθώς θεωρούν ότι οι καθυστερήσεις και οι ελλείψεις συνέβαλαν στη διόγκωση της κρίσης. Παράλληλα, όμως, θέτουν πλέον επιτακτικά και το ζήτημα του εμβολιασμού. Πάντως, ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος παρουσίασε από το βήμα της Βουλής το νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού, ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο για το ενδεχόμενο εμβολιασμού έχουν οι επιστήμονες. Να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 7,3 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί από την επιζωοτία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα.
0: Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία με αιχμή την έκρηξη της μεταναστευτικής ροής στο τελευταίο διάστημα. Στο επίκεντρο της κριτικής έχουν μπει οι χειρισμοί της κυβέρνησης Σάντζες. Ο Υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της χώρας, Τζένι Κρυθαρά, κάνει λόγο για διαμαρτυρίες με πολιτικά κίνητρα.
4: Οι κάτοικοι στη Θέουτα, Βασίλη, από την πλευρά τους απευθύνουν έκκληση για ηρεμία, καθώς βλέπουν πως έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο κατά των μεταναστών στον ισπανικό φύλακα. Οι αρχές της Θέουτα υπολογίζουν πως περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και συνοδευτά παιδιά, παραμένουν εγκαταλελειμμένα σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς ή διασκορπισμένοι σε δρόμους και παραλίες του φύλακα. Οι ομάδες κρατικών, όπως καταγγέλει η κυβέρνηση, υποκινούνται από κόμματα, οργανώνουν σχεδόν καθημερινά διαδηλώσεις διαμαρτυρίες, ζητώντας να απελαθούν οι μετανάστες της χώρας καταγωγής τους ή να αναγεννηθούν σε περιοχές της Ισπανίας. Στην Ομοσπονδία Δήμων και Κοινοτήτων, μάλιστα, επικρατεί το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα. Από την πλευρά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε πως είναι παράλογο να πιστεύει κανείς πως η κυβέρνησή του γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί στη Θέουτα και δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το Μαρόκο βρισκόταν πίσω από αυτή τη μαζική διέλευση και ότι υπήρχε στενός συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών.
0: Τζένι, προκαλεί εντύπωση τώρα η φράση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπάρχει πιθανότητα ειρήνευσης με την Ουκρανία.
4: Ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει μια ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε ότι οι ουκρανικές προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους για τα αεροπλάνα στο ρωσικό εναέριο χώρο ισοδυναμούν με κρατική τρομοκρατία. Παρ' όλα αυτά, επεσήμανε ότι ορισμένες χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και η Κίνα, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση.
0: Και είχαμε και τα πρώτα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Μόσχα προς τη Γερμανία, η οποία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο.
4: Συγκεκριμένα, η Ρωσία ανακοίνωσε το προσεχές κλείσιμο του Ινστιτούτου Γκέτε στο εδαφός της, σε αντίπεινα για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε η Γερμανία εις βάρος ενός ρωσικού πολιτικού κέντρου στο Βερολίνο, του ρωσικού σπιτιού. Η ρωσική διπλωματία απέρριψε ως ανυπόστατες τις γερμανικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια της κυβέρνησης του Φρίντιχ Μέρτς με στόχο την ολοκληρωτική υπονόμωση των διμερών σχέσεων. Και επιπλέον εξετάζει και το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη, απόφαση η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Υπουργεία Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, φαίνεται ότι 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ η μέση ηλικία τους είναι τα 38 έτη. Η Μέρη Παπακοσταντίνου έχει περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή της.
1: Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Ελισάβετ, το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 ολοκληρώθηκε επιτυχώς, έχοντας εγκρίνει συνολικά πάνω από 15.000 χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, συνολικής αξίας 1.820.000 ευρώ, που οδηγεί στην υπογραφή 14.000 και πλέον οριστικών συμβάσεων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Βλέπουμε ότι για να λυθεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα χρειάζονται μέτρα και όχι ημίμετρα. Η αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 απέδειξε ότι η στοχευμένη κρατική παρέμβαση μπορεί να προσφέρει πραγματική ανάσταση στους χιλιάδες εγκλωβισμένους νέους. Ποιο είναι το θετικό αποτύπωμα που άφησε πίσω του το πρόγραμμα? Τα νούμερα αυτά, οι 14.000 οριστικές δανειακές συμβάσεις και το πράσινο φως για 15.000 και πλέον χαμηλότοκα δάνεια συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δείχνουν τη δίψα της αγοράς για προσιτή στέγαση. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι η απορρόφηση των πόρων, η οποία έφτασε το 94,5% του προϋπολογισμού, μας έδειξε ότι το μέσο δάνειο διαμορφώθηκε στις 120.400 ευρώ και η δημόσια στήριξη ξεπέρασε τα 943 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές αγορές ακινήτων ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μέση εμπορική αξία να διαμορφώνεται, όπως είπαμε, στα 152.000 ευρώ για μέσο εμβαδών 88,5 τετραγωνικά μέτρα. Το πρόγραμμα επίσης πέτυχε τον κοινωνικό του σκοπό, στήριξε νέους και ζευγάρια 25 έως 50 ετών και βοήθησε την οικοκυριά με χαμηλότοκα και μεσαία εισοδήματα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, Ελισάβετ, είναι το γεγονός ότι το 37% των δανείων δόθηκε στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας. Έτσι, έχουμε ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η επιτυχία, βέβαια, βασίστηκε και στο έξυπνο οικονομικό μοντέλο με 50% του δανείου άτοκο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και το υπόλοιπο 50% από εμπορικές δάνειο από εμπορικές τράπεζες. Οι Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι είχαν την πλήρη επιδότηση επιτοκίου. Μάλιστα, και το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του στεγαστικού, με δράσεις που περιμένουμε να δούμε ώστε να καλυφθεί το ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και να πούμε όμως ότι υπάρχει άλλη όψη νομίσματος, μιλώντας με τους ανθρώπους της αγοράς. Η μαζική εισρωή αγοραστών πίεσε αυξητικά τις τιμές των ακινήτων. Έτσι, τα διαθέσιμα παλιά διαμερίσματα, που πριν δεν τους δίναν πολύ σημασία, ακρίβηναν απότομα στις περιοχές υψηλής ζήτησης. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι το Σπίτι Μου 2, το οποίο διαχειρίστηκε και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα Υπουργεία, αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στεγαστικής πίστης για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας.
2: Και περιμένουμε να δούμε Ποιες άλλες δράσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Επεκτείνεται και τον Οκτώβριο η τουριστική σεζόν. Αεροπορικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες κρατήσεις και τον επόμενο μήνα. Η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, καταρρύπτει, Γρηγόρη Διβάνη, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
5: Ναι, αυτό που βλέπουμε να αλλάζει είναι το ημερολόγιο των διακοπών. Μπορεί ο Ιούλιος και Αύγουστος να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό καλοκαίρι, όμως μεγαλώνει σταθερά μια τουριστική ζώνη τόσο τον Απρίλιο και Μάιο, όσο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ειδικά για τον Οκτώβριο, οι ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Τη μεγαλύτερη δυναμική καταγράφουν η Αθήνα, το Ηράκλειο και η Ρόδος, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει το περιφερειακό αεροδρόμιο Καλαμάτας. Πίσω από τη μεταβολή αυτή βρίσκονται παράγοντες όπως οι χαμηλότερες τιμές εκτός της αιχμής της τουριστικής σεζόν, ο λιγότερος συνωστισμός, οι περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις αλλά και οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες, καθώς τα τελευταία χρόνια στην εξίσωση έχουν προστεθεί η κλιματική κρίση και οι ακραίες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού, το 75% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες από τους καύσωνες και τις πυρκαγιές έως τις έντονες βροχοπτώσεις και την έλλειψη χιονιού έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν συνειδητά να ταξιδέψουν φθινόπωρο ή άνοιξη, με ισχυρή προτίμηση στη Νότια Ευρώπη και συνολικά τη λεκάνη της Μεσογείου, αποφεύγοντας έτσι τα πιεστικά φαινόμενα υπερτουρισμού του καλοκαιριού. Βέβαια, λόγω της έντονης ζήτησης αυξάνονται πλέον αισθητά οι τιμές στα ξενοδοχειακά καταλήμματα, τα οποία συνήθως τον Οκτώβριο προσέφεραν ιδιαίτερα ελκυστικά τιμολόγια και πλήθος προσφορών. Σύμφωνα με τα ευρήματα Διεθνούς Έρευνας Γραφείων και Συμβούλων Τουρισμού στα καταλήμματα πολυτελείας των ελληνικών νησιών το φθινόπωρο, η μέση ημερήσια τιμή δωματίου είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2019. Σε ό,τι αφορά τέλος τις βασικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών σε απόλυτους αριθμούς, προηγούνται η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.
6: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τις πολλές και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο τις τελευταίες ημέρες.
7: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι, που αγωνίζονταν δανεικό στη Ρώμα από την Άστον Βίλα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, υπέγραψε. Στους ερυθρόλευκους και ο Αργεντινός επιθετικός του Όφι Ντιάγκο Νους, ο οποίος συμφώνησε χθες όπως και η ομάδα του Ηρακλείου για να μετακινηθεί στον Πειραιά, όμως η παρουσία του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μέχρι τότε θα αγωνίζεται στον Όφι. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Αζεντίν Ουναΐ, που έπαιζε στην Ισπανική Τσιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος, με παρουσία στο τελευταίο Μουντιάλ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Πρασίνων. Η Τσιρόνα πήρε 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ θα λαμβάνει ετησίως 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μέσω επιθετικό Ζωάο Μάριο, που έπαιζε στην Μπεσίκτας. Είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες του δηλώσεις.
8: Νιώθω
7: καταπληκτικά. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου, εκεί που ένιωθα πραγματικά πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι κάναμε καταπληκτική δουλειά την περασμένη σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι ο βασικός στόχος της ομάδας θα πρέπει να είναι να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Επίσης, ελπίζω να κάνουμε και μια πολύ καλή πορεία στο Champions League, γιατί είναι σημαντικό για την εικόνα του συλλόγου και πιστεύω ότι έχουμε την ιδανική ομάδα για να το πετύχουμε.
2: Δημήτρη, έχουν γίνει γνωστές και οι ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων.
7: Η Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λυκογιάννης είναι στη λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, εκτός Γεωργίεφ, Κολοσκάμης και ο Κουτέσα που αποχώρησε και θα μετακινηθεί στην ελβετική Σερβέτ. Στον Ολυμπιακό, όλα τα νέα αποκτήματα του καλοκαιριού είναι διαθέσιμα για τα μάτς της League Phase του Europa League. Εκτός έμειναν Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρετσουκ και Κλέιτον. Στον Όφι, 25 ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα. Μέσα είναι και ο Νους, που θα είπαμε, όπως είπαμε, θα είναι μέχρι τον Ιανουάριο στον Όφι και μετά θα μετακινηθεί στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό, ενώπιση των αγώνων του Conference League, στη λίστα είναι ο Ουναΐ που αποκτήθηκε χθες το βράδυ και ο Κρίστιεσεν και ο Λούζα, νέα αποκτήματα της ομάδας, εκτός Τσιριβέγια, Τσέριν, Τούμπα και Τσάβες. Ισόπαλος 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Όφι χθες το βράδυ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Είχε καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ, όμως και πάλι ήταν εξαιρετικός ο τερματοφύλακας του Όφι Νίκος Χριστογιώργος. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ που είχε παράπονα τη διαιτησία, η κόκκινη που είδε ο Τέιλορ και θα απουσιάσει από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με 4-0 ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Λάρισα την ΑΕΛ. 2-0 η ΑΕΚ νίκησε στη Χρυσούπολη τον τοπικό Νέστο. 1-0 ο Ατρόμητος στις Σέρες τον Πανσεραϊκό. Μαρκό και Φυσιά ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την νίκη Αττική Βόλου. Στους 32 του USA Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιπάς 3-1 σετ, απέκλεισε τον νοτιοαφρικανό Λάιν Χάρις σε έναν αγώνα που κράτησε 3 ώρες και 28 λεπτά. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, ο Τσέχος Γύρι Λεχτέσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Απόψε στις 10 αγωνίζει τη Μαρία Σάκαρη, δεύτερο παιχνίδι της με την Ουκρανή Γιούλια Σταραντούπτσεβα στον δεύτερο αγώνα της για το Αμερικανικό Open. Κλείνοντας, η εθνική ομάδα βόλεϊ έχασε από την πανίσχυρη Σερβία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σαφώς είναι τεράστια επιτυχία για την ελληνική ομάδα ότι έφτασε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ο καιρός. Φθινοπορεινή παρένθεση με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα βροχόπτωσης και στην Αττική, Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
9: Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Αττικής, στον Πατέρα, στα Γεράνια, εκεί ίσως. Όμως αυτή τη στιγμή βρέχει στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, βρέχει στην Αυπακτία, βρέχει και στην Ήπειρο. Πάντως οι βροχές εχθές ήταν έντονες κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που δημιούργησαν και κάποια τοπικά προβλήματα. Πάντως αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από τα δυτικά και τα βόρεια, με λίγες νεφώσεις που στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά πάλι θα πυκνώσουν και σταδιακά αυτές οι πυκνές νεφώσεις θα επεκταθούν στα υπόλοιπα επιρροτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βουνά οι καταιγίδες της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το βράδυ. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές πάλι. Μικρή πιθανότητα, κάτω του 30%. Οι βοριάδες θα φτάσουν στα πελάγιτα 6 με 7. Μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, στο Ιόνιο μέχρι 3-4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34-36 βαθμούς Κελσίου στα επιρροτικά, στα νησιά τους 32-34. Στην Αττική, όπως είπαμε, πιθανότητα για κάποιες βροχές. Οι βοριάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5-6 μποφόρ στον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες μικρότερης διάρκειας. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3-4 από φως στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-34 βαθμούς Κελσίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλείας Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Απροσπέλαστες παραμένουν οι σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος Αργυρούπολης και το Ελληνικού. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βούτσα. Διαβάζουμε στο real.gr. Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, στο αυτόφορο 43χρονος για επεισόδιο στα κρατητήρια, αύριο στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι.
2: Και στο ενικός.gr. Πρέβεζα στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, 3 ανήλικα παιδιά ήταν παραμελημένα και υποσιτισμένα.
6: Real FM.
11: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
12: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
11: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
12: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
11: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
12: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη
13: μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
14: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
15: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
16: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας?
18: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: Συγγνώμη, δεν σου έφτανε μία ώρα μαγκαζίνο?
1: Έχει αλλάξει η σύνθεση, Ελισάβετ, ή βλέπω συνεχώς εσένα 24 ώρες το 24ωρο απέναντί μου?
0: Ότι δηλαδή, με βλέπεις περισσότερο από ότι με βλέπει και ο άντρας μου, θέλω να σου πω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, χθες είχα Λουκία. Σήμερα έχω Ελισάβετ.
0: Ελισάβετ ναι. Τη διπλούν έχει σήμερα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ελισάβετ
1: ναι.
0: Στο μαγκαζίνο, ναι. Ελισάβετ μετά και στο δίωρο. Δεν κάνουμε κατάληψη στο στούντιο. Εκτάκτως θα είμαστε σήμερα και θα κάνουμε παρέα εδώ από τα μικρόφωνα του Real FM. Βασίλης Τερζάκης.
1: Πόση ώρα με θέλεις δίπλα σου? Πόση ώρα
0: σε θέλω ή ναι. Πόση ώρα θα είσαι? Δύο διαφορετικά ερωτήματα. Θα είσαι σίγουρα δίπλα μου μέχρι τις 5.
1: Αλλιώς θα φεύγα το πρώτο, το επόμενο πεντάλεπτο.
0: Όσοι είπας, δεν είπα τίποτα εγώ. Λοιπόν, στα μικρόφωνα λοιπόν του Real FM εκτάκτος μέχρι τις 5 θα είναι ο Βασίλης Τερζάκης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Επιμένει να φοράει κοντομάνικο πάνω κάτω. Και παντόφλα.
0: Α, φοράει. Έχει έρθει με στήλη παραλίας.
1: Έχει έρθει.
0: Είναι αλλού ακόμα ο Γιώργος. Είναι αλλού, μην τον μπερδεύει. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο Αναστασία Γκέργκελεζίου δέχεται τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200. Εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Στην παραγωγή της εκπομπής, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, είναι η Δήμητρα Παρανού, την οποία ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την πολύτιμη βοήθεια σήμερα. Το θέμα είναι ότι μας έχουν συνηθίσει λίγο αυστηρούς στο μαγκαζίνο, Βασίλη. Και δεν ξέρω αν μπορούν να μας συνηθίσουν αλλιώς.
1: Είναι άλλο το δελτίο ειδήσεων, άλλο η εκπομπή. Είναι πιο χαλαρή η εκπομπή και μετά από ένα μαγκαζίνο κιόλας, όταν έχουμε πει όλα, ας πούμε, έχουμε βομβαρδίσει τον κόσμο με ειδήσεις.
0: Τι να πούμε είναι η αλήθεια τώρα. Τι να πούμε. Θα σου πω τώρα εγώ. Δεν με είπε.
1: Σιγά μην άφηνες να παίξει λίγο η μουσική παραπάνω.
0: Μα είσαι με τα καλά σου. Εδώ πέρα η πολυλογία μου λέει έχει.
1: Τι έχεις ετοιμάσει?
0: Δεν έχω ετοιμάσει. Εγώ αναρωτιόμουν γιατί εσύ δεν έχεις ετοιμάσει. Σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη. Μα δεν βρήκες ούτε ένα καλημέρα ήλιο να παίξεις, ούτε μια Κάρμινα Μπουράνα, κάτι να μπούμε στο κλίμα των εκδηλώσεων του Πασόκ, να γιορτάσουμε την ημέρα.
1: Ήσουν προσκεκλημένη στο Λασίθι.
0: Κοίτα να δεις, αυτά είναι τα λάθη. Δεν με έχουν καλέσει, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ μαζί σου, να ξέρεις. Θα είχα φύγει ήδη. Εγώ θέλω να με διαφωτίσεις για το μενού που είχαν χθες στο δείπνο.
1: Ήτανε πολύ καλό. Έμαθα για το μενού.
0: Έμαθα.
1: Καταρχάς, κατσικάκι αντικριστό, άμα φας, Ελισάβετ. Τώρα
0: δεν έχω φάει κατσικάκι αντικριστό. Έχω πάει τόσες φορές στην Κρήτη και αντικριστό δεν έχω φάει.
1: Δεν έχεις υπομονή. Γι' αυτό δεν έχεις φάει. Δηλαδή το κατσικάκι το αντικριστό θέλει ώρες. Γιατί είναι απέναντι από τη φωτιά. Δεν είναι ούτε πάνω στη φωτιά, είναι δίπλα στη φωτιά.
0: Πόσες ώρες?
1: Θέλει τουλάχιστον ένα τετράωρο, πεντάωρο για να ψηθεί καλά.
0: Εντάξει, και χρειάζεται να είμαι εγώ από την αρχή δηλαδή της διαδικασίας. Δεν μπορώ να έρθω προς το τέλος.
1: Την άλλη διαδικασία την ξέρουμε όλοι. Που πηγαίνουμε και δοκιμάζουμε αν έχει ψηθεί.
0: Ναι, αυτό. Να δοκιμάσω λίγο. Αυτό
1: πέτσα,
0: που λέει
1: η λεγόμενη πέτσα.
0: Την πετσούλα.
1: Πω, με αλατοπίπερο. Είναι και περίεργη ώρα τώρα, ε.
0: Ναι, κανονικά τώρα.
1: Να φέρει κάτι, ας πούμε.
0: Έπρεπε να είμαστε να τρώμε, έτσι.
1: Ναι. Αυτή τι έχεις φτιάξει σήμερα?
0: Σήμερα δεν έχω φτιάξει. Δεν με άφησες. Δεν πρόλαβα. Και εκείνα τα σκαλτσουνάκια που άκουσα όμως.
1: Εγώ φταίω ή οι τιμές? Για πες μου τώρα.
0: Γιατί, που δεν έχω ετοιμάσει φαγητό? Εσύ φταίς. Για σήμερα φταίς εσύ, Βασίλη Τερζάκη. Για σήμερα ρίχνεις εσένα.
1: Περάνω των τιμών.
0: Ναι, πολύ.
1: Δεν τις λογαριάζεις καν, εγώ φταίω.
0: Κοίταξε να δεις, έκανα προχθές μακαρόνια με κιμά. Και θέλω να σου πω πλέον ότι όλα υπολογίζονται.
1: Και έχει μείνει κιμάς και μακαρόνια και για σήμερα. Δηλαδή
0: σιγά που θα έμενε. Τι λες τώρα. Μακαρόνια λοιπόν με κιμά. Μισό κιλό κιμάς από κρεοπολείο, όχι από σούπερ μάρκετ. 10 ευρώ έτσι για την πλάκα. Το μακαρόνια με κιμά είναι το πιο απλό φαγητό που μπορεί να κάνει άνθρωπος.
1: Καθημερινό φαγητό, το πιο εύκολο και... Έχει γίνει
0: και...
1: είδος πολυτελείας ο κιμάς.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει, θέλω να σου πω, γεύμα που προετοιμάζω για τετραμελή οικογένεια, το οποίο να κοστίζει κάτω από 22-25 ευρώ. Και το πιο απλό.
1: Και μιλάμε για κάθε μέρα.
0: Και κάθε μέρα. Και μιλάμε για κάτι που ετοιμάζεται στο σπίτι. Άρα δεν έχεις κόστος ούτε παραγγελίας, ούτε ταβέρνας, ούτε τίποτα. Μιλάμε για τα υλικά που χρειάζεσαι για να φτιάξεις ένα γεύμα. Και αν βάλεις μέσα βέβαια και το ρεύμα σου, αν βάλεις και όλα.
1: Καλά, αν τα βάλεις όλα μέσα,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και το πιο απλό, ακόμα και ένα λαδερό φαγητό να ετοιμάσεις, θέλω να σου πω, πλέον ούτε αυτό. Γιατί αν δεις τις τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε.
1: Είναι δυνατόν οι πιπεριές να κάνουν κοντά στα 4 ευρώ?
0: Και ξέρεις πόσο καλό κάνουν οι θα σου έλεγα να τις κόψεις, αλλά κάνουν τόσο πολύ καλό οι πιπεριές που δεν μπορώ να σου δώσω τέτοια συμβουλή.
1: 4 ευρώ η πιπεριά. 3 κάτι τα κολοκυθάκια.
0: Ναι. Λοιπόν, τα κολοκυθάκια πες ότι τα κόβεις κιόλας, αλλά την πιπεριά δεν πρέπει
1: σου
0: να την κόψεις.
1: Το κολοκυθάκι είναι υπέροχα, Ελισάβε. Ψιλοκομμένα με, στο τηγάνι,
0: να
1: σου, με άλλο.
0: Να το γυρίσουμε σε μαγειρική εκπομπή.
1: Λες. Είναι, το επιτάσσει και η ώρα.
0: Η ώρα νομίζω ότι είναι ιδανική για κάτι τέτοιο.

0: Ωραίο είναι αυτό το μενού. Το άλλο μενού θέλω να δω. Αυτό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, περιμένεις, έχεις, κρατάς μεγάλο καλάθο. Καλάθι.
0: Τι να κάνω τώρα, να κρατήσω καλάθι, να ράψω τσέπες, να αγοράσω καινούριο πορτοφόλι, τι από όλα αυτά να κάνω.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο. Κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια έκθεση παροχών, θα.
0: Πλειοδοσία εδώ γίνεται τώρα. Λοιπόν,
1: πλειοδοσία υποσχέσεων. Ζήτημα είναι αυτές οι υποσχέσεις να τηρούνται. Αυτό είναι το ζήτημα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό.
0: Βασίλη, είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξεχνάμε. Παίζεται με άλλους όρους από ό,τι καταλαβαίνουμε φέτος η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί κοντοζυγώνει. Και την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές, αυτό σημαίνει ότι μετράμε αντίστροφα και το καταλάβαμε ότι έχουμε μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς, γιατί όποιος δει έστω και μία συνεδρίαση στην Βουλή που τώρα ξεκίνησε ούτως ή άλλως, τώρα άνοιξε
1: ναι,
0: και
1: μετά
0: πάλι.
1: Τις θερινές διακοπές, τώρα έχει ξεκινήσει, καταλαβαίνεις ότι
0: είδες τη μάχη που
1: το
0: έγινε.
1: Θερμόμετρο είναι στα ύψη, μάχες. Κάθε μέρα και σε επιτροπές κιόλας. Και ούτε καν στην Ολομέλεια. Ακόμα και σε επιτροπές βγαίνουν τα μαχαιριά.
0: Ακόμα και με αφορμή την εκλογή ή μη, που τελικά δεν ήταν εκλογή της κυρίας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, έγινε ο κακός χαμός.

0: Λοιπόν, άρχισαν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Να την καλησπέρα μας να δώσουμε στον Γιάννη, ο οποίος λέει: Παιδιά, τα λέτε πολύ ωραία για τις συνέπειες της χροκέρδειας και πόσο φτάνουν τα προϊόντα στο τραπέζι μας. Θα μας πείτε και ποιος φταίει γι' αυτό. Γιάννη, νομίζω ότι δεν είναι ένας που φταίει γι' αυτό.
1: Πολλοί γιατί παράγοντες είναι.
0: Είναι που πάρα πολλοί παράγοντες. Εγώ δεν θα πω το κλασικό που λένε όλοι: είναι εισαγόμενη η ακρίβεια και τα σχετικά. Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις
1: επιτείνουν το πρόβλημα, οξύνουν το πρόβλημα.
0: Έχουν δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα.
1: Γι' αυτό απαιτείται να έχεις και καλά όπλα στη φαρέτρα, να έχεις έτοιμα όπλα που να τα εφαρμόζεις αμέσως σε τέτοιου είδους δύσκολες περιστάσεις.
0: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Γιατί? Γιατί πάντα θα υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις και παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την κατάσταση.
1: Και το ζήτημα με τα επιδόματα το έχουμε δοκιμάσει, Ελισάβετ. Βλέπουμε ότι δεν μπορείς να κάνεις πολιτική ή επιδοματική πολιτική.
0: Και όχι για
1: δεν διορθώνει το πρόβλημα, δεν διορθώνει, παρατείνει. Ενδεχομένως να
0: για μένα σπρώχνεις απλά το τενεκεδάκι
1: ακριβώς,
0: λίγο παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Άρα το θέμα, επειδή θα υπάρχουν πάντα διεθνείς εξελίξεις, αυτός θα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία που είδαμε τι έγινε με τα σιτηρά και που είδαμε και τι έγινε με τα καύσιμα τότε.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Τραμπ που είναι απρόβλεπτος.
0: Αυτό πάλι
1: ώρα
0: που το βάζεις.
1: Αλλάζει η δήλωση.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, ναι. Γιατί δεν έχει βάλει μέχρι στιγμής στο μάτι τίποτα δικό μας εδώ πέρα. Έχει μετονομάσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει αφήσει. Πήρα, λέει, μια λίμνη, πήρα τον κόλπο του Μεξικού, το είπα και αυτό, κόλπο της Αμερικής. Μου λείπει ένας ωκεανός. Τα στενά του Ορμούς τώρα τα παίρνει και προσωπικά.
1: Στενά του Τραμπ.
0: Ούτε έτσι, καν της Αμερικής.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, απρόβλεπτος παράγοντος.
1: Να πάμε αλλά στα εγγένεια, στα στενά του Τραμπ.
0: Να σου πω, δεν ξέρεις ποτέ, βρισκόμενος δίπλα στον Τραμπ, τι μπορεί να σου ζητήσει. Ας το καλύτερα. Λοιπόν, είναι διεθνείς παράγοντες, αλλά από εκεί και πέρα είναι εσύ τι κάνεις και. Αυτό το πρόβλημα τώρα της ακρίβειας είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, δεν υπάρχει, ναι, δικαιολογία. Είναι ένα διαχρονικό πια πρόβλημα. Θυμάμαι πόσα χρόνια μετράμε στη δημοσιογραφία. Πολλές δεκαετίες. Θυμάμαι από το χωράφι στο ράφι ότι οι μεσάζοντες εκτόξευαν τις τιμές. Φεύγουν από τους παραγωγούς τα προϊόντα σε τιμές εξευτελιστικές και τα αγοράζουμε εμείς ως καταναλωτές σε δυσθεώρητα ύψη.
0: 10-20 φορές πάνω
1: ακριβώς
0: από την τιμή που τα πούλησαν
1: ακριβώς
0: οι παραγωγοί.
1: Και
0: οι
1: πάντα
0: λέγαμε ότι τα βγάζουν πέρα.
1: Κάποιος πρέπει να μεσολαβήσει εκεί για να σταματήσει αυτή η σκροκέρδεια.
0: Ναι, παιδάκι ήμουνα λοιπόν. Μια
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: λέει
1: ναι, ήμουνα νιός και γέρασα. Ήμουνα νιός και γέρασα.
0: Και η ίδια κουβέντα γίνεται. Όταν λοιπόν έχεις αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, αυτές τις τιμές των καυσίμων, γιατί έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή από ό,τι φαίνεται του ντίζελ, και έχουμε αυτές τις τιμές, το οποίο ντίζελ κινεί όλη την οικονομία, γιατί με τον ντίζελ γίνονται όλες οι μεταφορές. Και όταν έχεις μία προβληματική βάση για την λειτουργία της αγοράς σου ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχεις καταφέρει να λύσεις αυτό το πρόβλημα εδώ και χρόνια και υπάρχει αυτή η προβληματική κατάσταση, ένας, δύο, τρεις μεσάζοντες, πόσοι χρειάζονται, βρε παιδί μου, για να πάνε τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι? Δεν έχω καταλάβει τελικά πόσοι χρειάζονται και πόσο εισπράττει ο καθένας στη μέση και πόσο ισχυροκερδεί ο καθένας μέχρι να φτάσει στο ράφι. Όταν λοιπόν δεν έχεις καταφέρει αυτό και δεν έχεις και έναν ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίος να είναι στιβαρός, που να σημαίνει ότι θα τρέμει ο επιχειρηματίας όταν θα βλέπει τον ελεγκτή μπροστά του και θα λέει τι πρόστιμο θα μου τύχει τώρα και να ξέρει ότι θα το πληρώσει το πρόστιμο αυτό. Δεν θα ξεφύγει. Τότε οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Γιατί το θέμα είναι, Βασίλη και Γιώργο, και το λέω σε όλους αυτό, το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει εκεί έξω.
1: Δεν φτάνουμε στο τέλος του μήνα, Ελισάβετ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν φτάνεις στο τέλος του μήνα για να κάνεις λογαριασμό, πολύ νωρίτερα αρχίζεις και κάνεις το λογαριασμό. Από τα μέσα του μηνός.
0: Μα με χαρτί και μολύβι, και το λέω τώρα αυτό, είναι γραφικό, γιατί δεν υπάρχει πια το χαρτί και το μολύβι. Οι λογαριασμοί του τι έχεις να πληρώσεις.
1: Θυμάσαι εσύ πόσο καιρό σε

0: φορά, αν κάτι...
1: Ψάχνεις και διαφορετικά μαγαζιά, δηλαδή τρως μια μέρα στην ουσία για να πας στο ένα σούπερ μάρκετ που το έχει φθηνότερα. Έχει ένα προϊόν φθηνότερα, το άλλο τον καφέ φθηνότερα, το άλλο, δηλαδή... Αναλώνεσαι μια μέρα στους δρόμους για να βρεις φθηνότερα προϊόντα, να κερδίσεις κάτι στο καλάθι του νοικοκυριού.
0: Λέει ο φίλος μας, εδώ δεν είναι διεθνής εξέλιξη, λέει, η φορολογία 61% στα καύσιμα. Ταξίδεψα Βαρκελόνη, Λονδίνο και τα καύσιμα ήταν 40 με 50 λεπτά φθηνότερα. Αντίστοιχα σε σχέση με την Ελλάδα, μην μιλήσω, λέει, για τους μισθούς τους. Δεν έχεις άδικο, είμαστε από τους πρωταθλητές στη φορολογία των καυσίμων. Είμαστε σταθερά στην πρώτη-δεύτερη θέση, μαζί με την Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς θα το ρωτήσουμε, γιατί αργότερα θα έχουμε καλεσμένο και οικονομολόγο, αν ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι πιο δραστικό από την επιδότηση που ακούμε, Βασίλη, 10
1: και λεπτά στο
0: ότι
1: δίζελ. Δεν διορθώνεται
0: μήπως
1: το πρόβλημα με επιδοτήσεις.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα. Γιατί ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δηλαδή, αν τώρα, αύριο το πρωί, μας λέγανε ότι μπορούμε να παραγγείλουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κανένας δεν θα έπαιρνε πετρέλαιο θέρμανσης και ήδη από τα προηγούμενα χρόνια και από την προηγούμενη κρίση, Ελισάβετ, πολλές πολυκατοικίες δεν βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Δεν βάζουν τίποτα. Ναι, δεν έχουν θέρμανση ή έχουν κάποιο βρήκα.
1: Εδώ δεν πληρώνουν. Εδώ έχεις από το παράδειγμα ότι δεν πληρώνουν. Αδυνατούν να πληρώσουν και κοινόχρηστα ορισμένα.
0: Ναι. Κάποιοι βέβαια το κάνουν και είναι και στρατηγικά κακοπληρωτές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Αλλά το θέμα είναι ότι αν αύριο το πρωί μας λέγανε ότι διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έπαιρνε κανείς 1000 λίτρα και θα πλήρωνε 1800 ευρώ.
1: Όχι, μαγκάλι θα έπαιρνε.
0: Πώς θα γίνει
1: και
0: αυτό?
1: Τα ξύλα έχουν γίνει.
0: Το λέμε τώρα.
1: Η τιμή των ξύλων.
0: Που είμαστε στις 3 του Σεπτέμβρη και έχουμε πολύ ζέστη. Και θα λέει τώρα κανείς και τι κουβέντα είναι αυτή που έχετε πιάσει.
1: Από το φαγητό τώρα πήγαμε, ναι, όντως.
0: Ναι, αλλά η 15 του Σεπτέμβρη δεν είναι μακριά.
1: Όχι, θέλω,
0: η 15 του Οκτώβρη, με συγχωρείτε, που θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν είναι μακριά, γιατί ούτως ή άλλως ο Σεπτέμβρης που μεσολαβεί είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας οικονομικά.
1: Ναι, γιατί έρχεσαι από θερινές διακοπές, έχουν εξαντληθεί όλα τα που είχε στην τσέπη, ό,τι είχε στην τσέπη για τις θερινές διακοπές, και είναι και αυξημένες οι ανάγκες το Σεπτέμβριο. Έχει τα σχολεία.
0: Σχολεία, ναι, ήδη φροντιστήρια.
1: 11 του μηνός έχουμε το πρώτο κουδούνι. Βιβλία, τετράδια, στυλό. Εδώ, Real FM
0: φόρμες,
1: έχει...
0: αθλητικά παπούτσια. Βάλε τα όλα, γιατί
1: ρεπορτάζ, ναι.
0: Είναι πολλά, ναι, αυτά που πρέπει να πάρει κανείς. Βάλε τα φροντιστήρια, γιατί εγώ επιμένω ότι εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια εγώ το έχω ζήσει. Τι σημαίνει να μπει στον οικογενειακό προϋπολογισμό φροντιστήριο παιδιών. Και φροντιστήριο προετοιμασίας πανελληνίων. Εντάξει. Χρειάζεσαι σχεδόν ένα μισθό. Άρα όλα αυτά λοιπόν, ναι, κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα.
1: Είχες, δεν είχες, μας έκανες την καρδιά περιβόλη μεσημεριάτικο, 3:22.
0: Λοιπόν, μα σου λέω λοιπόν στην αρχή για τις συνταγές με τα σκαλτσουνάκια και με τα
1: αντικριστά. Επέμεινα όμως, αλλά μου το γύρισες στην οικονομική ανέχεια.
0: Επέμεινα. Δηλαδή, το σκαλτσουνάκι τελικά μέσα τι έχει?
1: Τι, μυζήθρα γλυκιά. Μυζήθρα γλυκιά με κανέλα. Και το καλό είναι βέβαια που το έχει φτιάξει, το χειροποίητο, να ανοίξει φίλο η γυναίκα που ξέρει και να ψηθεί στον ξυλόφουρνο, Ελισάβετ.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει που πες μόνο γυναίκα, γιατί μην αρχίσουμε τώρα αυτό, τώρα, η γυναίκα τώρα.
1: Δηλαδή, με φαντάζεσαι εμένα, ας πούμε, να ανοίγω φίλο.
0: Ναι. Γιατί?
1: Ναι. Okay. Θα δοκιμάσεις.
0: Καλό ερώτημα αυτό. Κοίτα, δεν θέλω να σε φέρω στο δύσκολο. Θα δοκιμάσω. Θα σου πω και την άποψή μου και μάλιστα θα είμαι και αυστηρή κριτή. Θέλω σου λοιπόν. Δηλαδή, χθες η μητέρα του Νίκου Ανδρουλάκη που κάθισε και έφτιαξε τα σκαλτσουνάκια, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν χειροποίητα, ήταν από τη μητέρα του.
1: Αυτά είναι για συγκεκριμένο λόγο τα σκαλτσουνάκια φτιαγμένα. Θες να φτιάξω
0: δηλαδή
1: κι εγώ? Προεκλογική περίοδος. Φτιάχνω σκαλτσουνάκια.
0: Από όλο το μενού έπρεπε να μπει μια πινελιά και να κάνει τη διαφορά, καταλαβες.

Λοιπόν, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πατητές τσιμεντοκονίες και παστόδες πατητή. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα.

Και έχουμε εβδομαδιαίο διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Real FM. Τρεις μέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο. Έχουμε επίσης ένα διπλό στρώμα προφάιλ, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμάστε καλύτερα. Καλωσορίστε το εφετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr. Και η σειρά Retro της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρες εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων σε όλα ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία της Μόρις. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των ενεργειακών αποθηκών έχει εξεπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά τους ωφέλη απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες ενέργειας πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των αποθηκών ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Πετροχώρι Ξάνθης, προκαλώντας την κινητοποίηση 4 αεροσκαφών. Σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα στις περιοχές Αχινός του Δήμου Στυλίδας, Γόρτινα Ηρακλείου και Καλοχώρι Χαλκίδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Εκ των τριών εμπλεκομένων, ο 43χρονος θα οδηγηθεί το Σάββατο στο αυτόφορο για επεισόδιο που προκάλεσε κατά τη μεταγωγή του. Κατηγορείται για βία κατά αστυνομικών και προσπάθεια απόδρασης. Περισσότερα στο real.gr. Έρευνα για εξύβριση του Προέδρου διενεργεί εισαγγελία της Άγκυρας κατά του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Καλάβρητα.
0: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3. Στα μικρόφωνα του Real FM θα είναι ο Βασίλης Τερζάκης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Εκτάκτος.
1: Ναι, σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Κουνάει και το κεφάλι του στους μουσικούς ρυθμούς που έχει επιλέξει.
0: Εντάξει, να σου πω, Μάικλ Τζάκσον, άμα δεν κουνηθεί σε αυτό το ρυθμό, πού θα κουνηθεί. Μας έχουν καταλάβει και τους τρεις ότι είμαστε παρόμοιας γενιάς. Ναι. Κάτι έχει παιχτεί εδώ πέρα.
1: Έλα, Ελισάβετ, μην κρύβει χρόνια τώρα. Πέστα.
0: Τι θέλει, εγώ είμαι αυτή που δεν κρύβω τίποτα. Είμαι ειλικρινέστατη όσον αφορά την ηλικία.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, αν δεν βαφτεί την πένα, δεν έρχεσαι το πρωί.
0: Ναι, βέβαια. Πάντα. Λοιπόν, να πάμε, θα έλεγα, και στα θέματα. Γιατί είπαμε πριν ότι χτυπάει και το πρώτο κουδούνι σε λίγες μέρες από τώρα. Χαρά, σε Ευαγγέλια. Ναι. Για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
1: Ακριβώς. Και για τις τσέπες των γονέων. Και έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στη συχνότητα του Real FM τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, που είναι αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Καλό απόγευμα, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά για τους συναδέλφους και για τα παιδιά μας.
1: Θα είναι καλή.
2: Εμείς πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Ελπίζουμε. Τι να πω.
0: Με τι ιονούς ξεκινάει αυτό, με πώς αρχίζουμε?
2: Κοιτάξτε, ξεκινάμε με πολλά κενά.
0: Δηλαδή.
2: Κλείσαμε. Υπολογίζουμε εμείς με βάση αυτές τις δηλώσεις που έχουν γίνει σε κατατόπους περιοχές ότι τα κενά μας είναι γύρω στις 45.000.
0: 45.000 πριν από το πρώτο κύμα των αναπληρωτών που ανακοινώθηκαν.
2: Πριν. Και πριν τους μόνιμους διορισμούς. Έχουμε 5.500 μόνιμους διορισμούς που έγιναν την περασμένη εβδομάδα και χτες που ανακοινώθηκαν περίπου 30.000 αναπληρωτές. Άρα 35.000
1: περίπου. Άρα τα κενά μας είναι περίπου 10.000.
2: Πολύ σωστά. Ναι. Αυτό υπολογίζουμε.
0: Βέβαια, πρέπει να δούμε από το πρώτο κύμα των αναπληρωτών, υποθέτω, εμφανίζονται όλοι στις θέσεις τους. Γιατί
2: έχουμε και αυτό μία διαρροή. Πέρυσι, να σας πω, αντίστοιχα αυτή την πρώτη περίοδο, είχαμε γύρω στο 20% των αρνήσεων.
0: Α, είναι μεγάλο το ποσοστό.
2: Ναι.
0: Είναι
2: πολλά τα προβλήματα που βιώνει.
0: Το οποίο το μαθαίνει το Υπουργείο Παιδείας άμεσα, δηλαδή προχθές ανακοινώθηκαν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αναλαμβάνουν την άλλη εβδομάδα.
0: Θα πρέπει να περιμένει το Υπουργείο Παιδείας να δει αν θα εμφανιστούν την επόμενη εβδομάδα.
2: Σωστά. Και ξέρετε ότι με βαριά καρδιά βγαίνουν, γιατί φεύγουν μετά από τους δύο πίνακες, από τους πίνακες για δύο χρόνια. Άρα είναι βαρύ το κόστος.
1: Οι αντικαταστάσεις γίνονται άμεσα.
2: Δηλαδή, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ενώ είμαστε σε μια εποχή της ψηφιοποίησης, αυτό ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Το συζητάμε χρόνια παλιότερα. Να σας πω, πριν την ψηφιοποίηση, ο πίνακας έτρεχε άμεσα. Παίρνουν τηλέφωνο τον επόμενο, μετά τον επόμενο, και η κάλυψη γινόταν την ίδια στιγμή, σχεδόν την ίδια μέρα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια και στην εποχή της ψηφιοποίησης, αυτό μπορεί να καθυστερήσει και ένα μήνα και δύο μήνες.
0: Με συγχωρείτε τώρα, αλλά όταν λειτουργούσαμε με το τηλέφωνο, με τον παραδοσιακό τρόπο, λειτουργούσαμε πιο γρήγορα, και τώρα που είναι ψηφιοποιημένα, αργούμε περισσότερο. Αυτό δεν βγάζει νόημα.
2: Να το πει, το λέτε και εμείς στο Υπουργείο, ότι δεν μπορεί
0: αυτό
2: να.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο σχεδόν.
2: Έτσι. Δηλαδή, γιατί όπως σας είπα, ότι οι αρνήσεις είναι πολλές και ο φέτος μπορεί να περιμένουμε και περισσότερες.
0: Άρα, αν πάμε με ένα 20% που είχαμε πέρσι αρνήσεων, πότε θα βγει το δεύτερο κύμα των αναπληρωτών?
2: Τέλος του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, και άρα μετά έχουμε και ένα τρίτο.
2: Χάσαμε ένα μήνα. Ναι.
0: Και μετά έχουμε και τρίτο κύμα.
2: Και τρίτο και τέταρτο κύμα. Πολλές φορές, ακόμα και μέχρι τον Δεκέμβριο-Γενάρη, έχουμε.
0: Χάθηκε το πρώτο τετράμινο στην δευτεροβάθμια.
2: Αν συνεχίσουμε έτσι. Σωστά.
0: Το λέω τώρα γιατί εγώ την έχω την εμπειρία τα τελευταία χρόνια, επειδή δύο παιδιά πέρασαν και περνάνε ακόμα στην δευτεροβάθμια, το δεύτερο παιδί μου. Οπότε ξέρω ότι έχει φτάσει η περίπτωση να φτάσουμε και Δεκέμβρη και να μην υπάρχει καθηγητής σε μάθημα.
2: Τέτοιες περιπτώσεις. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
0: Τώρα, πάμε να δούμε. Βέβαια, οι αναπληρωτές.
2: Δίνεται μια βαρύτητα και προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, των λυκείων δηλαδή. Μια προτεραιοποίηση εκεί για να μην υπάρχουν θέματα. Ουσιαστικά αξιοκρατίας, ώστε τα παιδιά
0: και ανισότητας μεταξύ των μαθητών.
2: Και ανισότητας, ναι. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε κενά, όπως σωστά τα λέτε, και Δεκέμβριο και Γενάρη ακόμα.
0: Τώρα, επειδή είπατε οι αναπληρωτές ανακοινώθηκαν, την επόμενη εβδομάδα πρέπει να εμφανιστούν. Ήδη βλέπω ανακοινώσεις από τοπικούς συλλόγους και παράγοντες ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη διαμονή αυτών των ανθρώπων.
1: Σημαντικότατα προβλήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Προβλήματα πάρα πολλά. Το κύριο είναι τα ακριβά ενίκια, ιδίως στις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, ιδίως οι Κυκλάδες, εκεί αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δύο φύσεις. Η πρώτη είναι κάτω από 400, δεν υπάρχει. Μονόδια μέρες, ένα απλό δωμάτιο. Κάτω από 400 ευρώ, αν παίρνει 800 και 1000 ευρώ, καταλαβαίνετε σχεδόν το μισό μηνιάτικο πάει στην...
1: Και δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι οι λογαριασμοί που θα πρέπει να πληρώνει γι' αυτό.
2: Έξτρα, βέβαια. Έξτρα το ρεύμα, έξτρα η θέρμανση, έξτρα το...
1: Το φαγητό, είναι πολλά που μαζεύονται.
2: Το φαγητό δεν το συζητάμε. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι παρότι είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου, δεν τους βάζουν από το Σεπτέμβριο μέσα στο κατάλημα.
1: Αντίθετα,
2: τους λένε να τελειώσει ο Σεπτέμβριος και μετά τον Μάιο πάλι τους βγάζουν έξω.
1: Γιατί χρησιμοποιούν τα δωμάτια αυτά προφανώς ως βραχυχρόνια μίσθωσης.
2: Και αναγκάζονται τώρα αυτό
0: που μένουν οι άνθρωποι.
2: Θα μείνουν και δύο και τρεις και τέσσερις πολλές φορές μαζί σε ένα διαμέρισμα για να μπορέσουν να περάσει αυτός ο μήνας και μετά το Μάιο πάλι θα τα μαζέψουν όλα τους τα πράγματα σε μια γωνιά και θα ψάχνουν να τρέχουν από εδώ και από εκεί για να βρουν ένα κατάλημα να μείνουν για έναν επόμενο, για έναν και δύο μήνες, γιατί ξέρετε ότι 1 Ιουλίου ουσιαστικά λύγει το σχολικό έτος. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και η εξερεύνηση για να βρουν κάποιο κατάλημα, αλλά και οι συνθήκες που δημιουργούνται και τα ενίκια ακριβά, είναι και αυτοί ένας από τους κύριους λόγους που αρνούνται οι συνάδελφοί μας.
0: Βλέπετε δηλαδή ότι χρόνο με το χρόνο γίνονται περισσότερο.
1: Αυξήνεται το πρόβλημα ή.
2: Βέβαια, βέβαια. Yeah. Είχαμε 5%, 10%. Mm. Τώρα πέρυσι σας λέω εγώ επειδή τα μετρούσα και τα είδα ήταν 20% και επειδή μ' αρέσουν και τα ψάχνω, έψαξα και τον πίνακα, να σας πω ότι το 50% αυτών των αρνήσεων ήταν Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
1: Α, ήταν στις δύο μεγάλες πόλεις.
0: Μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Ναι.
1: Κύριε Κωνσταντίνου, έχετε κληθεί από το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα, έχετε προτείνει κάτι?
2: Είχαμε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε, το αναφέραμε, μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι γίνεται μια συνεργασία με τους Δήμους, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Υπουργό Εσωτερικών. Υπάρχει αυτό το ζήτημα των διαμερισμάτων που θα γίνουν από το Υπουργείο Εθνικής Εμμήνης και μας υποσχέθηκαν ότι ένα 10% αυτών των καταλήμματων θα είναι για τους εκπαιδευτικούς.
0: Αυτό από πότε όμως?
2: Μιλάμε για σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, ακριβώς.
2: Και οι Δήμοι ό,τι κάνουν, το κάνουν πάλι σε βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχουν πρωτοβουλίες, κατά καιρούς ακόμα λένε πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά. Πρωτοβουλίες από τοπικούς παράγοντες που να ξέρετε ότι κάποιος Δήμος πήρε μια πρωτοβουλία.
2: Να σας πω χαρακτηριστικά. Υπάρχει, πιέσαμε πάρα πολύ. Και υπήρξε κάποια στιγμή ένα επίδομα σύντησης στέγασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών όμως εκεί έβαλε τους Δήμους να δύναται να το δώσουν και από αυτό το δύναται έχουμε φτάσει σε 4 και 5 Δήμους πανελλαδικά να το δίνουν αυτό.
1: Μόνο.
2: Και είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το δύναται, να υποχρεωθούν, δεν ξέρω, να βρεθούν χρήματα, να πιεστούν, να γίνει κάτι. Δεν μπορεί και η τοπική κοινωνία να το δει και με ένα άλλο τρόπο, ότι είναι η εκπαιδευτική των παιδιών τους. Πρέπει να έχουμε τον εκπαιδευτικό, πρέπει να έχουμε τον γιατρό, πρέπει να έχουμε τον...
1: Και πρέπει να είναι αφοσιωμένος και στο εκπαιδευτικό έργο κύριε Κωνσταντίνου. Ναι, δεν πρέπει να, είναι, ναι. να αναλώνεται στην αναζήτηση σπιτιού, που να μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Δεν πρέπει να τον απασχολεί κάτι τέτοιο. Αλλά η εκπαίδευση των παιδιών.
0: Καλή είναι η τουριστική ανάπτυξη, καλά είναι και τα καταλήμματα, αλλά αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με εσάς, υπάρχει και με τους νοσηλευτές και με τους γιατρούς.
2: Ναι, αυτό είπα.
0: Υπάρχει
2: αυτό είπα, και
0: με τους φοιτητές, με τους πυροσβέστες.
2: Τους αστυνομικούς, ναι, έτσι.
0: Είναι πάρα πολλοί οι κλάδοι.
2: Οι κλάδοι που μετακινούνται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι μέσα σε 10 μέρες θα μετακινηθούν 35.000 εκπαιδευτικοί.
0: Βέβαια, είναι μεγάλος αριθμός.
2: Είναι μεγάλος ο αριθμός.
0: Να ρωτήσουμε κάτι.
2: Πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο να ανακοινώνουμε τα ονόματα που πάνε. Πρέπει να
0: πέφτει μια μέρη.
2: Κάποια στιγμή η πολιτεία να είναι αλογός μέσα σε αυτή την προσπάθεια.
0: Όσον αφορά τους μόνιμους διορισμούς, γιατί μας είπατε ότι θα είναι 5.500 μόνιμοι. Εκεί δηλώνουν κάποιοι κόλλημα και δεν εμφανίζονται, ή εκεί είναι.
2: Όχι, εκεί είναι
0: καλύπτονται οι θέσεις.
2: Εκεί είναι ελάχιστες οι αρνήσεις. Υπάρχουν αρνήσεις ή συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να πάρουν γιατί έχουν φτιάξει τη ζωή τους και για κάποιο τρόπο, κάποιο λόγο θέλουν ένα έξτρα χρόνο να το αποφασίσουν τι θα κάνουν. Έχουμε κάποιες άνευ αποδοχών, αλλά είναι μικρά τα νούμερα εκεί.
0: Τώρα, να πάω σε ένα άλλο θέμα, επειδή διαβάσαμε ότι έχει αρχίσει η συζήτηση για τις αλλαγές στο Λύκειο, για τις αλλαγές στο Εθνικό Πολιτήριο. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι ουσιαστικά κατάργησε των Πανελληνίων. Μία πρώτη άποψη από την ΟΛΜΕ όσον αφορά όλες αυτές τις αλλαγές που αναμένεται να έρθουν. Γιατί το σύστημα των Πανελληνίων έχει μπει στο στόχαστρο τα τελευταία χρόνια.
2: Έχει μπει στο στόχαστρο και συζήτηση δεν έχει γίνει τουλάχιστον με εμάς και το ζητούμε απεγνωσμένα από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και με όλους τους άλλους που παράγουν πολιτική και τα κόμματα.
0: Συγγνώμη, δεν έχετε κληθεί να δώσετε την άποψή σας εσείς που είσαστε οι καθηγητές που εκπαιδεύουν τα παιδιά?
2: Ένας εκπρόσωπος από την ΟΛΜΕ στα 107 άτομα που συμμετέχουν στον Εθνικό Διάλογο και τον βάλανε και το βάλανε και το ένα άτομο στα 106 συγκεκριμένα σε μια υποεπιτροπή της υποεπιτροπής. Δεν είναι συζήτηση ουσιαστική με τους εκπαιδευτικούς που ουσιαστικά αυτοί καλούνται και να ακολουθήσουν αυτή την εκπαιδευτική πολιτική την επόμενη μέρα, αλλά και να υποστηρίξουν το κάθε εγχείρημα.
0: Και είναι αυτοί που έχουν και την καθημερινή επαφή με τα παιδιά. Βλέπουν τις δυνατότητες και τα προβλήματα.
2: Έτσι, ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, αν ζητήσει τη γνώμη των εκπαιδευτικών που είναι στο πεδίο όλη μέρα, κάθε μέρα, το να έρχονται σύμβουλοι αποσπασμένοι 10 χρόνια σε κάποιο γραφείο, 20 χρόνια εκτός τάξης, άνθρωποι παρατρεχάμενοι, γνωστοί και σύμβουλοι κάποιων υπουργείων που δεν έχουν καμία σχέση και με το αντικείμενο, έχουν λόγο σε αυτή την όλη μεταρρύθμιση στις αλλαγές και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Εκεί αντιδράσαμε και αντιδρούμε συνέχεια λέγοντας ότι πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος με τα μέρη που συμμετέχουν και κυρίως εκπαιδευτικοί.
1: Θεωρείτε, κύριε Κωνσταντίνο, ότι πρέπει να γίνουν οι αλλαγές και να αρχίσουμε από εκεί? Πρέπει να γίνουν αλλαγές.
2: Αλλαγές χρειάζονται πάντα. Ναι. Πάντα χρειάζονται. Δεν θα πούμε σε καμία περίπτωση όχι, ή δεν θα πούμε ή θα κλείσουμε τα μάτια μας στο Λύκειο, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ εξεταστικό, πιεστικό, αγχωτικό. Τα παιδιά μας όντως ζορίζονται.
1: Σύστημα αποστήθησης από ό,τι θυμάμαι εγώ από τα χρόνια του Λυκείου.
2: Δεν διαχρειάζονται αλλαγές. Δεν είπε κανένας τίποτα. Ούτε εμείς είμαστε αρνητικοί στο να συζητήσουμε κάτω και να βρούμε τρόπους που θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του παιδιού μας στο σχολείο.
0: Αλλαγές προς ποια κατεύθυνση θα έβλεπε η ΟΛΜΕ?
2: Πρώτα να μειώσουμε το άγχος, πρώτα να μειώσουμε την πίεση, πρώτα να μειώσουμε τις εξετάσεις.
0: Όσο περισσότερες εξετάσεις υπάρχουν, φαντάζομαι ότι τόσο αυξάνεται και το άγχος.
2: Έτσι. Να του δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες. Δεν μπορεί να δίνει πανελλαδικές, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή είναι ένα διάβλητο σύστημα, το παρακολουθεί δευτεροβάθμια και θεωρούμε ότι όντως έχει και την αξιοπιστία και την διαβλητότητα που θέλει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικογένεια. Αλλά δεν μπορεί να δίνει εξετάσεις πανελλαδικές στο ένα παιδί και μετά να του ξαναδίνουμε το δικαίωμα να ξαναδώσει την επόμενη χρονιά. Δηλαδή μια ολόκληρη χρονιά που ζωρίστηκε, διάβασε, πιέστηκε 3 χρόνια πριν δούλευε και διάβαζε γι' αυτό και να χάνει μια ολόκληρη χρονιά και να ξαναδώσει του χρόνου.
0: Αλλά τι θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση ευκαιρία?
2: Βεβαίως. Μα αφού έχουμε και δεύτερο εξάμηνο που θα μπορούσε, που ξεκινάει ας πούμε το Φεβρουάριο, θα μπορούσαν να γραφτούν εκεί με εξετάσεις ενδιάμεσες. Παλιότερα, εγώ το θυμάμαι, το είχαμε το δικαίωμα αυτό, να κρατάμε και ένα ή δύο μαθήματα.
0: Ναι, στη δική μας εποχή.
1: Ναι, στη δική μας εποχή είναι, υπήρχε.
2: Μπράβο. Δεν μπορεί να είναι τιμωρία τώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε και να το κάνουμε χειρότερο.
1: Το ενδεχόμενο να είναι ανοιχτό ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και να μπαίνουν τα παιδιά εύκολα με τους βαθμούς του Λυκείου και να είναι δύσκολο να αποφοιτήσεις από αυτό.
2: Ναι,
1: όπως εφαρμόζουν άλλες χώρες.
2: Βεβαίως, και αυτό θα μπορούσε. Να σας πω κάτι. Χιλιάδες θέσεις μένουν κενές. Χιλιάδες θέσεις μένουν κενές σε πανεπιστήμια τα οποία.
0: Ειδικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που δεν μπορούν να την πιάσουν.
2: Βέβαια. Βεβαίως και με τους βαθμούς του απολυτηρίου και τους βαθμούς του λυκείου και να το αναβαθμίσουμε και το λύκειο, γιατί χρειάζεται και αυτό την αναβάθμιση. Σε όλα είμαστε ανοιχτοί και σε ένα διάλογο που ουσιαστικά θα είναι υπέρ των μαθητών μας. Εμείς αυτό λέγαμε και λέμε πάντα. Δεν ζητάμε διάλογο με το Υπουργείο για τους εκπαιδευτικούς. Εμείς είναι άλλα τα προβλήματά μας, όπως τα ανέφερα πριν. Μακάρι να τα λύσουμε, μακάρι να μπορέσουμε να δώσουμε αυξήσεις γενναίες, μακάρι να βοηθήσουμε τον εκπαιδευτικό. Αλλά όσον αφορά τις αλλαγές στο Λύκειο, είμαστε και παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο για αλλαγές που χρειάζεται το σύστημα. Δεν θεωρούμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τελειώσει, έχει κλείσει και δεν χρειάζεται άλλες αλλαγές.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, και να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά και για εσάς και για τους μαθητές και για τους γονείς, γιατί εδώ είναι τρίπτυχο.
2: Όλοι συμμετέχουμε το ίδιο, έτσι, όπως τα λέτε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Κωνσταντίνου.
2: Επίσης, καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, να δώσουμε και μια χρηστική είδηση, γιατί η τεχνική βλάβη φαίνεται ότι ακινητοποίησε αμαξοστοιχεία του προαστιακού με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η μετακίνηση περίπου 170 επιβατών. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία 1317 εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Ακινητοποιήθηκε στις 3 παρατέταρτο στο σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Δρομολογήθηκαν λεωφορεία από την εταιρεία.
1: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή με τη Real News έγκλημα στην παραλία, μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης, ιστοσελίδα www.marusi1896.gr.

0: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
1: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Και Υπουργό Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι οι δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα περιέχουν υβριστικές δηλώσεις κατά του Ερντογάν, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την επόμενη εβδομάδα στο Μόναχο θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά την ρήξη χιαστού που υπέστη στον αγώνα της πρεμιέρας της Borussia Dortmund με το Αμβούργο για το γερμανικό πρωτάθλημα. Θα μείνει εκτός δράσης 5 με 6 μήνες με την επιστροφή του να υπολογίζεται τον Μάρτιο του 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
4: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 4 Ελισάβετ, ιδιαίτερα ανεβαστικά τα τραγούδια που έχετε επιλέξει με τον κύριο Τζιβελεκίδη.
1: Εγώ δεν έχω βάλει το χέρι μου. Όχι.
0: Α, δεν έχει βάλει.
1: Όχι, όχι, όχι,
0: α, τι του ψιθύριζε πριν.
1: Δεν πρόλαβα, κατάλαβε.
0: Πάντω χορεύει. Γι' αυτό. Σε βλέπω ότι κινείσαι, ελικνίζεσαι στου ρυθμού του τραγουδιού.
1: Εσύ βλέπει εντωμεταξύ και λε αυτή έχει κουράγιο να καθίσουμε. Μη σου μπαίνουν ιδέε, Βασίλη Περζάκη. Πάντως εμείς σήμερα φροντίσαμε να μείνεις εδώ για να μην τραβήξεις αυτό που τράβηξες χθες φεύγοντας από το σταθμό.
0: Τι ήταν και αυτό, Ελισάβετ, τι ήταν?
1: Έπεσε δηλαδή, στα φανάρια που δεν λειτουργούσαν.
0: Εκτός λειτουργίας, οι φωτεινοί σηματοδότες σε όλη την Κηφισίας δούλευε μόνο ένας στη διασταύρωση εκεί, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στη διασταύρωση με την Πανόρμου. Επίσης συνεχίστηκε ο δρόμος κάτω, δηλαδή προς Βουλιαγμένης, εκτός λειτουργίας.
1: Όλα τα φανάρια.
0: Και έτυχα φαίνεται την ώρα, γιατί δεν είχαν φτάσει αστυνομικοί για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και γινότανε κομφούζιο κυριολεκτικά. Ξεκίνησα 5 και 4 από εδώ, ναι, από την Κηφισίας, και έφτασα στο σπίτι μου 7 παρά 20.
1: Αυτή είναι η Οδύσσια. Γι' αυτό βλέπει ο καθένας ο οποίος χρειάζεται να κάνει και μία και μία μισή ώρα να πάει και άλλη τόση να γυρίσει από τη δουλειά του, πες μου μετά τι κουράγιο έχει να κάνει άλλα πράγματα.
0: Ξέρεις, πλέον όταν το κάνεις καθημερινά επί πολλά χρόνια αυτό το δρομολόγιο, γνωρίζεσαι και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, γιατί συνήθως ξεκινάτε όλη την ίδια ώρα.
1: Λοιπόν, κατεβαίνεις
0: από το αυτοκίνητο, ναι, έχεις το καφεδάκι σου, πιάνεις συζήτηση, ναι, γνωριμίες, δημόσιες σχέσεις, κατά μεσής του δρόμου.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν ότι έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τα μέτρα, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πριν από λίγο το κόμμα έβγαλε ανακοίνωση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην οποία αναφέρει ότι τη Δευτέρα θα αποστείλει το οικονομικό του πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εξέδωσε λοιπόν ανακοίνωση την οποία κάνει λόγο για προπαγάνδα που συνεχίζουν ακούραστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το Μέγαρο Μαξίμου περί δίθενα κοστολόγιο των μέτρων. Είδαμε μεγάλη διαφορά, ναι, στην κοστολόγηση που κάνει η Ελλάς σε σχέση με αυτή που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε μπει για τα καλά σε μια συζήτηση και για τα προγράμματα ως προς την ουσία τους, δηλαδή προς τα πού θα ρίξει το βάρος το κάθε κόμμα, ποιο μείγμα θα προκρίνει, αλλά και
0: για το κόστος και για το των κόστος προγραμμάτων. Που ξέρεις, το τελικό κόστος ποιος το πληρώνει?
1: Ρητορική ερώτηση φανταζόμαι είναι που κάνεις. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή για να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Διονύση Χιόνι, τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Καλό απόγευμα, κύριε Χιόνι.
0: Καλό σας απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, κύριε Τριτά, κύριε Σταλαμάρα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Κύριε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Χιόνι, άρχισε από ό,τι φαίνεται με το καλημέρα στη ΔΕΘ ο πόλεμος των κοστολογήσεων των μέτρων με το που παρουσιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα αυτό του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Άρχισε μία μάχη
0: τα κομπιουτεράκια.
1: Με τα κομπιουτεράκια έχουν βγει όλοι. Με την Ελλάς να λέει ότι το συνολικό μεικτό κόστος θα είναι 7,9. Με την κυβέρνηση να λέει όχι, είναι 13 δις και μάλιστα σε αιτήσια βάση. Και ο κόσμος τα ακούει όλα αυτά και είναι πάρα πολύ μπερδεμένος.
2: Ναι, ακούστε να δείτε, η ΔΕΘ παραδοσιακά είναι ένα βήμα στα πλαίσια της οικονομικής πολιτικής και των επιδομάτων διαχείρισης των παροχών, των επιδομάτων θέρμανσης, των επιδομάτων ενοικίου και οτιδήποτε άλλο, δώστε γενικότερα, έτσι. Επιδόματα και μια επεκτατική πολιτική, η οποία όμως δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι αν το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο ή υποκοστολογημένο ή υπερκοστολογημένο. Το θέμα είναι, θα λύσει το πρόβλημα των συνταξιούχων, η επιστροφή του ενοικίου, η αύξηση των συντάξεων, αν ο πληθωρισμός τρέξει με αυτούς τους ρυθμούς. Αν αύριο μεθαύριο έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για το 2027 και το 2028 να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους. Και τέλος πάντων, μπορεί να συνεχιστεί, κύριε Τερζάκη, κυρία Σταλαμάρα, αυτή η κατάσταση της επιδοματικής πολιτικής?
0: Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως, κύριε Χιόνι.
2: Ουσιαστικά και της ζητιανιάς μεγάλων μεριδίων της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα.
0: Συστημικές αλλαγές απαιτούνται για να διορθωθούν τέτοιες
1: θέματα. Πάμε λοιπόν και σε αυτό, γιατί είναι μεγάλη η κουβέντα πια, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια που βλέπουμε ότι
2: πρέπει να γίνει κάτι.
1: Πάμε να ξεπεράσουμε την μία κρίση μετά την άλλη, με επιδοματική πολιτική. Δηλαδή, είχαμε την κρίση της πανδημίας, είχαμε την κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε την ενεργειακή κρίση, ήρθε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και είμαστε μονίμως σε μια κατάσταση κρίσης για κάποιο λόγο. Και βλέπουμε ότι η τακτική με την οποία πάει να λυθεί όλο αυτό
0: είναι των επιδομάτων.
1: Είναι των επιδομάτων.
2: Ναι. Πρέπει λοιπόν να το δάσκαλο από τον τύπο των ύλων και να δούμε ποια είναι τα δομικά προβλήματα που δημιουργούν όλη αυτή την κατακόρυφη μείωση του βιωτικού επίπεδου και την αύξηση του πληθωρισμού, να τα αντιμετωπίσουμε και να προτείνουμε ορισμένα πράγματα. Το οποίο έχουν να κάνουν με το παραγωγικό μοντέλο, με την ανταγωνιστικότητα. Εγώ, κύριε Τεσάκη, κυρία Σαλαμάρα, δεν έχω δει οικονομία ή κοινωνία η οποία να αποσυνδέει το βιωτικό επίπεδο από την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, της υπαλλήλων, της επιχειρηματιών, οτιδήποτε. Δεν έχω δει κοινωνία η οποία να περιμένει ότι το βιωτικό επίπεδο θα αυξηθεί αποκλειστικά και μόνο από τα επιδόματα και τις παροχές. Και να πηγαίνουμε όλοι ζητιανεύοντας, να περιμένουμε από την έκθεση Θεσσαλονίκης ή σε λίγο καιρό από τον προϋπολογισμό, από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σε 1,5 μήνα, να δούμε τι περισσότερο θα πάρουμε.
0: Τι θα μας δώσει.
2: Επιλύεται. Ναι. Ναι, δεν επιλύεται έτσι το πρόβλημα που πάμε.
1: Άρα και τι θα έπρεπε να ακούσουμε σε αυτή τη ΔΕΘ, κύριε Χιόνι, και μέσα σε αυτές τις
0: δύο πολιτικές. Θα διορθώνει το πρόβλημα και δεν θα, ναι, το ξύνει, δεν θα το πηγαίνει παραπέρα.
2: Αυτό. Τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία φθήνει παρόλες τις επενδύσεις, παρόλες τις, τη ροή των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, φθήνει κάθε χρόνο. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, έτσι ώστε να μην έχουμε ολιγοπόλια στην ελληνική οικονομία και έχουμε μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, τον οποίο το βιώνει κάθε μέρα ο καταναλωτής. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.
0: Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που ο ίδιος θέτεται.
2: Εξαπαντήσεις. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Τρισάκη, γιατί εδώ πέρα πλέον θα
0: χρειαστεί. Ναι, αλλά δεν την ανοίγουμε, κύριε Χιόνι, τη συζήτηση αυτή ποτέ και μένουμε. Ναι.
2: Όσο δεν την ανοίγουμε και μένουμε μόνο στην παραχολογία, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτό σας απαντώ. Άρα πρέπει να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να γίνει ένα δημόσιο διάλογο ουσιαστικό για να δούμε τι κάνουμε και να σταματήσουμε την γενιά. Και να περιμένουμε, ξέρετε κάτι, έχετε παρατηρήσει κάτι, ότι τον τελευταίο καιρό. Στο δημόσιο οικονομικό ιδιαίτερα διάλογο, δύο πράγματα κυριαρχούν. Τι θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι επιδοτήσεις επιχορηγής θα πάρουμε από εκεί και πώς αυτές θα μπορέσουν να μετατραπούν σε ενισχύσεις για εισοδηματικές τάξεις οι οποίες πλήττονται. Αυτό δεν είναι οικονομική πολιτική. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσω. Ούτε εισοδηματική πολιτική.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, είχαμε και μία ευκαιρία αυτή της οικονομικής κρίσης που μας άφησε τα χίλια μύρια όσια πίσω, αλλά λέγαμε τουλάχιστον ότι θα ήταν η ευκαιρία για να αλλάξουμε κάτι όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου.
2: Να σας απαντήσω, η κυρία Σαλαμάρα, κύριε Τριζάκη. Δεν έγινε τίποτα. Το παραγωγικό μοντέλο, και όταν λέμε παραγωγικό μοντέλο εννοούμε το εξής. Πόσο κάθε κλάδος ουσιαστικά συνεισφέρει στη διαμόρφωση του συνολικού εισοδήματος, της συνολικής προστέμενης αξίας, του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. Όπως ήταν το 2008-2009, παραμένει ακόμα σήμερα. Άρα δεν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Και δεν πρόκειται να αλλάξει όσο συζητάμε μόνο για παροχές. Γι' αυτό να είστε βέβαιοι. Και γιατί, αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική κλαδική πολιτική να ενισχύσει συγκεκριμένους κλάδους που έχουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην ελληνική οικονομία, που μπορούν και είναι ανταγωνιστικοί, που μπορούν και εξάγουν, που μπορούν και αποκαθιστούν στις αγωγές.
1: Τι είναι αυτή η κλάδη, κύριε Χιόνι?
0: Υπάρχουν τομείς, αυτό θα ρωτούσα, κύριε Χιόνι. Υπάρχουν τομείς που μπορούν να αποτελέσουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Ο τουρισμός, ας πούμε, μαθαίνουμε ότι κάθε χρόνο πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Θα μπορούσε να αποτελέσει.
2: Τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει φτάσει στο ταβάνι πλέον τη συνεισφορά του. Έχουμε τομείς. Στη φαρμακοβιομηχανία, στα μεταλλεία, στην ναυπηγική βιομηχανία, στην αυτοδιατροφική. Αλλά εγώ, ας μην πάμε εκεί, κύριε Τρεζάκη. Η οποία είναι μια δύσκολη συζήτηση για το πώς θα φτάσουμε. Δεν μπορούμε να παράγουμε ούτε ποτήρια και οδοντογλυφίδες.
1: Μα πλέον πια δεν έχουμε.
2: Ας πάμε στα απλά. Μην πάμε στο να παράγουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ξέρω εγώ, δορυφόρους ή το φάρμακο για τον καρκίνο. Αφήστε το αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε φιαλοπέρα νερά και οδοντογλυφίδες και οδοντόβουρτσες.
1: Μα ακόμα και οι οδοντογλυφίδες είναι εισαγόμενες, κύριε Χιόνι.
2: Είναι εισαγόμενες από την Κίνα. Έχετε δει ποτέ σε επίπεδο προϊόντος τι εισάγουμε? Ας μην ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρία Σαλαμάρα, από τις εξαγωγές, να δούμε πώς μπορούμε να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές. Γιατί έχουμε ένα ισοζύγιο πληρωμών, ένα έλλειμμα, το οποίο είναι χειρότερο από το 2008. Και αυτό οφείλεται στο ότι αν είτε προϊόν-προϊόν τι εισάγουμε, ειλικρινά θα κλαίτε για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Από ξυλόβιδες, ξέρω εγώ, και οδοντογλυφίδες, μέχρι οδοντόβουρτσες και κουταλάκια και ποτήρια.
1: Γιατί αυτό να μην ανοίγει αυτή η συζήτηση, κύριε Χιόνι, δηλαδή θέλω.
2: Δεν θα ρωτάτε εμένα, γιατί δεν ανοίγει τη συζήτηση, κυρία Σαλαμάρα. Θα ρωτήσετε τους άλλους που διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο και μεταξύ αυτών είστε και εσείς. Έτσι δεν είναι.
1: Θα έλεγα τώρα, θα έλεγα το εξής, ότι λέμε από τη μία ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για κάτι βαθύτερο, για κάτι ουσιαστικότερο, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Θα πει ο αντίλογος ότι αυτή η συζήτηση και να αρχίσει τώρα θα πάρει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια και για να αλλάξει το μοντέλο. Μέχρι τότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από κρίσεις. Άρα και οι ενισχύσεις προς κάποιες μερίδες, προς κάποιους τομείς και προς κάποιους κλάδους είναι απαραίτητες.
2: Είναι.
0: Για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
1: Για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να ξεπεράσουν αυτές τις κρίσεις. Δεν ξέρω αν ήρθε και η ώρα, κύριε Χιόνι, να συζητήσουμε πια, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα που έχουν φτάσει και ότι κάθε μέρα που ξημερώνει είναι και χειρότερη από την προηγούμενη. Αν ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και για πιο γενναία μέτρα όσον αφορά τα καύσιμα, δηλαδή ακόμα και για μείωση της φορολογίας που βλέπουμε ότι δεν συζητείται.
2: Ακούστε, εδώ έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο λάθος, μια και μιλάτε για τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή που ενέρχεται ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία, δηλαδή 22-23, πιστεύαμε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο και κάναμε και το δεύτερο μεγάλο λάθος, να αναβάνουμε μέτρα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αφού έχουμε την έξαρση στέρων. Δηλαδή, αφού έχουμε την έξαρση του πληθωριστικού φαινομένου, μετά να αναβάνουμε μέτρα. Εδώ τι λέμε λοιπόν. Και εγώ τουλάχιστον το λέω

0: είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, να μειώσουμε το ΦΠΑ στα καύσιμα. Mm-hmm. Το ΦΠΑ στα καύσιμα είναι μια βασική πηγή ενίσχυσης του δημοσιονομικού πλεονάσματος που έχουμε κάθε χρόνο. Αν δεν πάρουμε την απόφαση να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά σε επίπεδο μνημονιακό και σε επίπεδο με τους δανειστές μας, ότι πρέπει να μειωθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα, γιατί δεν γίνεται και δεν μπορεί να πάει άλλο έτσι, για την πρόρεια πληρωμή χρεών, για την πληρωμή των χρεωλησίων και οτιδήποτε άλλο, πώς θα μειωθεί το ΦΠΑ? Όταν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε 11 δισεκατομμύρια το χρόνο, κυρία Σαλαμάρα, δημοσιονομικό πλεόνασμα.
1: Άρα, με συγχωρείτε, αλλά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα τα αγγίζουμε πολύ επιφανειακά τα θέματα όλα.
2: Και ότι είμαστε
1: δεσμευμένοι
2: από τις ρήτρες των μνημονίων.
0: Ακούστε να δείτε, οι ρήτρες τα πάντα συζητούνται, κύριε Τρεζάκη.
2: Επαναδιαπραγμάτευση δηλαδή.
0: Τα πάντα. Δεν υπάρχει οικονομική ρήτρα που να μην προσαρμόζεται στη συγκυρία. Και αυτή είναι μια πολύ ανώμαλη συγκυρία, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών.
2: Τη βλέπετε δηλαδή να συνεχίζεται, κύριε Χιόνι?
0: Και βέβαια τη βλέπω να συνεχίζεται. Βλέπω και αύξηση των επιτοκίων. Δείτε που είναι αυτή τη στιγμή το yield, η απόδοση του αμερικανικού και του γερμανικού και του γαλλικού ομολόγου του δεκαετούς, για να καταλάβετε τι έρχεται στην αύξηση των επιτοκίων. Και βέβαια θα συνεχιστεί και η αύξηση του πληθωρισμού. Γιατί έχουμε μια ουσιαστική διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ουσιαστικά μέτρα και όχι κατασταλτικά ασπιρίνες κάθε τρεις μήνες. Σήμερα στην έκθεση Θεσσαλονίκη θα πούμε, ξέρω εγώ, 1,7 δισεκατομμύρια θα δώσουμε το 26 και το 27, στον προϋπολογισμό θα δώσουμε λίγα ακόμα και προεκλογικά λίγα ακόμα και τελείωσε. Δεν γίνεται.
1: Είπατε για μέτρα ασπιρίνες και μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό η τελευταία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης όσον αφορά τις μειωμένες τιμές στα ράφια. Και θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί εμείς που βλέπουμε τα σχόλια των ακροατών βλέπουμε ότι και από τη μία δυσπιστία ως προς το αν θα εφαρμοστεί και αν όλα αυτά τα προϊόντα τελικά έχουν την μείωση που εμφανίζεται να έχουν και δεν έχουν ακολουθήσει και μία άλλη τακτική αύξηση στο προηγούμενο διάστημα, αλλά και το κατά πόσο μπορεί αυτό το μέτρο να ελαφρύνει κάπως την τσέπη των καταναλωτών.
0: Κυρία Σαραμάρα, υπάρχει μια εξεταμένη δυσπιστία στην αποδοχή των μέτρων αντιπληθωριστικής πολιτικής στην ελληνική κοινωνία. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνει το μέσο εισόδημα. Πώς το κάνουμε? Άρα, ό,τι και να πούμε, προσκρούει σε μια δεδηλωμένη και εγκαθιδρυμένη δυσπιστία. Εγώ που, που έχω μια πολύ κριτική στάση, ας πούμε, απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα και την αποτελεσματικότητά
2: του. Αυτή η δυσπιστία όμως, κύριε Χιόνι, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα.
0: Αναμφισβήτητα, ναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Ναι. Το μέτρο αυτό είχε κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί εγώ παρακολούθησα τη προϊόν προς προϊόν και είχε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είχε τα φοβερά αποτελέσματα αυτά που περιμέναμε. Δεν γίνεται με διοικητικά μέτρα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ό,τι και να κάνει, ξέρετε. Προσπαθεί διοικητικά να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και τέλος πάντων ορισμένες φορές έχει επιτυχίες, ορισμένες φορές δεν τα καταφέρει τόσο καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάποια αποτελέσματα στην αντιμετώπιση. Που αν δεν τα είχε πάρει ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Απλώς δεν επαρκούν, γιατί πολύ απλά δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα συνολικά για την κάλυψη του ιδιωτικού επίπεδου και των αναγκών του μέσου νοικοκυριού. Γι' αυτό υπάρχει μια εγκαθιδρυμένη δυσπιστία ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Αν δείτε όμως το μέτρο αυτό καθ' αυτό, γι' αυτό που με ρωτήσατε, κυρία Σταναμάρα, έχει κάποια αποτελέσματα. Δεν επανήλθαν οι τιμές στα επίπεδα του 2024, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ή τουλάχιστον συγκρατήθηκαν οι τιμές.
0: Συγκρατήθηκαν. Mm. Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, που ήταν μαζί μας.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ. Γεια σας.

0: Κοντά μας και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η ελληνική εταιρεία Durostik, με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες Πλακιδίων.
1: Και όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Real FM.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απορρίπτει ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλη έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Ποσειδόνωσα από Ελληνικό Προσάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Άμαξο στοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς ακινητοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο με 170 επιβάτες λόγω τεχνικής βλάβης. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train. Σε εξέλιξη είναι φωτιές σε Πετροχώρη Ξάνθης, Αχινό του Δήμου Στυλίδας, Γόρτινε Ερακλείου και Καλοχώρη Χαλκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Γάβδο.
8: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Που να άνοιγαν τα μικρόφωνα νωρίτερα και να σε άκουγαν, Βασίλη Τερζάκη, να μιλάς για παγωτά και για τέτοια.
1: Για παγωτά, για...
0: Εν μέσω ακρίβειας. Άστα παγωτά και πάμε στα βασικά είδη. Εννοώ στα κτηνοτροφικά προϊόντα, σε γάλα, τυριά και τα σχετικά. Γιατί τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθόδους πυρετού στην Λέσβο έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις στο νησί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Κουτουγδή, είναι κτηνοτρόφος του νομού Λέσβου. Καλό απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα, κύριε Κουτουγδή.
2: Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Λοιπόν,
1: διαβάζαμε σήμερα σε εφημερίδες το πρωί, το είχαμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο, ότι θα έρθουν στο νησί στρατιώτες για να βοηθήσουν στη μη εξάπλωση του αφθόδους πυρετού.
2: Κάτι τέτοιο διαβάζουμε κι εμείς, παρά τις αντιδράσεις που έχει η τοπική κοινωνία και οι κτηνίατροι, οι δημόσιοι κτηνίατροι και φυσικά οι ιδιώτες που είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Εμείς ήδη είχαμε εδώ γύρω στους 10 με 15 κτηνιάτρους από το στρατό. Παρόλα αυτά, είτε 20, είτε 30, είτε 40 κτηνίατροι που ήρθαν εδώ, δεν κατέστη δυνατό να σταματήσουν, να εχμηλατήσουν καταρχήν τον αυτόδη πυρετό και να το αρχίσουν να το σταματούν. Όπως...
1: Γιατί δεν κατέστη δυνατόν?
2: Γιατί όλες οι ενέργειες ήταν λαθασμένες. Γι' αυτό.
0: Δηλαδή?
2: Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Όταν δεν έχεις πλάνο το τι πρέπει να ξεκινήσεις και το πώς πρέπει να το εξελίξεις και να το σταματήσεις, δεν πρόκειται να έχεις αποτέλεσμα.
0: Πλάνο όσον αφορά την ιχνηλάτιση, λέτε, ή γενικότερο πλάνο για τη διαχείριση του προβλήματος?
2: Μιλήσω σύμφωνα με τα λεγόμενα των καθήτων αρμοδίων. Δηλαδή, θα μιλήσω όσον αφορά αυτό που μας είπε ο κύριος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ο οποίος τι μας είχε πει, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ιχνηλατηθεί εντός 40 ημερών ο ιός. Και από εκεί πέρα να ξεκινήσει η εκρήξωση του ιού και τέλος πάντων οποιοδήποτε μέτρο, είτε σφαγή, οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό.
0: Ναι, η χνηλάτιση από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ακόμα στο 80% και είμαστε 5-6 μήνες μετά.
2: Από πού το συμπεραίνεται αυτό το 80%?
0: Το 80% είναι τα στοιχεία που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Ότι η χνηλάτιση έχει φτάσει στο 80%. Ναι.
2: Από το Υπουργείο. Καμία σχέση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιοχές οι οποίες.
0: Είναι σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Καβαδάς κιόλας στη Βουλή.
2: Ο κύριος Καβαδάς, κοιτάξτε, καταρχήν ξεκινάμε με ένα λάθος σκεπτικό. Και ο κύριος Χινάς και ο κύριος Καβαδάς δεν έχουν τίποτα τους ανθρώπους. Μπορεί στη δουλειά τους, στο αντικείμενό τους, να είναι εξαίρετοι άνθρωποι και επαγγελματίες οτιδήποτε άλλο. Στο αντικείμενο το αγροτικό είναι παντελώς άσχετο. Όπως και ο Γενικός Γραμματέας. Και έχει αποδειχθεί. Όταν μας λένε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80% της ιχνηλάτισης και είναι 6 μήνες, τότε ή άσχετος είσαι ή βλάκας. Κάνω λάθος?
0: Εσείς λέτε ότι δεν είμαστε ούτε στο 80% για να καταλάβω.
2: Ναι, είμαστε πολύ πιο κάτω από το 80%.
0: Είμαστε πολύ πιο κάτω.
2: Βεβαίως και οι μετρήσεις που κάνουν αφορούν και ζώα που τα έχουν κοπάδια, που τα έχουν ξαναδεί, τα έχουν ξανακάνει έλεγχο. Και τα μετράνε αυτά δύο φορές, είναι παντελώς άσχετοι άνθρωποι.
0: Μα πώς γίνεται αυτό, αφού εμπλέκονται κτηνίατροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εμπλέκονται κτηνίατροι του Δημοσίου, πώς γίνεται δυνατόν να ελέγχονται οι ίδιες μονάδες και να μετράνε διπλά?
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι 4-5 περιοχές οι οποίες εκεί έχει εστιαστεί η προσβολή, τέλος πάντων να το πω. Αυτές λοιπόν οι μονάδες έχουν ελεγχθεί δύο φορές. Υπάρχουν άλλες περιοχές, πήραν δειγματοληπτικά, είδαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν ξαναελέγξαν. Η όλη διαδικασία είναι λάθος. Δεν χρειάζεται.
1: Εσείς
2: να
1: οι κτηνοτρόφοι του νησιού, κυρία Κουτουγδή, δεν τους κατευθύνετε?
2: Ποιο να κατευθύνουμε, κύριε? Εδώ δεν μας ακούν καν. Εδώ έρχονται στα κοπάδια, έρχονται μέσα να παίρνουν τα αίματα, παίρνουν με τη βοήθεια τη δική μας, πάντα με τη βοήθεια τη δική μας. Εμείς οι ίδιοι επιδιώκουμε τον έλεγχο. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Άλλωστε εδώ μια παρένθεση, είμαστε ο μόνος νομός που δεν βρέθηκε ούτε ένα κρούσμα σχετικά με υπεραριθμία ζώων ή ψεύτικων δηλώσεων. Ναι. Αυτό αν ανατρέξετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέτε, ναι.
2: Μιλάμε τώρα δηλαδή για ένα κατεξοχήν κτηνοτροφικό νησί, με πολλά βαρύδια να μην το πω αλλιώς. Είναι μεγάλη η καταστροφή που θα
1: συμβεί. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Κουτουγδή.
2: Να τελειώσω μόνο το άλλο που με ρωτήσατε, που μου είπατε. Αυτή τη στιγμή εμείς ζητούσαμε να πάρθουν μέτρα άμεσα, να υπάρξουν ζώνες όπως υπήρχαν παλιά. Εμείς δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε. Η εμπειρία η δική μας είναι διαχρονική. Η εμπειρία δική τους είναι μηδενική. Γιατί εμείς έχουμε ξαναζήσει αυτόν τον ιό. Τρεις φορές στο νησί. Αν ανατρέξετε σε μαρτυρίες και σε δημοσιεύσεις εφημερίδων, είναι από το 1967. Ποτέ δεν έγινε αυτός ο χαλασμός. Είναι δυνατόν πριν το 50, μάλλον μετά το 50, πριν το 2000, να υπήρξαν τέτοια μέτρα που να σταμάτησαν τη γενέση του τον ιό και τώρα να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να
0: ποια μόνο... μέτρα είχαν ληφθεί λοιπόν πριν, στην προηγούμενη αντίστοιχη κρίση που δεν έχουν ληφθεί?
2: Περιορισμένες σφαγές κτηνοτροφικών μονάδων, μόνο τα άρρωστα ζώα και εμβολιασμοί. Το ξέρετε αυτό, ναι. Εσείς δεν το ξέρατε.
0: Ωραία, να ρωτήσω. Γίνονταν εμβολιασμοί για τον αυτόν τον πυρετό τότε και δεν γίνονται τώρα? Γιατί τώρα το Υπουργείο λέει ότι είναι θέμα της επιστημονικής κοινότητας. Αν η επιστημονική κοινότητα μας πει να κάνουμε εμβολιασμούς, θα κάνουμε. Αν όχι, δεν θα κάνουμε.
2: Ποια έχει ορίσει η επιστημονική κοινότητα του Υπουργείου? Γιατί οι δημόσιοι κτηνίατροι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αρμόδιος τομέας, έχουν προσδιορίσει και έχουν καταστήσει τον μόνο μέτρο τον εμβολιασμό. Δεν το ξέρετε αυτό εσείς? Δεν το έχετε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η αρμόδια επίτροπη.
0: Λέτε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εμβολιάστε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ποιο λόγο να μην ακολουθήσει τον εμβολιασμό?
2: Πολύ σωστή ερώτηση. Τους ρωτήσατε ποτέ?
0: Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσα με τον κύριο Αδριανό εδώ στον Real FM, μου είπε ότι η εντολή της επιστημονικής κοινότητας είναι όχι εμβολιασμοί. Αυτή ήταν η απάντηση.
2: Γιατί μας κατονομάζουν την επιστημονική κοινότητα? Ποιο είναι το πρόβλημά τους να πούνε ότι είναι ο τάδε φορέας, είναι ο τάδε? Εγώ μπορώ να σας κατονομάσω δύο πανεπιστήμια, πολύ κορυφαία στην Ευρώπη, και είναι η ελληνικά και η τιμή μας, την ιατρικά, τα οποία έχουν δώσει ως μόνη λύση τον εμβολιασμό. Και αυτό δεν είναι δική μου ή οποιοδήποτε κτηνοτρόφου ή οποιοδήποτε τέλος πάντων κτηνιάτρου. Αυτή είναι μια πράξη η οποία έχει προηγηθεί στην Κύπρο. Δεν χρειάζεται δηλαδή τρανή απόδειξη των ενεργειών, των πράξεων, των μέτρων. Είναι η Κύπρος. Τι έκανε η Κύπρος δύο μήνες πριν από εμάς? Νόσησαν τα ζώα τους σε συγκεκριμένη περιοχή, πάλι από μεταφορά από την Τουρκία, όπως και σε εμάς έγινε εδώ, αλλά είναι αυτό άλλη ώρα θα εξεταστεί, γιατί δεν έχουν ευθύνη οι κτηνοτρόφοι για αυτό που έχουν υποστεί. Και η Κύπρος λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία της ανασύσταση των κοπαδιών, που σημαίνει τι? Ότι το έχουν σταματήσει τρεις μήνες πίσω.
0: Έχει περάσει στην επόμενη μέρα, λέτε η Κύπρος.
2: Ακριβώς.
1: Κύριε Κουτουκδή, να πάμε και στη ζημία που έχει υποστεί το ζωικό κεφάλαιο στο νησί.
2: Καταστροφή, όχι ζημία. Καταστροφή, κύριε. Καταστροφή. Αυτή τη στιγμή...
1: Να μιλήσουμε με αριθμούς λίγο.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει θανατωθεί το 1/5 και πάμε στο 1/4. Είμαστε στα 450 γαλακτοκομικά, πάντα μιλάω ζώα, γαλακτοπαραγωγικά ζώα, 450.000, και έχουν σφαγιαστεί 82-83.000 ζώα. Και πάμε στα 90, θα πάμε τώρα. Γιατί οι Εβραίοι βρέθηκαν και άλλες μονάδες. Αλλά δεν φτάνω εγώ εκεί. Εγώ εστιάζω στην δύναμη της φυλής της Λέσβου, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο, έχει ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο ΟΕΟ 92%. Θνησιμότητα 8%. Δεν υπάρχει καμιά άλλη φυλή στον κόσμο που να αντέχει αυτό. Και αυτό από πανεπιστήμιο της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω και πάει παντού ο νους μας, γιατί δεν μας αφήνουν σε ησυχία, πάει παντού ο νους μας ποιος είναι ο λόγος της εξολόθρευσης της φυλής αυτής. Γιατί έτσι όπως πάνε με το βαθμό που θα πάνε, αν σε 5 μήνες σφαγιαστήκαν 80.000, ναι, το επόμενο δεκάμινο δεν θα υπάρχει ζώο.
0: Ναι, και... Πριν ολοκληρώσουμε, γιατί πιέζει και ο χρόνος, μία ερώτηση, γιατί η Κύπρος έχει περάσει, όπως είπατε, στην επόμενη φάση. Και η επόμενη φάση θα πρέπει...
2: Συγγνώμη, να πω κάτι μόνο. Ένα λεπτάκι να πω κάτι οικονομικό. Αυτή τη στιγμή το νησί μας έβγαζε 250 με 280 τόνους την ημέρα. Γάλα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, από ό,τι υπολογίζουν, την αντίστοιχη περίοδο του χρόνου θα είναι κάτω του 50%. Αυτό μιλάμε λοιπόν μια οικονομική καταστροφή.
1: Άρα 140 τόνους ημερησίως.
2: Ναι, εκεί περίπου. Και αυτό που παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο είναι ότι αποζημιώνονται οι σφαγές των ζώων. Ψέματα. Ένα ζώο, αν σφαγιαστεί σήμερα στην αγορά, με τα 4-5 ευρώ το κιλό, όταν σφαγιαστεί ένα ζώο, αξίζει διπλάσια τιμή από αυτό που μας το αποδίδουν. Δηλαδή, παραμύθια εντελώς. Κανένα ζώο δεν έχει πληρωθεί 250 ευρώ που λένε. Είναι 170 maximum, 80 minimum. Μιλάμε για καταστροφή.
0: Την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε? Γιατί θα πρέπει στο μυαλό μας να είναι και η επόμενη μέρα.
2: Δεν βλέπουμε επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή την ανασύσταση των κοπαδιών πώς μπορεί να γίνει πρακτικά?
2: Δεν σταματήσει αυτό το κακό, δεν υπάρχει ανασύσταση. Όπως ξέρετε, οι επιστήμονες λένε ότι οι άνθρωποι, για να ξεκινήσει μια ανασύσταση ενός κοπαδιού,
0: πρέπει να εκριζωθεί το φαινόμενο. Ναι.
2: Πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο και από την ημέρα, το τελευταίο κρούσμα 6 μήνες πίσω. 6 μήνες μετά. Εδώ δεν έχουμε βρει καν πώς ξεκίνησε. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή, ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Το τέλος δεν θα το δούμε ποτέ. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό και ο κόσμος εδώ στη Λέσβο αντιδρά. Αυτή την αντίδραση που είδατε από μια γυναίκα που έκλαιγε ήταν γιατί είδε το κοπάδι τους να έχει περάσει δύο-τρία ζώα να έχουν αρρωστήσει, να έχει γίνει ιάση, να έχουν αποκτήσει αντισώματα, να μην έχουν κολλήσει άλλα. Και εδώ είναι το παράδειγμα που λένε ότι είναι τόσο πολύ με τον αέρα. Ψέματα! Δεν γίνεται ένα κοπάδι να τρώει στο ίδιο μέρος, να πίνει στο ίδιο μέρος, να κοιμάται στο ίδιο μέρος και να κολλήσει ένα μου. Να αρρωστήσει, να περάσουν 40 μέρες, να μην έχει άλλο πρόβλημα, να γίνει η ίαση, να αποκτήσει αντισώματα και να μην κολλήσει άλλο. Δεν θα έπρεπε να κολλήσουν όλα όπως το λένε αυτοί. Φυσικά και θα έπρεπε να κολλήσουν όλα. Αλλά είναι ψέματα, δεν έχουν κολλήσει. Δηλαδή βρίσκουν σε κάθε κοπάδι, δεν γίνεται σε 1800 ζώα να βρει ένα, δύο, τρία ή πέντε κρούσματα και αυτά να έχουν ιάσει, να έχουν περάσει δηλαδή 40 μέρες μαζί με τα άλλα τα ζώα. Κάποιος κοροϊδεύει κάποιον δηλαδή. Γι' αυτό και μας βλέπετε σε αυτή την κατάσταση.
1: Γιατί να σας κοροϊδέψει όμως, κύριε Κουτουγδή? Γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στη χώρα μας. Παντού, παγκοσμίως. Γιατί να κοροϊδέψει και να βάλει στο στόχαστρο εννοείται τη Λέσβο μόνο, εάν δεν υφίσταται πρόβλημα και είναι εκτεταμένο το πρόβλημα?
2: Είναι πέντε μεγαλοβιομηχανίες, γαλακτοβιομηχανίες στην Ελλάδα που λιμένονται το χώρο. Απλά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή η Λέσβος έχει ένα μεγάλο κομμάτι μερίδας της αγοράς των τυριών λόγω της ποιότητας που έχουν. Το ξέρετε ότι ήρθαν Εγγλέζοι και πετούσαν τα τυριά στον δρόμο. Γιατί δεν μπορούσαν να τα περάσουν μέσα στο αεροπλάνο, δεν τους απαγόρευαν από εδώ υπεύθυνοι. Το γνωρίζετε αυτό. Μπαίναν στα τσάρτερ να φύγουν με τυριά, με λαδοτήρι Μυτιλίνης και τα πετάγαν. Και βρισκόταν άλλοι άνθρωποι απ' έξω και τα δίναν έτσι. Σε τσάντες. Είναι απαράδεκτα τα πράγματα. Αυτό δεν είναι κράτος.
0: Λοιπόν, κραυγή από γνώσεις από τους κτηνοτρόφους, όπως καταλαβαίνουμε, τη Λέσβου.
2: Και πραγματικά θα δείτε πράγματα που δεν θα τα πιστεύετε. Ο στρατός, δεν είμαστε χούντα. Δεν έχουμε χούντα. Εκτός άμα έχουμε να μας το πούν. Στέλνει στο στρατό να κάνει τι? Ένας ανίδιος υπουργός.
0: Συντονισμό, λέει. Συντονισμό, λέει ο υπουργός.
2: Στέλνει στο στρατό να κάνει τι? Πόλεμο θα κάνει, αν είναι δυνατόν.
0: Συντονισμό που αυτό δημιουργεί κάποια ερωτήματα για το
2: αν. Αν δεν αρμόδιο στο συντονισμό, θα το κάνει ο στρατός. Για πόλεμο πάλι για το... να κάνει συντονισμό ο στρατός.
0: Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το αν δεν κατάφερε τελικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συντονίσει τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν στη Λέσβο.
2: Είσαστε στο κρεβάτι του χειρουργείου. Έρχεται ο γιατρός να σας χειρουργήσει και αποτυγχάνει τη χειρουργία και φωνάζεται να παίξουμε μεταφορέα. Τέλος πάντων, αυτός που μεταφέρει τους ασθενείς να σας χειρουργήσει αυτός. Είναι λογική αυτή? Γιατί αυτό κάναν τα κύριοι εδώ. Δεν καταφέραν οι καθήκοντες αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι γνώσεις του αντικειμένου και φωνάξαν άσχετους να κάνουν το πράγμα τη δουλειά αυτή. Ο στρατός. Μην τρελαθούμε.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κουτουγδή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ σας
0: καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: 51 λεπτά μετά τις 4, κυρίες κύριοι, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε Ελισάβετ, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας. Κύριε Μαγιορκίνη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Διαβάζαμε σήμερα τα νέα στοιχεία του ΕΟΔΗ, 5 νέους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι. Επειδή δεν τα έχω κι εγώ τώρα μπροστά μου για να σας τα διαβάσω, φαντάζομαι ότι από ό,τι θυμάμαι αυτός είναι ο αριθμός των νέων θανάτων. Έχουμε μειωμένα κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι την περάσαμε την κορύφωση.
1: Το πιο πιθανό είναι ότι την έχουμε περάσει. Βέβαια, άμα δείτε την καμπύλη του ΕΟΔΗ, η κορύφωση ήταν το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου μέχρι στιγμής. Αλλά αν δεν ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά, που την περιμένουμε να ολοκληρωθεί στην ουσία τέλη Σεπτεμβρίου, άντε και δύο εβδομάδες μέσα στον Οκτώβριο κάποια λίγα κρούσματα, δεν θα μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Το πιο πιθανό σενάριο πάντως είναι ότι έχουμε περάσει την κορύφωση και πιθανώς αρκετό καιρό και σταδιακά θα πρέπει να δούμε μία αποκλιμάκωση.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, είναι και πολλοί οι ασθενείς που περνούν τον ιό χωρίς κάποιες επιπτώσεις. Μας λέτε ότι τα κρούσματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, πολλαπλάσια από αυτά που ανακοινώνονται.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει τα συμπτώματα που το οδηγούν στο νοσοκομείο. Για την ακρίβεια, η εξαίρεση είναι αυτό που βλέπουμε παρά ο κανόνας. Δηλαδή, λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κολλήσουν τον ιό, θα χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων εντός εισαγωγικών, δηλαδή των ατόμων που περνάνε τη λίμωξη, είναι... μπορεί και 140 φορές παραπάνω από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
2: 140 φορές παραπάνω, λέτε.
1: Ναι, άμα ο ένας στους 140 μπαίνει στο νοσοκομείο, είναι απλά μαθηματικά, έχουμε 140 φορές παραπάνω κρούσματα που απλά το περνάνε στο πόδι και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Και κινδυνεύουν περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αυτοί που έχουν επικείμενα νοσήματα, ποιοι κινδυνεύουν να νοσηλευτούν.
1: Ναι, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, θα δούμε ότι η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων που μπαίνουν στο νοσοκομείο είναι άνω των 70 ετών.
0: Δηλαδή, κυρίως ηλικιωμένοι, μας λέτε.
1: Μιλάμε για κυρίως ηλικιωμένους, ναι. Δεν βλέπουμε τα παιδιά να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ούτε βρεφάκια ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο ποτέ.
2: Δεν σας ανησύχησε η περίπτωση του 13χρονου, να υποθέσω.
1: Εξ όσων καταλαβαίνω, γιατί δεν έχω πρόσβαση στο φάκελο, είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω 100%. Είναι σίγουρα η εξαίρεση της εξαίρεσης. Να δούμε παιδί να νοσηλεύεται με ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Το γεγονός ότι φέτος εμφανίζουμε να έχουμε τριπλάσια κρούσματα σε σχέση με την περσινή περίοδο, αυτό τι θα σημαίνει για την επόμενη? Θα αλλάξει σε κάτι ο σχεδιασμός ή θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει?
1: Κοιτάξτε, η επίπτωση, δηλαδή πόσο έντονη είναι μια χρονιά, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, δεν εξαρτάται μόνο από τις παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς. Δηλαδή, δεν εξαρτάται μόνο από το αν, να το πούμε, έγιναν κάποιοι ψεκασμοί, δεν έγιναν καλά. Είναι πολυπαραγωγικό το σύστημα και οι δύο παράγοντες στους οποίους δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε είναι τα μολυσμένα πτηνά, τα οποία σε ένα ποσοστό είναι και αποδυνητικά. Και δεύτερον, αυτό που λέμε τα πτηνά ενισχυτές, τα οποία συνήθως είναι κορακοειδή. Τα πτηνά ενισχυτές είναι πτηνά τα οποία ανεβάζουν υψηλό οικο φορτίο όταν μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με αποτέλεσμα να μολύνονται πιο εύκολα τα κουνούπια από αυτά.
0: Και ναι. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Οι περιοχές οι οποίες έχουν έντονο φαινόμενο, το πιο πιθανό είναι ότι έχουν και τους δύο παράγοντες, δηλαδή
0: αυξημένο αριθμό μολυσμένων πτηνών,
1: τα οποία όμως είναι και ενισχυτές, δεν είναι όλα τα πτηνά που μπορούν να είναι ενισχυτές, δηλαδή είναι με βάση, επειδή δεν έχουν να το πω έτσι, δεν έχουμε μελετήσει όλα τα πτηνά πώς αντιδρούν στον ιό του Δυτικού Νείλου, ξέρουμε όμως ότι τα κορακοειδή είναι ενισχυτές, οπότε είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα πτήνα τα οποία είναι νησιτές. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε. Λείπουν πολλά κομμάτια από το puzzle που καθορίζουν γιατί μια χρονιά πηγαίνει έτσι και μια άλλη χρονιά πηγαίνει διαφορετικά.
0: Και να κλείσουμε με τα μέτρα πρόληψης, κύριε Μαγιορκίνη, που απαιτούνται. Από όλους εμάς, τα ατομικά μέτρα πρόληψης.
1: Είναι και το πιο σημαντικό κεφάλαιο, γιατί είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι παίζει
0: καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι, καθοριστικό ρόλο. Εντομοποθητικά, εγκεκριμένα, στο δέρμα και στο χώρο. Τίτες, τα παράθυρα. Αν έχουμε στάσιμα νερά σε αυλές, μπαλκόνια, πρεάτια, τα στραγγίζουμε όσο το δυνατόν γίνεται, ώστε να μην πηγαίνουν και να πολυπλασιάζονται τα κουνούπια. Και αν ντε και καλά πρέπει να πάμε σε χώρο που έχει αρκετά κουνούπια, για παράδειγμα για κάποια αγροτική κτηνοτροφική εργασία, φοράμε μακρυμάνικα, παντελόνια, προστατεύουμε όσο περισσότερο γίνεται το δέρμα μας, γιατί προφανώς και κάποιοι δεν μπορούν να αποφύγουν την έκθεση.
2: Μάλιστα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Το πήρα απόφαση, Ελισάβετ.
2: Ό,τι θέλεις να μείνεις κι άλλο.
0: Όχι, δεν θέλω να σε βλέπω δίπλα μου συνέχεια.
2: Ευχαριστώ
0: δηλαδή, εντάξει,
2: πολύ, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ,
2: Βασίλη.
0: Κάνω, πλάκα κάνω. Ξέρεις την αγάπη και την εκτίμηση που σου έχω.
2: Αύριο
0: ξέρεις.
2: Πάλι μία ώρα στο γνωστό μας στο μαγκαζίνο, 2 με 3, γιατί ακριβώς μου είπες αυτά που μου είπες.
0: Α, μόνο μία ώρα με θέλεις αύριο.
2: Ναι, μόνο μία ώρα.
0: Ό,τι θέλει, λοιπόν, Ελισάβετ. Δεν αρνούμαστε ποτέ σε μια όμορφη γυναίκα.
2: Να δώσουμε σκυτάλι στη Στεφανία Κασίμη και στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και στη Στεφανία Κασίμη και να χαιρετήσουμε επιτέλους.
0: Άρων τον κρεβατό μας και περιπάτη.
2: Καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
4: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
3: Ο μισθός δεν φτάνει.
4: Απλησίαστα τα ενίκια.
3: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενέργεια.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαπτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ, αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ, γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της Κοπηλασίας Πέτρος Γκαϊδατζής και Ευαγγελία Αναστασιάδου θα είναι οι σημεοφόροι της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξη των Μεσογειακών Αγώνων στις 9 απόψε στο Τάραντο της Ιταλίας. Η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων έχοντας κατακτήσει συνολικά 60. 23 χρυσά, 21 αργυρά και 16 χάλκινα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
4: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, η πασαρέλα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε και κάθε χρονιά τέτοιες μέρες μου έρχεται στο νου εκείνος ο λόγος του Τάσου Λιβαδίτη, του μεγάλου ποιητή μας, που έγραφε «Πλανώδη αργυραμιβή στους δρόμους παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές». Λοιπόν, πάμε στους νυν σωτήρες. Οι νυν σωτήρες, η τελευταία την πανοκρουσία τους ήταν η λεγόμενη εθνική πρωτοβουλία. Αυτή η συμφωνία που κάνανε με τους επιχειρηματικούς ομίλους, εθελοντική είναι, έτσι. Και συμφωνία κυρίων, με την οποία λέει θα φέρουν μείωση τιμών. Θυμάστε τους πανηγυρισμούς, δεν περάσανε και πολλές μέρες. Τρεις μέρες περάσανε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7 από 2,7 τον Ιούλιο. Αυτό το 3,7, δηλαδή μία μονάδα πάνω από τον Ιούλιο, είναι μετά την προηγούμενη συμφωνία που είχαν κάνει και μετά τις προηγούμενες μειώσεις τιμών που είχα κάνει και μετά τα πόσο κάνει. Τα θυμάστε τα πόσο κάνει αυτό. Η αύξηση του πληθωρισμού ήρθε μετά από αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τη νέα τους αυτή η πρωτοβουλία, η οποία διαφημίστηκε και ως εκπτώσεις έως 30%, όπως λέγανε στελέχη της κυβέρνησης και όπως αναπαρήγαγαν τα διάφορα παπαγαλάκια τους, διαμορφώνεται σε μέσους όρους γύρω στο 6-9%, και εκεί που διαμορφώνεται και όταν διαμορφώνεται, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι 1740 κωδικοί τους οποίους παρουσίασαν δεν αφορούν 1740 διαφορετικά είδη και προϊόντα, αλλά διαφορετικές συσκευασίες ή διαφορετικές γεύσεις ποιον, των ίδιων ακριβώς προϊόντων, για την πλειοψηφία βεβαίως των ειδών πρώτης ανάγκης οι ανατιμήσεις συνεχίζονται κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό του τι ζούμε, ότι έχουμε μετά από αυτούς πανηγυρισμούς έχουμε τη μία ψυχρολουσία μετά την άλλη. Για παράδειγμα, οι αρτοποιοί ανακοίνωσαν αύξηση της τιμής του ψωμιού εξαιτίας, όπως λένε, της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτείναξη του ενεργειακού, του φορολογικού και του λειτουργικού κόστους. Επίσης πρέπει να σας πω ότι για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως διαμορφώνονται στην αγορά επόμενης μέρας στο λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, ανεβαίνουν. Αυτό αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει για τον χειμώνα που έρχεται συγκριτικά με τον Απρίλιο. Οπότε και ξεκίνησε αυτή η νέα κούρσα ανόδου των τιμών. Η αύξηση είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν όταν την τελευταία πενταετία το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μια σωρευτική αύξηση που ξεπερνάει το 57% και το ηλεκτρικό ρεύμα μια αύξηση που ξεπερνάει το 43%. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται οι κοστολογημένοι για να ανέβουν ο καθένας με τη σειρά του στην Θεσσαλονίκη και να τσακωθούν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο πιστός στα δημοσιονομικά όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια είχαμε τις κοσμογονικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τις οποίες παρουσίασε χτες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως λέει, όλες αυτές οι κοσμογονικές παρεμβάσεις θα έχουν κόστος 7,39 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Και τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ο Μαρινάκης με το κόμμα του κύριου Τσίπρα και ο Σκέρτσος επίσης, αν είναι 7,39 ή αν είναι 13,39 τα δισεκατομμύρια των εξαγγελθισσών παροχών του κυρίου Τσίπρα.
Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι είναι αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στο συνεκτικό, όπως το λέει, σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας για την κατάκτηση της ισχυρότερης θέσης κτλ. Κτλ. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Καταρχάς, ας κάνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο αποκαλεί ο κύριος Τσίπρας ως πατριωτική εισφορά. Αυτό το κερασάκι της επικοινωνιακής, του επικοινωνιακού φυκιού, έτσι, για να το παρουσιάσουμε σαν αριστερή κορδέλα, αριστερή κορδελίτσα, έτσι κάνει συνήθως η σοσιαλδημοκρατία. Θα φορολογήσουν, λέει, τον πλούτο και θα φορολογήσουν το 1% του πληθυσμού που είναι πλούσιο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν το περιουσιολόγιο, ποιος είναι ο πλούσιος κτλ. Έχουμε και την εξής διαβεβαίωση, ξέρετε, από μέρους τους. Ότι αυτό, λέει, δεν αφορά εταιρείες. Αυτό, λέει, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Α, μάλιστα, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Πρέπει να σας πω ότι είναι άλλη η τσέπη των εταιριών και είναι άλλη η τσέπη των φυσικών προσώπων. Για να έχετε υπόψη, έχω υπόψη μου τραπεζίτη, όπως ακριβώς το ακούτε. Ξέρετε τι δήλωνε στη φορολογική του δήλωση το 2010 ο τραπεζίτης αυτός? Τι δήλωνε, λέτε, ως φυσικό πρόσωπο? 1740 ευρώ εισόδημα. 1740 ευρώ εισόδημα. Αυτό, λοιπόν, το πατριωτικό του κυρίου Τσίπρα αφορά, λέει, φυσικά πρόσωπα, μάλιστα. Και αυτά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, σε ένα βάθος τετραετίας. Προσέξτε τώρα. Τι μας είπε, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας χτες? Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα καταργούσε τα μνημόνια και έφερε το τρίτο μνημόνιο. Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος που έταζε αξιοπρέπεια στους συνταξιούχους και κατήργησε το ΕΚΑΣ. Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι θα χόρευαν με νταούλια οι αγορές σε ό,τι αφορά την πολιτική του και στο τέλος χορεύουμε εμείς με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ας υποθέσουμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι μας είπε, λοιπόν? Μας είπε ότι μπορεί, ίσως, οι τράπεζες να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια. Από τώρα. Σε 4 χρόνια. Μα καλέ μου, κύριε Τσίπρα. Αριστερέ μου, κύριε Τσίπρα. Οι τράπεζες που μπορεί, ίσως, Φερρυππίν και Διώτη, να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια από σήμερα, σήμερα είναι, χτες και προχτές είναι, που έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Σήμερα είναι. Σήμερα, τι ακριβώς γίνεται με το σήμερα? Επίσης, σήμερα είναι, την ώρα που εσείς θέλετε να έχετε ως επικοινωνιακό κερασάκι στην τούρτα αυτή την πατριωτική εισφορά, που αφορά όμως φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες. Ξέρετε, σήμερα είναι που 20, όχι παραπάνω, 20 επιχειρηματικοί όμιλοι μέσα στο εξάμηνο, το τρέχον εξάμηνο, εμφανίζουν καθαρή κερδοφορία 4,92 δισεκατομμύρια. Σήμερα είναι αυτό. Αυτό είναι σήμερα. Η Coca-Cola, η Metle, οι τράπεζες, η ΔΕΗ, η Motor Oil κτλ. 20 είναι. Δεν παραπάνω. Αλλά εσείς μιλάτε για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι, τώρα, την ώρα αυτή που μιλάμε, που τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα οποία πουλάνε μικρότερες ποσότητες σε ακριβότερες τιμές, εμφανίζουν ένα τζίρο, και μιλάω για το 2025, της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, 4 δισεκατομμύρια παραπάνω από το 2024. Αυτά είναι σήμερα, όχι χτες, ούτε σε 4 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το έλεγα και προηγουμένως, από τον Απρίλιο έως και χτες, η αύξηση της κιλοβατόρας είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, γίνεται η εσχροκέρδεια, σήμερα γίνεται η κερδοσκοπία και γίνεται στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που ο δικός σας υπουργός και η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2019, εμφάνιζε ως αγλάισμα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική. Τότε δεν ήταν που έλεγε ο Σταθάκης, τι υπέροχο υπουργός σας, τι υπέροχα που θα ήτανε που θα μπαίναμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας, και μετά έρχεται ο Χατζηδάκης και πιάσανε το χορό και οι δύο μαζί. Για το πόσο σπουδαία ήταν αυτή η λεγόμενη απελευθέρωση, όπως τη λέτε, της ενέργειας, δηλαδή η φυλάκιση εκατομμυρίων Ελλήνων σε αυτό το βάλτο της ενεργειακής ανασφάλειας.
Τι άλλο είναι αυτό το οποίο έταξε ο κύριος Τσίπρας? Έταξε, λέει, 1000 ευρώ κατώτατο μισθό. Και τσακώνονται τώρα, ή θα τσακωθούν, γιατί ο Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν θα είναι 1000 τώρα αμέσως, θα είναι, λέει, 950. Δηλαδή η διαφορά τους, όπως καταλαβαίνετε, σε πραγματικούς όρους, είναι το 1 ευρώ την ημέρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν λέει 950 ο ένας και λέει 1000 ο άλλος, τότε η διαφορά τους είναι ακριβώς αυτή. Το 1 ευρώ της ημέρα, στην ημέρα. Και για το ΦΠΑ, τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας? Ότι θα πάει, λέει, τα βασικά είδη κατανάλωσης, θα τα πάει στο 6%. Ούτε καν περνάει από το μυαλό τους να μην έχουν καθόλου ΦΠΑ τα είδη βασικής κατανάλωσης. Τα οποία, ξέρετε, τα είδη βασικής κατανάλωσης, σε ό,τι αφορά τα 17 δισεκατομμύρια του τζίρου στα σούπερ μάρκετ, καλύπτουν τα 12 δισεκατομμύρια. Για να έχουμε συνέστηση, δηλαδή, του μεγέθους της κλοπής που υφίσταται η λαϊκή οικογένεια κάθε μέρα για τα απολύτως αναγκαία. Και βεβαίως το όλο σχήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα είναι το κλασικό αυτό σχήμα του να μεγαλώσουμε την πίτα. Να είμαστε πιο παραγωγικοί, βεβαίως να είμαστε πιο παραγωγικοί. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα δεν είναι μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, το μεγάλωμα της πίτας. Το θέμα είναι ποιος την έχει την πίτα. Το θέμα είναι ποιος την κατέχει την πίτα. Και το θέμα είναι ποιος την έμεται. Διότι άλλος τη μεγαλώνει την πίτα, αλλά άλλος την κατέχει. Και άλλος την έμεται. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το αποδεικνύει αυτό. Το 2001, για να πάμε τότε που πρωτομπήκαμε στο μαγικό λιμάνι του ευρώ, στο οποίο προσκυνούν και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι τους. Το ΑΕΠ της χώρας ήταν 147 δισεκατομμύρια. 147 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μετά από την κρίση, μετά από αυτή τη δυστυχία, μετά από αυτό τον αρμαγεδόνα που πέρασε ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να περνάει, είναι 260 τα δισεκατομμύρια. Από 147 που ήταν το 2001, σήμερα είναι στα 260 το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει αυξηθεί, δηλαδή, περίπου 90%. Αλήθεια, αυτό αποτυπώνεται σε τρέχουσες τιμές, το ονομαστικό ΑΕΠ. Έχει αυξηθεί 90-97%, πόσο βγάζει αυτό? Αυτό αποτυπώνεται στη ζωή των ανθρώπων? Έχει γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων επειδή αυξήθηκε το ΑΕΠ? Όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές είναι το ίδιο και χαμηλότερο. Είναι το ίδιο και χαμηλότερο μετά τους αποπληθωρισμούς. Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που το 2000

πολύ καλά αυτό οι φίλοι μας, οι σοσιαλδημοκράτες, όπως ο κύριος Τσίπρας. Το ζήτημα, ξαναλέω, δεν είναι μόνο να αυξήσουμε την πίτα. Το ζήτημα είναι ποιος την κατέχει, ξαναλέω, την πίτα. Γιατί αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι, κανονίζει πώς θα κομπούν και τα κομμάτια στο πεπόνι.

Αλλά δεν θα έπρεπε να περιμένει κανείς την χτεσινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο της επανιδρυμένης εμφάνισής του στα πολιτικά πράγματα. Διότι μας τα είχε πει στα μέσα του καλοκαιριού. Τι είχε πει? Εδώ που έχουμε φτάσει, είχε πει, αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε είναι να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας. Αυτό είναι το όραμα. Το πραγματικό όραμα του κυρίου Τσίπρα, αυτή ήταν η συνέντευξη που είχε δώσει στο in.gr. Η κανονικότητα, η νέα πολιτική πρόταση που επαγγέλλεται το κόμμα του, είναι ο καπιταλισμός, αλλά με κανονικότητα. Ξέρετε, γνωρίζουμε ότι όποιος θεωρεί πως ο καπιταλισμός δεν καλοποιείται, όποιος επιθυμεί, επιδιώκει και αγωνίζεται για την υπέρβαση του καπιταλισμού μέσα από τη συντριβή και την ανατροπή όλης της κανονικότητάς του, και η κανονικότητά του δεν είναι άλλη από την εκμετάλλευση των ανθρώπων, από την εγκληματική φύση του, από τη διαφθορά των ελίτ που τον κανοναρχούν. Αυτή είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού. Μέσα στην κανονικότητά του είναι και το παρακμιακό ηθικο-αισθητικό του επικοδόμημα. Αυτή είναι, ξαναλέω, η κανονικότητα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν θα συντριβούν όλα αυτά, το γνωρίζω ότι εμφανίζεται από το δήθεν αριστερό πολιτικό προσωπικό των καπιταλιστών σαν τι? Μα βέβαια σαν δογματικός, και εγκαλείται από τους διάφορους πεφωτισμένους της διαχείρισης του εφικτού, εγκαλείται σαν εθεροβάμων, ενίοτε μάλιστα και σαν γραφικός. Ωστόσο, εδώ και 150 χρόνια, γιατί τόσο παλιοκαιρινή είναι η καραμέλα τους περί του καλού και του κανονικού καπιταλισμού, εδώ και 150 χρόνια τα έχουμε ξαναπεί. Και τι έχουμε ξαναπεί? Ότι αυτή είναι η διαφορά της δήθεν αριστεράς από την κανονική αριστερά. Αυτή είναι η διαφορά. Η δήθεν αριστερά θα είναι πάντα αυτή η οποία έρχεται να μακιγιάρει και τάχα μου να καλοποιήσει τη βαρβαρότητα, πατώντας πάνω στην προϋπάρχουσα βαρβαρότητα με την οποία παίζει το πικ-πονγκ της εναλλαγής των θέσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της. Της κανονικής αριστεράς, ο ρόλος της είναι άλλος. Και ο ρόλος της είναι να υπενθυμίζει και να παλεύει απέναντι σε αυτό που όλοι τούτοι μας το πουλάνε ως κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα. Καμία κανονικότητα δεν είναι να βλέπεις να σε δουλεύουν μπροστά στα μούτρα σου. Ω, ναι, το ξέρω ότι σήμερα έχουμε και την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ακούγονται από το πρωί χορή, τραγούδια κτλ. Ήθελα να ξέρω αν όλοι αυτοί οι οποίοι χοροπηδούν μετά τις 3 του Σεπτέμβρη έχουν μπει στον κόπο να τη διαβάσουν την 3 του Σεπτέμβρη, για να δούμε τι ακριβώς χοροπηδάνε και για να ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι σε τι είδους πανηγυράκι καλούμαστε να συμμετάσχουμε. Ξέρετε τι έγραφε η 3 του Σεπτέμβρη? Η 3 του Σεπτέμβρη έγραφε: «Η τραγωδία της Κύπρου είναι μια ιδιαίτερα σκληρή έκφραση της εξάρτησης της Ελλάδας από το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ».

0: Έτσι ξεκινάει η πρώτη κιόλας παράγραφος της διακήρυξης ιδρυτικής του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέμβρη του 1974. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων, των πράξεων και όχι των λόγων, αυτό δηλαδή που έγραφε για το υπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ στην ιδρυτική του διακήρυξη, είναι το κόμμα του αμερικανόπνευστου σχεδίου ΑΝΑΝ και της ευρωδιχοτόμησης του νησιού, μιας και το προήμιο της διακήρυξής τους αναφερόταν στην Κύπρο. Ξέρετε τι έγραφε παρακάτω, η 3η του Σεπτέμβρη. «Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της πατρίδας μας». Αυτά γράφει η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη του 1974. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων και των πράξεων και όχι των λόγων είναι το κόμμα που έστελνε Έλληνες φαντάρους να υπηρετούν υπό τις διαταγές των Αμερικανών διοικητών στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία, στο Κωσυφοπαίδιο. Είναι το κόμμα του «Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες». Είναι το κόμμα της επέκτασης εταιροδικίας και των τρομονόμων «Made in USA». Και είναι το κόμμα που θεωρεί, κατά δήλωση του πρώην Προέδρου του, φαντάζομαι και του σημερινού, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν κοινές αξίες και αρχές. Αυτό είναι το κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το 1974 σαν σήμερα. Ξέρετε τι έλεγε παρακάτω, η 3η του Σεπτέμβρη. «Θέλουμε», έλεγε, «απαλλαγή της οικονομίας μας από τον έλεγχο του ξένου μονοπωλιακού και ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου και της οικονομικής ολιγαρχίας». Αυτά τα γράφει η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων και των πράξεων και όχι των λόγων είναι το κόμμα του Τσουκάτου, είναι το κόμμα του Μαντέλη, είναι το κόμμα που πηγαίνανε λεφτά από τη Siemens στα ταμεία του, είναι το κόμμα που έδωσε τα ελληνικά πετρέλαια στο Λάτσι, το αεροδρόμιο στους Γερμανούς, το Ρίο Αντίριο στους Γάλλους, το Νοτέ στους ιδιώτες. Είναι το κόμμα που μετά τη συνεργασία του με τα νέα τζάκια, τα θυμάστε τα νέα τζάκια, πέρασε στη συνεργασία με την Goldman Sachs και με την Deutsche Bank. Αυτό είναι που έγραφε τότε τα περί της οικονομικής ολιγαρχίας. Ξέρετε τι άλλο έγραφε η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974. Διαβάζω. «Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς συνασπισμούς του υπεριαλισμού». Αυτά γράφανε τότε. Τότε. Σήμερα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλα αυτά γελάνε. Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια. Ξέρετε τι άλλο έγραφε παρακάτω εκείνη η διακήρυξη. «Διαχωρίζεται οριστικά η Εκκλησία από το κράτος και κοινωνικοποιείται η μοναστηριακή περιουσία». Αντιλαμβάνεστε τώρα. Αντιλαμβάνεστε το δούλεμα. Ήταν εκεί που έγραφε «Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον ελληνικό λαό για μία ανεξάρτητη, σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα». Αυτά έγραφε η 3η του Σεπτέμβρη, η διακήρυξή τους, πριν από 52 χρόνια. Θυμίζω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων, έτσι, και των πράξεων, όχι των λόγων, είναι το κόμμα το οποίο υπήγαγε τον ελληνικό λαό στην τεχνογνωσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Συνεχίστε λοιπόν τώρα τα πανηγύρια.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Απορρίπτει ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Σουφλί Εύρου. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκαν τρία παιδιά λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού.
4: Κάθε στιγμή Σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Βόλο και 29 σε Ελαφώνησο, Αργοστόλη και Καλαμάτα.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα ανατμήματα στην Κηφισίας, κυρίως το ανωδικό ρεύμα σε Αμπελόκηπους, Ψυχικό και Χαλάνδρη. Στον καθοδικό άξονα του Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς επίσης σταδίου Αμαλίας και στη συγκρούς στο ύψος των στήλων του Ολυμπίου Διός.
1: Real FM.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
15: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: τραγούδι. Να είμαστε κοστολογημένοι λοιπόν, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όπως γνωρίζετε, η ζωή των ανθρώπων για αυτούς είναι κόστος. Είναι κόστος, έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να είναι κοστολογημένοι οι άνθρωποι. Να λοιπόν γιατί δεν μπορούν να καταργήσουν τον ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να γιατί ο κύριο Τσίπρας μέσα στη γαλαντομοσύνη του και αυτός λέει ΦΠΑ στο κατώτερο επίπεδο, στα 6%, αλλά ΦΠΑ και αυτός. Και όλο αυτό διότι πρέπει να είμαι θα κοστολογημένοι και διότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Και διότι επίσης, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν θα φτάσει, λέει, η μείωση του ΦΠΑ ή η κατάργηση του ΦΠΑ στους καταναλωτές. Μπα, αλήθεια. Ακούστε λοιπόν τώρα και βγάλετε συμπέρασμα. Την ώρα που ο ελληνικός λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τη φορολογία του κράτους, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση διασφαλίζει φοροαπαλλαγές. Όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά προσέξτε τώρα, και στο προσωπικό και στις δομές του ΝΑΤΟ, ακόμα και για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το ακούτε αυτό? Το δημοσίευμα είναι του ριζοσπάστη, ήταν αποκαλυπτικό, ήταν σε αρχές του καλοκαιριού. Έγγραφο κυκλοφόρησε σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής που ενημέρωνε τα καταστήματά της και τους ταμείες, προσέξτε, για την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνω, διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ και ζητούσαν την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ώστε η διαδικασία, ποια διαδικασία, της απαλλαγής από ΦΠΑ των πελατών του ΝΑΤΟ να εφαρμόζεται κανονικά. Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι κάποια έκτακτη ρύθμιση, πρόκειται για εφαρμογή θεσμοθετημένου πλαισίου που ισχύει εδώ και δεκαετίες και έχει διατηρηθεί, έχει συμπληρωθεί και έχει διευρυνθεί από όλες τις κυβερνήσεις, διαδοχικές κυβερνήσεις. Είναι αυτή επίσης μια επιβεβαίωση της συνέχειας που έχει το κράτος τους και η πολιτική τους ως Αμερικανοτσολιάδες που είναι. Και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και αυτοί που θα μας έβγαζαν από το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τη διακήρυξή τους πριν από 52 χρόνια και οι άλλοι που ήρθαν το 2015 και έλεγαν αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και μετά ανακάλυψαν τον αγγελικό Τραμπ. Προσέξτε λοιπόν, την ώρα που λένε στον ελληνικό λαό δεν μπορούμε να σου κόψουμε ή να σου μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί δεν μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος αλλά και γιατί ξέρεις δεν θα φτάσει αυτή η έκπτωση σε σένα, εφαρμόζουν νομοθεσία του 1993 η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τόσο επί Πασόκ με πρωθυπουργό το Σιμίτη όσο και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του 2018 και την εφαρμόζει βεβαίως και ο Μητσοτάκης σήμερα. Οι σχετικές αυτές διατάξεις απαλλάσσουν από ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών προς τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών του ΝΑΤΟ και προς το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει και αφορούν το προσωπικό το οποίο σχετίζεται με την κατασκευή, με τη συντήρηση, με τη λειτουργία των νατοϊκών εγκαταστάσεων. Για να ξέρετε, αυτοί όλοι απαλλάσσονται από ΦΠΑ για αγαθά που έχουν ως προορισμό α. Την κατασκευή, βελτίωση, επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Β. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών του αλλοδαπού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ και των εξαρτημένων από τα πρόσωπα αυτά μελών της οικογένειάς τους. Γ. Τον εφοδιασμό των κηλικίων και λεσχών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ρύθμιση. Στην Ελλάδα της ανεξαρτησίας, στην Ελλάδα των 52 χρόνων από την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, Στην Ελλάδα του διαθέσιμου Μητσοτάκη απέναντι στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Στην Ελλάδα του επανιδρυμένου κυρίου Τσίπρα που πριν επανιδρυθεί είχε ανακαλύψει τον αγγελικό Τραμπ. Έχουμε ως και απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες κάθε λογής μέχρι και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, όχι μόνο των προϊόντων, προς τα μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό συμβαίνει σήμερα που μιλάμε στην Ελλάδα, που ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη για να μας παρουσιάσουν τα ψίχουλά τους και τα ψέματά τους ως κοστολογημένες παροχές προς τον ελληνικό λαό. Στα μέλη του ΝΑΤΟ η απαλλαγή από ΦΠΑ φτάνει και εφαρμόζεται. Στον ελληνικό λαό δεν φτάνει και δεν εφαρμόζεται.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι, εξελίσσεται με συντριπτικούς όρους για τους ανθρώπους στη Λέσβο και αναφέρομαι βεβαίως στην τακτική, την κυβερνητική, απέναντι στο πρόβλημα με τον αυθόδη πυρετό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Σπύρος Ματαντής, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας των Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων στη Λέσβο. Κύριε Ματαντή, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Σταύρος Ματαντής λέγομαι από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
0: Τι είπα, Σπύρος?
1: Σπύρος, κατά
0: συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Ματαντή. Λοιπόν, για πείτε μου, καταρχάς περιγράψαμε στην κατάσταση, τι βιώνετε?
1: Η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά, 5,5 μήνες μετά την εμφάνιση του αυτόδη πυρετού, είναι όλο ένα και πιο τραγική. Και κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ζωφερή για τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Προφανώς η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια παρερμηνία όταν άκουσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, που εκφράζονται σε όλη την Ομοσπονδία. Έλεγε για την κυβέρνηση ότι περηφανεύεται ότι μπορεί να αναχαιτήσει πυράβλους με τα οπλικά συστήματα που διαθέτει, αλλά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον αυτόδη πυρετό εδώ πέρα στο νησί μας. Και έστειλε τώρα το στρατό να κάνει χνηλατήσεις και να λάβει τη διοίκηση στη διαχείριση του αυτόδη πυρετού στο νησί.
0: Σήμερα έδωσαν εντολή να αναλάβει ο στρατός την διαχείριση της κατάστασης.
1: Είναι αυτές τις μέρες που επεξεργάζεται το σχέδιο και θα περάσει από τη Βουλή τις επόμενες μέρες για ψήφιση. Δηλαδή η διαχείριση του αυτόδη πυρετού από τις υπηρεσίες τις κτηνιατρικές, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να ξέρετε ότι αυτό, και να γνωστοποιηθεί και μέσω του σταθμού σας, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να ακουστούμε, ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνος υπό την εξής έννοια, ότι το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό, κτηνιατρικό. Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων μας, των κτηνοτρόφων, της αγροτιάς μας δηλαδή, είναι να φτιαχτούν δομές κτηνιατρικές, αγροτικά κτηνιατρία, κτηνιατρικό εργαστήριο. Αυτά αναχαιτίζουν τον αυτόδη πυρετό, τις επιζωοτίες, την ευλογιά, την πανόλη, δηλαδή νοσήματα τύπου Α, που είναι επιζήμια για τα κοπάδια μας. Δεν την αναχαιτίζει ο στρατός. Ο στρατός είναι ένα πρόχειρο μέτρο, ένα φτιασίδωμα, είναι μια λύση ανάγκης. Που ίσως δίνεται και κάτω από τη λογική των διαμαρτυριών μας, να καμφθούν οι διαμαρτυρίες μας, γιατί έχουμε και ποινικές διώξεις για παραγκόλληση συγκοινωνιών, επειδή διαμαρτυρηθήκαμε.
0: Αυτά βρίσκονται εν ισχύ, κύριε Ματαντή?
1: Ορίστε.
0: Αυτά είναι εν ισχύ? Είστε ακόμα διωκόμενοι δηλαδή?
1: Ναι, υπάρχουν δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εις βάρος συναδέλφων για τον πολυήμερο αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλίνης, 8 μέρες του μπλόκου μας, το οποίο να πούμε και σε όλους όσους μας ακούν τώρα, ότι αυτό το μπλόκο έδωσε λύσεις και πληρώθηκαν συνάδελφοί μας. Κλείσαμε 8 μέρες στο λιμάνι της Μυτιλίνης και κάτω από την υποστήριξη κατοίκων και άλλων παραγωγικών τάξεων και ομάδων συγκεκριμένα, αλλά πληρώθηκαν 20 συνάδελφοί μας. Που είχαν θανατωθεί τα κοπάδια τους. Και οι κινητοποιήσεις μας και οι διαμαρτυρίες μας φέρνουν λύσεις. Ωστόσο, επειδή έχουμε διασαφηνίσει ότι δεν πρόκειται να καθεί το φρόνημά μας στο αγωνιστικό και ότι συνεχίζουμε 5,5 μήνες τώρα να βρισκόμαστε σε διαρκές κινητοποιήσεις και στο δρόμο και στα υπουργεία και απ' έξω και από μέσα και με παρεμβάσεις και με αποκλεισμούς και με έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ίσως η εμπλοκή του στρατού να είναι και μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις και οι κοινωνικές αναταραχές που προκύπτουν επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν αποζημιώνει δεν μας αποζημιώνει και να το πούμε δεν μας έχουν αποζημιώσει για τα θανατωμένα ζώα. Έχουν πληρωθεί λίγοι συνάδελφοι, έχουν πληρωθεί περίπου 95 άτομα για τα θανατωμένα ζώα από τα 300, από τα 300 δηλαδή παραγωγούς που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους, έχουν πληρωθεί 97. Δεν έχουμε πληρωθεί για την απώλεια εισοδήματος, για το γάλα που χάσαμε, για τον εμπλισμό που έχουμε μέσα και ταΐζουμε τα κοπάδια μας και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω. Δηλαδή έχουμε και πρόσθετο έξοδα με ζωοτροφές. Μας τα είχαν υποσχεθεί και δεν μας έχουν δώσει
0: τίποτα. Πόσα ζώα έχουν χαθεί, κύριε Ματαντή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις 81 με 82.000 ζώα. Απλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί υπάρχει μια μικρή απόκληση.
0: Γιατί από όσο θυμάμαι υπήρχε μια συνάντηση εκπροσώπων σας πριν από κάποιο διάστημα με κυβερνητικούς παράγοντες. Εκεί τι προέκυψε?
1: Εκεί πέρα προέκυψε το εξής. Να πούμε καταρχάς ότι και οι συναντήσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα και με την αρχή ξεσπάσματος του Αθώδη Πυρετού, είχαμε αποκλειστεί εμείς πραγματική παραγωγή από το να συνομιλήσουμε με τα κυβερνητικά κλιμάκια, επειδή στην είσοδο των Υπουργείων και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν με λίστες ποιοι θα μπουν μέσα και δεν ήμασταν μέσα στις λίστες. Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων μας καταφέραμε και μπήκαμε. Κάτω από, δηλαδή, από τα μπλοκ, από τα συλλαλητήρια που κάναμε, από τις μορφές δράσης που επέλεξε το αγροτικό κίνημα, μπήκαμε μέσα. Και εκεί πέρα καταφέραμε κάποια πράγματα. Καταφέραμε να αποσπάσουμε κάποιες δεσμεύσεις και καταφέραμε να πάρουμε, ας πούμε, και κάποιες, και να προχωρήσουμε πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Όπως είπαμε πριν και με το παράδειγμα με τον μπλοκ του Σολυμάκη και τη Λίνη που πληρωθήκαν 20.
0: Και τώρα η κατάσταση ποια είναι. Τώρα ποια είναι η κατάσταση.
1: Η κατάσταση πια είναι ότι καταστρέφονται οι οικογένειες πραγματικά, γιατί σκεφτείτε ότι έχουν θανατωθεί τα κοπάδια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Έχει θανατωθεί το κοπάδι που είχαν το εισόδημα από το γάλα που πουλούσαν, από τα πρόβατα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Μας έλεγε ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα ότι δεν θα χάσετε ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε μια σταγόνα γάλα δεν θα χαθεί. Και 5,5 μήνες μετά από τις συναντήσεις αυτές που κάναμε και στα Υπουργεία, έχει διαψευστεί παταγωδός ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα στο νησί και δεν έχουμε ούτε μια σταγόνα γάλα. Σκεφτείτε όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Έχουν να αφιοπριστούν, να πάρουν τα είδη λαϊκής κατανάλωσης που αυξάνονται. Έχουν να πληρώσουν τα έξοδα, τα ήδη χρεωμένα κοπάδια τους. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι ήταν και χρεωμένοι. Έχουν θανατωθεί τα κοπάδια, δεν έχουν αποζημιωθεί και πραγματικά δεν έχουν να φάνε άνθρωποι.
0: Τώρα με συγχωρείτε.
1: Ζούμε ιδανικά.
0: Τα ακούμε όλα αυτά. Και την ίδια ώρα έχουμε αυτή την τροπολογία που καταθέσανε χτες. Να φέρουν το στρατό, λέει, με όρους στρατιωτικού νόμου να διαχειριστούν, υποτίθεται, τον Αυθόδη Πυρετό στη Λέσβο. Και αν διαβάζω και σωστά στην τροπολογία, αυτό συνοδεύεται, λέει, και από μια χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, με τη διευκρίνηση τα λεφτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού, λέει, στο πεδίο. Μα αυτά τα λεφτά, αν τα δίνα σε εσάς, θα μπορούσε να καλυφθεί ένα μέρος των αναγκών σας. Αυτοί τα δίνουν στο στρατό για να εφαρμόσουν στρατιωτικό νόμο στη Λέσβο, λόγω του Αυθόδους Πυρετού.
1: Προφανώς και δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν κατανοούν και το πρόβλημα. Γιατί όταν τους λέμε ότι υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα πραγματικά αυτή τη στιγμή και ο κόσμος δεν έχει να ζήσει, δεν έχει καλύψει τις ανάγκες του, και αυτή είναι πρόκληση. Και να τα δίνουν και σε τέτοιες δαπάνες, και να τα δίνουν και σε εξοπλιστικές δαπάνες, και να τα δίνουν και σε φρεγάτες. Και εδώ πέρα ένα από το τέτοιο που κυκλοφορεί μέσα στον αγροτικό κόσμο είναι ότι θέλουμε εκτινιάτρους, δεν θέλουμε μπελαρά.
0: Πείτε μου τι θα κάνετε. Πώς θα προχωρήσετε, πώς θα αντιδράσετε.
1: Αυτό που έχει διαμηνήσει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που είναι...
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681 051 806 και 2681 051 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Και σε αμερικανικές βάσεις ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε η Τεχεράνη παρά τις απειλές του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για περαιτέρω πλήγματα.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν υπολογίζονται στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού εν ώψη του τουρνουά Κρέτ 2026 που αρχίζει αύριο στο Ηράκλειο ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Λόγω τραυματισμού βρίσκονται εκτός ο Παπανικολάου και ο Λαρετζάκης πιθανότατα να αποχωρήσει από την ομάδα για να αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
10: Real Weather.
6: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
10: Real FM. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνη Μορτάκη στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9.

0: Απευθύνομαι σε σένα που μου έχει στείλει αυτό το μήνυμα για τον Γκατζογιάννη, για αυτό τον εμετικό αντικομουνιστή και για αυτά τα οποία ανέβασε η ομάδα πολιτικής αλητείας, τα οποία τα εστερνίζεται και η Λατινοπούλου. Αυτό και αν είναι χαρακτηριστικό για το τι ομάδα είναι αυτή. Εσύ περίμενε, θα σου πω μετά και για τον Γκατζογιάννη και για το βιβλίο του, γιατί τώρα θέλω να πάω σε κάτι σοβαρό και θέλω να καλησπερίσω. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέκος Περάκης, είναι μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Αθηνάς. Κύριε Περάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μεθαύριο το Σάββατο, πέρα από την συνήθη πασαρέλα αυτών οι οποίοι μοιράζουν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα ανύπαρκτα, για ό,τι ακολουθεί 365 μέρες, 364 μετά μέρες του χρόνου, θα έχουμε από ό,τι φαίνεται και ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Για πείτε μας, τι ετοιμάζουν τα συνδικάτα.
1: Αυτό φαίνεται με τα στοιχεία ότι θα είναι πραγματικά ένα μεγαλειώδες πανεργατικό παλαϊκό συλλαλητήριο. Η συγκέντρωση θα είναι στις 5.30 στη ΧΑΝΘ, όπου εκεί εργάτες, αγρότες, φοιτητές, νεολαία, γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες με βάση τις δικές μας ανάγκες, διότι η πραγματικότητα δυστυχώς για αυτήν διαφωνεί πάρα πολύ και από το αφήγημα που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση και το κλίμα αναμονής μπροστά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί έχουμε πείρα πλέον για το ότι τα ψίχολα που μοιράζονται κάθε χρόνο έχουν ήδη εξανεμιστεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα όμως η πασαρέλα, όπως εσείς αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών από εκεί, προσπαθεί να σπείρει αυταπάτες ότι δήθεν με διαχείριση της ίδιας πολιτικής με διαφορετικό μείγμα, ότι ο λαός μπορεί να βγει κερδισμένος χωρίς να ακουμπήσει κανείς τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη και την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, παραμύθια με λίγα λόγια, που όπως αποδείχθηκαν στην πράξη τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει ποτέ στην πράξη, παρά μόνο βρισκόμαστε χρόνο με το χρόνο σε χειρότερη θέση. Και αυτό δεν το λέμε στον αέρα, αποδεικνύονται και από τα ίδια επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους, της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και μια σειρά άλλων υπηρεσιών, που λένε ότι η αγοραστική δύναμη του λαού και των εργαζομένων μόνο τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί πάνω από 20%, δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη πτώση του ιδιωτικού επίπεδου που έρχεται να καπακώσει εργαζόμενους και λαό μετά από δύο, πώς το λένε, επαναλαμβανόμενες κρίσεις, να το πούμε έτσι, μια την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που ζήσαμε εδώ έντονα στη χώρα μας από το 2009-10 και μετά, και από το ζήτημα της πανδημίας όπου ο λαός το πλήρωσε και με τη ζωή του.
0: Με ποια αιτήματα ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι στην Θεσσαλονίκη?
1: Καταρχήν παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού, με πραγματικές αυξήσεις στο μισθό που να καλύπτουν τις απώλειες, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας μονιμοποίησε το προσωρινό μέτρο, να το πούμε έτσι, που δήθεν είχε πάρθει, την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης. Παλεύουμε για να ανέβει το αφορολόγητο πάνω από 12.000 ευρώ, προσαυξημένο φυσικά για κάθε παιδί, κάθε οικογένειας, διότι έχει παρατηρηθεί και το εξής πολύ όμορφο, τραγελαφικό να το πούμε έτσι, φαινόμενο, ότι από τη μία τσέπη υποτίθεται ότι μας δίνουν κάποια ψίχολα επιδομάτων και από την άλλη στιγμή από τη μεγάλη φορολογία που πληρώνει πάνω από το 95% των εργαζομένων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, να μας τα έχουν πάρει ήδη διπλά και τριπλά. Και πρέπει να λάβει υπόψη του ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας δίνετε το βήμα, ότι μπροστά μας είναι τα δύσκολα και τα χειρότερα, με βάση τις εξελίξεις στο υπεριαλιστικό κουβάρι και την όξυση των ανταγωνισμών και των πολεμικών μετώπων. Ήδη τις τελευταίες μέρες η αύξηση της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος έχει φτάσει στα ύψη. Ήδη το κόστος για την ενέργεια που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβό και θα ακριβίνει πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, που αυτό θα φέρει μια νέα σειρά αυξήσεων και ανατιμήσεων, και ταυτόχρονα προστίθονται και άλλα βάρη στις πλάτες μας με τη συμμετοχή στους νατοικούς σχεδιασμούς. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε ακούσει για νέα συμφωνία με την Ιταλία για επιπλέον 2 φρεγάτες, για νέα συμφωνία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που διενεργεί μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή, για έναν θόλο που θα υπάρχει μόνο για να προστατεύει τους νατοικούς σχεδιασμούς και τις αμερικανονατοικές βάσεις στη χώρα μας, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Με όλα αυτά τα 3 και τα 2 και τα 4 δις που ακούγονται και σφυρίζουν γύρω γύρω μας, την ίδια στιγμή που εμείς δεν φτάνει ο μισθός για να βγάλουμε το μήνα, την ίδια στιγμή που εμείς το καλοκαίρι το περάσαμε όσοι πήραμε άδεια, όσοι δεν δουλεύαν τα 13 ώρα στον τουρισμό για το μεγάλο τουριστικό θαύμα με τους νόμους που έχουν περάσει και την αύξηση ρεκόρ των κερδών των μεγάλων μονοπωλίων, με μισθούς φυσικά ψίχουλα, είτε να είμαστε στα σπίτια μας, ή αν ήταν κανένας τυχερός και είχε κανένα σπίτι παππού στο χωριό ή κανένας φίλου που τον κάλεσε, να έκανε μια απόδραση 3-4 ημερών, να θεωρείται δηλαδή τον 21ο αιώνα πολυτέλεια μια οικογένεια με εργαζόμενους να μπορεί να πάει διακοπές για να ξεσκάσει και να ξεφύγει και να χαλαρώσει λίγο.
0: Πείτε μου, κύριε Περάκη, θέλω ένα σχόλιο σας για αυτό για αυτή την αντιπαράθεση. Θα τη δούμε μάλλον και πιο έντονα το επόμενο διάστημα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα για το ποιος θα δώσει 1.000 ή ποιος θα δώσει 950 κατώτατο μισθό. Μεικτά μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Το 950 και το 1.000 μεικτά μισθός, αν κάποιος βγει και ψάξει σπίτι, καταρχήν για να νοικιάσει. Δεύτερον, βάλει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Τρίτον, αν είναι και οικογένεια με παιδιά, βάλει από πάνω το κόστος που έχει ένα παιδί σήμερα για, πώς το λένε, για την περιβόητη δημόσια δωρεάν παιδεία που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Που ήδη, επειδή οι γονείς δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, από το δημοτικό πλέον πρέπει να έχουν άνθρωπο να τον πληρώνουν για να τα διαβάζει. Αν προσθέσουμε το κόστος, αν είναι και καμιά οικογένεια που έχει φοιτητές, που αυτή τη στιγμή τα ενίκια για να βρει ένα σπίτι ένας φοιτητής που σπουδάζει μακριά από τη δική του πόλη έχουν φτάσει στο Θεό, δεν φτάνουν ούτε για να καλύψει βασικές ανάγκες ένας άνθρωπος σήμερα τον 21ο αιώνα. Πέρα από αυτό όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θέλω να δώσω, και εκτός από αυτόν τον διαγωνισμό, η αλήθεια που βγαίνει μπροστά και σε δηλώσεις ορισμένων στελεχών, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι τους μιλάνε, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης, και όσοι ευελπιστούν τέλος πάντων την επόμενη μέρα και μπροστά στην προεκλογική περίοδο που ανοίγεται να γίνουν πρωθυπουργοί και να διαχειριστούν αυτή την πολιτική, είναι ότι βγαίνουν αλήθειες, όπως με το στέλεχος της Ελλάς που βγήκε σε ραδιόφωνο σήμερα και είπε ότι ότι δεν μπορεί να ανέβει πολύ ο κατώτερος μισθός γιατί είναι συνδεδεμένος του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και ότι θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή, το αν εμείς μπορούμε να έχουμε υγεία, παιδεία, αξιοπρεπείς μισθούς, σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης τον 21ο αιώνα, μπαίνει στη ζυγαριά του κατά πόσον θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα, χωρίς φυσικά να πειραχτούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ανθίζουν πραγματικά. Αν δει κάποιος τα στοιχεία του χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δει τεράστιες αυξήσεις στα καθαρά κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στα μερίσματα που έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πείτε μου, το ραντεβού πότε είναι και τι ώρα και πού?
1: Είναι 5.30 ώρα στη ΧΑΝΘ, 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου στη ΧΑΝΘ, το μεγάλο πανελλαδικό πανεργατικό συλλαλητήριο, και από το δικό σας βήμα κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τον λαό που ακούει, επειδή αναχωρούν πούλμαν από όλη την Ελλάδα.

το γνωρίζετε. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν πέφτω πάνω στους τυφλοπόντικες της ιστορίας, διότι έχω ένα ήρτζι να τους πιάνω από την ουρίτσα τους, τους τυφλοπόντικες, και να τους φέρνω τις τέσσερις φούρλες. Και καλά έκανες και το έστειλες εσύ αυτό το μηνυματάκι εδώ για τον Γκατζογιάννη. Να θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες αυτή η ομαδίτσα, η οποία αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, κάναν ένα βιντεάκι, τα συνηθίζουν αυτά τα παλικαράκια, το οποίο το εστερνίστηκε αυτό το πολιτικό ανέκδοτο που λέγεται Λατινοπούλου, για να αντιλαμβάνεται λοιπόν και ο πλέον αδαής σε ποιους απευθύνεται αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, η αυτοαποκαλούμενη αλήθειας. Και θυμήθηκαν τον Γκατζογιάννη, το βιβλίο του, την ταινία κτλ. Τι λέει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο υποτίθεται ότι αναφέρεται στην ιστορία της Ελένης Γκατζογιάννη, που κατά τον συγγραφέα και τους ομοειδεάτες του δολοφονήθηκε από αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού, επειδή, προσέξτε, προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της στέλνοντάς τα στη Λευτεριά. Αυτά τα συγκεκριμένα τα έγραφε και ο αντιπρόεδρος του κ. Μητσοτάκη, ο Γεωργιάδης, ο φίλος του Καρατζαφέρη και διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη. Αυτά τα έγραφε σε μια ανάρτησή του πριν από κάποιο καιρό, όταν και είχε συναντηθεί, νομίζω πέρυσι ήταν, πέρυσι πρέπει να ήταν, με αυτόν τον Γκατζογιάννη. Ξέρετε, αυτά τα ανασύρουν κατά καιρό από την Ναφθαλήνη οι αντικομμουνιστές του κονσερβοκουτιού. Γιατί έχουμε αυτούς, όπως και τους απογόνους τους. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είχε γραφτεί αρχές τότε της δεκαετίας του 80, κατ' εντολήν της αμερικανικής κυβέρνησης. Στόχος βεβαίως ήταν όλων αυτών των λαμπρών έτσι δημιουργημάτων να αθωωθεί η αγγλοαμερικάνικη επέμβαση στην Ελλάδα το 44-49, η συκοφάντηση βεβαίως του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτό το μυθιστόρημα το είχε προλογίσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του σημερινού πρωθυπουργού. Ποια είναι η αλήθεια τώρα? Η αλήθεια είναι ότι, και προκύπτει αυτό από την ιστορική έρευνα, ότι η Γκατζογιάννη είχε συλληφθεί το 1948 από το Δημοκρατικό Στρατό στη Μουργκάνα και συνελήφθη γιατί πιάστηκε να καταδίδει τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, μεταφέροντας σημειώσεις για τις θέσεις τους και την αριθμητική τους δύναμη. Και αυτός ήταν ο λόγος που χάθηκαν πάρα πολλοί μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα, δεν είχε συλληφθεί μόνο μία φορά, είχε συλληφθεί και άλλες φορές και εκτελέστηκε για αυτό το οποίο διέπρατε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό, τι πραγματικά συνέβη. Βεβαίως υπάρχουν οι μαρτυρίες, γιατί εκτός από αυτά που λέει ο Γκατζογιάννης και το βιβλίο του και η ταινία του Hollywood, υπάρχουν και οι άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει η μαρτυρία του Σλίκα, υπάρχει η μαρτυρία του Νίκου του Μότσιου στο βιβλίο του, εκδόσεις Σένεκεν, υπάρχει η μαρτυρία του Πόρτικα, υπάρχει η μαρτυρία του Γκατσί, αλλά τώρα θα μου πείτε ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές, ρε παιδάκι μου, δεν πιάνεται η μαρτυρία τους, ότι αυτό έγινε και ότι αυτό συνέβη. Μα έλα όμως που δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι μαρτυρίες, γιατί τότε υπήρξε και μία έρευνα ενδελεχής, και μάλιστα σε βάθος, την οποία δεν την έκανε κανένας κομμουνιστής και κανένας Έλληνας, πρέπει να σας πω. Την είχε κάνει ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο Άρμιν Κέρκερ, και είχε δημοσιευθεί στον γερμανικό τύπο, όχι στον ελληνικό τύπο, και όχι σε κανένα κομμουνιστικό τύπο. Και τότε λοιπόν η έρευνα αυτή καταγραφόταν σε ό,τι αφορά τα μυθεύματα αυτού του αντικομμουνιστή, του Γκατζογιάννη, ως κλασική περίπτωση πλαστογράφησης ελληνικής ιστορίας. Παναλαμβάνω, κλασική περίπτωση πλαστογράφησης της ελληνικής ιστορίας. Δεν τα λένε οι κομμουνιστές, τα λένε ούτε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δεν τα λέει ο Γιώπλος, ο Γερμανός δημοσιογράφος τα λέει, που είχε κάνει εκείνη την ενδελεχή έρευνα. Για να καταλάβετε το μέγεθος τώρα του ψέματος που έχει κατασκευάσει ο Γκατζογιάννης στο εν λόγω βιβλίο του, είναι η μαρτυρία του Μπόκα, του Χωριανού και συγγενούς του εν λόγω, ο οποίος παριστάνει τον συγγραφέα και τον περιφέρουν

0: όλα τα αντικομουνιστικά απολυφάδια του σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχει καταγράψει και ο Μπόκας ανάμεσα στους άλλους μάρτυρες, σε μια πλάκα στην εκκλησία εκεί του χωριού, ο Γκατσογιάννης γράφει τα ονόματα συγγενών του που υποτίθεται ότι σφαγιάστηκαν υπό των κομμουνιστοσυμμοριτών. Ξέρετε ποιους άλλους έχει βάλει σε αυτά τα ονόματα? Ανάμεσα στα ονόματα έχει βάλει και τη Χρυσούλα Γκατζογιάννη. Ξέρετε τι ήταν η Χρυσούλα Γκατζογιάννη? Η Χρυσούλα Γκατζογιάννη ήταν μια τιμημένη αντάρτισσα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η οποία μάλιστα έπεσε ηρωικά σε εκείνο τον πόλεμο. Καταλάβατε τώρα γιατί κάνετε μεγάλη αποκοτιά όταν έρχεστε εδώ σε αυτή την εκπομπή να ξυστείτε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Να έρχεστε γιατί μαζί σας ο Τσοπάνης διασκεδάζει. Να ξανάρθετε.
1: Real FM. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα Μητσοτάκη σε Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για την άμυνά της, δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα απορρίπτει τους αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση τουρκικούς χειρισμούς για τα θαλάσσια πάρκα. Περισσότερα στο real.gr. Να πληρώσει αναδρομικά για τα όπλα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία θα καλέσει την Ευρώπη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε. Στο νοσοκομείο Πρέβεζας με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκαν τρία παιδιά λόγω ενδείξεων σοβαρής παραμέλησης και υποσιτισμού.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στην Ελένη, στον Ορέστη, στον Πέτρο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Κωνσταντή. Αργυρό μου, έτσι θα γίνεται πλέον η επικοινωνία μας. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, μας ακούει από την Πράγα. Καλησπέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, στη Μαρίνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ελένη μου, φιλιά πολλά.

0: Από ό,τι μου γράφει εδώ η Ελένη, η Ιερά Μητρόπολης, λέει, Πειραιός, προχωρά σε φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Του επιταφείου θα γίνει, λέει η Ελένη. Ναι, Ελένη. Λοιπόν, θέλω να σας αναγγείλω με πολύ μεγάλη χαρά ότι από σήμερα και κάθε Πέμπτη θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα σε αυτή την εκπομπή. Η νέα αυτή ενότητα θα αφορά την ενασχόλησή μας κάθε φορά με ένα σημαντικό θέμα της, όχι της διεθνούς επικαιρότητας, όχι μόνο της επικαιρότητας, της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Θα κάνουμε την προσπάθεια να αναλύουμε με βάση τις δυνάμεις μας, όσο γίνεται σε βάθος, τα θέματα τα οποία απασχολούν την διεθνή επικαιρότητα και προφανώς αγκαλιάζουν και την χώρα μας. Και με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να πω ότι ο οδηγός μας σε αυτή την ενότητα θα είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ μεγάλη τύχη ότι τον συνάντησα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά την δημοσιογραφία και εκτιμώ την περπατησιά του στο χώρο μας, ο αγαπημένος μου Άκης Κοσώνας. Άκη μου, γεια σου.
1: Νίκο μου, γεια σου και ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι πολλά όλα αυτά τα καλά λόγια.
0: Είναι λιγότερα από αυτά τα οποία θα έπρεπε να πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, έτσι όπως το περιέγραψες, την έχω και εγώ στο μυαλό μια ενότητα διεθνών συγκυριών, πραγμάτων, εξελίξεων που επηρεάζουν ακόμα και την καθημερινότητά μας παντού στον κόσμο, χωρίς ίσως αυτό να φαίνεται με πρώτη ματιά, γιατί πολλές ειδήσεις περνάμε έτσι με μια ελαφρότητα ή επειδή έχουμε πολλά άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Ναι, και είναι το επίκαιρο κάθε φορά με το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε. Ακριβώς. Και ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα βάθος πίσω από κάθε επιφάνεια κάθε φορά.
1: Και τώρα αυτό το επίκαιρο, λέω να το χρησιμοποιώ ως κλειδί, είναι μια μέθοδος για να φτάνουμε έτσι πιο μέσα στην καρδιά των πραγμάτων.
0: Να πω ότι θα το επιχειρήσουμε αυτό ακόμα και όταν μιλάμε για πρόσωπα. Γιατί σήμερα θα πούμε για ένα πρόσωπο, αλλά δεν είναι το πρόσωπο. Μιλάμε για τον Τραμπ, αλλά στην ουσία μιλάμε για την Αμερικάνικη πολιτική.
1: Ακριβώς. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων και ένα ιδιαίτερο τρόπο να τα χειρίζεται, και μέσα στο χήμα, γιατί είναι χήμα ή έτσι παρουσιάζεται, έχει αυτή την ιδιότυπη συγκρότηση που συνίσταται την άνεση να αναστατώνει τα πάντα, φέρνοντας νέα στοιχεία στις καθημερινότητες των χωρών και των ανθρώπων. Τέτοια στοιχεία όμως που θεσπίζουν μια κακή κατάσταση, έναν γενικότερο αναθεωρητισμό. Τώρα θα πει κανείς, δεν ξέρουμε αν αυτό το κάνει από ιδεολογία ή από την ιδιοσυγκρασία του. Ίσως αυτά να είναι και θέματα ειδικών που εμείς δεν είμαστε, δηλαδή να είναι τελείως ψυχαναλυτικό το ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι το κάνει. Ας πούμε, σήμερα, χτες για την ακρίβεια, η Wall Street Journal, η οποία είναι δημοσιογραφικό όργανο του παγκόσμιου καπιταλισμού, έτσι που θα το περιγράφαμε με μια έκφραση, διότι και στον τίτλο της λέει τι εκπροσωπεί, πού εκδίδεται, ακόμα και πού τυφώρεται, έτσι. Βγάζει την είδηση ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Όπως θα καταργούσε και τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού. Όμως αυτό από μόνο του δίνει ένα τόνο στα πράγματα που εμείς δεν νιώθουμε την επιρροή του αμέσως, αλλά την υφιστάμεθα. Μας δημιουργεί μια ελπίδα. Ελπίδα δημιουργεί και σε ένα σωρό κόσμο που ακούει την είδηση και που ελπίζει την επόμενη μέρα να βάλει από φτηνή βενζίνη μέχρι να παίξει τις μετοχές στο χρηματιστήριο για όσους παίζουν και να βγει κερδισμένος.
0: Και έχουν βγει αρκετά κερδισμένοι αυτοί που γνωρίζουν τι προηγείται ή τι ακολουθεί των δηλώσεων του Τραμπ. Γιατί εδώ πια είναι φανερό ότι μιλάμε και για μια τέτοιου τύπου συμμορία.
1: Ναι, είναι σύνθετο. Γι' αυτό και πριν 2 ώρες είπε πάλι σε μια άλλη δήλωσή του, γιατί ξέρεις, ο Τραμπ έχει και μια άλλη ιδιότητα, επειδή λατρεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαξιώνει τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιόφωνα, τους βρίζει όσους δεν συμπαθεί και δεν συμπαθεί σχεδόν κανένα εκτός από 5-6 φίλους του. Αγαπάει πολύ, ας πούμε, το TikTok, διάφορα τέτοια μέσα, κάνει κάτι αναρτήσεις. Έχει το Truth Social το δικό του. Ξαφνικά κάνει μια ανάρτηση που λέει είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε οργανωμένα το Ιράν. Ούτε αυτό είναι είδηση. Κάθε δύο μέρες το χτυπάει. Mm-hmm. Αφήνει 10 μέρες, περνάνε. Όμως αυτό αναιρεί το ακριβώς προηγούμενο το οποίο αναφέραμε. Τι φέρνει η ανέρεση, mm-hmm. κέρδη. Αυτό που είπες πριν.
0: Ο άνθρωπος αυτός, εντάξει. Αν μιλήσουμε για τα εγκλήματα των Αμερικανών, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, έτσι, όταν λέμε, μερικοί κάνουν το λάθος όταν λέμε Αμερικάνοι, νομίζουν ότι αναφερόμαστε στο Springsteen. Όχι, δεν αναφερόμαστε στο Springsteen, ούτε στον.
1: Όχι, στην Αμερικανική διοίκηση, αυτό που λένε
0: administration.
1: Ούτε στον Τραμπ, έτσι είναι. Και πάλι θα διευκρίνησε. Γιατί τον Τραμπ έκανε όργια ο Κλίντον.
0: Προφανώς. Αν μιλήσουμε λοιπόν για τα εγκλήματά του, θα έχουν παραβιάσει ανοιχτές θύρες. Θα είναι σαν να λέμε ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω το διαφορετικό πια εδώ, και είναι το διαφορετικό όλης της εποχής που έρχεται να το εκπροσωπήσει αυτός ο τύπος με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
1: ναι.
0: Είναι το απροσχημάτιστο του πράγματος.
1: Ναι.
0: Είναι ο κινησμός με τον οποίο τώρα πια δεν χρειάζονται πια να βγουν στον ΟΗΕ και να πούν ψέματα για τα χημικά τα τάχα μου του Σαντάμ.
1: Όχι, όχι. Αυτό γινόταν επί Μπλερ, επί Ρέιγκαν παλιότερα. Θυμάστε τον Τόνι Μπλερ και τη ρόλο έπαιξε μια και τον είπα εδώ.
0: Ναι, αυτή την φίτσα.
1: Είναι λίγο χειρότερος από την Αμερικανική διοίκηση. Βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης της του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού
0: και
1: Κόμματος.
0: Και τώρα μέσα στην ομάδα που θέλει να φτιάξει τα γκολφ στη Γάζα.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω πάνω σε αυτό πριν πάμε και στη Γάζα, γιατί η Γάζα είναι άλλη μια από τις παρανοϊκές, φαίνονται παρανοϊκές οι δηλώσεις του και κεντρικές του Τραμπ, αλλά δεν είναι. Είναι και το τελευταίο που κυκλοφόρησε, το οποίο το διέψευσε το γραφείο του Τόνι Μπλερ, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι που το δώσαν, και δεν ήταν ένα και δύο, ούτε μόνο Παλαιστίνοι, πολλοί δημοσιογράφοι, στη συνάντησή του με την Παλαιστινιακή Αρχή, φαντάζομαι όχι με τον Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος είναι 92 χρονών και δεν έχει την ευχέρεια τόσο άνετης επικοινωνίας όσο είχε πριν μερικά χρόνια, έθεσε το πρόβλημα, το ζήτημα ο Τόνι Μπλερ, ότι για να υπάρξει μια αξιοπιστία από μέρους σας απέναντι στην κοινή γνώμη, ήθελα να πει στο Ισραήλ, αλλά χρησιμοποίησε την κοινή γνώμη, καλό θα είναι να καταργήσετε από τα σχολικά βιβλία και τα άλλα έντυπά σας τη λέξη Παλαιστίνη και να την αλλάξετε, να την αντικαταστήσετε με τη λέξη Σαμάρια. Που η λέξη Σαμάρια...
0: Φτάσαμε μέχρι εκεί λοιπόν.
1: Ναι. Είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί για την Παλαιστίνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υπαρκτή λέξη του Σαμάρια, αλλά δεν εκπροσωπεί, είναι εκπροσωπεί μια γεωγραφική χρονική περίοδο. Αλλά δεν εκπροσωπεί την ταυτότητα ενός λαού έτσι όπως αυτός εξελίχθηκε έναν τους αιώνες.
0: Αυτό είναι κατά τα πρότυπα του Τραμπ πάντα, που πλέον τα στενά του Ορμούς θα τα λέμε στενά Τραμπ. Τη λίμνη Οντάριο θα τη λέμε λίμνη της Αμερικής. Τον κόλπο του Μεξικού θα το λέμε κόλπο της Αμερικής. Λοιπόν, έτσι.
1: Αυτά είναι τα points του Τραμπ που ανέφερες έτσι τώρα πολύ ωραία. Είπε λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την τρέλα από την αρχή της διακυβέρνησής του ότι θα κάνει τη Γάζα τουριστικό θέρετρο. Και τότε γελούσαν όλοι. Μπορεί να είχε την πρόθεση, μπορεί και να μην την είχε. Να δοκίμαζε αντιδράσεις, να μάζευε τις αντιδράσεις. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα εξελίσσονται έτσι, που από τη μια δήλωση πηγαίνει στην άλλη, ταράζοντας τις παγκόσμιες ισορροπίες και υποχρεώνοντας, τι είπες πριν, Ρελανδία.
0: Mm-hmm.
1: Υποχρεώνει για πρώτη φορά τη Δανία, τα έχει φέρει έτσι ζωή, ώστε η μικρή Δανία να είναι κτήτορ του ημιαυτόνομου κράτους της Γρυλανδίας, της αχανούς τεράστιας Γρυλανδίας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της μικρή Δανία έστειλε ήδη τώρα που μιλάμε μερικές εκατοντάδες στρατιώτες να υπηρετήσουν τη θητεία τους στη Γρυλανδία.
0: Μες.
1: Δεν είχε ξαναυπηρετήσει mm-hmm. δανέζικο mm-hmm. στρατός. Mm-hmm. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δήλωσης Τραμπ, όπου θέλει τη Γρυλανδία για στρατηγικούς λόγους, επειδή είπε, να το θυμίσουμε αυτό στον κόσμο, το είπε όμως, πρόσεξε Νίκο, αυτή το point, αυτή τη διαφορά. το είπε, αλλά το άφησε μετά για 5-6 μήνες, 8, 10, δεν έχει σημασία. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλω τη Γρυλανδία από χόμπι. Τη θέλω επειδή απειλούμε από την ανάπτυξη των υπερδυνάμεων της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτό έφερε από μόνο του την ικανή αναστάτωση, έστω ώστε να ξεχαστεί ο κόσμος από άλλες δράσεις της αμερικανικής διοίκησης και να επικεντρωθεί στο θέμα της Γρυλανδίας και από πού κινδυνεύει ο ελεύθερος δυτικός κόσμος. Από πού? Από τα κινέζικα όπλα και από τα ρωσικά όπλα. Που κατά τους ακραία συντηρητικούς αναλυτές, ευτυχώς η Ρωσία είναι απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν κινδυνεύουμε να μας χτυπήσει άμεσα.
0: Και για να γυρίσουμε στο απροσχημάτιστο και στον κινησμό που λέγαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος αυτός έρχεται, εν πάση περιπτώσει, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στο πλαίσιο αυτών των αδυσόπιτων ανταγωνισμών, να μιλήσει με μια γλώσσα η οποία, εντάξει, έχει και 300 λέξεις, δεν έχει παραπάνω. Δεν νομίζω ότι ξέρει περισσότερες λέξεις αυτός ο κλόν. Για να πει τα πράγματα με εκείνο τον απροσχημάτιστο τρόπο που τα βλέπεις μόνο σε ταινίες μαφιόζικες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να λέει, εγώ, η πρώτη του κουβέντα ήταν θα πάρω τη Γρυλανδία, η δεύτερη ήταν θα πάρω τον Καναδά, η τρίτη ήταν θα πάρω το Μεξικό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεξικό. Τους υποχρέωσε, αφού είπε λοιπόν δεν ασχολούμαι ξανά μαζί σας τώρα, μετά από λίγους μήνες, αφού είχε διαλύσει εν μέρη τις ισορροπίες, τις κυβερνητικές ισορροπίες στο Μεξικό, τους είχε θέσει ένα αμφιβόλο τουλάχιστον, μετονόμασε τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Προχτές θέλησε να κάνει το ίδιο με τα στενά του Ορμούζ. Να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, αν είναι δυνατόν. Αυτό όλοι το εξέλαβαν ως αστείο. Το γραφείο του είπε ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Μετά έκανε αυτό που έκανε με το Οντάριο. Βλέποντας το χάρτη, η λίμνη του Οντάριο, μια τεράστια λίμνη, παρεμπιπτόντως Νίκο, μεταξύ Αμερικής και Καναδά, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, παρεμβάλλονται άλλες 6 λίμνες που έχουν έδαφος και από εδώ και από εκεί. Άρα για να σας πει το ρομαντικό.
0: Στις άλλες θα δώσει του Βάνης, ξέρω εγώ, στις άλλες θα δώσει της Μέλανη.
1: Και τώρα, λοιπόν,
0: έχει ονόματα.
1: Η Google ήδη προχώρησε στη μετονομασία της λίμνης Οντάριο. Αν μπει τώρα στο διεθνές της Google, θα το βρεις αυτό στο χάρτη. Σε λίμνη της Αμερικής.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Βέβαια. Για τους Αμερικανούς, είπε καταρχήν. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπουν στο αμερικανικό δίκτυο της Google για να το διαπιστώσουν. Εδώ, στο δικό μας, λέγεται ακόμα, αναφέρεται ως λίμνη Οντάριο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Και το επιχείρημά της είναι ότι εμείς ακολουθούμε τους διεθνείς κανόνες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αν αλλάξει όνομα από μία από τις δύο χώρες οι οποίες εφάπτονται της λίμνης. Αυτό όμως για τον
0: Καναδά. Ο τύπος αυτός είναι που διεκδικεί Νόμπελ Ειρήνης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό το θέμα του Καναδά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρό, διότι πάλι η Wall Street χτες, σήμερα για μας, με ξημέρωμα, έγραψε ένα περίεργο άρθρο, πολύ ενδιαφέρον, που λέει «Η Βενεζουέλα έγινε προτεκτοράτο». Αυτά τα γράφει η Wall Street, έτσι, όχι, χωρίς να σπάστηση εμείς. Έγινε προτεκτοράτο. Ο Καναδάς δεν θέλει να έχει την ίδια τύχη. Με πολλή λιτότητα στον τίτλο και εξηγεί για ποιο λόγο ανησυχεί ο Καναδάς, όχι ότι θα έχει ακριβώς την τύχη της Βενεζουέλας, γιατί είναι διαφορετικά ζητήματα και διαφορετικές χώρες, αλλά πόσο μπορεί να αντέξει τον εμπορικό ανταγωνισμό, τις πιέσεις και τους δασμούς, πόσο μπορεί να αντισταθεί και τι όπλα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να μην περιέλθει σε κατάσταση ανάλογη της Βενεζουέλας.
0: Όλα αυτά δεν εκφράζουν, Άγγε, και μια αγωνία του αμερικάνικου συστήματος, της αμερικάνικης διοίκησης, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, ότι χάνει έδαφος στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τους άλλους?
1: Ναι, είναι σαφές. Εξάλλου, αυτό κάνει θέλοντας να εφαρμόσει, και αυτό πάλι επισημαίνει ο αμερικανικός τύπος, ο οποίος τα λέει αυτά τα πράγματα, επιστρατεύει την αναζωογόνηση του δόγματος Μονρόε του 1823, 103 χρόνια μετά. Και μάλιστα κάνει λογοπαίγνιο η Wall Street και το ονομάζει δόγμα Don Roe, του Donald, από το μικρό του όνομα.
0: Μα ο ίδιος το είχε βαφτίσει έτσι κάποια στιγμή, έτσι δεν το είχε
1: ακριβώς,
0: πει το ίδιο.
1: Ναι. Τι λέει το δόγμα αυτό? Μην ασχολείστε εσείς οι Ευρωπαίοι, το 1823, με όσα συμβαίνουν στην Αμερικανική Ήπειρο.
0: Και αναρωτιέμαι πώς τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι δικοί μας εδώ αναλυτάδες επιχειρούσαν να εμφανίσουν το δόγμα Μονρόε ως τάχα μου δόγμα απομονωτισμού της Αμερικής. Κάθε άλλο παρά τέτοιο ήταν.
1: Βέβαια, έμοιαζε ότι ασχολούμαστε εμείς με τα δικά μας και εσείς οι Ευρωπαίοι ασχοληθείτε με τα δικά σας, αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν πλάνη η πρώτη αρχική εντύπωση. Αλλά πολλοί και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να πέφτουν σε αυτό το λάθος πατούσαν πάνω σε αυτό για να αθωώσουν τον εγγενή υπεριαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν κατακτούν. Και αυτό φαίνεται από την ιστορία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το πιο σύγχρονο προτεκτοράτο τώρα που μιλάμε και μάλιστα κατά κυδαίο βάρβαρο τρόπο είναι η Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο η ηγεσία απήχθη, είναι φυλακισμένη. Σήμερα το πετρέλαιό της...
0: Αλλά εδώ οι εγχώροι μας είπαν ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την νομιμότητα, έτσι.
1: Ναι.
0: Την ώρα που απήγαγαν τον Μαδούρο, βγήκε ναι. ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πει δεν είναι η ώρα, παιδιά, να μιλήσουμε για την νομιμότητα. Κατά τα λοιπά, εμείς μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.
1: Και συγχρόνως, το μεγάλο τους πρόβλημα, περισσότερο για ηθικούς λόγους, είναι η Κούβα. Το λέω γιατί όλο επίκειται επέμβαση, εισβολή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν γίνεται ακόμα τώρα που μιλάμε και ελπίζω να μην γίνει. Παρ' όλα αυτά, όμως, είδα πρόσφατα εικόνες από πραγματική καθημερινή δυστυχία στη χώρα λόγω του εμπάργου σε όλα. Όταν λέμε Νίκο σε όλα και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο, την άλλη Πέμπτη ίσως, να πούμε τον κατάλογο των προϊόντων.
0: Έτσι.
1: Που δεν μπαίνουν.
0: Μιλάμε για κανονικό στραγγαλισμό μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας.
1: Ναι.
0: Στα μάτια της ανθρωπότητας έχουμε μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή και έχουμε ένα στραγγαλισμό μιας χώρας και μιλάμε για την Κούβα.
1: Ναι, ναι, και πραγματικά εδώ δεν μπορεί να διακρίνει κανείς για ποιο λόγο όλο αυτό. Προφανώς είναι το αμερικανικό σύνδρομο. Αυτόν τον έχω δίπλα μου και θέλω να τον εξοντώσω για μια σειρά από λόγους.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Ρούσβελτ. Θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ότι του λέγανε για τον Μπατίστα τη δεκαετία του 30, του 40. Μα είναι κάθαρμα. Και έλεγε ο Ρούσβελτ, ναι, είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα.
1: Αυτό, ναι, ήταν φοβερή έκφραση. Είναι το δικό μας κάθαρμα. Ναι.
0: Εκεί δεν υπάρχουν πια καθάρματα, θέλουν να τα επαναφέρουν. Πριν κλείσουμε, Άκη μου, τι βλέπεις με εικόνα ή μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για το πού θα πάνε τα πράγματα εκεί στο πολιτικό παιχνίδι στις εκλογές του Νοέμβρη.
1: Αυτό ναι, θα κάνουμε και θα αφιερώσουμε και μια εκπομπή, ίσως και δύο, αν θέλεις. Θα ξεκινήσουμε και πώς γίνονται αυτές οι περίφημες ενδιάμεσες mid-term elections που τις λένε. Φαίνεται έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, η δημοτικότητα του Τραμπ είναι στο 31%. Αυτό αντανακλά άμεσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το οποίο νομίζω θα χάσει την πλειοψηφία τουλάχιστον στη Βουλή, αν όχι στη Γερουσία. Και αυτό θα δυσκολέψει πολύ τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Διότι οι μισές αποφάσεις του χρειάζονται έγκριση είτε από τη Βουλή, είτε από τη Γερουσία, είτε από το Σύνολο, δηλαδή από το Κογκρέσο. Άρα δεν θα μπορεί να κάνει τόσο πολλά μόνος του. Αποφάσισα να κάνω αυτό, άρα το κάνω χωρίς Βουλή, χωρίς Γερουσία. Όχι, δεν θα γίνεται. Δεν ξέρω. Η αίσθηση και οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι χάνει την πλειοψηφία στη Βουλή. Θα φανεί.
0: Άγγε μου, θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω... Καλό ήταν το πρώτο μας ξεκίνημα.
1: Να
0: επαναλάβω, έτσι θα πηγαίνουμε κάθε Πέμπτη το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ, Νίκο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σε 7 η ώρα με έναν σπουδαίο τραγουδοποιό, ένα καταπληκτικό παιδί, τον Κώστα Λιβαδά. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
2: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: είμαστε προχώρα.
1: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

φιλί και θα στα δώσει υπόλοιπα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρή απάντηση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ταγί Περντογάν και στον τουρκικό αναθεωρητισμό, κάνοντας σαφές ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για τη θωράκιση της άμυνάς της και την προστασία της εθνικής της κυριαρχίας. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος. Προηγήθηκε διάβημα διαμαρτυρία στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η χώρα μας απορρίπτει ως αυθαίρετους και ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Δεν συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την 52η επέτειο της ίδρυσης του κόμματός του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, υποσχέθηκε επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Διεθνή ανησυχία προκαλεί η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño, που φέτος ενδέχεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών. Για ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στον ανακριτή και ο 26χρονος Αφγανός συγκάτοικός τους, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 1-0 ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βορείοι έως 7 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή πλέον, 4 Σεπτεμβρίου. Περάσαμε τις συμπληγάδες της 3ης του Σεπτέμβρη και συνεχίζουμε δημοκρατικά, έτσι. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, Real FM 97,8. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακούσατε την Πελαγία Κατσούλη στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κάναμε μια κουβέντα με τον. Είχαμε αρχίσει μια κουβέντα με τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα, Ιωσήφ, με ρώτησες για τα αποθέματα αίματος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ιστορικά η χώρα μας κάνει εισαγωγή αίμα από άλλες χώρες.
0: Θα σου πω.
1: Να μου πεις.
0: Λοιπόν, μόνο η Αττική,
1: ναι,
0: χρειάζεται 1000 μονάδες αίματος ημερησίως.
1: Ωραία.
0: Κάθε Αύγουστο παρατηρείται σημαντική πτώση αιμοδοσίας, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Δηλαδή το φετινό Αύγουστο, και μάλιστα έκατσα και το ψάξα τώρα λίγο, γιατί είναι από τις ειδήσεις που δεν παίζουν πολύ, κακώς, κατά την προσωπική μου άποψη, αναβλήθηκε η μετάγγιση κοντά στο 15 Αύγουστο για περίπου 40 ασθενείς. Κάτι το οποίο καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι έως και κρίσιμο για τη ζωή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι ανάγκες λοιπόν το καλοκαίρι δεν μειώνονται, παρά το ότι μειώνεται η αιμοδοτική διάθεση, γιατί η ικανότητα υπάρχει πάντα, αυξάνονται λόγω τουρισμού και τροχαίων. Λοιπόν, για το λόγο αυτό, απλά το αναφέρω, είχε εθελοντική αιμοδοσία στις 25, 26, 27 Αυγούστου, χτες, 3 του μήνα, σήμερα, αλλά εγώ δεν το είδα να πει πουθενά. Σήμερα δηλαδή 4, Παρασκευή, στο Μετρό, στο Σύνταγμα, και στις 16 και 17 του μήνα στο Εθνικό Μετσόβιο, που είναι έκτακτες, γιατί τα αιμοδοσία υπάρχει καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία, έτσι. Λοιπόν, τον Αύγουστο λοιπόν φέτος καταγράφηκε, πρόσεξε τώρα, 70% πτώση στις αιμοδοσίες. Και σύμφωνα με τα στοιχεία των εθνικών ομοσπονδιών που ασχολούνται με τα θέματα αιμοδοσίας στη χώρα μας, φεύγουμε πια από την Αττική, κάθε λεπτό μεταγγίζονται κατά μέσο όρο 2 άνθρωποι. Υπάρχει μια σχετική αύξηση τα τελευταία 2 χρόνια στους αιμοδότες από 18-25 ετών, αλλά φέτος σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ζήτημα, και λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου και λόγω των πυρκαγιών και λόγω γενικά των κλιματολογικών συνδικών. Γιατί εξής, με τις μεγάλες ζέστες κάποιοι αιμοδότες δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ή τέλος πάντων υπάρχουν κάποια κριτήρια για την αιμοδοσία. Η χώρα μας λοιπόν...
1: Μπορούν όμως να πάνε στην παραλία να κάνουν μπανάκι.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, Ιωσήφ. Δεν είναι το ίδιο
1: πράγμα. Όχι, προχωρέσει, θα σου απαντήσω σε αυτό που
0: Όχι, περίμενε, δεν είναι το ίδιο πράγμα πηγαίνω να δώσω αίμα ή πηγαίνω να κάνω ένα
1: μπανάκι. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αρκετός πληθυσμός στην Ελλάδα που αν ήθελε να γίνει
0: πρώτα απ' όλα η αιμοδοσία είναι εθελοντική.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω, είπα άμα ήθελε.
0: Έτσι, η αιμοδοσία είναι εθελοντική. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Αυτό και είσαι στο στρατό, οπότε είναι υποχρεωτική. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ούτε στο στρατό είναι υποχρεωτική. Όχι, δεν είναι υποχρεωτική.
1: Καλά,
0: δεν ήταν ποτέ υποχρεωτική στο στρατό. Στο στρατό πήγαινες, έδινες αίμα και έπαιρνες άδεια. Καθόλου υποχρεωτική.
1: Εγώ που έδωσα αίμα στο στρατό, άδεια δεν πήρα. Πάμε παρακάτω.
0: Το ότι δεν πήρες άδεια είναι άλλο. Υποχρεωτική πάντως δεν ήταν.
1: Ναι, εντάξει, προχώρα τώρα. Πάμε
0: λοιπόν,
1: παρακάτω.
0: Το ποσοστό του πληθυσμού που μπορεί να δώσει αίμα, εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και δεν φαντάζομαι μπορεί να υπολογιστεί από τις αρχές. Με αποκλίσεις. Προφανώς και είναι μεγαλύτερος ο αριθμός εκείνων που μπορούν να δώσουν αίμα από αυτούς που πραγματικά δίνουν. Αλλά εδώ πέρα, γιατί καμπάνιες έχω ζήσει πολλές. Εδώ πέρα είναι θέμα και συνείδηση του καθενός. Εγώ, ας πούμε.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, που έχω ενδιαφερθεί για να δώσω αίμα, δεν μπορώ να δώσω.
1: Ρε αγόρι μου, δεν λέμε για αυτούς που δεν μπορούν να δώσουν.
0: Περίμενε.
1: Αλλά νομίζω, ελπίζω τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι αυτοί που δεν μπορούν να δώσουν θεωρητικά θα είναι στη μειοψηφία. Εκτός κι αν είμαστε το πιο αρρωστιάρικο και ψωριάρικο έθνος στον κόσμο.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Α, δηλαδή οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν μπορούν να δώσουν αίμα.
0: Όχι. Σου λέω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να δώσουν και δεν μπορούν.
1: Και δεν εννοώ και ότι αυτοί άνθρωποι που δεν μπορούν να δώσουν αίμα υπάρχουν, είναι αρρωστιάρες.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι
0: υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να δώσουν και δεν θέλουν, και υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να δώσουν και δεν δίνουν, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ.
1: Θέλω να το πω λίγο έτσι, Λιανά, για να βγάλουμε μια άκρη. Ναι. Επειδή έχω ακούσει 10 λεπτά δικαιολογίες τώρα.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν με ρώτησες κάτι.
1: Ναι, όχι, να σου πω κάτι.
0: Δεν σου απάντησα.
1: Ναι, βρε Μανώλη.
0: Άρα γιατί δικαιολογίες.
1: Μα δεν έχω ακούσει γιατί αυτοί που μπορούν να πάνε δεν πάνε.
0: Συγγνώμη, θες να σου απαντήσω γιατί δεν πάει κάποιος που μπορεί. Ξέρω.
1: Ναι,
0: ξέρεις εσύ.
1: Συγγνώμη, μα είμαστε μια ψαγμένη, πολιτισμένη, κουλτουριάρικα.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Κουλτουριάρικη, προοδευτική χώρα.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Η οποία, συγγνώμη, κάτι
0: ποιος να το λέει αυτό.
1: Η οποία είναι γεμάτη από ανθρώπους. Μα έτσι ακούω, ας πούμε, δηλαδή.
0: Ποιος λέει ότι είμαστε μια ψαγμένη.
1: Είναι εσκατά και γιατί στην Ελλάδα τα κόπρανά μας δεν μυρίζουν.
0: Ποιος το λέει
1: άρα,
0: αυτό.
1: Άρα λοιπόν.
0: Ποιος το λέει αυτό.
1: Έτσι, αυτή είναι η εντύπωση που έχω εγώ καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί εγώ σαν βλάκα ερχόμουν και έτρεχα και έδινα αίμα και μου βγάζανε την Παναγία ανάποδα. Όχι γιατί έπρεπε και ένα συγκεκριμένο παράθυρο. Έπρεπε να έχω μείνει στην Ελλάδα 3-4 εβδομάδες προτού με αφήσουν να δώσω αίμα.
0: Αφού αυτά είναι τα πρωτόκολλα, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Και να περάσω από εκεί πέρα. Και στο τέλος είπα, δεν πάτε να κουρευτείτε όλοι μαζί.
0: Ωραία. Δεν κατάλαβα όμως το επίδικο ποιο είναι.
1: Το επίδικο είναι ότι αφού λοιπόν όλοι στην Ελλάδα αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους και τον νοιάζονται και καίγονται για αυτόν τόσο πολύ, το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνεις για τον συνάνθρωπό σου είναι να πάει να δώσεις λίγο ρημάδι αίμα. Δεν είναι και καλό, κάνει και μάλιστα και στον οργανισμό σου. Δεν σου κάνει κακό, καλό σου κάνει.
0: Ναι,
1: και... αν είσαι υγιής.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα από αυτά τα enlightened individuals τα οποία βγαίνουν και λένε τόσα ωραία πράγματα.
0: Γιατί δεν έχουμε εθελοντική συνείδηση. Σου αρέσει η απάντηση ή τη θεωρείς δικαιολογία.
1: Δεν ξέρω αν αυτή, Μανώλη, δεν θέλω να μου πεις αυτό που θέλω να ακούσω. Αναρωτιέμαι δηλαδή γιατί πραγματικά...
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει να σου πω αυτό που θες να ακούσεις. Σου λέω την άποψή
1: μου. Ωραία, αν πραγματικά πιστεύεις ότι δεν έχουμε εθελοντική συνείδηση, δεν νοιαζόμαστε. Γιατί δηλαδή, ο καθένας για την παρτούλα του.
0: Την εκπομπή την ακούς.
1: Ναι, ατυχώς.
0: Ατυχώς.
1: Ατυχώς γιατί ακούω, όχι εσένα.
0: Να μην την ακούς
1: τότε. Που ακούω. Έλα, κατάλαβες τον από τα μάτα.
0: Εάν είναι ατυχώς, να μην την ακούς.
1: Όχι, την ακούω, βρε Μανώλη, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν δεν είναι έτσι. Λοιπόν, άκου λοιπόν να σου πω κάτι. Ναι, ο καθένας είναι την πάρτη του, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Μα έτσι δεν πρόκειται να πάει πουθενά η κατάσταση.
0: Γιατί στην Αμερική τι είστε, αλληλεγγύη.
1: Κάτσε να σου πω, ο άλλος βγαίνει εκεί πέρα και πάει. Να σου πω ένα πράγμα.
0: Ο ένας δίνει το χέρι στον άλλο και ρένεστε με λουλούδια.
1: Δεν είπα ότι είμαστε όλοι, κρατάμε το χεράκι όλοι μαζί και λέμε την παγιά. Αλλά θέλω να σου πω όμως, έχουμε περισσότερο
0: αλληλεγγύη. Όσο σκατά είστε εσείς, είμαστε και εμείς, να σου το πω έτσι. Σ' αρέσει αυτό. Όχι, είστε καλύτερα σκατά εσείς.
1: Έχεις δει πολλές φορές να πηγαίνουν στην άκρη του δρόμου και να μαζεύουν σκουπίδια στην Ελλάδα. Εθελοντικά.
0: Ορίστε. Εθελοντικά να μαζέψουν σκουπίδια.
1: Έχεις δει ποτέ να πηγαίνουν στην άκρη του δρόμου, του αυτοκινητοδρόμου στην Ελλάδα και να μαζεύουν πέστο σκουπίδια και να είναι εκεί πέρα με εκείνο το μαραφέτη. Πώς ήταν εκείνο που είναι το.
0: Όχι,
1: το
0: έχω, δει όμως, έχω δει όμως να πηγαίνουν στη μέση του δρόμου και να βιάζουν το τασάκι.
1: Α, και αυτό καλό είναι.
0: Ναι. Επίσης έχω δει να πετάνε τη σακούλα με τα λίπη και τα κόκαλα εκεί που είναι η ανακύκλωση.
1: Εγώ άμα μου σου πω ότι κατάλαβα που το είπες έτσι, νόμιζα ότι είχε ενώσεις τον δρόμο που είναι ας πούμε διπλής κυκλοφορίας και έχει καλαθάκια στη μέση και κάποιος εθελοντής πήγε και άδειασε το καλαθάκι από το... Τόσο βλάκα σήμερα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα μου λένε.
1: Όχι, Ερμανόλη, για να ξεκαθαρίσουμε αυτό, το είπα τυχώς, δεν το είπα για την εκπομπή για σένα. Το είπα με την έννοια δεσμού ότι ακούω κάποια πράγματα τα οποία με κάνουν. Δηλαδή, έχω αρχίσει να φυτρώνω μαλλιά, αλλά τυχώς τα φυτρώνω σε μέρη που δεν πρέπει. Αντί να τα φυτρώσω στο κεφάλι μου. Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο στοχευμένο, θα ήταν τέλειο. Να σου απαντήσω σε αυτό που με ρώτησε για τον Τραμπ και να κλείσουμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι όντως ο Τραμπ θα πέσει, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να το πούμε, θα πέσει σε αυτές τις εκλογές. Πρώτον, γιατί έχουν κάνει κάποιες βλακίες. Έχουν διώξει κάποιους ή έχουν στοχεύσει κάποιους οι οποίοι δεν ήταν αρκετά τραμπικοί, το οποίο για μένα ήταν λάθος. Δηλαδή, σου έχω πει εγώ, ας πούμε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο στο Τέξας, τον οποίο τον πάω πάρα πολύ τον άνθρωπο, είναι πολύ σωστός. Θα ήθελα πάρα πολύ να βάλει για πρόεδρο, δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Και τον κάνανε primary και τον διώξαν. Δεν πείραξε μεν αυτό. Αλλά είτε για αυτούς τους λόγους, είτε για το ότι υπάρχει κάποιος αντίκτυπος οικονομικός, είτε λόγω καταστάσεων του πολέμου, είτε λόγω κάποιων πραγμάτων, δηλαδή ας πούμε έχουμε το Βοτεινό εδώ πέρα έχει ανέβει ή έχει πάει στο Θεό. Και έχει πάει στο Θεό επειδή έχουμε κάποιο πρόβλημα τα γενικότερα στην Αμερική, και όταν λέω Αμερική εννοώ την Ήπειρο, Βόρεια και Νότια, τα οποία έχουν χειροτερεύσει. Δηλαδή το 22 υπάρχει ένα πράγμα το οποίο το λέμε New World Screw Worm, είναι μια είδος σαν μύγα ας πούμε, η οποία μπαίνει μέσα στο γελάδι οπουδήποτε όπου βρει ας πούμε ανοιχτή πληγή και αρχίζει και τρώει τη σάρκα. Και αυτό το πράγμα κάναμε δεκαετίες να το ξεφορτωθούμε και επί Biden όλος παραδόξος, ενώ είχαμε κάνει μια ζώνη καραντίνας στον Παναμά, κάπως δια μαγείας κατόρθωσε και πέρασε. Ίσως επειδή οι αγελάδες είναι κακές για το περιβάλλον, λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πράγματα, όλα αυτά έχουν ένα αντίκτυπο στην ακρίβεια και το νούμερο ένα πράγμα που είχε πει ότι θα κάνει, το οποίο δεν έχει κάνει όσο θα έπρεπε να έχει κάνει, το θα πολεμήσει την ακρίβεια. Γιατί ο κόσμος, όπως είχε πει σωστά και κάποιος, ψηφίζει με τι, Μανώλη?
0: Με τι ψηφίζει ο κόσμος?
1: Ναι, με το πορτοφόλι του.
0: Ναι, με την τσέπη, αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, άκου τώρα λίγο. Τα στοιχεία είναι από την τεχνητή νοημοσύνη, για να κλείσουμε, είναι από την τεχνητή νοημοσύνη. Έβαλα συνοπτική σύγκριση, έχω όμως και τις πηγές αν θες. Συνοπτική σύγκριση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην αιμοδοσία. Λοιπόν, σύμφωνα με το National Institute of Health και το Red Cross Blood Donation, παρά το 100% του εθελοντικού χαρακτήρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το 3% του επιλέξιμου πληθυσμού δίνει αίμα κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των δύο πηγών που σου είπα, στην Ελλάδα το ποσοστό του καθαρά εθελοντικού αίματος κυμαίνεται γύρω στο 65-70%. Το υπόλοιπο 30-35% καλύπτεται από τη λεγόμενη αιμοδοσία αντικατάστασης, που είναι όταν μπαίνει κάποιος δικός μου μέσα και ζητάνε αίμα για το συγγενή, το οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λύση σχεδόν ανύπαρκτο. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Δεν έχω δει ποτέ να πηγαίνει κανένα εδώ πέρα και να του ζητάνε να
0: πάρει. Ενώ εδώ γίνεται. Η αμοιβόμενη δωρεά.
1: Δηλαδή αυτό που σου είπε η τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι 65% του ελληνικού πληθυσμού δίνει αίμα.
0: Όχι, λέει ότι υπάρχει χαμηλή συμμετοχή του πληθυσμού, μόλις 3% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ στην Ελλάδα.
1: Ποιο είναι αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα?
0: Γύρω στο
1: 35% δεν είναι.
0: Γύρω στο 30%.
1: 30% του ελληνικού πληθυσμού σου είπε το Gemini, ας πούμε, ότι δίνει αίμα στην Ελλάδα.
0: Όχι το Gemini, το ChatGPT. Ξέρω εγώ ποιο είναι αυτό τώρα.
1: Το Copilot, το ChatGPT.
0: Κάποιο βαθμό. Ψάξε όμως και εσύ.
1: 30% του ελληνικού πληθυσμού στην Ελλάδα δίνει αίμα.
0: Ναι, βάλε όμως πόσο είναι ο πληθυσμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο στην Ελλάδα.
1: Αγάπη μου γλυκιά, αυτά πάνε με ποσοστά. Θα το ψάξω κι εγώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
0: Ναι, και εσύ στείλε μου και ένα μήνυμα. Μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά, στο λέω γιατί το βλέπω τώρα.
1: Ναι, θα το ψάξω εγώ, ναι. Γιατί ας πούμε το Gemini ξεκινάει και μου λέει ο ουρανός είναι, ξέρω εγώ.
0: Βρε Ιωσήφ, σου δίνω ένα στοιχείο τώρα που μου τη λέει ο υπολογιστής. Δεν το υιοθετώ.
1: Καταλαβαίνω. Μάλιστα.
0: Εντάξει, άντε, καλό βράδυ.
1: Αντελήφθη. Καλό βράδυ, θα σας στείλω. Έγινε. Γεια.
0: Ναι, αυτό δεν πρόλαβα να το πω που μου γράφει αλχημιστή. Οι δότες πλάσματος στην Αμερική πληρώνονται. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι χαρακτηριστικό, είναι θέμα πολιτικής της κάθε χώρας, έτσι. Βάσει, λέει, ερευνών και μελετών, οι νεοέλληνες είναι ο πιο ψεκασμένος και χαζός λαός της Ευρώπης. Για δώστε μου, κύριε Κυριακό, μια έρευνα, μια μελέτη που να το λέει. Για δώστε μου. Λοιπόν, πολλοί κόσμος, λέει, δεν πάει να δώσει αίμα γιατί όλες οι αιμοδοσίες λειτουργούν 8 με 2. Και σας το λέει ένας αιμοδότης, ο κύριος Φώτης. Πιστεύω ότι αν υπήρχε διεύρυνση στο ωράριο, λέτε τώρα για τα νοσοκομεία. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και μονάδες οι οποίες είναι 24 ώρες, ιδίως σε νοσοκομεία. Δεν ξέρω τώρα πώς. Ίσως να είναι έτσι. Είμαστε, λέει, δυστυχώς από τις χώρες με το χαμηλότερο δίκτυο αιμοδοτών. Δεν φταίει ο εθελοντισμός, γιατί σε πολλούς τομείς είμαστε πρωτοπόροι στον εθελοντισμό. Βλέπε δασοπροστασία, Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Καλά, τώρα Ολυμπιακούς Αγώνες μια φορά κάναμε και είχαμε το ποσοστό του εθελοντισμού που είχαμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, πρέπει να σας πω, κύριε Φώτη. Αφήστε δε τι εκμετάλλευση υπήρξε μετά. Αλλά τέλος πάντων. Και στη δασοπροστασία θέλω να σας πω ότι μπορούσαμε να τα πάμε και καλύτερα στον εθελοντισμό. Ο Ξηρομερίτης λέει, εγώ όταν πάω περιμένω στη σειρά για να δώσω αίμα. Έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα. Προχθές, λέει, πήγα να δώσω και ο γιατρός με έδιωξε. Καλά, τα πρωτοκολλά είναι πολύ αυστηρά. Βέβαια, είναι τι θα τους απαντήσεις, έτσι. Η αλήθεια είναι, για κάποια πράγματα. Είχα, λέει, κοιμηθεί στις 3.30 τα χαράματα, ενώ το πρωτόκολλο έλεγε ότι έπρεπε να έχω κοιμηθεί στις 11 πριν τα μεσάνυχτα. Φαντάζομαι 12 το μεσημέρι πήγα να δώσω, αναγκάστηκα να πάω την επόμενη. Εκεί είναι τι θα τους πεις. Έτσι, αν δεν συντρέχει δηλαδή σοβαρός λόγος για να δώσεις αίμα. Να έχεις δηλαδή συγγενή και να σου ζητάνε να πρέπει να χειρουργηθεί και να σου λένε να θέλουμε μονάδα. Εκεί δεν θα τους πεις κοιμήθηκα στις 3.30. Θα τους πεις τι ώρα έπρεπε να κοιμηθώ, 11 κοιμήθηκα. Γιατί έχουν και αυτοί μια ευθύνη. 30% από τους εγγεγραμμένους εθελοντές αιμοδότες, ναι, ενδεχομένως, όχι 30% του, καλά, προφανώς 30% του πληθυσμού δεν γίνεται. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, σας πει το κράτος, όποιος δίνει αίμα θα παίρνει. Καλά, μου έχετε γράψει τώρα και εσείς 100 ευρώ. Να δεις, λέει, τι θα γίνει, ουρές θα περιμένουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει λογική βέβαια αυτό, κύριε Δημήτρη. Και 3 ευρώ να πει πάλι θα γίνουν ουρές. Τώρα, μεταξύ μας. Είναι σαν και αυτά που βλέπουμε στις σειρές τις ξένες με τους δωρητές σπέρματος. Που πληρώνονται. Λοιπόν, δεν είναι τώρα, είναι αστεία πράγματα. Για πολύ. Ναι, Νίκο, να μου πεις, θα περιμένω τη Δευτέρα, λέει. Ναι, όχι, να μου πεις τη Δευτέρα, δεν έχω θέμα. Ξηρομερίδη μου, ναι, όλοι λέμε την αλήθεια στο γιατρό, αλλά όταν υπάρχει ανάγκη, πίστεψέ με, δεν υπάρχει ανάγκη, πίστεψέ με. Δεν τη λες. Δηλαδή, όταν σε παίρνει άλλο και σου λέει, φίλε, χρειάζομαι αίμα επιγόντως τώρα.

0: πότε πρέπει να σου πάρει και πότε δεν πρέπει.
1: Εντάξει. Μεταξύ μας τώρα αυτά. Γεια σου Μπούμεραγκ. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, πάρα πολλά μήνυμα. Κάποτε λέει ίσχυε εθελοντική αιμοδοσία από νεοκατατασσόμενους κληρωτούς και των τριών όπλων έναντι τιμητικής άδειας. Ισχύει ακόμα το μέτρο ή καταργήθηκε? Δεν ξέρω. Θυμάμαι κι εγώ όταν ήμουν φαντάρος που είχε τιμητική. Δεν την πήραμε ποτέ βέβαια την τιμητική. Δεν την πήραμε γιατί δεν βγαίναν υπηρεσίες. Και υπήρχαν και παιδιά τα οποία, εγώ μία φορά είχα πάει, υπήρχαν και παιδιά τα οποία είχαν πάει και παραπάνω από μία φορές. Και αν θυμάμαι καλά ήταν διήμερη, τριήμερη τιμητική. Επειδή ήμασταν παραμεθόριο. Και δεν, μία μέρα τιμητική δεν είχε κανένα νόημα. Σου έδινε ένα τριήμερο για να κολλήσεις και να... τέλος πάντων, εντάξει. Δείτε, λέει, την έρευνα με τα δύο ερωτήματα για τα σενάρια συνωμοσίας που έγινε στο Ευρωβαρόμετρο. Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία είναι οι πρώτες με 50% και οι σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή οι πιο πλούσιες, με 4-5%.

Ο Λέο μου γράφει. Περιμένω, λέει, ακούστε τώρα, για να δείτε. Περιμένω, λέει, μεταμόσχευση ύπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο και 5 φορές με κάλεσαν για μόσχευμα και 5 φορές πήγα πίσω σπίτι. Μένω δυτικά προάστια ευτυχώς. Τώρα, λέει, ανησυχώ τι θα γίνει αν βρεθεί μόσχευμα και δεν έχει αίμα. Είμαι 0 αρνητικό, πολύ τυχερός. Επίσης, πρώτος στη λίστα για μόσχευμα ομάδας αίματος 0, τέλεια. Είμαι 31 ετών, χαιρετίσματα. Τώρα, τι να του πεις, του λέω. Εύχομαι, αγαπητέ φίλε, να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε, καλά. Αλήθεια, κυρία Ζέτα, αυτό που μου στείλατε, καλή Ανάσταση, να σας πω. Πραγματικά. 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Συγκεκριμένα 31 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Κώστας από το Μεγάλο Πεύχο, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Έχω μια απορία και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε εσείς.
0: Ούτε εγώ, ξέρω, άλλος, θα ακούσω και θα δούμε.
1: Ή κάποιος άλλος συνακροατής. Ακούω στο ραδιόφωνο, στα δελτία ειδήσεως, ότι σήμερα θα περάσουν εισαγγελέα η Γερμανίδα, ο Έλληνας φίλος της και ο Αφγανός, οι οποίοι είχαν ένα παιδάκι στην κατάφυξη.
0: Ναι, περνάνε διαδοχικά για διάφορα, για διαφορετικά αδικήματα.
1: Ναι, εγώ θα μιλήσω για τον Αφγανό.
0: Ναι.
1: Κατά δήλωση της Γερμανίδας, ένα κοριτσάκι που έχουν 14-15 χρόνια πόσο είναι έγκυος και κατά δήλωσή της μάλλον είναι του Αφγανού το παιδί.
0: Ναι, κατά δήλωσή της μάλλον. Το είπατε μόνος σας.
1: Ναι, αυτή το είπε.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και θα περάσει αυτός για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο. Παιδί. Έτσι λένε. Αυτός θα δικαστεί με τα ελληνικά ήθη και έθιμα και νόμους.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή αν αυτός υποστηρίξει ότι...
0: δεν υπάρχει να υποστηρίξει κάτι, τα αδικήματα...
1: Να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν πει ότι ξέρετε κάτι, εμένα στην πατρίδα μου είναι κανονικότητα να κάνει κάποιος 40, 50, 60.
0: Σας απάντησα. Επειδή κατάλαβα τι θέλατε να πείτε, γι' αυτό σας πήγα να σας προλάβω. Τα αδικήματα δεν δικάζονται με βάση την εθνικότητα του κατηγορούμενου, δικάζονται με βάση το ποινικό δίκαιο της χώρας που συντελούνται.
1: Τίποτα άλλο αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα γιατί εννοώ.
1: Ναι, βεβαίως και κατάλαβα.
0: Έτσι.
1: Θα δικαστεί με τα ελληνικά ήδη και έθιμα.
0: Βεβαίως, εννοείται. Όποιος παρανομεί στην Ελλάδα, δικάζεται στην Ελλάδα με βάση το ποινικό δίκαιο της χώρας.
1: Δηλαδή το να υποστηρίξει αυτός ότι είναι η κανονικότητα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Και μετά να πλακωθούν και,
0: δεν υπάρχει
1: και στα ναρκωτικά.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κύριε Κώστα.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, κύριε Λέω, ο κύριος Δημήτρης λέει έχω 0 αρνητικό. Όποτε λέει θα χρειαστεί ο κύριος Λέων να δώσει. Ορίστε. Δεν χρειάζεται λέει να δεις καμία έρευνα αφού έχουμε μετρηθεί και επίσημα το 15 με το δημοψήφισμα. Το 62% προσέξτε τώρα τι λέει ο Γιάννης. Εγώ διαφωνώ απολύτως. Είναι λειψεκασμένοι αφού πίστεψαν ότι θα πιστολιάζαμε όλο τον κόσμο βαρώντας τα ταούλια και θα μας έκανε πλούσιους ο Γιάννης με έναν νη με τις δίμητες που θα έχει εκδώσει μέχρι να μας φέρει ο Λαφαζάνης με το στρατούλι τα ρούβλια του Πούτιν. Άρα, Γιάννη, εσύ, κατά εσένα, το 62% των πολιτών της χώρας είναι ψεκασμένοι. Καταλάβατε γιατί αυτή η χώρα δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Ποτέ. Και άρα το υπόλοιπο ποσοστό, αυτό που υπολείπεται του 62, που είναι το 38, φαντάζομαι που είναι οι μη ψεκασμένοι, είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και άλλων κομμάτων. Γιατί μέσα στο 38 νομίζω είναι και το ΚΚΕ, δεν είναι? Το ΚΚΕ δεν είχε πάρει θέση στο δημοψήφισμα υπέρ του όχι, ούτε υπέρ του ναι, έτσι δεν είναι? Το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν συμμετείχε. Για πες μας ρε Γιάννη λίγο έτσι, για ανέλησέ μου λίγο τη σκέψη σου. Το 62%. Μάλιστα. Να σου πω, είναι αυτό που λέει και εγώ δεν νιώθω πολύ καλά τελευταία. Γιατί άμα σε έχουν ψεκάσει, έχεις πρόβλημα. Εκ των προτέρων. Προσέξτε τώρα, τι ρώτησε ο φίλος.

μου άξιζε, λέει, απάντηση όταν υπάρχει ο κύριος Λέων. Είναι διαβολομηχάνημα, για σένα το έμαθα, για μένα θα το κόψω. Δεν κατάλαβα λέξη. Πραγματικά. Δεν μπορώ, κυρία Ζέτα, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλετε να μου πείτε. Το μόνο λέει που μας σώζει είναι ότι ψεκασμό είναι χωρισμένη σε 152 μορφώματα. Εντάξει, ωραία. Ο κύριος Κυριάκος το βάζει σε μια άλλη βάση. Ψεκασμένη, λέει η έρευνα. Η έρευνα λέει ψεκασμένη. Το ευρωβαρόμετρο. Υιοθετεί το ευρωβαρόμετρο το ψεκίν. Για να καταλάβω. Γιατί πάμε σε μια άλλη διάσταση πλέον. Υιοθετούμε το ότι υπάρχουν ψεκασμένοι και μη ψεκασμένοι. Για να ξέρω. Να έρθω αύριο με το φλιτ. Η ψεκασμένη, λέει η έρευνα, ότι είναι από όλα τα κόμματα και ιδεολογίες. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, αλλά κοινωνικό. Α, κοινωνικό είναι το ζήτημα. Αλλάζει το πράγμα. Γιάννη, πρόβλημα. Διότι ο κόσμος δεν ψήφισε στο δημοψήφισμα κοινωνικά, ψήφισε πολιτικά. Οπότε να το βρούμε λίγο, παιδιά, μεταξύ μας, να οργανωθούμε. Μην γερνάμε πληροφόρηση λάθος τσάμπα. Δεν κάνει. Όσοι, λέει, δεν είναι με το Μητσοτάκη είναι ψεκασμένοι. Άμπραβο. Πείτε τα. Για να μην τα λέω εγώ. Λοιπόν, να αρχίζει και ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το κουβάρι. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο τώρα, κύριε Κυριακό, το ευρωβαρόμετρο, αν έχετε και ένα link, ας πούμε, με το... Γιατί ψάχνω να το βρω και δεν το βρίσκω. Μάλλον δεν βάζω σωστές λέξεις, κριτήριο. Το ψεκασμένοι πάντως δεν μου το αναγνωρίζει πουθενά. Ούτε η τεχνητή νοημοσύνη δεν μου το αναγνωρίζει. Οπότε, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Εγώ, μου λέει, ψηφίζω παραδοσιακά, οικογενειακά, μου λέει, ψηφίζουμε παραδοσιακά Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, στο δημοψήφισμα, κρατήθηκα και δεν πήγα να ψηφίσω, γιατί αν πήγαινα θα ψήφιζα όχι. Τι θεωρούμε? Τάκη, τι απαντάμε σε αυτό, τι θεωρείτε? Νεοδημοκράτης, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν πήγε να ψηφίσει το δημοψήφισμα, γιατί αν πήγαινε θα ψήφιζε όχι. Δεν πήγε όμως να ψηφίσει ναι. Τι θεωρείτε? Δε μη ψεκασμένος. Τον πήρανε τα σκάγια. Ζαλισμένος από το ψεκίν. Μάλλον. Κύριε Νίκο, νομίζω αυτό. Νομίζω ότι δεν ήτανε να σας ψεκάσουν, αλλά ήσασταν παράπλευρη απώλεια. Αυτή τη στιγμή, λέει, όπως είναι η πολιτική κατάσταση της χώρας με τα πολιτικά σχήματα που έχουμε, ναι, όποιος δεν είναι με το Μητσοτάκη είναι ψεκασμένος. Γιάννη μου, ελπίζω να μην χρειαστεί να σου δώσει χείρα βοήθειας ποτέ, να μην σου χρειαστεί ποτέ, ανθρώπινα το λέω, να μην χρειαστεί να σου δώσει χείρα βοήθειας ποτέ ψεκασμένος. Να ξέρεις κι εσύ και όλοι οι φίλοι που υποστηρίζετε αυτόν τον παραλογισμό του των ψεκασμένων και εμεί, έτσι, ότι και ο Χίτλερ κάπως έτσι τα βλέπε τα πράγματα. Εμείς και οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν ψεκασμένοι. Εμείς ήμασταν το είχαμε γλιτώσει την παντόφλα, δεν την είχαμε φάει, οι υπόλοιποι τη φάγανε. Λοιπόν, πολύ φασιστική είναι η νοοτροπία του ψεκασμένου, να ξέρεις.
Συμφωνείς, κύριε Τάκη? Λοιπόν, ξαναλέω, να το πω άλλη μια φορά, και ο Χίτλερ έτσι το βλέπε. Και όλοι οι φασίστες της ιστορίας έτσι το βλέπανε. Τα μοιάσματα της εποχής είναι ψεκασμένοι του σήμερα. Λοιπόν, να το κοιτάξετε αυτό. Ξεκασμένη, λέει, σενάρια συνωμοσίας, το ίδιο είναι. Όταν δεν έχεις τι να πεις, λέει, κυρονεύεσαι, γίνεσαι απλά γελίος. Κύριε Κυριάκο, σας επιστρέφω το χαρακτηρισμό, να είστε καλά. Εδώ, λέει ο Γιάννης, ο γνωστός, αποκαλεί τους αεκτζίδες αγράμματος και ψεκασμένους. Το έβαλε σε ανάρτησή του στο Facebook, η ντροπή της ΑΕΚ. Βρείτε τα, κύριε Θανάση, μεταξύ σας. Κυρία Γιώτα, διάβασα το μήνυμά σας. Θέλω να πω το εξής. Δεν έχω προτρέψει ποτέ μου κανέναν να ανοίξει λογαριασμό στο διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να με ακολουθήσει οπουδήποτε. Είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει. Όταν γράφω κάτι ή λέω κάτι, το λέω γιατί θέλω να το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αν θα το διαβάσει κάποιος, αν δεν θα το διαβάσει κανένας, ή αν θα το διαβάσουν 10.000 άνθρωποι και θα πατήσουν ένα κουμπάκι η μισή από αυτούς. Μου είναι παγερά διάφορο. Θα μπορούσα ενδεχομένως, υπό άλλες συνθήκες, να έχω βγάλει λεφτά από το διαδίκτυο. Όχι ως δημοσιογράφος, ως οτιδήποτε. Ούτε το αναζήτησα, ούτε το έκανα. Να, ο Νίκος εδώ πέρα λέει, όταν ψέκαζαν εγώ κράταγα ομπρέλα. Ήταν, λέει, θέμα χρόνου να το γυρίσει το φασιστικό. Όπως όλοι, λέει, αριστεροί, έτσι και εσύ βαφτίζεις όποιον δεν είναι αριστερός φασίστα. Μπράβο. Εμείς, λέει, του Μητσοτάκη δεν θέλουμε βοήθεια από ψεκασμένο. Καλύτερα να ψοφήσουμε. Μανώλη μου λέει, θα την κάνω σιγά σιγά από το στούντιο. Ναι, θα το δω, ρε Πάνο, να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Δεν το έχω δει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πότε ανοίγουν τα σχολεία? Στις 11, μου έχουν πει. Για να δω. 11 Παρασκευή, 11 10. Είχα και εγώ την αίσθηση ότι ήταν 10 και μου είπαν 11. Λοιπόν, θα σας απαντήσω αμέσως. Τα σχολεία ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Οριστικό. Και η επίσημη ανακοίνωση βγήκε πριν από 3 ημέρες. Δηλαδή βγήκε την πρώτη του μηνός. Λοιπόν, Παρασκευή 11. Γιατί, και με ρωτάτε και γιατί. Πότε θέλατε να ανοίξουν? Ανοίγουν την Παρασκευή, σου λέει, να δώσουμε τα βιβλία, μην πιεστούν και τα καμάρια μας, να περάσει και το Σαββατοκύριακο και να ξεκινήσουν από Δευτέρα τα μαθήματα. Ούτως ή άλλως το πρόγραμμα, το ημερήσιο, το ορολόγιο, δεν πρόκειται να αντιληφθεί. Θα βγει ένα πρόγραμμα και κάθε μέρα θα αλλάζει. Και τα 7 ώρα θα γίνονται 6 ώρα, θα γίνονται 5 ώρα, θα γίνονται 4 ώρα και τα 4 ώρα θα γίνονται ξανά 7 ώρα μέχρι να έρθουν όλοι οι διορισμοί, να τοποθετηθούν στις θέσεις τους όλοι οι αναπληρωτές και κάποια στιγμή μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει λίγο το πράγμα μονταριστεί. Δεν το λέω για τώρα, κάθε χρόνο ισχύει αυτό. Ανέκαθεν. Για να μην έχουμε και άλλου είδους πολιτικές παρεξηγήσεις. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 50 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχετε στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, κύριε Νίκο. Το κρατάω για να το διαβάσω μετά. Η κυρία Λαμπρινή από την Αθήνα, Ελλάδα, κυρία Λαμπρινή.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Λαμπρινή.
1: Καλά είστε?
0: Καλά, εσείς?
1: Ωραία, σας ακούμε κι εμείς καλά.
0: Να είστε καλά. Εσείς ναι. Είστε ψεχασμένοι ή μη ψεχασμένοι?
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου.
0: Εντάξει, καλά πάμε.
1: Αλήθεια. Ναι. Εγώ απλώς λίγο παρακολουθώ στο Facebook πέντε ανθρώπους και από αυτά που μου στέλνουν ό,τι με ενδιαφέρει. Δεν κάθομαι να λέω χρόνια πολλά και ξανά χρόνια πολλά και τέτοια. Μόνο κάτι, λοιπόν, μου στείλανε σήμερα ένα καταπληκτικό πράγμα, μα τόσο φοβερό, τόσο, δηλαδή δεν το πίστευα. Και επειδή μίλησε πολύ αυτός ο κύριος που επικοινώνησε, που είναι από την Αμερική,
0: Ριζόνη,
1: και έλεγε
0: ναι.
1: Για το αίμα και τα λοιπά. Mm-hmm. Και αυτό συνέχεια έχει κάτι να κατηγορήσει την Ελλάδα. Όχι ότι έχει άδικο σε όλα ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και σε πολλά συμφωνούμε και εμείς, έτσι δεν είναι? Ότι είναι λογικό και ανθρώπινο.
0: Κοιτάξτε, ο καθένας συμφωνεί σε αυτό που συμφωνεί και διαφωνεί
1: ναι.
0: Σε αυτό που τον βρίσκει αντίθετο. Δεν είναι.
1: Εντάξει, υπάρχει όμως και μια κοινή λογική, υπάρχει μια ηθική αξία που πρέπει να συμφωνούμε όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων. Πέρα από αυτό.
0: Κυρία Λαμπρινή, συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Ναι.
0: Έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για αυτό που λέτε.
1: Ναι. Ναι.
0: Βλέπετε να υπάρχει κοινή λογική?
1: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς.
0: Βλέπετε να υπάρχει αξία,
1: ναι.
0: Ηθική αξία, η οποία, όχι, δεν λέω ότι είμαστε ανηθικοί προς Θεού,
1: όχι.
0: Αλλά γενικώς
1: ναι.
0: Γίνονται διάφορα γύρω μας και σφυρίζουμε λίγο εμείς.
1: Συμφωνώ, αλλά να σας πω κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή εγώ τώρα είμαι σε μια ηλικία που παρατηρώ πιο πολύ, έχω χρόνο δηλαδή να παρατηρήσω και έχω και μια πείρα. Επειδή κυκλοφορώ με μπαστούνι, γιατί δεν έχω κάνει και εγχείρηση ακόμη στο γόνατό μου, βλέπω τους ανθρώπους να μου φέρονται τόσο καλά στην πλειοψηφία τους, και νέοι και γέροι, επειδή σου λέει με τον μπαστούνι και τα λοιπά. Τι να σας πω. Μετά ακούω την τηλεόραση, όλα αυτά τα κακά, τα διάφορα που γίνονται, και λέω αυτοί οι καλοί που βρίσκω στο δρόμο μου, πού είναι αυτοί? Δηλαδή δεν βγάζουμε και τα καλά παραδείγματα έξω.
0: Ναι, τώρα εγώ να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να σας φέρονται καλά επειδή βγαίνετε έξω με τον μπαστούνι και να μην σας φέρονται
1: όχι,
0: καλά?
1: Όχι, μου δείχνουν ένα σεβασμό, σου λέει, μου λένε μήπως θέλετε να σας βοηθήσουμε.
0: Ναι, ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει. Είτε κρατάτε είτε δεν κρατάτε μπαστούνι.
1: Ναι, βέβαια. Είναι αυτονόητος, ναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να το εκφράζουν σε ανθρώπους που δεν φοράν μπαστούνι και περνάνε κανονικά, που μπορεί, αν δείχνανε ένα άλλο σημείο, να το δείχνανε. Αυτό θέλω να πω, αλλά περισσότερο θέλω να σας πω γι' αυτό που σας πήρα πρώτα, να μην το χάσουμε.
0: Έλατε,
1: αυτό
0: ναι, παρακαλώ, το πρώτο. Παρακαλώ.
1: Ναι, το όχι, θα το δείτε κι εσείς μόνος σας. Λοιπόν, γράφει λοιπόν στο Facebook, υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Μέθεξη. Εγώ μόνο λίγο κοιτάζω το θέμα. Άμα με ενδιαφέρει το θέμα, το προχωράω. Σε αυτή τη Μέθεξη λοιπόν τώρα είχε το όνομα που δεν το συγκράτησα, αλλά θα το βρω αν ενδιαφέρεστε, τέλος πάντων, ενός Αμερικάνου συγγραφέα, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο καταπληκτικό, και εγώ για πρώτη φορά όσους είχα στα ακολούθους στο Messenger μου το έστειλα σε όλους, στους πάντες.
0: Ναι, δεν μου λέτε
1: προσέξτε
0: πάνω,
1: να δείτε τι λέει. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, γιατί λέει φέρεστε έτσι στην Ελλάδα? Θέλετε, λέει, να εξαφανιστεί η Ελλάδα από προσώπου γης? Ωραία. Πέστε ότι ετοιμαζόμαστε να εξαφανίζουμε την Ελλάδα. Πιάνουμε λοιπόν τη χώρα, σκάβουμε 100 μέτρα στο έδαφος κάτω και τους εξαφανίζουμε όλους. Τους ρίχνουμε μέσα και ρίχνουμε και χώματα από πάνω, δεν ξέρω τι κάνουμε, και τους εξαφανίζουμε. Ωραία. Μετά ξέρετε τι πρέπει να γίνει για να εξαφανιστεί η Ελλάδα από προσώπου γης? Πρέπει να γυρίσουμε όλα τα μουσεία όλου του πλανήτη και να βγάλουμε όλα τα αρχαία που έχουμε πάρει από τη χώρα τους και τα έχουμε εκθέσει και έχουμε γεμίσει τα μουσεία μας. Πάει και αυτό, να τα εξαφανίσουμε. Μετά πρέπει να πάμε σε όλες τις βιβλιοθήκες και σε όλα τα πανεπιστήμια και να εξαφανίσουμε όλα τα γραπτά του Πλάτωνα, του ενός, του άλλου κτλ. Γιατί και όλα αυτά μέσα στην Ελλάδα είναι. Πρέπει να τα εξαφανίσουμε. Και να περιγράφει ένα πράγμα, 2-3 σελίδες, και τρελάθηκα με την ανάλυση αυτή. Αλλά δυστυχώς δεν χειρίζομαι και πολύ καλά, ξέρετε, είμαστε εμείς λίγο αναλφάβητοι με τα τεχνικά που να μπορούσα, ας πούμε, να το στείλω, ας πούμε, Φερρυππίν, αμέσως να το βρω, να το στείλω σε εσάς. Καταλάβατε,
0: ναι, που είστε
1: δημοσιογράφος, θα τρελαινόσασταν με αυτό, ναι, το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω το σκεπτικό του ανθρώπου που λέει ότι ακόμα και να εξαφανίσουμε το λαό, έχει από πίσω...
1: Έχει αφήσει μια ιστορία και έχουμε γεμίσει τις βιβλιοθήκες μας, τα μουσεία μας. Μετά είπε, έπιασε την ελληνική τη γλώσσα. Πιάστε τη γλώσσα σας και βγάλτε έξω όλες τις λέξεις που είναι για την ιατρική, για τη φαρμακευτική, για τα βότανα και τα λοιπά, και βγάλτε τα από το λεξιλόγιο σας. Είναι ελληνικές. Το τι έλεγε, σας λέω, εγώ τρελάθηκα. Και μάλιστα με πήρε μια κουμπάρα μου που είμαστε συμμαθήτριες από 15 χρονών και διατηρούμε μια φιλία μέχρι τώρα. Μου λέει, μου στείλες κάτι στο Messenger. Εγώ μόνο στο... και μου φύγει αμέσως, δεν το πρόλαβα. Εγώ μόνο στο Viber μένουν τα δικά μου. Λέω, θα σου το ξαναστείλω για να δω αν μπορέσω να το... Στο Viber δεν ξέρω να στέλνω. Από την... Πατάω εκεί το Messenger και πάει σε όλους τους Messenger. Τέλος πάντων. Μετά το τι είπε για την ιατρική, για τη γλώσσα, λεπτομέρειες. Να δούμε πόσες γλώσσες θα σας μείνουν, πώς θα μιλάτε. Ένα καταπληκτικό άρθρο. Γιατί αυτό δεν το βγάζουν? Αυτό πρέπει να γίνει για μένα. Τι να σου πω, Ευαγγέλιο το βρίσκω τώρα. Το Ευαγγέλιο, μίλησε για το Ευαγγέλιο. Είδε στα ελληνικά κατά 80%, δεν ξέρω τι είπε και τα λοιπά. Από εκεί άρχισε. Γιατί δεν τα θυμάμαι. Είναι πολύ μεγάλο κείμενο για να το θυμηθώ επακριβώς. Έπρεπε να το έχω μπροστά μου, να το διαβάζω λίγο. Αλλά σας λέω το σκεπτικό το δικό του. Να το πω στους ανθρώπους που τους πέφτει το ηθικό, ότι έχουμε ένα... Και επίσης έχω παρατηρήσει κάτι άλλο. Εμένα σαν γνωστή μαμά Ελληνίδα, τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο δεν μ' αρέσει να το παρακολουθώ, εντάξει. Και αφού έχω και συγκεκριμένο χρόνο, βλέπω πρώτα αυτά που με ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Και να σας πω, κάθισα για 5 λεπτά στο ποδόσφαιρο, για 5 λεπτά, και έβγαλε τους μαζεμένους 7-8 που πήρε τώρα η Αγγλία. Και λέω, ρε παιδιά, δεν καταλάβατε. Σαν χώρα, αφού 500.000 μετανάστες έχει πρόσφατα, τους είπε η Γερμανία. Τι μας έχει μείνει εμάς? Είμαστε πολύ λίγος λαός τώρα. Αν βγάλεις και τους 600.000 που φύγαν τα brain drain και τα λοιπά, τι μας έχει μείνει? Είμαστε 7 εκατομμύρια με το ζόρι, εγώ νομίζω. Αν αφαιρέσεις τους
0: στην Ελλάδα, λέτε, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν άλλα τόσα εκατομμύρια.
1: Ναι, όχι, μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αλλά από την Ελλάδα φύγαν αυτοί τώρα και τους πήραν στην Αγγλία στο ποδόσφαιρο. Έτσι, όταν έχεις 60 εκατομμύρια πληθυσμό...
0: Καλά, βέβαια, να σας πω, είναι επαγγελματικό το άθλημα, δεν είναι...
1: Αυτό, ακούστε να δείτε το σκεπτικό μου. Όταν έχεις 60 εκατομμύρια πληθυσμό και αναγκάζεσαι να πάρεις εσύ Αγγλία, που ήσουν οι πρώτοι στο ποδόσφαιρο και καλύτεροι από τους Έλληνες κάποτε, και αναγκάζεσαι να πάρεις μαζεμένους.
0: Παραμένει καλύτερη.
1: Ναι, μπορεί να παραμένει. Αυτό λέω.
0: Απλά επενδύει και σε παίκτες από το εξωτερικό που θεωρεί ότι θα αυξήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Την ποιότητα και του δικού τους, του επαγγελματικού, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Και εμείς έχουμε αυτό το πράγμα, έχουμε και πολύ καλούς. Δηλαδή, και ένας που βγαίνει πρώτος σε οποιοδήποτε, στο άθλημα. Ε, ξεπερούμε. Και είμαστε 6-7 εκατομμύρια. Η άλλη έχει 60 εκατομμύρια η Γερμανία, 60 εκατομμύρια η Αγγλία, 60 η Γαλλία. Και δεν τρέχουν από εκεί να βρουν να πάρουν. Όταν ξεχωρίζει λοιπόν τους Έλληνες, είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι απλά τα πράγματα όταν είσαι σε τέτοια μεγέθη που συγκρίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που σας λέω. Και αυτό οφείλεται, όχι για να επενέψω τον εαυτό μου, δεν το λέω γι' αυτό, μην νομίσετε ότι είμαι καμιά ψωνάρα μαμά, αλλά πιστεύω...
0: Κυρία Λαμπρινή, μισό, ένα λεπτό παρακαλώ, γιατί είναι μία ώρα. Ένα λεπτό και έρχομαι σας.
1: Ναι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Ελάτε, κυρία Λαμπρινή.
1: Ναι. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο σπουδαίο. Λίγο κριτική, ας πούμε, πάνω σε αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε και καλό ποιοτικό δυναμικό στην Ελλάδα. Απλώς οι ποιοτικοί Έλληνες δεν εμφανίζονται ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στην πολιτική, ούτε σε υποπτακέ ιστορίες. Ασχολούνται μόνο με την ποιότητα και φεύγουν μακριά γιατί δεν μπορούν να τους αντιμετωπίσουν όλους αυτούς και δεν μπορούν και ούτε θέλουν. Και εμφανίζεται, ας πούμε, μία τηλεόραση να δείχνει ότι στην Ελλάδα είμαστε έτσι. Δεν είμαστε έτσι αυτό που δείχνει η τηλεόραση. Δεν είμαστε. Και αυτοί οι μερικοί νέοι, οι οποίοι δεν ξέρουν οι κακόμοιροι, φοράνε εκεί τις παγέτες και τα αυτά που λαμπυρίζουν και βγαίνουν και νομίζουν ότι γίνονται φίρμες και γίνονται. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια κοπέλα που κάνει ένα διδακτορικό και κάθεται 4 μήνες μόνη της σε μια βάρκα και περιμένει να ακούσει, βάρκα το λέω έτσι, σε ένα καραβάκι στην ΑΕΗ και περιμένει να ακούσει ένα πράγμα. Ντακ, ντακ, ντακ, που κάνει η καρδιά της μεσογειακής φώκιας ή της αυτής και περιμένει γιατί γράφει το διδακτορικό. Τέτοια άλλα διαμάντια έχουμε. Στα εργαστήρια μέσα που δεν τρέχουν ούτε στα καφέ, ούτε δεξιά και αριστερά. Αυτά κάποιοι γονείς τα οθήσανε. Έχουμε και καλούς γονείς, μανάδες, πατεράδες που φροντίσαν αυτό το παιδί. Άμα δεν είχε πάρει αυτές τις αξίες, πώς θα πήγαινε να κάνει αυτό το διδακτορικό. Και τώρα έχουμε βρίσκοντα τα διδακτορικά. Τι ένα-δύο έχει πάρει ο καθένας. Δεν παίρνω κι άλλο ένα. Και δουλεύουν και κάνουν και τρίτο, τέταρτο διδακτορικό. Να καταλάβατε.
0: Υπάρχουν και αυτά που λέτε, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι. Δεν
0: βεβαίως.
1: Πρέπει να τα λέμε.
0: Και
1: ξέρετε κάτι, και οι δημοσιογράφοι, όχι ότι ζητάω από αυτούς, απλώς αυτοί επειδή βγαίνουν έτσι έξω, κάπου να υπενθυμίζουμε για να υπάρχουν και τα πρότυπα που θα αντιγράψουν τους άλλους. Τα υπόλοιπα νέα παιδιά που γιατί άμα ακούνε τα παιδιά εδώ, το παιδί πάει εκεί που ακούει το μπράβο. Άμα το πενεύεις και το φέρεσαι καλά και τα λοιπά, θα το πάρεις και θα γίνει και αυτό κάτι έτσι άμα του δείξεις το πρότυπο. Άμα έχουμε συνέχεια και λέμε έτσι, δείξε τα πρότυπα, δείξε τα καλά πρότυπα να έρθουν να αντιγράψουν. Εγώ τώρα έλεγα, αχ να ήμουν νέα να πήγαινα με τα κορίτσια να κολυμπάω εκεί που χορεύουν με τα στα κολύμπη και θαυμάζω ή δεν ξέρω τι, με καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει να δείξουμε και τα πρότυπα, να δείξουμε αυτούς θαυμάζουμε. Δηλαδή μπορείς αντί να ετοιμάζεσαι να κάνεις τις φυλακές του Αλκατράζ, να βάλεις μέσα τους μεγάλους εγκληματίες. Κάνε άλλα. Διπλασίασε το μισθό των νηπιαγωγών. Κάνε άλλα πράγματα. Πάρ' το αλλιώς.
0: Καλά το λέτε.
1: Πάρε και τις μανάδες. Πάρε τις μανάδες. Εδώ μερικά πράγματα τα παρακολουθώ. Στην Αυστρία έχει κάτι μανάδες οι οποίες, επειδή το ξέρουν οι Αυστριακοί, σου λέει μέχρι 3 χρονών τι δουλειά κάνεις, θα φύγεις από τη δουλειά σου. Πρώτον, δεν τη χάνει. Δεύτερον, όλο το μισθό που παίρνεις θα στον δίνω εγώ και θα κάθεσαι σπίτι να κοιτάζεις το μωρό σου μέχρι 3 χρονών. Γιατί εκεί γίνει η βάση του παιδιού. Για να γίνει και καλός άνθρωπος. Θες καλούς ανθρώπους, θες καλούς πολίτες, θες αξιόλογους ανθρώπους. Θα αρχίσεις από τους νηπιαγωγούς. Δεν θα χτίσεις τις φυλακές του Αλκατράζ να βάλεις τους μεγάλους εγκληματίες μέσα. Αυτός έχει χαλάσει ο άνθρωπος. Άμα του πάρεις το βιογραφικό θα δεις που έχει χαλάσει. Πάρα πολύ νωρίς παραμελημένος θα είναι, κακοποιημένος θα είναι. Από μωρό. Δεν γίνεται κανείς εγκληματία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαμπρινή. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Επίσης, να είστε καλά. Να έχετε και εσείς να δέχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Θα θυμίσω, λέει... Λοιπόν, η κυρία Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σας, κυρία Μάιρα. Καλή, να είστε καλά. Σου στέλνω, λέει, την αναφορά 557 του Ευρωβαρόμετρου που εξετάζει τις γνώσεις και τις τάσεις των Ευρωπαίων απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία. Μεταξύ άλλων, εξετάζει τις τάσεις του σε κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, θα το κατεβάσω, Μάιρα, σε ευχαριστώ πολύ. Όταν μου στέλνετε το έτοιμο το υλικό, γιατί και εγώ κάνω αναζήτηση και πρέπει ταυτόχρονα να διαβάζω, δεν γίνεται, δεν απλό. Γεια σου, λέει η κυρία Λαμπρινή. Αν συμβεί αυτό που περιγράφετε, ούτε λέξη δεν μπορέσουμε να αρθρώσουμε. Θα αρχίσουμε το γάβγισμα. Μια χαρά θα είμαστε. Ομιλία είναι και το γάβγισμα. Το κείμενο, λέει, που αναφέρει, έχει κοινοποιηθεί αρχικά από ένα Γάλλο και ένα Λατινοαμερικανό λογοτέχνη. Σήμερα διακινείται από έναν Αμερικανό, όπως και αρκετοί φιλελληνές. Ναι, θα το. Ναι. Ναι. Θα θυμίσω, λέει, τη συνέντευξη της Ειρήνης Παπά στον Νίκο Χατζηνικολάου, στην οποία με οργή λέει, είχε δηλώσει προς τους Ευρωπαίους: δώστε μας πίσω τη γλώσσα μας, να δούμε ποια γλώσσα θα μιλάτε. Ο Real Blogger θυμίζει, εξαφάνιση της Ελλάδας. Οι μόνοι, λέει, που ήθελαν και το πέτυχαν να εξαφανίσουν τους Έλληνες ήταν οι Χριστιανοί. Κύριος Κυριάκος, δεν ξέρω πώς σας ήρθε τώρα, κύριε Κυριάκο, αλλά εντάξει. Γιάννη, είσαι σε παραλήρημα τώρα, για πρόσφυγας αριστερός. Εντάξει, είναι η ώρα μάλλον. Ο Χίτλερ, λέει, σε ψεκασμένους απευθύνονταν, γι' αυτό είστε επικίνδυνοι. Ποιοι? Μάλιστα. Λοιπόν, αν βγάλουμε, λέει, από τον κάθε Έλληνα τους τίτλους «Είμαι πρώτος στον κόσμο», «Είμαι δεύτερος στο μπάσκετ» και όλα αυτά τα εθνικά παράσημα που φοράμε συλλογικά, μένει το δύσκολο. Ποιος είναι ο προσωπικός του τίτλος? Εκεί αρχίζει η σιωπή. Γιατί στην Ελλάδα η προσωπική επιτυχία έχει καταντήσει να σημαίνει το πόσο καλά βολεύτηκες. Επιτυχία να μην μιλάς για να μην χάσεις το βόλεμα, να κάνεις μια αρπαχτή, να ξεφύγεις από την εφορία, να το οδηγήσεις μετά σαν κατόρθωμα, να δείξεις στο διπλανό σου ότι η περιουσιακή σου κατάσταση μεγάλωσε. Και ας είναι φτιαγμένη σε πύληνα πόδια. Όχι να δημιουργήσεις, όχι να σταθείς στα πόδια σου με αξίες, αλλά να τη γλιτώσεις. Έχει δίκιο εδώ ο κύριος Νίκος. Χωριάτικες λογικές που τις έχουμε ντύσει με το μανδύα της καπατσοσύνης. Και ως αυτό μένει ο ορισμός της προσωπικής επιτυχίας, ο Έλληνας θα χειροκροτά τον τίτλο πρώτος στον κόσμο από την εξέδρα, αλλά στη δική του ζωή θα μένει θεατής. Ωραίο είναι το κείμενο αυτό, πολύ. Θα το κλέψω, κύριε Νίκο. Δεν λέω θα το δανειστώ, θα το κλέψω. Η κυρία Μαρίτα από το Χολαργό, γεια σας.
7: Ναι, ναι, με ακούτε?
0: Αμέ.
7: Γεια σας, κύριε Παρδάλη. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δείξω απλά το απλό ζήτημα, ότι οι άνθρωποι που έχουν κατοικίδια δεν μπορούν να βρουν σπίτι προς ενοικίαση.
0: Μάλιστα.
7: Και είναι τραγικό. Εγώ έχω ζωντανά. Έχω ζωντανά που τα έχω μεταδώσει. Τα έχω μαζέψει από το δρόμο, κύριε.
0: Ναι.
7: Τα έχω μεγαλώσει. Εξαρτώνται από εμένα.
0: Ναι.
7: Okay.
0: Όταν λέτε ζωντανά, εννοείται γατάκια, σκυλάκια.
7: Ζωντανάκια. Γατάκια.
0: Ναι.
7: Γατάκια, σκυλάκια, γατάκια έχω εγώ τώρα. Ναι. Αλλά και σκυλάκια να ήταν.
0: Ναι, ναι.
7: Εντάξει. Έχω γατάκια όμως.
0: Ναι.
7: Που δεν κάνουν φασαρία. Δεν μπορώ να βρω σπίτι, κύριε. Δεν δέχεται κανείς κατοικίδια.
0: Ναι, άρα εμείς που έχουμε... Βάζουν πολύ όρο να μην υπάρχουν ότι δεν επιτρέπονται κατοικίδια. Το οποίο απαγορεύεται βέβαια.
7: Ακριβώς αυτό.
0: Αλλά,
7: ακριβώς
0: ναι, καλά,
7: αυτό.
0: Ωραία. Και με απαγορεύεται και τι έγινε.
7: Δεν είναι έτσι απλό όμως.
0: Όχι,
7: να απαγορεύεται τι έγινε.
0: Όχι, απλό δεν είναι. Σας περιγράφω απλό την κατάσταση. Δεν είναι πολύ. Και καταγγελία να κάνετε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
7: Όχι, όχι. Μα, δεν γίνεται να κάνω καταγγελία όταν θέλω να ενοικιάσω ένα σπίτι.
0: Αυτό
7: και να
0: αρχίσω
7: μια καταγγελία.
0: Όχι, ακόμα και αν κάνετε μια καταγγελία και πείτε ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να διάκρει.
7: Μα το λέμε πάρα πολύ όμως αυτό το πράγμα, κύριε. Δηλαδή, εγώ έχω μπει σε ένα σωρό σελίδες για σπίτι χωρίς μεσίτη, γιατί έχω τεράστια ανάγκη να βρω ένα σπίτι.
0: No.
7: Πρέπει να φύγω από το που είμαι και πρέπει να βρω ένα σπίτι. Και δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να αφήσω τα ζώα μου. Να τα αφήσω στον κήπο, να τα πετάξω έξω, εγώ που τα πήρα. Δηλαδή αυτό μου ζητάνε, να τα πετάξω τα ζώα μου έξω.
0: Ναι.
7: Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Και εμείς λοιπόν που έχουμε ζωντανά, τι θα κάνουμε? Θα πετάμε τα ζωντανά μας και θα κοιμόμαστε στα παγκάκια?
0: Να σας απαντήσω κοινικά.
7: Να μου απαντήσετε όπως θέλετε.
0: Θα σας απαντήσω, κοινικά.
7: Θα δεν... κοιμόμαστε τα παγκάκια, ναι,
0: όχι,
7: το κατάλαβα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Η απάντηση δεν είναι η δική μου. Είναι η απάντηση που νομίζω δίνει η κοινωνία. Μέρος, δεν μας νοιάζει.
7: Δεν μας νοιάζει. Οκ, δεν μας νοιάζει για τίποτα όμως. Οκ. Okay. Είναι πάρα πολύ τραγικό ότι δεν μας νοιάζει για τίποτα. Άρα λοιπόν,
0: κυρία Μαρίτα, δεν μας νοιάζει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι.
7: Κύριε, αυτό το ξέρω πάρα πολύ ναι. Καλά, ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι.
0: Και θα μας νοιάξει η κυρία... καταλαβαίνετε πως μην με παρεξηγείτε.
7: Όχι,
0: και θα μας νοιάξει η κυρία Μαρίτα που θέλει να μετακομίσει και έχει γατάκια. Εδώ δεν μας νοιάζει το διπλανό σπίτι που η 15χρονη έχει μείνει έγκυος, που ο 9χρονος έχει σύμφυλη. Τι λέτε τώρα.
7: Κύριε Μανώλη, να σας πω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ
0: λοιπόν,
7: καλά τι λέτε.
0: Τι συζητάμε?
7: Όχι, συζητάμε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν συμβεί και άλλα. Και εννοείται ότι ο διπλανός δεν νοιάζεται για το πώς είναι η κυρία Μαρίτα και τι περνάει.
0: Έτσι.
7: Οπότε καταλαβαίνω, σας λέω πάρα πολύ καλά. Αλλά επειδή βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουμε ζώα, που τα μεγαλώνουμε. Εμένα, εγώ δεν είμαι συλλέκτρια ζώων, κύριε Παρδάλη, να ακούνε και
0: κανείς
7: οι υπόλοιποι. Ορίστε.
0: Κανείς δεν είναι. Τα ζώα δεν είναι είδος προσυλλογή.
7: Όχι. Υπάρχουν και κάποιοι που, εντάξει, δεν είμαι συλλέκτρια ζώων. Όλα τα ζώα μου είναι στηρωμένα, γιατί αν δεν ήταν στηρωμένα δεν θα είχα αυτά που έχω. Θα ήταν πολύ παραπάνω. Οκ.
0: Ναι.
7: Okay. Δεν είμαι συλλέκτρια. Είναι μαζεμένα ζωάκια από το δρόμο που είχαν ανάγκη, τα μεγάλωσα και τα γατιά μου εξαρτώνται από μένα. Για να κοιμηθούν, η μία έρχεται στη μασχάλη μου, η άλλη πρέπει να πάει στο λαιμό μου. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Δήμος μου πρότεινε έναν ξενώνα για εμένα.
0: Για εσάς?
7: Για εμένα.
0: Χωρίς τα ζώα.
7: Ναι, ναι. Εννοείται. Για εμένα. Και τα ζώα.
0: Ξενώνα γιατί σας πρότεινε,
7: δούμε.
0: Επειδή υπάρχει οικονομική αδυναμία.
7: Εννοώ ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία.
0: Mm.
7: Και γι' αυτό και πρέπει να φύγω από αυτό το σπίτι. Mm. Αν δεν υπήρχε οικονομική αδυναμία.
0: Όχι, θα μπορούσε να. Εντάξει, ο λόγος που ο καθένας θέλει να φύγει μπορεί να είναι διαφορετικός.
7: Όχι, γιατί ο ιδιοκτήτης θέλει το σπίτι του να το ανακαινήσει και να το ενοικιάσει πολύ ακριβότερα, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
7: Ωραία. Λοιπόν, εμείς λοιπόν οι άνθρωποι που έχουμε ζωντανά, πού θα πάμε, που δεν μας θέλει κανείς. Δεν μας θέλει κανείς. Μη του τρίψουν τους στίχους, μη του τρίψουν το πλακάκι, μη του αυτό. Πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τα ζώα. Είμαστε ανέστητοι, δηλαδή, από τη μία μέρα στην άλλη, από ευαίσθητοι θα γίνουμε ανέστητοι. Ανοίγουμε μία πόρτα, αφήνουμε τα ζωντανά μας και φύγαμε. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Αν σας παρηγορεί, δεν σας παρηγορεί.
7: Πείτε μου.
0: Αν σας παρηγορεί, υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν τα παιδιά τους.
7: Όχι, δεν με παρηγορεί καθόλου, κύριε, αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μπορώ να το βάλω καν στο μυαλό μου, γιατί και αυτά τα ζωντανά, εγώ δεν έχω παιδιά ανθρώπινα, αυτά είναι τα παιδιά μου, τα γούνινα.
0: Όχι, απλά σας λέω ότι
7: όχι,
0: υπάρχουν
7: Μανώλη, καταλάβατε,
0: ναι, και εσείς σας λέω. Γι' αυτό και σας το λέω.
7: Αυτά είναι τα δικά μου τα παιδιά. Δεν ήμουν τυχερή να έχω ανθρώπινα παιδιά. Έχω γούνινα παιδιά. Έτσι τα λέω, τα γούνινα παιδιά. Είναι παιδιά μεγαλωμένα από μένα. Με βιπερό, με τα πάντα όλα. Δεν τα γέννησα. Τα ανέθρεψα. Και δεν τα πετάω.
0: Εύχομαι να καταφέρετε να βρείτε αυτό που ψάχνετε, κυρία Μαρίτα.
7: Εύχομαι, αν κάποιος... σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα είναι
7: πολύ
0: εύκολο. Αλλά...
7: εύχομαι, αν κάποιος από τους ακροατές ακούσει κάτι... Αν ξέρει κάποιο σπίτι που ενοικιάζεται κάτι, ας επικοινωνήσει με εσάς. Και άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν το ίδιο θέμα με μένα και να ακούνε τώρα. Δηλαδή ας βάλουμε όλοι μια φωνή να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Σας ακούω κάθε βράδυ, κύριε Μανέ.
0: Να είστε καλά.
7: Και εσείς.
0: Καλό ξημέρωμα εύχομαι.
7: Επίσης.
0: Γεια σας.
7: 17
0: λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι επιστρέφουμε.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δεν με νοιάζει με ποιον ακούς απόψε αυτό το τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε. 22 λεπτά μετά τη μία. Κάτι λέγαμε τώρα, δεν πειράζει. Δεν θα τα μαθαίνετε κιόλα. Έμα τώρα. Λοιπόν. Αυτό λέει για τους πρόσφυγες. Το έστειλε επειδή ακούσει να έχει αυτό το ηλίθιο Μαϊσάκ που είναι προσφυγική ομάδα και σε δεξιό. Καλά, εταίρον εκάτερον, τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί ο πρόσφυγας να είναι απαραίτητα αριστερός, μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Αλλά ναι, η ΑΕΚ είναι προσφυγική ομάδα. Προφανώς. Δεν σημαίνει ότι και δεν μπορεί κάποιος οπαδός της ΑΕΚ του Πανιόνιου να μην ψηφίζει ό,τι θέλει να ψηφίσει. Αυτό πάλι που πρέπει να μπλέκουμε τις ομάδες μετά, δεν το έχω καταλάβει. Ποτέ δεν το κάνω. Εντάξει. Εγώ έχω πει την ομάδα, εγώ προσωπικά την ομάδα την παντρεύεσαι. Το κόμμα όχι. Αλλά. Και που το συζητάμε. Λοιπόν, κύριε Νίκο, το κρατάω και τα δύο μηνύματα που μου στείλατε τώρα, διότι θέλουνε, πρέπει να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Ο κύριος Αντώνης από Μελβούρνη λέει: εμείς οι σημερινοί Έλληνες, λέει, τι σχέση έχουμε εκείνους που δημιούργησαν όλα αυτά? Δεν είμαστε απογονοί τους, ξέρω εγώ. Τι σχέση, ό,τι σχέση μπορεί να έχει ο κάθε λαός με τους προγόνους του. Έχουμε κάποια σχέση. Εκείνους δεν επικαλούμαστε στα καλά και στα θετικά και σε όλα αυτά. Η δημοκρατία, η κοιτίδα του πολιτισμού κτλ. Αυτά δεν είναι. Αυτά δεν πουλάμε. Άρα αυτή είναι η σχέση μας. Τι σχέση, αυτή είναι η σχέση. Ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. Λέτε, κύριε Λευτέρη.
1: Ευχαριστώ, ξημέρωμα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Για μιλήστε λίγο, όχι πολύ καθαρά. Είναι ανοιχτή ακρόαση, πρέπει να οδηγείτε. Ναι, ανοιχτή ακρόαση, πρέπει να οδηγείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, για την κυρία με τα

0: πόλη εκεί που είναι.
1: Μπορεί όμως να έχει υποχρεώσει εδώ στην Αθήνα.
0: Δεν γίνεται να έχουμε την πίτα ολόκληρη και το σκύλο.
1: Καλά, δεν είναι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μπορεί να δουλεύει, δεν ξέρω. Δεν είναι.
0: Δηλαδή, θέλω... Μπορεί, εντάξει, εγώ είπα.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι έτσι όπως το λέτε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, δεν ζητάει να πάει κάπου να μην πληρώνει νίκη. Ζητάει να πάει κάπου να πληρώνει νίκη, αλλά να έχει τα ζωντανά της. Δεν είναι παράλογο.
0: Θα πρέπει να συμβιβαστεί όμως. Αφού δεν υπάρχει λύση.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Αν θα βρει, θα βρει.
1: Μισό λεπτό, κύριε Λευτέρη. Κοίτα, ακούστε τώρα τι λέτε. Ακούω με πολύ σεβασμό αυτό που μου λέτε. Αλλά αυτό που τις λένε είναι παράνομο. Δεν επιτρέπεται να σου απαγορεύσει κατοικίδιο. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο.
0: Όπως είπατε, πολλά δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, αλλά να σας πω, γιατί να συμβιβαστεί λοιπόν με κάτι που είναι παράνομο. Αυτούς τους συμβιβασμούς ξεκινάμε να κάνουμε, κύριε Λευτέρη, στη ζωή μας και καταλήγουμε όπου να είναι. Δηλαδή, το συζητούσαμε πριν με τον Τάκη. Πας να νοικιάσεις ένα σπίτι και σου λέει: είστε παντρεμένος, έχετε παιδί. Ναι. Μεγάλο, μικρό, τι σε νοιάζει. Αν το παιδί μου είναι μεγάλο ή μικρό. Αν είναι μικρό, θα βάψει. Μισό λεπτό. Αν είναι μικρό, θα σου βάψει τον τοίχο. Αν είναι μεγάλο, θα φέρει την κόμενα. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ναι, έχω και παιδί. Μη μου πεις ότι έχεις και σκύλο. Όχι, αλλά θέλω να πάρω. Δεν νοικιάζω. Τι λες, ρε φίλε. Δεν πάει έτσι.
0: Θα φέρνετε
1: και κόσμο στο σπίτι. Θα κάνετε και πάρτι, θα κάνετε και γιορτές. Μα δεν είναι τώρα αυτή η λογική. Μην τον νοικιάσεις.
0: Ακριβώς αυτό γίνεται.
1: Καταλάβατε τώρα. Δηλαδή τι θες να βάλεις. Θες να βάλεις μέσα ποιον. Έναν 75χρονο, 80χρονο που θα φέρει μια ρωσίδα να τον ταχθυρτίζει ας πούμε και να του τα τρώει και θα είναι όλα καλά.
0: Συμφωνώ με σε όλα αυτά. Μου ήρθε αυτή μια ιδέα.
1: Όχι, καλά κάνατε.
0: Σε κάποιο χωριό.
1: Και εγώ θα το σκεφτόμουν.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα, ενίκιο. Γιατί είπε οικονομικά προβλήματα ότι έχει.
1: Ναι, είπε ότι ο ιδιοκτήτης μου θέλει να το ανακαινήσει.
0: Ναι, και λόγω του ότι δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να το πληρώσει.
1: Ναι, μετά την ανακαίνιση προφανώς. Γιατί θα τη κάνει αύξηση που δεν μπορεί να την πληρώσει.
0: Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Σε κάποιο χωριό σίγουρα δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ναι, αν δεν έχει υποχρεώσεις μπορεί να το κάνει. Αλλά
0: μια σκέψη έκανα.
1: Σωστό.
0: Και την είπα.
1: Πού κινείστε τώρα εσείς, κύριε Λευτέρη, πού βρίσκεστε?
0: Είμαι Augsburg, πάω για Μόναχο.
1: Μάλιστα. Τι μεταφέρετε, αν επιτρέπετε?
0: Για αεροδρόμιο.
1: Πάτε αεροδρόμιο, μάλιστα.
0: Από αεροδρόμιο, αεροδρόμιο πάω.
1: Πάτε οπότε με επιβάτες?
0: Όχι, φορτηγό.
1: Α, φορτηγό, μάλιστα. Μόνιμα.
0: Κάθε βράδυ κάνω αυτή τη μόνιμα. Αυτή τη διαδρομή.
1: Πόσα.
0: Κάθε μόνο εγώ στο κάθε.
1: Ναι, κύριε Λευτέρη, να ρωτήσω, εκεί ψάχνουν οδηγούς, έτσι?
0: Ναι.
1: Δεν έχουν οδηγούς.
0: Λείπουνε.
1: Και τι, ναι. Και τι ηλικίες ζητάνε?
0: Και 70 να είναι. Και 80 αν θέλει.
1: Καλά, 70 και 80 είναι πολύ μεγάλη. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη, δεν γίνεται.
0: Οδηγάνε, υπάρχουν.
1: Και τα λεφτά είναι καλά?
0: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Καλά είναι. Δηλαδή, καθαρά αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν έχει σημασία, είναι και νυχτερινά, παίρνω. 3,5-4.
1: 3,5-4 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Καθαρά. Μένουν τα μισά τουλάχιστον.
0: Εξαρτάται. Όπως θα τα πας.
1: Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Να το πω διαφορετικά. Μένει κάτι?
0: Θέλω να πω
1: ζείτε με αξιοπρέπεια.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το σημαντικό. Πληρώνετε δηλαδή τις υποχρεώσεις σας και έχετε να ζήσετε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δεν παίρνουν όλοι οι οδηγοί αυτά τα λεφτά, θα το λένε και αυτό.
1: Ναι, αλλά κάποιοι θα παίρνουν λιγότερα, κάποιοι θα παίρνουν και περισσότερα, φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, αρχίζουν, μπορούμε να πούμε οδηγός, αν θα έρθει κάποιο επαγγελματικό να έχει μεγάλο.
1: Ναι.
0: Από 2-8 καθαρά θα τα πάρει.
1: Δεν είναι και άσχημα. Δεν είναι και άσχημα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά βλέπει. Για τα ζώα, κάτι άλλο αλήθεια που ήθελα να πω. Για την ακρίβεια δεν ξέρω αν προλάβουν να

0: συζητήσουμε. Πάντα για το ανοίγω το θέμα, δεν το προλαβαίνω.
1: Ελάτε,
0: για
1: πάμε.
0: Το σκύλο, θα πω για ένα σκύλο, μόνο εκείνο που πάτησε κάποιος το δρόμο.
1: Ναι.
0: Που τον βάλανε πρόστιμο. Τον ιδιοκτήτη τον βάλαν πρόστιμο. Εκείνος δεν είναι υπεύθυνος, θα ήταν δεμένο
1: μέσα
0: στο σκύλο.
1: Δίκιο,
0: δηλαδή, εγώ αν ήμουν, θα ζητούσα αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη. Και θα μου χαλούσε τα μάξι, γιατί με έκανε, θα με τρόμαζε.
1: Καλά, μπορεί να σκοτωθείς κιόλας.
0: Να πίνεις στον δρόμο.
1: Μπορεί και να σκοτωθείς, δεν είναι αλίμονο.
0: Ναι, γιατί να μην το δέτω, βάλαν πρόστιμο.
1: Δεν το ξέρω. Εξαρτάται από τις συνθήκες του ατυχήματος, βέβαια.
0: Δεν άκουγε και τίποτα κάποτε. Δεν ναι. Πάμε για την ακρίβεια να μιλήσουμε.
1: Για πάμε, ναι, βέβαια.
0: Για το ΚΚΑ, για την ακρίβεια. Η δικιά μου σκέψη, τώρα κατά πόσο είναι σωστή, μακάρι να με βοηθούσαν ορισμένοι ακρότες.
1: Ναι.
0: Λευκή, ο Ιωσήφου, ο Κούμερα ή κι άλλοι που θα μην αναφερθώ σε όλους, δεν μπορώ.
1: Ναι, για πείτε.
0: Λοιπόν, όλες θέλουμε σταθερότητα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στις τιμές.
1: Ναι.
0: Εγώ, η δικιά μου πρόταση, όπως είναι το πόσο κάνει που υπάρχει πλατφόρμα,
1: ναι,
0: γράφονται όλες τις τιμές. Εκεί.
1: Ναι.
0: Αναμήνα να μπορεί ο καθένας που πουλάει να μην επιτρέπεται πάνω από το 3% να κάνει έκπτωση από τη τιμή που το είχε τελευταία φορά. Τον μήνα μέσα θα επιτρέπεται να τον εβάσει ελεύθερο, όσο θέλει.
1: Ναι.
0: Αλλά από την τελευταία τιμή που το έχει και μέσα σε αυτό το μήνα που το ανέβασε, δεν θα επιτρέπεται κάτω από το 3% να το κάνει έκπτωση, να το κατεβάσει.
1: Και τι πετυχαίνει με αυτό?
0: Τι πετυχαίνει?
1: Ναι.
0: Πρώτον, οι τιμές υπάρχει σταθερότητα. Γιατί εσείς αν το βάλετε παράδειγμα ένα γύρο, θα πούμε για το απλό πράγμα, 10 ευρώ.
1: Ναι.
0: Εγώ το βάλω 8. Εσείς τον άλλο μήνα έχετε δικαίωμα να το κατεβάσετε μέχρι 1,70.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή να υπάρχει το ψυχολογικό.
1: Ότι δεν θα μπορώ να πουλήσω γιατί ο άλλος το έχει πιο φθηνά.
0: Ακριβώς. Κάπου θα υπάρχει το ψυχολογικό. Γι' αυτό φυσικά θα πρέπει να είναι σε όλα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και στις υπηρεσίες. Και στα αεροπορικά στήρια. Και στη βενζίνη ακόμα. Δηλαδή το ψυχολογικό, επειδή είμαστε σε φιλελεύθερη αγορά, το επάνω να είναι ελεύθερο. Όσο θέλει ας το βάλει.
1: Αλλά αναλαμβάνεις και την ευθύνη αν δεν πουλήσεις. Θα σου μείνει.
0: Να μην επιτρέψει.
1: Αυτό λέω, ότι μπορείς να το βάλεις όσο θες, αλλά αν δεν πουλήσεις δεν μπορείς να κατεβάσεις την τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά θα σου μείνει.
0: Ακριβώς. Και εσύ ο άλλος θα βάλει τη τιμή που θα, από την αρχή που θα νομίζει ότι θα μπορεί να πουλήσει.
1: Έτσι μπορεί να πέσουν και οι τιμές. Δεν έχετε. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Αυτό ακριβώς είναι η πρόταση μου. Χρόνια τώρα, δεν ξέρω, θα είχα στείλει και κάποτε email, έστειλα τώρα κατά πόσο ακούστηκε, πόσο μελετήθηκε.
1: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ηλεκτρονικά είναι δυνατόν να εφαρμοστεί.
1: Ναι, δεν ξέρω, εννοώ το κράτος, νομίζω το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει στις τιμές.
0: Αν έχει δικαίωμα να βάλει πλαφόν προς τα κάτω, δεν ξέρω αυτό.
1: Αυτό δεν ξέρω κι εγώ.
0: Γιατί αλλιώς θα ήταν κάτι, κατά τη δικιά μου γνώμη, και μακάρι να γινόταν ευρωπαϊκό αυτό.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο. Αυτό ευχαρίστως από εβδομάδα κάποιος ακροατής έχει κάποια γνώμη σε αυτό το θέμα. Ευχαρίστως. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα μπορούσε να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Δικιά μου γνώμη.
1: Πιθανόν, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά το ακούμε ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι εντάξει. ήθελα να πω και κάτι άλλο, το ξέχασα τώρα.
1: Ρωτάει εδώ ένας ακροατής ο κύριος Θανάσης, επειδή είπατε και 70 και 80 ετών, εδώ ξέρετε, πιάσαν τώρα έναν 80χρονο που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Αττική Οδό και η άδειά του είχε λήξει καμιά δεκαριά χρόνια.
0: Εντάξει, αυτός είναι από το γιατρό ήδη, ήταν ανίκανος να οδηγήσει.
1: Ναι, αλλά οδηγούσε.
0: Πολύ σύγκρουμα, παράνομος υπάρχουν. Υπάρχουν παράνομοι. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε οδηγάνε εδώ ορισμένοι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Δηλαδή εδώ περνάει από τους γιατρούς, άμα τον βρίσκει εντάξει, οδηγάει. Δεν έχει θέμα. Δεν το παίρνουν δηλαδή όπως στην Ελλάδα έλεγε το 65 χρονών νομίζω, και όταν έβγαινε σε σύνταξη έφερνε στο δίπλωμα. Εδώ δεν το κάνει.
1: Ναι.
0: Απλώς όταν 5 χρόνια πρέπει να κάνεις όλα αυτά που πρέπει να γίνουν.
1: Σωστό. Έτσι πρέπει να λειτουργεί.
0: Θα χαιρόμουν για την ακρίβεια να ακούσω κάποια γνώμη από κάποιους ακροατές.
1: Ναι, επειδή τώρα είναι αργά και
0: αυτό
1: πάμε
0: προς...
1: Επειδή λένε αργά και πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, εγώ θα το επαναφέρω και αύριο το θέμα και όταν θα έχω έναν παράγοντα της αγοράς θα του το θέσω. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον έτσι να... και εγώ θέλω να ακούσω απόψεις. Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ,
1: κύριε Λευτέρη. Καλό δρόμο να.
0: Πάντα και όλους τους ακροατές τους ακούω. Με άλλους διαφωνώ, με άλλους συμφωνώ. Ευχάριστα πάντα είναι όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Έγινε.
1: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Γεια σας.

Λοιπόν, κύριε Νικόλαε, που υπογράφετε με το 10-10-60 το mail σας, για να καταλάβετε σε ποιον αναφέρομαι, αυτό που μου γράφετε για την εταιρεία τη συγκεκριμένη, δεν αμφισβητώ αυτό που μου γράφετε, θέλω λίγο να το ψάξω, γιατί αν το διαβάσω έτσι, καταλαβαίνετε, η παραμικρή λεπτομέρεια να έχει ξεφύγει, εγώ θα το έχω το πρόβλημα. Το βλέπω πολύ προσεκτικά και θέλω λίγο να ψάξω τις λεπτομέρειες, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, για να μην πω κάτι που δεν λέω ότι δεν έχετε στείλει, δεν είναι σωστό το μήνυμά σας, απλά επειδή έχει πολλά στοιχεία συγκεκριμένα, θέλω να είμαι απολύτως ακριβής. Ναι, κυρία Γιώτα, προφανώς και έχουν ευθύνη τα κατοικίδια. Δεν είναι μπιμπελό. Τι εννοείτε δεν μπορώ να συντηρώ τον εαυτό μου? Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συντηρούν τον εαυτό τους. Είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, δεν γίνεται. Όταν έχεις ένα κατοικίδιο, έχεις την προφανή ευθύνη για τη ζωή του. Τη σύντησή του, την καθαριότητά του, τη βόλτα του, την ψυχαγωγία του. Δηλαδή, έτσι, η βόλτα του, αυτό είναι η ψυχαγωγία του. Απλά πράγματα, καθημερινά, τα οποία κάποιοι άνθρωποι βεβαίως δεν τα έχουν, δεν έχουν, ίσως να το λέτε έτσι, δεν έχουν τη δυνατότητα να τα προσφέρουν στον εαυτό τους. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Συγγνώμη, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Γεια σας κύριε Αλέξανδρε. Δεν πειράζει κύριε Αλέξανδρε, μην ο κύριος Λευτέρης που είναι θυμωμένος δεν έχει δικαίωμα να είναι θυμωμένος και να βγαίνει όπου θέλει. Αλίμονο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα και σε εσάς. Λοιπόν, εδώ δεν παρακαλάμε κανέναν. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όποιον θέλει να επικοινωνήσει και όποιος δεν θέλει είναι δικαίωμά του προφανώς. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Ναι, δεν, για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν παρακολουθώ. Και δεν παρακολουθώ διότι θεωρώ ότι είναι χάσιμο χρόνο. Το λέω και για αυτά που γράφω εγώ, έτσι. Όποτε τύχει να γράψω κάτι. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο δημιουργικά πράγματα να κάνω από το να κάθομαι να παρακολουθώ βίντεο στο Facebook ή στο TikTok ή στο δεν ξέρω πού αλλού ή στο Instagram. Μία εποχή όχι πολύ μακριά από τώρα, πριν από κάνα χρόνο, 1,5, κόλλαγα και εγώ με αυτό που λένε σκρολάρισμα. Δηλαδή πήγαινα από το ένα βιντεάκι στο άλλο, από το ένα βιντεάκι στο άλλο και πέρναγε η ώρα και δεν καταλάβαινα πώς πέρασε η ώρα. Και λέω τι έγινε τώρα. Ήτανε 3 και πήγε 5. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και εκεί κατάλαβα ότι χάνω χρόνο. Και σας λέω, το λέω εγώ που γράφω, πια πολύ σπάνια, που γράφω και που κάποιος μπορεί να δαπανίσει χρόνο και για να διαβάσει αυτό που έχω γράψει. Ισχύει και για μένα. Δεν συμμετέχω πια. Διότι προτιμώ να βάλω να ακούσω μια μουσική έτσι που θα με ηρεμήσει, θα μου καθαρίσει λίγο το μυαλό ή να κάτσω να δω μια ταινία με την οποία θα διασκεδάσω ανάλογα με την ώρα και τη διάθεση που έχω, παρά να χάσω 2 ώρες κοιτώντας το τηλέφωνο που είναι μια οθόνη που ούτως ή άλλως λόγω της δουλειάς μου πολλές ώρες την ημέρα κοιτάω μια οθόνη. Δηλαδή ακόμα και τη μουσική που θα βάλω θα φροντίσω να βάλω μια μουσική που να μπορώ να έχω κλειστά τα μάτια μου να μην κοιτάω μια οθόνη. Εντάξει, την ταινία οπωσδήποτε θα βλέπεις. Ή μπορεί να βάλω μια ελληνική ταινία και να έχω κλειστά τα μάτια μου και να ακούω, να μην βλέπω. Το έχω απορρίψει λίγο, έχω καταφέρει να το εξισορροπήσω και μάλιστα κάθε εβδομάδα, δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα, τα τηλέφωνα το έχουν αυτό, σου γράφει ότι αυτή την εβδομάδα χρησιμοποίησατε το τηλέφωνο 1 ώρα και τόσα λεπτά παραπάνω. Μία εποχή μου βγάζει συνέχεια και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Τώρα, όταν σταμάτησα στην αρχή, μου έβγαλε κάτι φοβερά. Αυτή την εβδομάδα χρησιμοποίησατε το τηλέφωνο σας 4 ώρες λιγότερο. Το οποίο 4 ώρες, αν το σκεφτείτε, είναι περίπου 1/2 ώρα την ημέρα. Έτσι, στις 7 μέρες, περίπου 1/2 ώρα την ημέρα. Μετά πάλι 3 και έφτασα σε ένα σημείο να είναι 1 ώρα την ημέρα λιγότερο, και μετά πια σταμάτησε, δεν μειώνονταν άλλο. Βήγαινε 2 λεπτά παραπάνω. 2 λεπτά λιγότερο. Πέσαμε εκεί. Και τώρα πια είμαι σε μια ισορροπία χωρίς να το. Απλά κάνω κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Σχεδόν τις ίδιες ώρες. Εκεί στα 2 με 3 λεπτά πάνω ή κάτω. Δεν βλέπω την ώρα, χρησιμοποίησα το τηλέφωνο σας αυτή την εβδομάδα 3 λεπτά περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι 3 λεπτά περισσότερο διάβαζα κάτι. Ή μπορεί να είδα και ένα βιντεάκι. 3 λεπτά λιγότερο. Καλά είμαστε. Λοιπόν, τι μου έχετε στείλει εδώ τώρα.
πρέπει να βρω τα... Πρέπει να βρω, κύριε Αλέξανδρε, τα μηνύματα. Φαντάζομαι δύσκολο θα το βρω. Τώρα μέσα σε 80 μηνύματα. Α, να το δω, το βρήκα. Λοιπόν, καλησπέρα κυρία Κωνσταντίνα, να είστε καλά. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και από τις 9 μέχρι τις 2 για αυτή την εβδομάδα, βέβαια, που λείπει ακόμα η κυρία Ελένη μόνος μου, από την άλλη εβδομάδα, από την άλλη εβδομάδα κανονικά 9 με 11 με την κυρία Ελένη. Λοιπόν, ναι, το είδα, κύριε Αλέξανδρε, δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως γι' αυτό, ειλικρινά. Ο κύριος Λευτέρης, όταν θα θελήσει να βγει, και αν θελήσει να βγει θα βγει, αν δεν θέλει δεν θα βγει. Λοιπόν, τι μου γράφεις, ρε Γιάννη? Εμένα, λέει, μου αρέσει να βλέπω βιντεάκια από ξένους που επισκέπτονται τη χώρα μας και την αποθέουν. Είναι το ακριβώς αντίθετο με ό,τι γίνεται στην εκπομπή σου, που οι Έλληνες κατηγορούν την Ελλάδα για να έρχομαι στα ίσα μου. Εντάξει. Άκου την εκπομπή και μετά βάζε τα βιντεάκια με τους Έλληνες, με τους ξένους που αποθεώνουν την Ελλάδα. Ναι, έχει νευριάσει ο κύριος Λευτέρης, κύριε Τάσο, γιατί είχα πει ότι τότε στην αρχή ότι θα κόψουμε τους χαιρετισμούς. Μετά μίλησα με πολλούς ακράτες που μου είπαν ότι θέλουν να στέλνουν χαιρετισμούς, είπα θα τους στέλνουν. Αλλά έχει θυμώσει ο κύριος Λευτέρης, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αν ποτέ θελήσει θα πάρει. Αυτά για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης για το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής και ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη ήταν στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι αυτό το πράγμα με τη βαθμολογία στο κύπελο, το έβλεπα σήμερα, ανούσιο το βρίσκω, τέλος πάντων, τα έχουμε κάνει όλα league face για κάποιο, ναι, εντάξει, κέρδισε 1-0, πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, την νίκη Βόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού είναι πια με βαθμούς, αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί, οπότε πήρε τους 3 βαθμούς. Έξω και το δεν βγάλαμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρωτεθώς για αύριο, την ίδια ώρα, δηλαδή στις 9, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο που είχε ένα φοβερό αφιέρωμα, δεν σας λέω, θα ακούσετε. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πια, Παρασκευή, 4 του μήνα απόψε, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, τον Real FM, του 97,8. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, προσεκτικά, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Το τρίπτυχο προσδιορίζει τον προσανατολισμό του Παζό ιδεολογικά και πολιτικά. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση, που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, ένα έχω να σας πω. Η Κάτζου θα τον μεθύσει τον ήλιο, είναι σίγουρο ναι. Αν δείτε με τι ένταση τραγουδάει και με τι ένταση φέρνει στο μυαλό της αναμνήσεις εκεί από τις ιστορικές αυτές στιγμές της ιδρυτικής διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, δεν θα το πιστεύετε.
1: Δεν θα το πιστεύω.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Δεν μου φαινόταν, ε.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς τα δικά μας, ρε παιδί μου, εντάξει. Μ' αρέσει αυτό και όλο αυτό το μου θυμίζει διάφορα, ρε παιδί μου. Αυτό
0: εντάξει, φαινό. Είναι τα χρόνια τα οποία μεγαλώσαμε.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Σαν σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη του 1974, στο ξενοδοχείο King Palace στην Αθήνα, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Το τρίπτυχο Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση.
1: Κοίτα τώρα, δεν ξέρω αν όλοι κάποια στιγμή έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το σλόγγαν, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή, ξέρεις, ΠΑΣΟΚ. Ήταν κάποια χρόνια όμως που είτε συμφωνούσες με τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε δεν συμφωνούσες. Υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένα άλλο επίπεδο στον πολιτικό λόγο. Μια άλλη, άλλες πολιτικές φυσιογνωμίες, με άλλο ειδικό και πολιτικό βάρος. Και αυτό μένει. Είτε, ξαναλέω, συμφωνούσες σε κάποια πράγματα, είτε διαφωνούσες. Και αυτή η διαφωνία που υπήρχε. Τώρα, μην με ρωτήσεις αν συμφωνούσα, εγώ διαφωνούσα. Εντάξει, όλοι έχουμε ψηφίσει κάποια στιγμή ΠΑΣΟΚ, θα πω εγώ. Αλλά δεν ήταν άλλα χρόνια. Πολιτικά εννοώ.
0: Προφανώς. Άλλα χρόνια, άλλες συνθήκες, τελείως διαφορετικές και άλλες προσωπικότητες, για να τα λέμε. Και αυτά επειδή ακούσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ που συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια.
2: Ω! ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
0: Έτσι, Πασοκάρα.
1: Έλα, η Πασοκάρα.
0: Έχουν ξεκινήσει και οι ορταστικές εκδηλώσεις.
1: Με τσικουδιές και ψητά αντικριστά.
0: Είχε σφαχτά χθες, είχε οφτό, είχε αντικριστό. Στο ψυχρό Λασιθίου.
1: Το χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Μάλιστα, οι ρεπόρτερ μετέφεραν ότι είδαν μετά από πολλά χρόνια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με σημαίες του Πασόκ. Έλεγε ρεπόρτερ ότι είχαν να δω από παιδί αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί με σημαίες του Πασόκ. Σήμερα η κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο, στην πλατεία, εκεί στην κεντρική πλατεία. Με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και γλέντι εκεί και με λιδάριδες. Θα το κάψουν εκεί πέρα.
1: Και λογικό είναι, είναι η μέρα του σήμερα. Του τη χάλασε λίγο χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ρε παιδί μου. Γιατί είναι πια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Όμως σήμερα είναι μέρα του Πασόκ. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Έτσι είναι. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία αναπολύει αυτά
1: λίγο
0: τα χρόνια.
1: Βάλε κάτι λίγο ακόμα έτσι, δώσε μου λίγο Πασόκ ακόμα ρε παιδί μου.
3: Αχ Πασόκ, ωραία χρόνια, ωραία.
0: Εκεί είναι η κυρία Κάτζου, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που εντάξει ξέρετε, εκείνος είναι Καλαμάρα, οχτάποδο, γιατί φοράς πράσινο σήμερα.
0: Λόγω της ημέρας.
1: Α, εντάξει πουλάκι
0: λόγω
1: μου.
0: Λόγω 3 του Σεπτέμβρη, τι θέλεις να φοράω δηλαδή.
1: Μπράβο αγόρι μου, εντάξει.
0: Έτσι.
4: Και αυτή η νίκη είναι στα χέρια μας. Να μην φοβόμαστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται, διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας που λέγεται Πασόκ, δεν τους σώζει τίποτα. Και από σένα πρόεδρε, περιμένουμε ένα νεύμα. Μία λέξη, μία λέξη που ακούγεται πάντα πριν την επίθεση, πάντα πριν έρθει η νίκη. Πάμε, πες την και ξεκινήσαμε.
1: Πάμε,
0: να ξεκινήσουμε.
1: Έλα να πάρουμε φόρα.
0: Άντε, άντε, να ξεκινήσει η επίθεση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τρέμουν
1: πάμε.
0: Όλοι, φοβούνται.
1: Οπ,
0: καλημέρα στον Real Blogger, ο οποίος γράφει και εκείνο το μήνυμά του Πασοκάρα. Το χαίρετε ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Ο Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει Πασοκάρα για πάντα. Και καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει στο αυτοκίνητο, ξέρει. Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
5: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάει.
6: Σωστά.
5: 3 του Σεπτέμβρη σήμερα οφείλουμε να θυμόμαστε ότι σήμερα γεννήθηκε μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Γιατί
0: είναι και
1: όλες.
0: Εκείνη στους Μπαξέδες. Είναι 3 του Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι στους Μπαξέδες. Ακόμα.
0: Ήτανε ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μήπως ξαναβρεθούμε στους Μπαξέδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τις αρέσουν οι Μπαξέδες, πάει έρχεται. Κατάλαβες. αφήνει λίγο, θέλει να του ξαναπιάσει ναι, τώρα. Ναι, ναι. Πάμε έτσι, ρε παιδί.
0: Βέβαια δεν είναι η μοναδική επέτειος, υπάρχει και άλλη πολύ πιο σημαντική, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλά σαν λες. Σήμερα η επανάσταση τη 3η του Σεπτέμβρη, όταν οι Έλληνες έκαναν επανάσταση αξιώνοντας την παραχώρηση συντάγματος από τον Οθωνά. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Εκεί στην Κρήτη, όπου είναι και το προπύργιο, που είναι το κάστρο του ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά, αλλά και τα τελευταία χρόνια εκεί που έχουν καταφέρει να πρασινίσουν τουλάχιστον δύο νομοί. Να ευχηθούμε λοιπόν και πάλι τα καλύτερα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καλημέρα και στον Δήμο από τον Βόλο. Καλημέρα λέει παιδιά. Αν είχαμε λέει Πασοκάρα, σήμερα θα ήταν εθνική αργία.
1: Σωστό και αυτό που το πας.
0: Είδες, θα θυμάται ρε παιδί μου ο κόσμος. Πώς δηλαδή πώς έχει περάσει στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με κάθε ευκαιρία λέμε ναι. Επί Πασόκ για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είχε πέσει η πανδημία, θυμάστε τι λέγανε. Αν είχαμε Πασόκ με το Βίχα, θα βγαίναμε στη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει περάσει λοιπόν στην καθημερινότητά μας για να δείξει ο κόσμος ότι τότε περνούσε καλά.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό του Έλληνα.
1: Στο DNA μας.
0: Κυρίως στη δεκαετία του 80.
1: Εντάξει, ναι, όσο ζήσαμε και την δεκαετία. Και
0: ναι,
1: την
0: γιατί
1: ζήσαμε.
0: Στη συνέχεια τη δεκαετία του 90 είχαμε ένα άλλο Πασόκ.
1: Ακριβώς.
0: Το εξυγχρονιστικό.
1: Το εξυγχρονιστικό Πασόκ, ναι, και ήταν ναι. Διαφορετικό. Άλλη τελείως, άλλη κουλτούρα. Και βεβαίως τώρα θα μου πείτε, εντάξει, μια χαρά που περνούσαμε όταν ήταν ο Ανδρέας. Μετά λένε κάποιοι ότι ναι, αλλά τα πληρώσαμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ωραία χρόνια. Αυτό δεν λέει, ωραία χρόνια.
0: Είναι ωραία χρόνια, έτσι λένε και οι πολίτες. Θυμάσαι πρόσφατα, το είχαμε μεταδώσει εδώ στην εκπομπή έναν πολίτη ο οποίος ρωτήθηκε και είχε απαντήσει για εκείνα τα χρόνια.
6: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
2: Ω, Πασοκάρα!
7: Πασοκάρα!
6: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
8: Μάλιστα.
6: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτηκα τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
8: μπουζούκια θα πω εγώ.
6: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
2: Πασοκάρα!
6: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
2: Ω, Πασοκάρα!
1: Από δύο γυναίκες είχαμε.
0: Από δύο γυναίκες ο καθένας. Και μπουζούκια και λουλούδια
1: και πιάτα
0: ό,τι θέλεις. Άρα,
1: και δύο γυναίκες.
0: Αθάνατη.
1: Από δύο γυναίκες. Σου λέει,
0: μπορούσε, λέει ο κύριος.
1: Για τον κύριο μιλάω, δεν μιλάω για σένα. Λέω, ακριβώς, δεν μιλάω ποτέ για σένα. Ότι θέλει να πει ότι μάλλον ότι υπήρχαν χρήματα, οπότε μπορούσε να ζήσεις δύο γυναίκες, ρε παιδί μου, και είχαν δύο γυναίκες. Αυτό είναι ο κύριος, λέω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπουζούκια σου λέει, πηγαίναμε, πετάγαμε τα γαρίφαλα με τα καλάθια και τα πιάτα τα σπάγαμε, ντουζίνες. Ωραία χρόνια, ωραία.
0: Καλημέρα και στον Κώστα με το πόσο κάνει την πλατφόρμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή για την άλλη πλατφόρμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επέτειος για το Πασόκ. Χρόνια πολλά λέει. Θα πληρώνουμε τα δώρα του Πασόκ. Καλημέρα, Γεωργία. Έχετε δίκιο, λέει. Άλλο επίπεδο πολιτικής, άλλο επίπεδο πολιτικών. Δυστυχώς τώρα το πολιτικό προσωπικό της Βουλής αποτελεί τον απόπατο της κοινωνίας ένα μεγάλο ποσοστό χωρίς παιδεία και ίσως χωρίς πτυχία. Αλλά παιδεία καμία. Καλημέρα, Γεωργία. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και στην επέτειο λοιπόν για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη. Πριν πάμε όμως παρακάτω, επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργεια της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα στον Τάσο. Εγώ πάντως λέω, όταν ξεκίνησε η κρίση, έδιωξα τη δεύτερη γυναίκα. Καλημέρα και στον Σοκράτη με το Πασόκ το καλοριφέρ στο φουλ και ανοίγαμε το air condition για να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Πες τα Σοκράτη, καλή σου ημέρα. Έλεγε όμως νωρίτερα η Αμαλία ότι του τη χάλασε λίγο η χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το όραμα του για την επόμενη δεκαετία. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες, δεν ήρθα να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα όραμα για την διακυβέρνηση της νέας Ελλάδας. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μια μεγάλη ομιλία. Περίπου μία μισή ώρα ήταν η διάρκεια της, εκεί όπου παρουσίασε ένα πλέγμα προτάσεων και για την οικονομία, αλλά ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο, όπως είναι λογικό, έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Να πάρουμε μία γεύση από όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Βεβαίως.
0: Αρχικά στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το εισόδημα και με την κοινωνία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο. Με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς. Με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο, 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
0: Αυτά ήταν μερικά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό απόσπασμα από τα σημαντικότερα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση διάφορων επαγγελματικών ομάδων.
1: Ναι, απλώς να πω ότι τα συνολικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι περίπου 7, στοιχίζουν περίπου 7,4 δισευρώ. Είναι σε βάθος όμως τετραετίας, αυτό να το πούμε, γιατί ακούω διάφορα, δεν είναι το κάνουμε τώρα, είναι σε αυτό το ποσό. Λένε ότι είναι σε βάθος τετραετίας. Βεβαίως έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι ο λογαριασμός φτάνει τα 13 δις μένα. Χθες το βράδυ αργά, άτυπη ενημέρωση, ένα ολόκληρο, δεν ξέρω πόσες σελίδες ήταν, κάθε μέτρο το αποδομούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως ο κ. Τσίπρας τα έδωσε όλα. Και νομίζω στάθηκε στο κομμάτι αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Δηλαδή στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας και της ακρίβειας. Εκεί στάθηκε.
0: Ναι, γιατί μίλησε για παράδειγμα για μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη.
1: Όχι κατάργηση,
0: μείωση στο 6% σε βασικά είδη. Όπως ακούσατε, αυξήσεις σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών. Το φοιτητικό αυτό επίδομα 500 ευρώ για τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.
1: Μίλησε για 120 δόσεις, για με διαγραφή των προσαυξήσεων, για διαγραφή από τον Τηρεσία. Είπε για τις πανελλαδικές ότι θα τις καταργήσει. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα πραγματικά, και εντάξει, τα οποία αγγίζουν, ξαναλέω, την κοινωνία. Έτσι, στην κυβέρνηση αμφισβητούν. Σου λέει πώς θα έχεις κοστολογήσει, πού θα τα βρεις. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό, πανεπιστημιακό και κοστολογημένο. Και τα βέλη δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και από το Πασόκ, που ουσιαστικά τι είπε το Πασόκ, ότι το πρόγραμμα του κύριου που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το έχει αντιγράψει κατά 80% από το πρόγραμμα του Πασόκ.
0: Έτσι ακριβώς αναφέρει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, ότι είναι copy-paste κατά 80% του προγράμματος του Πασόκ.
1: Και στέλνει η κυρία Νίκη εδώ τώρα ένα μήνυμα. Αμαλία, καλημέρα και Ιωσήφ. Θα μας κάνει όλους πλούσιους ο κύριος Τσίπρας. Δεν ντρέπονται όλοι μαζί. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για ένα πρώην, ένα νέο κόμμα που έπρεπε να. Τι λέγαμε τόσο καιρό, που είναι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς. Το πρόγραμμα θέλω να πω ότι ήταν. Έχει την υπογραφή του κυρίου Κουτεντάκη και του κυρίου Κουλιαράκη, το οικονομικό πρόγραμμα. Ακούσαμε πάντως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εγώ άκουσα συγκεκριμένα. Δηλαδή, δουλεμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένο. Τώρα, αν μου πείτε, αν βγαίνει ο λογαριασμός, αυτό το ξέρουν στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όμως υπάρχει αυτή η κριτική από χθες. Πού θα τα βρεις τα χρήματα?
0: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος λέει ότι ο Τσίπρας ήταν πολύ θετικός χθες εκεί στην εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα. Έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Είπε, για παράδειγμα, ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι εντιμότητα ή διαφθορά. Ναι, ναι, ναι. Συμπληρώνοντας ότι χρειάζεται μια ηθική επανάσταση, αυτή ήταν ακριβώς η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα την επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, πέρα από αυτά που ακούσαμε σχετικά με αυξήσεις μισθών, έρχονται και άλλες αλλαγές, τις οποίες προτείνει η Ελλάς. Και καταργήσεις, για παράδειγμα, όπως την προκαταβολή φόρου, θα τα ακούσουμε και αυτά τώρα σε ένα δεύτερο απόσπασμα.
7: Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Καταργούμε τις πανελλαδικές.
0: Κατάργηση λοιπόν και των πανελλαδικών εξετάσεων, κατάργηση προκαταβολής φόρου, τέλους επιτιδεύματος. Τι άλλο?
1: Πανελληνίων.
0: Η πατριωτική εισφορά 1%.
1: Ναι.
0: Για το 1% των
1: του,
0: πιο ισχυρών.
1: Του μεγάλου πλούτου, λέει ο κ. Τσίπρας. Ναι, εντάξει. Γενικώς θα άκουσα πάρα πολλές φορές τη λέξη καταργούμε. Καταργούμε. Έτσι, πάρα πολλές φορές το άκουσα λοιπόν χθες. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα, το έχουμε πια στα χέρια μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και νομίζω ότι τώρα θα βγουν και τα μαχαίρια, καθώς πλησιάζουμε, εντάξει τώρα, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, πάνω στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα γίνει η μάχη, έτσι δεν είναι? Πόσα δίνει ο ένας, πόσα δίνει ο άλλος, πού τα βρήκες, πώς τα βρήκες, γιατί τα βρήκες. Θα δούμε τι θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε και το επόμενο, μεθεπόμενο Σάββατο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Και,
0: θα ξαναπάει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Θα πάει και δεύτερη φορά, νομίζω, ναι, για συνέντευξη τύπου, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά θα πάει για συνέντευξη τύπου. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα για συνέντευξη τύπου, θα δεχθεί και ερωτήσεις. Άρα θα έχουμε να συζητάμε.
0: Και άλλο ένα σημείο το οποίο ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή η πρόταση για την μετακίνηση υπουργείων και υπηρεσιών του δημοσίου εκτός
1: Αττικής. Πέντε υπουργείων.
0: Είναι πέντε υπουργεία τουλάχιστον.
7: Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Το ακούω πάρα πολύ καλό αυτό. Απλώς αναρωτιέμαι, λέω τώρα, πας εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λες, σε 6 μήνες, στους υπαλλήλους εννοώ, θα πάτε στη που είπε για το, δεν θυμάμαι, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εύκολο να γίνει αυτό? Δηλαδή θα πούνε όλοι, ναι, πάω, στη Λάρισα, στην Κοζάνη, δεν ξέρω. Χωρίς τι. Δηλαδή, πώς θα γίνει?
0: Ενδεχομένως και γι' αυτό λέει και σε ορίζοντα δεκαετίας.
1: Ναι, απλώς λέω, εγώ το θεωρώ θετικό αυτό, αλλά εκφράζω το πρόβλημα. Έτσι, έχω έναν προβληματισμό. Πώς το κάνεις αυτό?
0: Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Εθνικής Σύγκλησης, το οποίο χαρακτήρισε τη νέα επενδυτική μηχανή για τη χώρα. Ένα ταμείο περίπου 12 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχει και αυτό έναν χρονικό ορίζοντα, το οποίο, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ παρακάτω, αλλά θα είναι, όπως το είπε, η επενδυτική μηχανή για την Ελλάδα. Αυτό το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης.
1: Ναι, ο Κώστας ήταν πολύ θετικός ο Τσίπρας χθες και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: το ζητούμενο δεν είναι μόνο εξαγγελίας. Ο κόσμος θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί λέει ο Αβραάμ ότι ο Τσίπρας χθες είπε πολλά από όσα θέλει να ακούσει σήμερα ο μέσος Έλληνας. Το ζητούμενο όμως δεν είναι οι εξαγγελίες, θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση. Εντάξει, αγαπητέ Νικόλαε Σαπρανίδη, φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, λέει ο Θανάσης. Μόνο με το Πασόκ ζήσαμε καλά. Και ζήσαμε εμείς οι πολλοί και όχι οι λίγοι που ζούσαν πάντα καλά και ενδιαφέρονται μόνο για τους εαυτούς τους. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής στην Παράταξη και την παρουσία του κύριου Τσίπρα. Άλλος Τσίπρας, άλλο από κάτω κοινό, καμία σχέση με το ΣΥΕ, εννοώ με αυτό που βλέπαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Λένε πάρα πολύ θετικά, κρίνουν θετικά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Άλλοι αμφισβητούν όσα είπε ή τα βλέπουν επιφυλακτικά. Κάποιοι λένε ότι. Διαβάζω εγώ τον Κώστα εδώ που λέει: Ο Τσίπρας δεν κυβέρνησε με μνημόνιο, δεν έκοψε το ΕΚΑΣ, την προκαταβολή φόρου εκείνο δεν την πήγε στο 100%. Ο ίδιος δηλαδή θεωρεί ότι μίλησε ο κύριος Τσίπρας και δεν έχει κυβερνήσει ποτέ αυτή τη χώρα. Αυτό λέει ο Κώστας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Σου λέει ότι είναι πολύ σωστά μέτρα και 120 δόσεις και για τον ΕΦΚΑ και τα λοιπά και η κατάργηση των πανελλαδικών. Υπάρχει όμως και μια διάθεση κριτική.

0: Α, και ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει: Αλέξη Κεραία, έτσι κατάργησε τα όλα και πάνω απ' όλα τη λογική. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Εμείς τις μεταφέρουμε όλες ακριβώς όπως στέλνετε τα μηνύματά σας, αρκεί να μην έχουν χαρακτηρισμούς. Καλημέρα και στο Βασίλη. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει: Τόσα χρόνια βγαίνει ο κάθε πολιτικός με ένα όραμα. Όλο οράματα βλέπουν, αλλά στην πράξη άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό συμβαίνει χρόνια και οι Έλληνες χρυσόψαρα. Μία πρόταση. Μήπως να μεταφερθεί το μαξί μου στο Καστελόριζο. Τι λέτε, την αγάπη μου και τη δική μας Βασίλη.
1: Και ο Γεωργία λέει: Εφόσον το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι κατά 80% ίδιο με το Πασόκ, γιατί δεν συνεργάζονται να δούμε και εμείς οι πολίτες, μήπως δούμε και εμείς οι πολίτες λίγο φως στο τούνελ. Αυτό λέει η Γεωργία. Σου λέει: Αφού είναι περίπου ίδια τα προγράμματα, γιατί δεν κάνετε μια συνεργασία. Αυτό.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και ουδέποτε λέει υπήρξε ψηφοφόρο του Πασόκ, παραδέχομαι ότι ο Ανδρέας και η πολιτική της εποχής του είχαν μια έγκλη και ένα εκτόπισμα. Σε πλήρη αντίθεση με όσους αποτελούν το ελληνικό κοινοβούλιο σήμερα. Μικροπρέπεια, ξεκατνιάσματα και συνεχής υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η εβδομάδα και η επόμενη και η μεθεπόμενη θα κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, ενώ λόγω ΔΕΘ και όλα τα κόμματα θα ανέβουν και θα πούν για τα οικονομικά τους προγράμματα και φυσικά το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση. Πάνω στο τι θα πει ο καθένας, τι θα παρουσιάσει, τι θα πει ότι θα κάνει. Η κυβέρνηση έχει το ταμείο, αλλά η κυβέρνηση θα πει συγκεκριμένα μέτρα. Και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει, νομίζω, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εγώ αυτό που σκέφτομαι, Αμαλία μου, είναι ότι δεν θα είναι μόνο την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο. Εάν γίνουν οι εκλογές εκεί πέρα την άνοιξη του 2027, φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια εκτακτή είδηση. Φωτιά αυτή την ώρα στην Άνδρο, σύμφωνα με το ενικός.gr, από εκεί μας έρθει η ειδοποίηση. Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα, είναι σε χαμηλή βλάστηση και ξέσπασε στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου.
1: Μάλιστα.
0: Φωτιά λοιπόν αυτή την ώρα στην Άνδρο, περισσότερα στο ενικός.gr. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς μπορεί να έχουμε εδώ την πολιτική αντιπαράθεση η οποία θα συνεχιστεί και ξεκίνησε ήδη χθες το βράδυ μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και πήγες του Υπουργείου Οικονομικών έσπευσαν να κοστολογήσουν περίπου στα 13 δισεκατομμύρια όσα εξήγηλε ο πρόεδρος της Ελλάς, αλλά υπήρξε και η σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ, που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως και τον Ταγί Περδογάν, ο οποίος συνεχίζει τις προκλήσεις.
1: Ναι, κλιμακώνεται λοιπόν η ρητορική επιθετική της Άγκυρας εναντίον της χώρας μας. Ξέρετε, όλα ξεκινήσαν, το θυμάται και ο Ιωσήφ, με τα θαλάσσια πάρκα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. Έτσι, η έντονη και λεκτική η επίθεση προς τη χώρα μας, αλλά αυτή η ασπίδα το χιλέα και η συμφωνία με το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει οδηγεί αυτή την οδηγεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στα άκρα. Χθες λέει ήταν στο αεροπλάνο που γύριζε από κάπου ο Ταγί Περδογάν και έκανε τις σχετικές δηλώσεις. Μίλησε πάλι για τα νησιά.
0: Κοίταξε, αυτό που είπε ο Ερντογάν χθες είναι ότι η Ελλάδα έχει πάρει έναν λάθος δρόμο.
1: Και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά.
0: Φωτογραφίζοντας τη συνεργασία με το Ισραήλ και τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Και είπε επίσης, συμπλήρωσε, ότι θα πρέπει να σταματήσει τον εξοπλισμό σε αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες όπως είναι τα νησιά. Διαφορετικά, συμπλήρωσε ο Ερντογάν, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Στέλνοντας λοιπόν ένα μήνυμα, μια απειλή, ευθεία απειλή προς τη χώρα μας, ότι αν συνεχίσετε τη θωράκιση των νησιών, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και όπως πολύ σωστά συμπληρώνει η Αμάλια.
1: Στο Καστελορίζου.
0: Εκεί στο Καστελόριζο έχει εκδώσει μια παράνομη ναύτεξ και βγάζει πλοίο για έρευνες.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν σε μια καινούργια φάση και όχι θετική. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποια ήρεμα νερά τώρα, γιατί μιλάμε ακριβώς. Χθες ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τους ομολόγους του στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Ολλανδία. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει σήμερα τον πρόεδρο, τον κ. Κώστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σίγουρα βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει εργαλειοθήκη αντίδρασης. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο της διεθνοποίησης αυτής της προκλητικής πλευράς της Άγκυρας.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα από όπου και αν προέρχεται δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Αυτή ήταν η δήλωση λοιπόν του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Συνδρομή.
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε
0: θα
1: και την αντίδραση. Και την αντίδραση.
0: Γιατί δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος για πάρα πολλούς από τους εταίρους μας, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία και εμπορικές σχέσεις. Και σε ζητήματα εξοπλισμών, τα ξεχνάμε αυτά,
1: όχι,
0: πουλάνε
1: φυσικά,
0: στην Τουρκία.
1: Γερμανία, Ισπανία,
0: ή αγοράζουν από την
1: Ιταλία.
0: Τουρκία ή συνεργάζονται με την Τουρκία. Και όπως έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν πρόκειται για την Τουρκία, κάνουν πάντα ένα βήμα πίσω.
1: Και 10 θα σου πω πίσω.
0: Πολλοί από τους
1: εταίρους. Και ενώ υπάρχει στο τραπέζι, επιλύει Κάζους Μπέλ πολέμου, έτσι. Δεν έχει φύγει το Κάζους Μπέλ. Τα επαναφέρει η Τουρκία. Και ουσιαστικά το επανέφερε χθες ο ίδιος Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι, να απειλείται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα του ΝΑΤΟ. Από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χοντρώνει πολύ.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Το θέμα των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και δεν ξέρουμε πού θα βγάλει το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και με την παρουσία γαλλικής εταιρείας πλέον.
1: Ναι, αλλά επέμεινε ο κ. Μαρινάκης ότι θα γίνει το υπόντιση του καλωδίου και ότι δεν δεχόμαστε, έτσι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και με βάση το σχεδιασμό μας. Και τώρα μου έρχονται και στη μνήμη και σε σένα σίγουρα όλες αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδια, πάντα εδώ και όταν είχαμε ρημανέρα ότι απλή είναι υπαρκτή. Ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ότι η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και ότι πρέπει και τα λοιπά. Δεν είχε δίκιο τελικά. Είχε δίκιο. Το είδαμε τώρα. Με τη νέα προκλητική ρητορική και επιθετική ρητορική εναντίον της χώρας μας.
0: Κάνε μια παύση, Αμαλία μου, γιατί στο στούντιο έχει εισέλθει ο Αζεντίν Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας, καλώς τον Αζεντίν του Real FM, τον ουναή της καρδιάς μας. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Αζεντίν, από πού προκύπτει?
0: Από τη μεταγραφή. Έγινε χθες η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Ήρθε ο Αζεντίν ουναή στο Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος έλαμψε στο Μουντιάλ, έβγαλε μάτια, τον διεκδικούσαν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όμως εκείνος έκανε την επιλογή της ομάδας, της καρδιάς του. Εγώ έχω τριφύλι, λέει, εδώ, παπ, και χθες το βράδυ.
1: Τι είναι αυτά, ήρθε, τι λέτε, παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Ουναΐ, παιδί μου, στον Παναθηναϊκό. Μαροκινός διεθνής.
1: Καλώς.
0: Παιχτούρα. Μεγάλη παιχτούρα.
1: Έχει πει ξανά τέτοιες παιχτούρες και δεν σου σας βγήκε.
0: Τον έχουμε ξαναδεί.
1: Απλώς δεν σας βγήκε.
0: Έχει παίξει εδώ και έφυγε. Και τώρα ξανάρθε.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Σαν το κερασάκι στην τούρτα τώρα που.
1: Και γιατί το λες τον Παναγιώτη?
3: Τα έχει μπερδέψει λίγο γιατί χθες υπήρξαν πολλές αφήξεις στο αεροδρόμιο.
0: Τι αφήξεις είχαμε?
3: Δεν ήρθε και Μοντέρο, ήρθε.
0: Α, ήρθε ο Μοντέρο.
3: Αλλά ας μάθουμε, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε και στο ποδόσφαιρο. Ήρθε και ο Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
0: Αλλά... Για τον Ολυμπιακό, ε.
3: Ναι, να πούμε για Ουναΐ.
0: Ουναΐ τώρα.
1: Για κίνηση ήρθε να πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και όχι για όλα αυτά που λέτε εσείς. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. Έλα, Παναγιώτη μου, πάμε στην κίνηση.
3: Απλά για να είμαι δίκαιος, ξεκάθαρα αδιαμφισβήτη η ποιότητα του Ουναΐ. Να το δούμε.
1: Ορίστε. Ορίστε. Είναι φίλαθλος.
3: Να τα λέμε όλα.
0: Για πες μας και τα ευχάριστα τώρα.
3: Προτιμώ να πούμε για Ουναΐ και τα αθλητικά. Αλλά θα πούμε για την κίνηση.
0: Κατάλαβα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματίσει στον Κηφισό. Ναι, να δούμε πώς θα τα πάει, γιατί χθες μέχρι και το απόγευμα γινόταν πανικός. Στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι, ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας προς Πέλας, η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αβελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Μοσχάτου. Αυτό συμβαίνει γιατί είπαμε, χθες ήρθαν παίκτες και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Σωστά, σωστά. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά στη Μικρά Ασία, Σομυρίδου Κυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Μολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να πούμε μια καλημέρα και στον Μανώλη, ο οποίος αναφέρεται στον προαστιακό και λέει: σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν φωτιές στον Ασπρόπυργο, ο οποίος έχει γίνει πλέον χωματερή δίπλα στις γραμμές. Η ταλαιπωρία των επιβατών με τις πολύωρες καθυστερήσεις είναι απίστευτη. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με το θέμα.
1: Το δούμε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να υπάρχει μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Όλοι γνωρίζουμε πώς μπαίνουν εκεί οι φωτιές. Γιατί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα πάει και παίρνει διάφορα υλικά τα οποία τα καίει για να πάρει το χαλκό. Βάζουν λοιπόν φωτιά, παίρνει φωτιά, πάνε τα πυροσβεστικά για να σβήσουν τη φωτιά, δέχονται επίθεση με πέτρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε λίγο και λιγάκι
1: και
0: υπάρχει μια φωτιά.
1: Και σταματάνε και τα δρομολόγια. Διακόπτονται.
0: Αλλά είναι αυτό το οποίο λέει όμως ο Μανώλης με τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού που προκαλούν και την ταλαιπωρία των επιβατών. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει στη Μελβούρνη. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες από την πατρίδα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει και για την τουρκική προκλητικότητα και για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά και για την επέτειο ίδρυσης του Πασόκ σαν σήμερα το 1974. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, λέει πόσο κοντή μνήμη έχουν κάποιοι, το 2015 είναι πολύ κοντά σαν παρελθόν. Η Αναστασία από την άλλη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από όσα άκουσε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα και γράφει στο μήνυμά της ότι μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας βρήκε πτωχευμένη χώρα και την κράτησε στο ευρώ και άφησε 37 δισεκατομμύρια με τις συνέπειές τους. Βέβαια, καλή σου ημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Με στρατιά Αιγαίου, λέει, απέναντι θέλουν να μην αμυνόμαστε και να κάνουμε υποκλήσεις. Αναφερόμενος στην αξίωση που έχουν οι Τούρκοι, ώστε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Έτσι, και την επιμονή αυτή του Ερντογάν. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, είναι το θέμα με τις απάτες.
1: Ναι.
0: Και με τις απάτες που πέφτουν πάρα πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι.
1: Ξέρεις, και ενώ υπάρχουν και ανακοινώσεις και από το ΔΔΕ και από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες, ξέρεις, πάρα πολλοί πέφτουν θύματα εξυπνάκηδων, οι οποίοι χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους πλέον. Δηλαδή, ξέραμε για τα σημικά, τα χρυσαυγά, τις λύσεις.
0: Παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος, ότι είμαι τεχνικός του ΔΔΕ και ξέρετε κάτι, υπάρχει διαρροή ρεύματος και θα πρέπει να βγάλετε χρήματα και χρυσαφικά έξω σε μία σακούλα για να μην καταστραφούν. Πάρα πολλοί λοιπόν πέφτουν θύματα τέτοιων απαταιώνων. Το θέμα είναι ότι μετά από τόση ενημέρωση, τόση έκταση που έχει πάρει το θέμα, υπάρχουν άνθρωποι που προφανώς δεν έχουν ενημέρωση. Αλλά καλό θα ήταν συγγενείς τους, φίλοι τους, τα παιδιά τους να τους ενημερώσουν. Να μην απαντάνε σε κανέναν άγνωστο στο τηλέφωνο, να μην δίνουν στοιχεία και πολύ περισσότερο να μην βγάζουν σε μία σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Άκου λοιπόν περίπτωση χθες πάλι από τη Δυτική Ελλάδα.
2: Ένα ακόμη περιστατικό με μία ηλικιωμένη να πέφτει θύμα απάτης. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί και ισχυρίζεται πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και κάπως έτσι κινδυνεύουν ό,τι είχε στο σπίτι και έχει να κάνει με χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα. Τη ζητά να βάλει όλα αυτά μέσα σε μία σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα δεν έχει χρήματα στο σπίτι της και κάπως έτσι βάζει μέσα στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ.
0: Τις πήραν λοιπόν τα κοσμήματα, 8.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Μεγάλη προσοχή, δεν απαντάμε σε κανέναν, δεν δίνουμε στοιχεία σε κανέναν. Είτε παίρνουν και λένε ότι είναι από τον ΔΔΕ που δεν είναι. Είτε ότι είναι λογιστές. Είτε ότι είναι από τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι απατεώνες. Ναι. Και το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Περιστατικό λοιπόν στην Πάτρα αυτή τη φορά. Εμφανίστηκε, παιδιά, σε μια κυρία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ποιος?
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Α, δεν με παίρνει και εμένα.
0: Ρε παιδί μου, τηλέφωνο. Για να καταλάβεις πού το έχουν πάει οι απατεώνες. Την πήραν τηλέφωνο και της λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει κόσμο κτλ.
1: Σαν έρανο.
0: Θέλει τη βοήθειά σου, αλλά ταυτόχρονα θα έχεις και κέρδος. Δηλαδή θα βάλεις 100 ευρώ και στη συνέχεια αυτά θα αυγατήσουν. Η κυρία ήταν λίγο δύσπιστη και της λέει θα κάνει βίντεο κλίση, θα μιλήσει με τον Κριστιάνο.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Και μέσω λοιπόν του AI,
1: μίλησε με τον Κριστιάνο,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, έγινε βίντεο κλίση και είδε η κυρία μπροστά της τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αποτέλεσμα να πιστεί και να μεταφέρει 100 ευρώ σε αυτή την περίπτωση σε λογαριασμό μέσω Iris.
2: Έχουμε και ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί εντύπωση. Συνδέεται με διάσημο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου κάλεσαν στην Πάτρα μια γυναίκα. Της είπε ότι είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να περάσει κάποια χρήματα μέσω Iris. Μάλιστα, η ίδια υποστηρίζει ότι είδε σε βίντεο τον ποδοσφαιριστή, τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα βίντεο που φτιάχτηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τώρα, καλή μου κυρία, είναι ποτέ δυνατό να σε πάρει τώρα βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο και να σου πει βάλε μου 100 ευρώ και αυτά θα αυγατήσουν, θα έχεις και κέρδος στη συνέχεια και εσύ να πίστηκες επειδή είδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενημερώστε λοιπόν κυρίως τους ηλικιωμένους ανθρώπους για τους απατεώνες.
1: Να είμαστε και λίγο πιο πονηρεμένοι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε, πώς όλοι και οι μικροί και οι μεγάλοι. Λοιπόν, τελείωσες.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ ένα quiz που θέλω να μου απαντήσουν οι ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι και θα είναι η έρευνα, γιατί θα έχουμε ακαδημιακή στήλη σε αυτήν την εκπομπή. Ποια μοναδικά σημεία του ανθρώπινου σώματος δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν οι επιστήμονες.
0: Ποια δύο. Σημεία.
1: Ναι, του ανθρώπινου σώματος, δύο είναι.
0: Ναι.
1: Δύο. Δεν έχουν καταφέρει. Τι πιάνεις.
0: Τι πιάνεις, θα σου λέγα αυτό.
1: Να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι το πρόσωπό σου.
0: Ποια είναι τα δύο σημεία λοιπόν του σώματος του ανθρώπου που ναι. δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ναι. εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε τι θα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων προς το παρόν.

0: Real FM.
1: Best seller σειρά φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Καλώς ήρθατε!